0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
2: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
1: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
3: Γιατί μας αφορά.
1: Εμάς.
2: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
1: Όχι.
2: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
12: Α, εντάξει τότε.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
13: Άιντε να δούμε.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός.

0: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Το να χορεύεις το νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
5: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
4: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
6: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
7: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
6: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
1: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music. And good times. See you there.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
3: Το άλλο δεν το είπες όμως.
2: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
3: Όχι αυτό, το άλλο.
2: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
3: Ότι είναι απλό.
2: Τι είναι απλό.
3: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
2: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη.
11: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
10: Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσατε μετά από 150 χρόνια να ζείτε ως ιστορικός, πώς θα καταγράφατε τη σημερινή ιστορική περίοδο?
11: Κοιτάξτε, έχετε λάθος ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στην ιστορία. Αρχίζουν ως κωμωδία. Δηλαδή μην μου πείτε τώρα ότι δεν χαμογελάτε ή ότι δεν γελάτε κάθε φορά που ακούγετε δηλώσεις και αντιδηλώσεις του κυρίου Τραμπ και το σύν αυτό. Μην μου πείτε ότι δεν χαμογελάτε ή και ενίοτε γελάτε όταν ακούγετε δηλώσεις και αντιδηλώσεις του ημετέρου ηγέτη. Έτσι, ότι εντάξει ρε παιδί μου, μόνο 4-3 πόσοι είναι θα πάνε σε δίκη. Άρα είμαστε ενάρετη παράταξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το απίθανο, σαν να λες ας πούμε ότι έχω 3 εγκληματίες ή τέλος πάντων 3 υπόδικους, άρα οι υπόλοιποι είμαστε de facto αθώοι ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε ενάρετοι, είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, αλλά τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί και σε περιόδους σκοτεινές της Ελλάδας. Μη μου πείτε ότι δεν γελάγατε εκείνο τον καιρό, εγώ είμαι μεγάλος και τα πρόλαβα αυτά και με φωτίσανε κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη ζωή μου. Να θυμίσω τους λόγους του Στυλιανού Πατακού. Ένας εχέχρον άνθρωπος με στοιχειώδη παιδεία έσκαγε στα γέλια. Να σημειώσω τις δηλώσεις του Μπενίτο Μουσολίνη. έπαιρνε και στυλ αυτός, έπαιρνε και, πώς το λένε, φούσκον, ήταν, τον έπαιρνε ο κινηματογράφος τότε και είχε μεγάλη σημασία η εικόνα. Οπότε έπαιρνε εκείνες τις τάσεις τις καταπληκτικές, οι οποίες μαζί με τον τότε Σαρλό μας έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια μας τότε. Δεν ζούσα τότε, αλλά τέλος πάντων, έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναδεί και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι υποκαθιστούν το πραγματικό, υποκαθιστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για αυτό που εκπροσωπούν, για τις χώρες, τις κοινωνικές ομάδες, τάξεις και συμφέροντα που εκπροσωπούν, και το αντικαθιστούν με ηθοποιία. Με ηθοποιία η οποία φυσικά από την τραγωδία στην κωμωδία οι αποστάσεις είναι πάντα σχετικές και μικρές και μπορεί γρήγορα να ανατραπούν. Λοιπόν, είναι κάτι το κλασικό αυτό στην ιστορία, το βλέπουμε συχνά. Να θυμίσω ο Ρωμαίους Αυτοκράτορος σε περίοδους κρίσης της αυτοκρατορίας. Όπω Θεέ μου, τι ηθοποιοί ήταν αυτοί και τι, τη γελιότητα εκπέμπανε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ζούμε. Τέτοια πράγματα ζούμε, τα οποία συνυφαίνονται με τη συγκυρία μέσα στην οποία περνάει η ανθρωπότητα. Και αν θέλετε, με την κρίση που περνάνε οι λεγόμενες ισχυρές και μεγάλες δυνάμεις ή οι χώρες οι οποίες είναι βέβαιες για την ανάπτυξή τους, για το μέλλον τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Γιατί...
10: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Μαργαρίτη,
11: ναι.
10: Μένοντας λίγο στη μεγάλη εικόνα και θα έρθω στη μικρότερη, στα καθημάς, γιατί και αυτή πρέπει. Ένας ιστορικός της σύγχρονης ιστορίας με έναν τρόπο να αρχίσει να την αποκωδικοποιεί, να την καταλάβουμε, γιατί από χθες, σωστά το είπατε, γίνεται μια περίεργη αριθμητική. 11 ήταν, οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 είναι κατηγορούμενοι με τεκμήριο αθωότητας, άρα κερδάμε. Αλλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πρώτα για αυτή τη μεγάλη εικόνα, γιατί όπως είπατε σωστά, και ήταν προβοκατόρικο το εισαγωγικό ερώτημα, χαίρομαι που αμέσως πιάσατε το νήμα. Κοιτάξτε όμως, από την κωμωδία στην τραγωδία, ένας κρούς δρόμος. Και αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή αφού είπα ότι θα βάλω 20% τέλη εγώ, Αμερικανός, που ήθελα να σταματήσω τα τέλη που λέγαμε ότι θα βάλουν οι Ιρανοί.
11: 20% και... επί του φορτίου.
10: Μάλιστα.
11: Για σκεφτείτε.
10: Επί του φορτίου. Αλλά μετά κάνω την κολοτούμπα και αφού κάνω την κολοτούμπα, αρχίζω να βομβαρδίζω τους κακούς Ιρανούς. Η απόσταση από το να συμβεί το μοιραίο κάποια στιγμή, διότι ο άλλος ομολογεί, θα χτυπάω πια πολιτικούς στόχους. Γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές. Δηλαδή, και έρχεται και ο Ρούμπιο και λέει, κοιτάξτε, αυτό έχει περάσει τον ντούκου στην ελληνική επικαιρότητα. Γιατί καταργούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν κανένας αρχάγγελος, να θυμίσω στο παρελθόν, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων διεθνώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η τραγωδία πολέμου και φρίκης γενικευμένου δεν είναι σε τόσο απόσταση όσο φανταζόμαστε.
11: Όχι, αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα, ότι η κωμωδία είναι συγγενής, άμεση συγγενής, πολύ στενή συγγενής της τραγωδίας. Και από το ένα περνάμε στο άλλο ταχύτατα, ή μάλλον βαδίζουν και τα δύο μαζί. Βαδίζουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το να διακηρύσεις ότι δεν θα αφήσεις γέφυρα για γέφυρα, ότι θα καταστρέψεις όλους τους ενεργειακούς πόρους μιας χώρας, ότι δεν θα κουνιέται φίλος στους δρόμους κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ομοί παραβίαση, αυτό που τον παλιό καιρό το λέγαμε διεθνές δίκαιο.
10: Ναι.
11: Ποτέ δεν κρατήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά κανείς, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να μην το πάρει στα σοβαρά. Το πήραν στα σοβαρά όταν οι ηττημένοι δικάστηκαν και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, με τους ηγέτες της Σερβίας. Το πήραν πολύ σοβαρά, τους κλείσανε μέσα και εντάξει. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα λες με θεατρινίστικο τρόπο, μπορεί να το λες με. Μπορεί να ανακοινώνεις έτσι, να βγαίνεις πρόεδρος υπεδύναμης και να λες 20% επί του φορτίου, που σημαίνει αυτόματα ότι ξαφνικά οι τιμές σε όλο τον κόσμο 25% πάνω. Δηλαδή μια έκρηξη πληθωρισμού που δεν την έχει ξαναδεί έτσι, σε μια μέρα με τη δήλωσή σου, έτσι, και το εφαρμόσεις δηλαδή. Δεν το εφαρμόζεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσεις, και μετά λες αχ τι ωραία, δεν εννοούσαμε, δεν κάναμε, θα το παίρνω πίσω και λοιπά την επομένη, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, δείχνουν αμηχανία και δείχνουν το μέγεθος των κινδύνων, έτσι, διότι όταν, θα ήθελα να πω ότι είναι κλόουν στην εξουσία, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλόουν. Δυστυχώς πίσω τους έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, συμφέροντα και ούτω καθεξής. και όλα αυτά αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Είτε τους πετύχουν είτε δεν τους πετύχουν. Διότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πάνε να μπλέξουν με το Ιράν σε έναν πόλεμο σαν και αυτό με τον οποίο έχει μπλέξει η Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτοί είναι πόλεμοι που ξεκινάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν ως ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι κλιμακώνονται, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε πολέμους, λόγω αδιεξόδου. Τραβάνε χρόνια πολλά και το πιο εντυπωσιακό, ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα για τους προκαλούντες στον πόλεμο. Με την έννοια ότι η βασική αντίθεση είναι μεταξύ των παλαιών ισχυρών καπιταλιστικών μητροπόλεων και δυνάμεων και των νέων που αναδύονται ειδικά προς τη μεριά της Ασίας. Και δεν γίνεται η Κίνα, για παράδειγμα. Δεν θίγεται η Κίνα από αυτά που γίνονται. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενάντια σε δύο δευτερεύονται σε σχέση με τον κεντρικό στόχο, τον κεντρικό ανταγωνισμό κράτη, η Ρωσία και το Ιράν, έχουν καταναλώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ακριβών πυρομαχικών τους και αναρωτιούνται πώς θα κάνουν πολεμική οικονομία που να μπορεί να τα αναπληρώσει αυτά.
10: Σωστά.
11: Και κάνουν και πραγματικά πράγματα, δηλαδή, κοιτάξτε, από ανάμεσα στο 2026 και στο 2027 ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξηθεί, κρατηθείτε, κατά 44%. Αυτά ούτε από το 1938-39 δεν γίνανε. Δηλαδή το χρόνο που προηγήθηκε του Παγκόσμιου Πολέμου,
10: ναι,
11: οι δυνάμεις που επρόκειτο να εμπλακούν δεν κάνατε τα αύξηση πολεμικών δαπανών.
10: Άρα,
11: το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουν εμπλέξει άσχημα.
10: Άρα, κύριε Μαργαρίτη, αν συμβαίνει και που συμβαίνει αυτό που περιγράφεται εκεί, ναι, και αν στην Ευρώπη, προσέξτε τι σας ρωτώ, του χρόνου ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας θα ξεπερνά από κοινού τον αμυντικό προϋπολογισμό Γαλλίας και Αγγλίας, της Γερμανίας, και δεν υδρώνει αυτή.
11: Ναι, ναι.
10: Τι δείχνουν όλα αυτά, παρακαλώ πολύ. Διότι η μία εξήγηση, ακούστε, η μία απλή εξήγηση που την ακούω είναι ότι στο αδιέξοδο που έχει ο βιομηχανικός βοράς της Ευρώπης, η διέξοδος είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, αλλά αν δεν έχεις κατανάλωση, θα είναι πάλι αδιέξοδο. Άρα, πού οδηγούμαστε?
11: Κοιτάξτε να δείτε, ανάμεσα στο 1938 και στο 1939, η Μεγάλη Βρετανία, για να αυξήσει την παραγωγή αεροπλάνων εν ώψη πολέμου, διπλασίασε ως προς τις ατράκτους και λοιπά το εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί και τριπλασίασε στα εργοστάσια που φτιάχνανε μηχανές αεροπλάνων. Λοιπόν, ξαφνικά η Ευρώπη, η πολεμοχαρής Ευρώπη, οι πολεμοχαρής ηγέτες της Ευρώπης, γιατί τώρα λέμε Ευρώπη γενικώς και όλες, δεν λέει τίποτα, ανακοινώνουν απίστευτα ποσά, αλλά δεν αναρωτιούνται αυτά τα ποσά πώς μεταβάλλονται. Αυτοί παράγουν το χρήμα, μπορεί να δώσουν ό,τι θέλουν. Αυτά πώς μεταβάλλονται σε πολεμική βιομηχανία? Μεταβάλλονται πρώτα απ' όλα με μια πληθώρα φτηνής προσιτής ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Δεύτερο, προσιτές και φτηνές πρώτες ύλες. Και τρίτο, άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Ποιος από τους παράγοντες υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή? Κανείς. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος. Λοιπόν, λένε, ξοδεύουν λεφτά, πετυχαίνουν μάλιστα, η Γερμανία λέει θα τα δανειστεί, το μεγαλύτερο τμήμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπόσχεται θα τα δανειστεί, να το δούμε αυτό, διότι ξαφνικά θα τα ομόλογα τα γερμανικά. Αλλά φυσικά ούτε εργατικό δυναμικό μπορεί να εξασφαλίσει, εκτός αν θέλει να αλλάξει θρησκεία η χώρα. Ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες. Αυτά τα σπανίες γιές, αυτά τα περίφημα κλπ. Για να μην πούμε για πάρα πολύ, το πολύ απλό ατσάλι. Με εκείνα τώρα το παράγει αυτό. Και επίσης είναι και η ενέργεια. Η ενέργεια, σοβαρά μπορεί να κάνεις μια έκρηξη στη βιομηχανική σου παραγωγή βασιζόμενο στο αμερικάνικο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από σχίστες ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και με ανοιχτά μέτωπα στο στενό του Ορμούζ, με ανοιχτά μέτωπα στη Μαύρη Θάλασσα, με ανοιχτά μέτωπα λίγο πολύ όλες οι πηγές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά σε ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, αστειευόμαστε και βλέπετε, δεν το παίρνω πολύ σοβαρά εγώ, διότι από τη μία η Γερμανία ανακοινώνει ποσά επί ποσών, όλοι το κάνουν, από την άλλη βλέπετε κάθε φιλόδοξο σχέδιο εξοπλισμού που καταθέτει για εφαρμογή, αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Μέσα σε ελάχιστους μήνες ακυρώσανε τα μεγάλα σχέδια για κατασκευή στόλου ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνα τα 8-12 αντιτορπιλικά στην ουσία, 11.000 τόνοι ήταν. Ούτε δεν ήταν φρεγάτες αυτά. Λοιπόν, τα οποία θα βάζανε τη Γερμανία στους ωκεανούς. Ακυρώθηκαν τα σχέδια για το αεροπλάνο 6ης γενιάς, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι και πώς. Μαζί με πολλά δειλά που ακούστηκαν ότι σε αυτά τα ζητήματα καλύτερα να αγοράζουμε έτοιμα από τις ΗΠΑ αντί να πασχίζουμε να τα φτιάξουμε οι ίδιοι. Ακυρώθηκε το νέο άρμα μάχη, το μαγικό που θα την καταστούσε το Λέοπαρντ. Ακυρώθηκε και είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή που ανακοινώνονται όλα αυτά, η Rheinmetall καταραίει. Η βασική πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι αντιφατικά και μου θυμίζει λίγο αυτά τα πολεμόχαρα του Μουσολίνη στο Μεσοπόλεμο, που κέρδισε τη Λιβύη επιτέλους το 1931, 20 χρόνια πολέμου, κέρδισε την Αβυσσινία χρησιμοποιώντας αέρια δηλητηριώδη, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να στηρίξει το εθνικιστικό, το φασιστικό πραξικόπημα του Φράγκο στην Ισπανία, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτός έλεγε ότι δίνει, αλλά οι πολεμικές βιομηχανίες αποθέματα δεν είχαν και αν θέλετε παραγωγικές δυνατότητες λόγω έλλειψης ενέργειας πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού δεν μπορούσαν να παράξουν. Και η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο μετά από τόσες διακηρύξεις και τόσες αυξήσεις του αμυντικού της προϋπολογισμού, μπαίνει στον πόλεμο άοπλη και θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου άοπλη στην ουσία.
10: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή και θα επιστρέψω να πούμε πολλά σήμερα. Απαντήστε όμως το ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει: καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια έστω και λεκτικά κούρσα εξοπλιστικών δις από σωρία χωρών, δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες, με συνοδεύουσα την αντίστοιχη πολεμική ρητορική, που στο τέλος να μην χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα σε κάποιο μεγάλο πόλεμο? Δηλαδή, μήπως μια τέτοια έκταση παραγωγής και εξαγοράς οπλικών συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία οδηγεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία μεγάλου πολέμου?
11: Αν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, όχι, είναι σπάνιο αυτό. Έχουμε δει λάθη. Δηλαδή έχουμε δει υπερεξοπλισμούς χωρών, δυνάμεων, σε εποχές που ο πόλεμος δεν είναι άμεσος. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή οι εξοπλισμοί έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φτιάχνεις ένα όπλο ας πούμε σε μαζική κλίμακα και όταν ξεκινάει ο πραγματικός πόλεμος αυτό έχει πεπαλαιωθεί. Αυτό το έχουμε δει. Το έπαθε και η Σοβιετική Ένωση εκεί στα 35-36, το έπαθε και η Ιταλία, το έπαθαν και άλλες δυνάμεις οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν, η Γαλλία εν μέρη, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν σε λάθος εποχή. Περιμέναν τον πόλεμο σε άλλη συγκυρία από εκείνη την οποία έγινε. Αλλά το να έχουμε τέτοια φρενίτιδα εξοπλισμών παράλληλα με λεκτικά, δηλαδή με πώς θα την πούμε, πολεμοχαρή γλώσσα, συνήθως αυτά καταλήγουν σε πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα σε άλλες εποχές, άμα πάμε προγενέστερα κλπ. Αλλά συνήθως καταλήγουν σε πόλεμο. Δηλαδή όλοι λένε ότι εξοπλίζονται για αποτροπή και για την ειρήνη. Είναι καταπληκτικό, αλλά όσο περισσότερο ακούγεται η λέξη αποτροπή και εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, τόσο περισσότερο πλησιάζει ο πόλεμος.
10: Κύριε Μαργαρίτη, πριν έρθω στη μικρότερη εικόνα, μένω λίγο στη μεγάλη ακόμη για τον εξής λόγο. Εχθές είχαμε ένα διάγγελμα εκ νέου, ένα ακόμη διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνάρμοσε στις δικές του δηλώσεις και ο υπουργός Εξωτερικών, ο γραμματέας του State Department, ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί ακούσαμε ότι στις μεσοεκλογές που έρχονται, που πολλοί λένε ότι είναι κρίσιμες για την πορεία Τραμπ, δεν ξέρω πόσο κρίσιμες, ακούσαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι οι εκλογές που έρχονται μπορεί να αποδειχτούν πειραγμένες από τον κινέζικο παράγοντα, Το πήρε ο κύριος Ρούμπιο και είπε προσοχή, η μητέρα των μαχών, οι μεσοεκλογές, γιατί οι κομμουνιστές έρχονται να καταλάβουν την αμερικανική διοίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και την εικόνα, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή αν είναι πόλεμος προπαγάνδας, ότι η Κίνα ενδέχεται να προμηθεύει με drones την Ουκρανία. Άρα ο κόσμος δεν είναι τόσο, και εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα, ευθύγραμμος, αν έχει βάση και αυτό, όσο αναλύεται από κάποιους.
11: Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι. Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι, διότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, πρώτα απ' όλα για να πάω στο τελευταίο, ότι κινέζικα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω σε ουκρανικά σε ουκρανικούς δρόνους, και μάλιστα αυτούς που κάνουν τώρα ζημιές μέσα, βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι απίθανο, διότι μια δύναμη παραγωγική και εμπορικά ισχυρή έχει ανάγκη από την απόλυτη ελευθερία στο εμπόριο. Δηλαδή κανένας πολιτικός στόχος, καμία επιρροή πολιτική να μην το επηρεάζει. Δηλαδή είσαι επιτυχημένος έμπορος όταν του πουλάς τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Εάν αρχίσεις τώρα τα περίεργα, πάρα πολύ απλά το ισχυρό σου χαρτί, δηλαδή ότι είσαι ο κατασκευαστής και ο έμπορος, αυτό θα ξεθοριάσει. Θα ξεθοριάσει. Και κατ' επέκταση η δική σου οικονομική ανάπτυξη, η δική σου πηγή ισχύος.
10: Έχετε δίκιο.
11: Λοιπόν, σε αυτά δεν υπάρχει.
10: Πρώτος διδάξας είναι Έλληνας, έτσι, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, πουλούσε στους πάντες.
11: Ναι, μάλιστα. Σε παραμονή κάθε πολέμων, όλοι Έλληνες, ξέλληνες, τόνα, τάλο, όλοι πουλάνε σε όλους. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ετοιμαζόταν για πόλεμο, επειδή ήταν αγγλικό βασίλειο, υπό την πλήρη επιρροή της Αγγλίας, είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε το μέρος ενάντια της Γερμανίας οπωσδήποτε και της Ιταλίας. Λοιπόν, ανάμεσα στα 1935-36 και στα 1940, πολύ περισσότερα όπλα, οπλικά συστήματα αγόρασε η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ιταλία από ό,τι από την Αγγλία. Διότι επιπλέον από την Αγγλία ήταν και ασύμβατα τα περισσότερα, το πυροβολικό λόγο χάρη, ήθελε άλλου τύπου πυρομαχικά και δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, τι μας εκπλήσει δηλαδή, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν εξοπλισμένος με ιταλικά όπλα, ότι το ελληνικό ναυτικό είχε ιταλικά αντιτορπιλικά, ιταλικής κατασκευής αντιτορπιλικά, και το αβέροφη ναυαρχίδα ιταλικής κατασκευής ήταν. Δεν έχει αυτά, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το ισχυρότερο πλοίο που υπερασπίστηκε από τη θάλασσα, το Λένιγκραντ, όταν οι Γερμανοί πλησίασαν και αρχίσαν την πολιορκία, ήταν το πρώην γερμανικό βαρύ καταδρομικό Σέιντλιτς, το οποίο το έδωσε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση σε ανταλλαγή πετρελαίου. Λοιπόν, δεν είναι να μας εκπλήσει αυτό. Τώρα για το,
10: ναι, το
11: για
10: άλλο,
11: τις διακηρύξεις του κυρίου Τραμπ
10: και του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος
11: ήταν τόσο διάχυτο ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στη δυτική πλευρά του πλανήτη, στη δυτική πλευρά, όχι του πλανήτη, του κόσμου, πάλι θα κάνω γκάφα. Λοιπόν, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα αποδόθηκαν σε ρωσική παρέμβαση. Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι πάλιωσε. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι. Άρα, να, και η Κίνα. Αν συμβεί κάτι δυσάρεστο για τους Ρεπουμπλικάνους και για την παράταξη του κυρίου Τραμπ, θα ευθύνεται όχι το εκλογικό σώμα, προς Θεού ας πούμε, η ελεύθερη βούληση των πολιτών, όποια ελεύθερη και αν είναι και όπως και αν είναι, αλλά θα ευθύνεται η Κίνα. Ξέρετε, η μεταφυσική καλπάζει σε τέτοιες περιόδους και τέτοιες καταστάσεις και ζητάει από τον κόσμο να πιστέψει το απίστευτο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκαν οι εκλογές και ξανάγιναν, γιατί το αποτέλεσμα θεωρήθηκε δυσμενές, καθότι υπαγορεύτηκε από τους Ρώσους hacker.
10: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
11: Λοιπόν, αυτά έχουν δοκιμαστεί πειραματικά.
10: Να το προεκτείνω λίγο. Αυτές τις ημέρες, με ένα νόμο έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός καταργεί τον Ούγγρο πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλοορμπανιστής ο Ούγγρος πρόεδρος, με ένα νόμο. Πάει το Σύνταγμα. Εδώ η Ευρώπη δεν φωνάζει. Είναι αλακάρτ.
11: Νομίζω ότι το συνταγματικό δίκαιο ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή ακολουθεί πλήρως τα ίχνη του διεθνούς δικαίου.
10: Μάλιστα.
11: Όταν το ένα εξανεμίζεται, λογικό είναι να εξανεμιστεί και το άλλο.
10: Αυτό το κλίμα όμως της ιστερίας, πολιτικής ιστερίας εννοώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει, γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά είπε ότι προσοχή, αυτές οι εκλογές, οι κομμουνιστές μπορεί να καταλάβουν το λευκό οίκο, εννοώντας κάποιους πιο ακραίους δημοκρατικούς, όχι το σύστημα των δημοκρατικών που έχουν πάρει κάποιους δήμους, και έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γιατί είπε ότι στην Ελλάδα οι τρομοκράτες σκότωσαν τη μάνα μιας γυναίκας που κατέβηκε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται. Ανοίγει από τους γκουρού.
11: Όχι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά έτσι τραβηγμένα, για να μην πω παράλογα. Αλλά κύριε Σαχίνη, στην προηγούμενη, αμέσως πριν ας πούμε αυτό το θέμα, τη θεματολογία μας, μιλήσαμε για τον επερχόμενο πόλεμο. Η αποδόμηση του δικαίου, το δίκαιο, κάθε λογικής, με βάση τη λογική και τα συμφέροντα φυσικά, αλλά και πάλι με βάση τη λογική, οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Έτσι, μπορεί να σταθεί σε μία περίοδο απόλυτης καταστροφής όπως είναι ο πόλεμος. Δεν μπορεί να σταθεί, δηλαδή πρέπει, για να υπάρξει πόλεμος δεν αρκούν μόνο τα όπλα, δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, η ψυχική για τα φέρετρα που λέει ο άλλος που θα φτάνουν με σημαίες και το ένα και το άλλο. Πρέπει να καταργηθεί και κάθε λογική σχέση που διέπει, που κανοναρχεί, που ορίζει τις σχέσεις κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καταστατικός χάρτης που ορίζει πώς θα κυβερνιώνει.

0: έχεις κανόνες. Θες να καταστρέψεις τον αντίπαλο, θες να τον κάνεις να υποταχθεί. Κάθε τι επιτρέπεται. Λοιπόν, το ίδιο είναι μια προετοιμασία, η σκηνοθεσία του επικείμενου πολέμου προοδευτικά χτίζεται γύρω μας.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε μίσος, τυφλό μίσος. Όχι μίσος λογικό, μισό των άλλων επειδή είναι κατακτητής της πατρίδας μου, επειδή μου αρπάζει, επειδή με κάνει δούλο, επειδή. Μίσος έτσι. Επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι μαύρος, επειδή είναι άσπρος, επειδή είναι κίτρινος, επειδή είναι παράξενος, επειδή πιστεύει το Θεό τάδε, επειδή. Μουρλά πράγματα, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ναι.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι στη γωνιά μας και μετά να μπούμε στο εσωτερικό με δύο γεγονότα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καταλάβαμε το ρόλο του χωροφύλακα που επιφυλάσσουν στην Τουρκία οι αποχωρούντες γεωστρατηγικά, αλλά βλέπω και είμαστε μέρες μαύρης επετείου, 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, βλέπω τα εξής. Αφενός μεν να επιταχύνεται μια νέα συζήτηση, θα πάει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ μετά από τόσα χρόνια στην Κύπρο, πάλι σε μια μορφή ομοσπονδίας, χαλαρής συνομοσπονδίας, στην ουσία δύο κράτη, αλλά Τούρκα σχεδιασμός, που βολεύει φαίνεται κι άλλους, και από την άλλη κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία να μην λένε τίποτα γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μια εκδοχή σχεδίου Ανάν από την πίσω πόρτα και χωρίς δημοψήφισμα.
0: Σίγουρα κάτι κινείται το Κυπριακό. Γιατί κινείται? Γιατί η εικόνα σε όλη την Δυτική Ασία, για να μην πω το απεικιοκρατικό Μέση Ανατολή, ναι, κινείται, μεταβάλλεται. Και λογικό είναι για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος, πάρα πολλά πράγματα, Σουέζ, πέρασμα, πετρέλαια, πράγματα κλπ. Αλλά κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ, του προπυργίου αυτού. Όσο ταξινομείται μια νέα κατάσταση στη Δυτική Ασία, τόσο το Κυπριακό γιγαντώνεται ως πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτό? Βλέπετε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται έντονα, εντονότατα, τόσο ο Ισραηλινός παράγοντας, όσο και ο τουρκικός παράγοντας. Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, βάσεις, πράγματα, αγορές, εξαγορές. Ναι. Είναι ποτέ η Κύπρος δεν είχε γνωρίσει τέτοια δραστηριότητα από το 1974 ως τώρα. Και φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη γειτονική Συρία, υπάρχει κάθε συμφέρον να προληφθούν τυχόν τριβές ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία εκεί. Κατ' επέκταση θα δούμε συμβιβαστικά σχέδια εκπληκτικού κάλους. Το σχέδιο Ανάν δεν είχε τόσο ζόρι από πίσω του. Σήμερα υπάρχει πολύ ζόρι από πίσω. Γιατί το είδαμε και στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανακαθορίζονται οι όροι σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία και τη δική μας περιοχή. Εννοώ Μεσόγειος, Αιγαίο, Στενά, Εύξηνος Πόντος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ γίνονται προσπάθειες να ταξινομηθούν αυτά σε όφελος των παλαιών ή των νέων ενερχόμενων δυνάμων. Κανείς δεν θα αφήσει το θύραμά του. Ούτε το Ισραήλ θα αφήσει τις θέσεις που έχει κατακτήσει στην Κύπρο, ούτε η Τουρκία τις θέσεις που έχει κατακτήσει διαπυρός και σιδήρου στην Κύπρο. Αλίμονος του Κύπριους.
1: Αλίμονος Κύπριος
0: που θα βρεθούν στη μέση.
1: Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτή η έκφραση.
0: Ναι, είναι ενδεικτικό ότι σε αυτή τη διαμάχη επί των ηματίων του κυπριακού λαού η Ελλάδα ούτε που ακούγεται. Α ναι, στείλαμε τα Ραφάλ, τα Μοιράζ 2000 και μια φρεγάτα. Αυτό. Και λοιπόν...
1: Μα κύριε Μαργαρίτη, για να πάω παρακάτω, γιατί ακουγόμαστε σε όλα αυτά και για το ρόλο που ανατίθεται στην Τουρκία και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση και με το Αιγαίο? Διότι θέλω να σας το πω αυτό, έχω μια πονηρή σκέψη και θέλω να την ακούσετε ως καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Γίνεται, δεν γίνεται τώρα βαβούρα μεγάλη για τα F-35? Και λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο και πιο ντόμπρο να βγει ο αμερικάνικος παράγοντας

0: και να πει παίρνει F-35 η Ελλάδα, παίρνει F-35 η Τουρκία, θα κάνω μια συμφωνία, τους κωδικούς για μεταξύ σας χτύπημα με τους F-35 τους έχω εγώ, ούτως ή άλλως τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιείτε ούτε εσείς κατά της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία κατά της Ελλάδας, για αλλού είναι να χρησιμοποιηθούν και να τελειώνει και το καλαμπούρι. Γιατί να τσακωνόμαστε? Προβοκάτσια σας κάνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, προσέξτε, η παράμετρος έχει Ελλάδα-Τουρκία, αλλά η παράμετρος έχει αλλάξει. Είναι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αν η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα έτσι την κάνει πλήρη πραγματικότητα, ο κύριος στιγόμενος είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από τη μοναδική πρόσβαση που έχει προς τη Δύση, Μεσόγειο θάλασσα, και εξαρτάται πλήρως και μοναδικά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ασταθέστατη. Βλέπετε ότι η επίσημη κυβέρνηση, στρατιωτική κυβέρνηση, είναι φιλοαμερικάνικη, φιλοτέτοια, τα έχει βρει με το Ισραήλ, συνεργάζεται με το Ισραήλ, κάνει δείχνει. Ο κόσμος όμως, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του προπονητή της και των φιλάθλων, και αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε τι είναι η υπόλοιπη αιγυπτιακή κοινωνία από πίσω, είναι με την Παλαιστίνη.
0: Έχετε
1: είναι κατά
0: δίκιο.
1: Του Ισραήλ, φανατικά.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι απλά ναι. Ένα πανό στο γήπεδο, έχετε δίκιο.
1: Ναι, τώρα το Ισραήλ θα στηριχθεί σε μια τέτοια Αίγυπτο. Άρα το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ικανοποιήσουν να τα βρούνε με το Ισραήλ. Οπότε δύο πράγματα. Ή το Ισραήλ προσωρινά έστω θα τα βρει με την Τουρκία. Για να τα βρει με την Τουρκία, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα υπερασπίσει τις περίφημες, τι φανταζόμαστε εμείς, ότι έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ? Τίποτα δεν έχει υπογραφεί σχετικό. Και ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Θε και κύριε, τι όνειρα βλέπουν εκεί στο Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, αστειεύεστε. Αστειεύεστε. Το πιο πιθανό είναι το Ισραήλ, έτσι πρόσκαιρα ζητώντας να βρει ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να την εκτοπίσει ούτε από τη Συρία, ούτε από την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Αυτό θα είναι το ακρονάωτο. Διότι ακόμη και αν αρπαχτεί το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου, αν υπάρχει μια διαμάχη, τότε ξαφνικά εξασθενεί η πίεση που έχει ανάγκη ο λεγόμενος δυτικός κόσμος να εξασκεί η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι το κυριότερο χαρτί της Δύσης που λέμε απέναντι στην Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την εμποδίζει να κατέβει στη Μεσόγειο. Αυτό το ιστορικό, το διαχρονικό. Και δεύτερο, μπορεί να βάλει τάξη στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στους κυρίους δρόμους με τους οποίους η Ρωσία εμπορεύεται με τον κόσμο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Μακροπρόθεσμα η Τουρκία είναι 90 και βάλε εκατομμύρια, η ανάπτυξή της είναι καταπληκτική, το Ισραήλ έχει μπλέξει σε πολέμους ατελείωτους και ατέρμονους, έχει μπλέξει με το μίσος, όχι μόνο των τοπικών, ακόμη και η κοινωνία η ίδια του Ισραήλ έρχεται και μισεί το Ισραήλ. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει. Προφανώς η Τουρκία θα είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή. Λοιπόν, το να συγκρουστεί με την... αυτό θα επιταχύνει καταστάσεις. Και η Άγκυρα έδειξε, αυτό το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι ταλαντεύεται πάρα πολύ σοβαρά ο δυτικός κόσμος και προπαντός οι Ηνωμένες Πολιτείες για το με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Τώρα το πώς υπολογίζουν εδώ στην Αθήνα οι κρατούντες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου και ότι υπαγορεύουν γίνεται. Πώς θεωρούν ότι λόγω Ηνωμένων Πολιτειών το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπίσει και Κύπρο και Ελλάδα, και αύριο μεθαύριο θα είναι οποιοδήποτε σχέδιο αυτή τη στιγμή θα είναι κάτω από, για το Κυπριακό θα είναι κάτω από εγκύτριες δυνάμεις. Εννοώ όχι του παλιού αυτές που είχαμε ως τώρα, Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Οι εγκύτριες δυνάμεις θα είναι Ισραήλ και Τουρκία. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το λογαριασμό. Η Ελλάδα οπωσδήποτε εξαφανίζεται από το λογαριασμό.
0: Και όποιος κατάλαβε.
1: Δεν είναι λογικό αυτό να το σκεφτούμε.
0: Κοιτάξτε, ναι. Το ενισχύει αυτό μία δήλωση. Προφανώς δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα. Που έκανε ο υπονάβαρχος Ζεϊκ Ακτούρκ, σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παφρομή το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τέλος πάντων. Στο οποίο μάλιστα συνέδραμαν τα μάλα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο ευρωομάδες τράβηξαν το κάρο. Και λέει, α, έτσι είπατε για την Κύπρο, ότι είναι εισβολή και κατοχή. Ακούστε, λέει, για να ξέρετε. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού τέτοιες μέρες. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δηλαδή, ενισχύει αυτό που λέτε, ποιοι κάνουν το παιχνίδι πια.
1: Πια και μάλιστα το κραδένουν. Πόλεμο δεν κάνουν ακόμα. Αλλά κραδένουν το χαρτί με μια αυτοπεποίθηση που κανείς άλλος δεν έχει. Το χαρτί του πολέμου. Είναι την ώρα που περιμένουμε διακανονισμούς ευρύτερους στην ψήφιση του νόμου του, έτσι, για τις θάλασσες γύρω από την Τουρκία. Το ένα, το άλλο, δηλαδή κομμάτια διακανονισμού είναι αυτά. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε νομική κατοχύρωση των θαλασσών και του 25ου
0: Μεσημβρινού,
1: Μεσημβρινού στο Αιγαίο, εάν δεν μελετούσε τη συγκυρία τη διεθνή? Γι' αυτό το προώθει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζει και γίνεται και αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή με μεγάλη μου χαρά άκουσα έναν νεαρό αναλυτή. Έχουμε γεμίσει αναλυτές, αλλά μερικοί αξίζουν. Πολύ λίγοι αξίζουν. Και παρατήρησε το εξής, ότι αυτή η πολιτική της Ελλάδας προσκόλλησης στο Ισραήλ και εναπόθεση των ελπίδων στην Ισραηλινή ισχύ, πάρα πολύ απλά υπονομεύει και οδηγεί σε οπισθοχώρηση τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Διότι όταν η Ελλάδα, έτσι, πώς να το πω, χαργεντίζεται με το Ισραήλ και γίνεται υποχείριό του, η Αίγυπτος θα κάνει συμφωνία με την Ελλάδα? Άμα είναι, κάνει κατευθείαν με το Ισραήλ, ας πούμε, προσθέτει και το ζήτημα θάλασσας και τελειώνουμε. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα, αφού άλλος αποφασίζει? Παλιά αποφάσιζε η Ουάσιγκτον, τώρα φαίνεται ότι αποφασίζει και το Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση.
0: Οπότε, κύριε Μαργαρίτη, και έρχομαι στο μέσα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας ακροατής, έτσι ακραίο. Και έρχομαι στο εσωτερικό, γιατί περιγράψαμε και τον περίγυρό μας. Μου λέει, οι άλλοι βρήκαν μετά από 16 χρόνια, λένε ότι βρήκαν τους δολοφόνους Μαρφίν μέσα από ανώνυμο email. Τον άλλον τον αναρχικό τον είχαν πιάσει από ένα μισό αποτύπωμα σακούλας. Αλλά το άφημί που πήρε επιδότηση ο ΠΚΠ 19 εκατομμύρια ευρώ για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο ακόμη του ζορίζει μετά από 3 χρόνια. Περιγράφει μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Πέρα από τη διεύρυνση της φτώχειας, την ακρίβεια, της ανισότητας. Πολιτικά πώς τη βλέπετε?
1: Πολιτικά είναι αυτό που είπαμε, ότι καθώς καταραίουν τα δίκαια γενικώς, δηλαδή καθώς καταραίουν οι σχέσεις, έτσι, που κανοναρχούν, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ξαφνικά μπαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Ο κλέφτης, το λέω, ο κλέφτης με πλάτες, με ισχυρά ερίσματα και με ισχύ, πολιτική ισχύ, οικονομική ισχύ, ό,τι θέλετε πείτε το, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχουν πια κανόνες να το συμμαζέψουν. Και αν θέλετε, ο κοινωνικός αγώνας, ο ταξικός αγώνας, αν θέλετε, γυμνώνεται. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στρώμα που να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Δηλαδή αυτά μας οδηγούν και σε εσωτερικές αναταράξεις. Δεν μπορεί να, για πάρα πολύ καιρό, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν 800-900 ευρώ και πρέπει να σκάσουν τα 500 από αυτά σε ενίκιο και να ζήσουν οικογένεια με τα υπόλοιπα, δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να το δέχεται και να περιμένει με αγωνία. Βλέπετε στις εφημερίδες, στις τοθελίδες κλπ. για τους συνταξιούχους, η κυριότερη είδηση η οποία αναπαράγεται κάθε μήνα, ότι η πληρωμή των συντάξεων θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Επισπεύεται την πληρωμή των συντάξεων και συνήθως εννοούν μια μέρα νωρίτερα. Λοιπόν, για να είναι αυτό η είδηση σταθερή και μόνιμη, σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και περιμένει ο άλλος για να αγοράσει ψωμί το πότε θα πληρωθεί η επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Την ίδια στιγμή που ο πλούτος είναι ανεξέλεγκτος και κυκλοφορεί από κάθε πλευρά. Τι να σας πω, δηλαδή, όποιος δεν έχει τα πολιτικά, τα οτιδήποτε μέσα, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, μεγάλη υπόθεση αυτό μέσα, αισθάνεται πια πανίσχυρος και κάνει ό,τι θέλει.
0: Που σημαίνει αυτό, πού οδηγούμαστε σε μια κοινωνία, όπως είπατε, που όποιος έχει πλάτες προχωρά. Οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούν, θα το πω λαϊκά. Άρα εδώ...
1: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτές οι κοινωνίες εκρήγνονται όμως. Και εκρήγνονται είτε οργανωμένα...
0: Εκρήγνονται, ναι, ή οι κοινωνίες αυτές διαλύονται σε πολλά μικρά κομμάτια, ούτως ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και άρα να πάμε σε...
1: Το ίδιο είναι. Για έκρηξη πρόκειται. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια γενικευμένη, έτσι, αυτό που λέμε παραβατικότητα, μια τέτοια, μια διάλυση της κοινωνίας, μια ό,τι θέλω κάνω, δηλαδή τολμάς να πεις ότι άλλος πέρασε με κόκκινο και βγαίνει και σας πάει στο ξύλο. Αυτά είναι η διάλυση μιας κοινωνίας, των κανόνων. Έτσι. Δηλαδή ο άλλος δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Τέλος, έχει λεφτά, δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, φαινόμενα τύπου πλατείες, πράγματα, ψήφος κόμματα απίστευτα, τα οποία υπόσχονται απίστευτα πράγματα, που επικοινωνούν με θεούς, που κάνουν, που δείχνουν, που τέτοια. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Διότι όταν το πολιτικό σου πρόγραμμα είναι μεταφυσικό, η ρύθμιση στην κοινωνία που μπορείς να κάνεις θα είναι εξίσου μεταφυσική, δηλαδή πλασματική, δηλαδή φανταστική. Και επειδή αυτά δεν μπορούν να πιάσουν σε ανθρώπους που πεινάνε ή που αγχώνονται για το πώς θα βγάλουν το μήνα, πάμε είτε για γενικευμένη πια παραβατικότητα, όχι μόνο παραβατικότητα, αλλά και εγκληματικότητα και πράγματα τραγικά, είτε για εξεγέρσεις, είτε για, τι να σας πω, η ευχή μου είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση με συντεταγμένο τρόπο, με μια ταξική σύγκρουση οπωσδήποτε, γιατί οι συγκρούσεις είναι ταξικές, αλλά που θα έχει οργανωμένο πρόσημο και συγκεκριμένους στόχους απελευθερωτικούς. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σαπίσει αυτή η κοινωνία, να ανατεναχθεί αυτή η κοινωνία με άναρχους τρόπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αυτού που περιγράφεται μόλις τώρα?
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Δηλαδή οι κοινωνίες που, μην μπορώντας να βρουν διέξοδο έτσι συντεταγμένα, ρίχνονται σε διάφορους ανθρώπους, παράξενες κλπ. Και λοιπόν, που όλοι αρπάζονται με όλους. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δείτε την τρομερή δυσαρέσκεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και αυτόν τον περίφημο λόγο που περιγράφει αυτό που γίνεται, τις ταραχές που γίνονται για το ICE, ας πούμε, για το έτσι, για το άλλο, ως εμφύλιο πόλεμο περιγράφονται αυτά. Υπάρχει και σχετική ταινία. Δεν είναι. Είναι το σάπισμα, δεν είναι φίλος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα στρατόπεδα. Διότι κανείς δεν έχει μια αντιπρόταση συνολική, συντεταγμένη, που να βγάζει την κατάσταση. Αλλά είναι μια συνεχής τριβή και διαμάχη σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Εξού και οι πυροβολισμοί στα σχολεία, εξού και το ξύλο που πέφτει στους δρόμους, εξού και δολοφονίες ανθρώπων κατά προτίμηση εγχρώμων, εξού και όλα τα υπόλοιπα. Εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, να σας θυμίσω τι έγινε στο Άργος.
0: Τι έγινε στο Άργος? Με συγχωρείτε, εσείς τι καταλάβατε ότι έγινε στο Άργος? Διότι στο Άργος ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας επικρότησε αυτό που έγινε στο Άργος.
1: Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας νομίζει ότι τα κοινωνικά ζητήματα, ναι, λύνονται με σφαίρες. Μα αυτό ακριβώς λέω. Από τη στιγμή που φτάνει κανείς να πιστεύει ότι δεν υπάρχει νόμος, ότι δεν υπάρχει κανόνας, ότι αν κάποιος παραστρατήσει δικαιούσε να του ρίξει 21 σφαίρες ή 8 στο κεφάλι, Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχει μπει στο πνεύμα των καιρών. Αυτό είναι το επίκαιρο. Δηλαδή, περισσότερο τρομάζει κανείς και από την πράξη, ας πούμε, των αστυνομικών, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόσωπος των πολιτών του Άργους αντιλαμβάνεται το συμβάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την έκρηξη, μπροστά σε μια κοινωνία που εκρήγνεται.
0: Λέει κάποιος φίλος εδώ, καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, εξαιρετικές ως συνήθως οι τοποθετήσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτή η κοινωνία που ενδεχομένως θα σκάσει και θα αντιδράσει, δεν θα βρει απέναντι ένα μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας που έχει βολευτεί με την κατάσταση και ένα μέρος, άλλο τμήμα της κοινωνίας που έστω και φυτοζώντας ζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μία κατάσταση, ας ζήσω όπως ζήσω εγώ και ας το δίπλα να πεθαίνει.
1: Άλλο φαινόμενο. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην Ελλάδα κάτι τα οποία τα ξέραμε μόνο για τη Λατινική Αμερική. Οι περίκλειστες συνοικίες. Δηλαδή οι συνοικίες οι οποίες είναι με εσωτερική λειτουργία, θα λέγαμε, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν τα γυμναστήριά τους, πισίνες, τα μαγαζιά τους, το έτσι τους, και ολόγυρα είναι περίκλειστες, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, και φυλάσσονται από ιδιωτικούς στρατούς, security τα λένε τώρα. Είναι ένα επάγγελμα σε απόλυτη άθληση στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός διαχωρισμού που αρχίζει πια και ιχνηλατείται, φαίνεται, το πιάνεις, είναι χειροπιαστό και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα χωριά, έτσι, των Ισραηλινών έχουν δημιουργήσει μερικά τέτοια, των Γερμανών, ας πούμε, προηγούμενα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι χωριά πια και Ελλήνων. Αυτά τα μεγαλοσχέδια για ολόκληρες συνοικίες των οποίων τα διαμερίσματα θα χτιστούν και θα πουληθούν επανάκριβα και τέτοια, που έχουν γεμίσει ο τόπος διαφημίσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται στον μέσο άνθρωπο, γιατί ο μέσος άνθρωπος πού να τα βρει τα 1 εκατομμύριο να αγοράσει διαμέρισμα στον Α ουρανοξύς ή στην Α συνοικία. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, προεόρτια και ενός πολύ συγκεκριμένου και ορατού διαχωρισμού, ο κόσμος των πλουσίων και ο κόσμος των υπολείπων. Είναι μια παλαιστινιοποίηση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, των πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, η οποία συντελείται αθόρυβα, ίσως μη ορατά ακόμη διαγυμνού οφθαλμού, αλλά συντελείται. Και αυτό δείχνει την όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων, των ταξικών αντιθέσεων. Τα έχουμε αυτά. Εάν θέλετε την ησυχία σας και ωραία σε μια Αθήνα η οποία καίγεται, χάνεται, είναι δύσκολα κυκλοφορήσεις, πράγμα κλπ, ορίστε, σας έχουμε την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Α, εντάξει, εκεί
1: είναι. Ουδείς θα σας ενοχλήσει εκεί.
0: Εκεί έχεις και εκείνο το υπέρλαμπρο κόσμημα με φόντο. Μάλλον η Ακρόπολη γίνει φόντο του πια, στην ακτή απάνω. Γελάτε.
1: Θα επιτηρήσει τους φτωχούς που αγωνίζονται.
0: Μάλιστα. Έρε και να ζούσε κανένας προβελέγγυος ή κανένας άλλος. Έρε τι θα γινόταν να τα βλέπαν αυτά μεγάλοι αρχιτέκτονες της χώρας και θα λέγαν, δεν πάω εγώ στα άλλα. Πάω σε αυτό. Ούτε την αισθητική τη στοιχειώδη. Ούτε. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος. Το είπατε καλά. Είναι ο κόσμος.
1: Τίποτα δεν γίνεται που να μην είναι αντίκτυπος μιας βαθύτερης πραγματικότητας, μιας συγκυρίας. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι έχουν, αν θέλετε, ταιριάζουν στο μεγάλο ψηφιδωτό, το οποίο παίρνει μορφή σιγά σιγά και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για πάρα πολύ κόσμο.
0: Θέλω να σας πω κάτι, μου το γεννήσατε τώρα από τη συζήτηση. Έχει αλλάξει, προσέξτε τι θα σας πω, και το εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτηριστικό αυτού που ορίζεται, όποιος και είναι αυτός, ως πλούσιος? Διότι θα σας το πω, εάν έλεγες πριν 30-40 χρόνια σε ένα πλούσιο στην Ελλάδα να πάει να ζήσει στον 100ο όροφο, θα σε κοίταγε και σου λέει φύγε από εδώ, πας καλά, είσαι τρελός. Θέλω να πω, υπήρχε ένα κομμάτι που είχε και μια εσωτερική καλλιέργεια. Σήμερα, το όσο πιο ψηλά στον όροφο, μπορεί να είναι και δείκτης ικανότητας φέροντος πλουτισμού. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Πολιτικο-ψυχολογικό είναι.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά εδώ
1: δηλαδή,
0: που φτάσαμε.
1: Καθώς κοινωνικά εθίζεσαι στο να αντικρίζεις τον κόσμο από ψηλά, ως μυρμήγκια, ως από κάτω, αυτό πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Να βλέπεις τον κόσμο από πολύ ψηλά. Ή από ένα γιότι στη θάλασσα, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι, Είναι πάρα πολύ απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Είναι, τώρα τους αρέσει το ψηλό. Ναι, κοιτάξτε, αυτή την αισθητική, είναι αισθητική του Ντουμπάι. Όλοι οι μεγάλοι αρχιτέκτορες του κόσμου κατευθύνθηκαν στα Εμιράτα του κόλπου για να φτιάξουν την αισθητική των κυρίαρχων τάξεων στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Και φτιάξανε αυτά τα περίφημα τεχνητά νησιά, αυτούς τους ουρανοξύστες, αυτό το ένα το άλλο, και εκεί πιστοποίησαν παγκοσμίως ότι η καινούργια κυρίαρχη τάξη, η καινούργια τάξη των κυριάρχων, πρέπει να κατοικεί σε αυτούς τους περίφημους πύργους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε επίσημη ιδεολογία, και όταν εδώ θέλουν να φτιάξουν μια ριβιέρα κατ' εικόνα και ομοίωση του Ντουμπάι, φυσικά η πύργη είναι το βασικό συστατικό και αυτό διαφημίζεται κυρίως.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση, και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, χρειάζεται συχνά πυκνά να ακούμε τέτοιες σκέψεις για να ανοίξει, όχι για να συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη, αλλά να μπαίνει σε μια βάσανο το μυαλό. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε μια εποχή, προσέξτε πώς θα κλείσω, αποθέωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όμως χθες διαβάζαμε ένα κείμενο αυτής της Anthropic, μίας από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές που έχουν κουμπώσει πάνω κρατικές λειτουργίες, να λέει μαζεύω αγγελίες για να φτιάξω χρήστες αλγορίθμων που θα με προστατεύσουν από το ίδιο μου το σύστημα για να μην βλάψει τον κόσμο με πολέμους. Και λες, μέγας είσαι κύριε.
1: Με κάνει και γελάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι αστείο, ας πούμε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι άλλες, οι AI που θα κάνει, που θα δείξει, που δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί στη μεγάλη κρίση του 1929-30 που ήρθα στην Ευρώπη από το 1931, εκδηλώθηκε δραματικά, βγήκε η επιστημονική φαντασία, η φοβία και ταυτόχρονα η ελπίδα στην τεχνική εξέλιξη κυριάρχησε. Είναι η εποχή στην οποία βγαίνουν τα περισσότερα από τα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας, που σήμερα γίνονται ταινίες, γίνονται εικονογραφημένα τον παλιό καιρό, ταινίες, serial, πράγματα, στην τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, τότε ήταν τα ρομπότ. Τα ρομπότ και τα ταξίδι στα αστέρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τώρα είναι το AI. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Το AI είναι φόβητρο και ταυτόχρονα ελπίδα. Και κυρίως το θέμα είναι, όπως κάθε τεχνολογία, το θέμα είναι ποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι το AI, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο βάζεις μια ερώτηση στο τηλέφωνο σου, το κινητό, και σου δίνει την απάντηση. Η απάντηση είναι ουδέτερη? Προφανώς και όχι. Για το AI η μεγάλη διαμάχη είναι ποιος θα την ελέγξει, ποιος θα την χρησιμοποιήσει. Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το καλό, όπως κάθε τεχνική εφεύρεση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για το κακό. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να διαλέγεις, πώς το κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί, ότι διαβάζει πρόσωπα και σκοτώνει τον σωστό άνθρωπο. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις φυσικά για να δεις, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσεις τώρα στο χωράφι σου εδώ που έχουμε κάνει τις μοντέρνες καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη, να παρατηρήσεις τα θρεπτικά στοιχεία, τα έντομα που πετούν γύρω, τι έντομα είναι, πώς και τι, τα πάντα μπορεί να κάνεις. Θα βοηθήσει δηλαδή την παραγωγή. Η διαμάχη όμως γύρω από το AI δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Για να ελεγχθεί το AI, γύρω από το AI πρέπει να φτιαχτεί ένα κλίμα φόβου, ένα νέφος φόβου. Ότι αυτό είναι πολύ έτσι. Πολύ επικίνδυνο, πολύ τέτοια. Κατά συνέπεια, να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι κάτι το επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι κυρίαρχοι να το κανοναρχίσουν. Είναι όλη αυτή η μυθολογία εμπεριέχει την κυριαρχία επί του AI, όπως και σε κάθε τεχνολογική εφεύρεση.
0: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέρω ότι ασχολείστε δυναμικά εσείς και άλλοι, αλλά θα το κλείσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένα σύλλογος εκεί στο Ρέθυμνο και εδώ νομίζω ότι θέτει για πρώτη φορά ένα θέμα. Τα μεγάλα δημόσια έργα, πέρα από συμφέροντα, απευθείες, αναθέσεις κτλ., ποιον εξυπηρετούν τελικά, αν είναι δημοσία έργα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του βόρειο-οδικού άξονα. Πολύ δυναμικό σύλλογος.
1: Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο Ανατολικό Ρέθυμνο που κατοικώ, ότι εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο για τη διαπλάτηση και τη μετατροπή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο, πλήρους ευθεία, είναι πεδιάδα, είναι απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά έχουν γίνει, προετοιμασία, τεχνική, μελέτες κλπ. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό εγκαταλείπεται και υπάρχει μια νέα χάραξη η οποία παίρνει τα βουνά, στην κυριολεξία του λόφου, δηλαδή διασχίζει την πεδιάδα, αλλά βρίσκει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν. Στα 11 χιλιόμετρα τα 3,5 είναι μέσα σε τούνελ. Κατασκευάζει γέφυρες, κατασκευάζει περιπτώσεις, εκβαθύσεις και ούτω καθεξής. Κάνει φαραωνικά έργα εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία λογική στο να γίνουν φαραωνικά έργα. Πάρα πολύ απλά, διότι τα φαραωνικά έργα έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μακρύτερος από τον υπάρχοντα, ο οποίος θα είναι λόγω του εισόδου-εξόδου του πιο, θα έχει περιορισμό ταχύτητας, θα έχει σημεία κινδύνου, θα έχει. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Χώρια οι δυσκολίες κατασκευής έτσι αυτού του φαραωνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Λαμβάνει υπόψη μόνο το πώς η εταιρεία που θα αναλάβει θα μπει στο χρηματιστήριο και θα πει ότι έχω ανεκτέλεστο τόσα δισεκατομμύρια, θα παίξει στο χρηματιστήριο, κατόπιν θα αρχίσει να κατασκευάζει κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατασκευαστεί, κατά συνέπεια καθυστερήσεις, θα πληρώνει το δημόσιο αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, πράγματα, δηλαδή θα γίνει μια μηχανή παραγωγή κέρδους και ΒΟΑΚ καινούριο αυτοκινητόδρομο δεν θα έχει η Κρήτη.
0: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα θα φτιάχνει και θα αποτυπώνει και μια νέα κοινωνική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Θυμάμαι ο καθηγητής Κοντογιώργης έλεγε ένα αντίστοιχο στην Κόρινθο, πως μια γέφυρα πάλι στα πλαίσια εκεί άξονα απέκοψε την ίδια την κοινωνία, ένα χωριό στα δύο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ όμως.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το πως θα επικοινωνούμε με το Ρέθυμνο. Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να έχετε φοβερή χαρά, διότι για να ψωνίσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα, είμαστε 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, απληρώνοντας και διόδια, αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι, το οποίο θα είναι στα 70 χιλιόμετρα. Αλλά καθώς δεν θα μπορούμε λόγω των πολλαπλών δρόμων τα οποία μας φράσουν και για τα οποία δεν προβλέπετε πώς το διάλογο τους διασχίζεις από το χωριό για να πας στην πόλη, έτσι, θα προτιμούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Μεγάλη χαρά για το Ηρακλείο.
0: Εντάξει, τώρα θα ενισχύσετε την κοινωνική κοινωνικότητα και βάλτε και το πόσο κάνει την εφαρμογή, θα τα βρείτε φθηνότερα. Αστειεύομαι.
1: Κάπως έτσι, ναι. θα βάλουμε και την εφαρμογή.
0: Αλλά είναι και η βενζίνη.
1: Θα είμαστε ευτυχισμένοι, θα πάρουμε και ένα bonus. Ένα plus, πώς το λένε αυτό. Ένα...
0: ναι. Θέλετε και full pass μετά, fuel pass και πάει λέγοντα.
1: Full pass και τέτοια, ναι.
0: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Το κανάλι μας πάλι είναι ενεργό. Έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα του YouTube για να ξεκινήσετε να διαφημίζετε και να προβάλλετε και σε νέους χρήστες. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Είμαι εδώ για ένα ιδιαίτερο βίντεο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς οι οποίοι βοηθήσατε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση. Μια προσωπική κρίση, την οποία δύσκολα διαχειρίστηκα. Να σας πω την αλήθεια, εδώ και 2,5 μήνες το κανάλι ήταν υπό περιορισμό, δεν το διαφήμιζε πουθενά, το YouTube είχαμε κολλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε αλλαγές σε όλα τα μέτωπα και στους νέους ανθρώπους που βρίσκουν το κανάλι, στις προβολές του καναλιού, να αρχίσει να διαδίδεται περισσότερο το μήνυμά μας, αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να τον κατανικήσουμε αυτό το τεράστιο εμπόδιο, το οποίο έβαλε μια πλατφόρμα που δεν είναι φιλική προς εμάς, νομίζω το καταλαβαίνετε. Από ανάγκη είμαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει το YouTube, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το YouTube ή διαφημίσεις του κτλ. Θέλω απλά να μπορώ να μιλάω με εσάς και να ακούγεται το μήνυμά μας για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, για ειρήνη. Όσο περισσότερο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού. Αν βρούμε κάτι άλλο στο μέλλον, θα πάμε κάπου αλλού και θα γυρίσουμε και θα γυρίσουμε. Θα φύγουμε και θα γυρίσουμε να κοιτάξουμε και πίσω, κλείνοντας την πόρτα από το YouTube. Μια πλατφόρμα που συντάσσεται πλήρως με όλες τις μισαλόδοξες ιδεολογίες του πλανήτη, αυταρχική, αυτά τα σαλταρισμένα, τα ψευτομοντέρνα, τα ψευτοπροδευτικά, φιλοπολεμική στην πραγματικότητα, πάρα πολύ επικίνδυνη εδώ η κατάσταση σε αυτή την πλατφόρμα. Μπας πολεμάμε μέσα από το σύστημα, μπας και μπορέσουμε και βρούμε εναλλακτικές, ψάχνουμε να ζητούμε εναλλακτικές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να. Δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτό το βίντεο. Πρώτον, θέλω να πω ότι πώς φτάσαμε εδώ, γιατί, τι ακριβώς συνέβη με το κανάλι, γιατί δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, το κανάλι έχει συνδεθεί με ένα αγγλόφωνο κανάλι το οποίο έχουμε, το Black Flag Media, στο οποίο σήμερα έχουμε βίντεο εκεί. Μπείτε, δείτε το βίντεο για το Ιράν στο Black Flag Media. Όπου εκεί ουσιαστικά σκοπός μου ήταν να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά κατά βάση να αναδεικνύω ζητήματα από την πλευρά του ελληνισμού, από τη σκοπιά του ελληνισμού. Και προφανώς σκοπός μου ήταν να αναδείξω την υπεραλιστική Τουρκία, το πειρατικό αυτό μόρφωμα, αυτούς τους απατεώνες που έχουμε στη γειτονική χώρα, τους διπλανούς μας, πραγματικότητα, τους οποίους ανεχόμαστε τις επεκτατικές ωρέξεις τους και τους υπεραλισμούς τους. Και δοθεί τη ευκαιρία να αναδεικνύουμε το τι σημαίνει πραγματικά Τουρκία αυτό το μόρφωμα. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία γίνανε στο Black Flag Media, το ένα ήταν καθαρά για την Τουρκία και το άλλο ήταν για τον Τζολάνι, τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος γενοκτόνησε τους Κούρδους της Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία. Είχα αναδείξει το θέμα και το πήρανε προς ενημέρωση των δικών τους ανθρώπων οι Κούρδοι της Ευρώπης και το ανέδειξαν, το κοινοποίησαν, διότι είδα πάρα πολλά υποστηρικτικά μηνύματα, ξαναλέω, από Κούρδους της Ευρώπης, γιατί βλέπουμε τα στατιστικά ότι επρόκειτο για ανθρώπους που μένουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, για να... και το έδειξαν και σε συντοπίτες τους, σε συνδημότες τους, για να μάθουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει, και χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, στους ίδιους κύκλους, τους παρακολουθούν μάλλον στους κύκλους τους κουρδικούς, τα τζιχάντια της Τουρκίας, τα φασιστοειδή, είτε είναι ισλαμοφασίστες, είτε είναι εθνικοφασίστες της Τουρκίας, όπως ο νυν υπουργός εξωτερικών και τέος επικεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος όχι απλά παρακολουθεί τους Κούρδους στην Ευρώπη, αλλά τους απαγάγει κιόλας αντιφρονούντες. Τους ζητάει να τους εκδώσουν οι χώρες, δεν τους εκδίδουν οι χώρες. Πάει εκεί και τους απαγάγει τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους που έχουν πολιτικό άσυλο, για να τους πάει πίσω στα λευκά βασανιστήρια της Τουρκιάς. Τέτοιου λοιπόν τύπου παρακολούθηση βιώνουν οι Κούρδοι της Ευρώπης, και έτσι μάθανε και τα Τουρκομόγκολα, τα οποία οι βάρβαροι αυτοί που είναι πίσω από το καθεστώς, για το βίντεό μου, και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν να κινηθούν εναντίον μου μέσω του YouTube. Θα μου πεις πώς τα κατάφεραν, Σταύρο? Πολύ απλά, διότι το κανάλι το Black Flag Media δεν είχε πολλά βίντεο. Ανέβαζα βίντεο μία στο τόσο, και ουσιαστικά είπαν οι Τούρκοι ότι είναι ένα κανάλι το οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι εργαλειοποιημένο, ξέρω εγώ, δεν είναι ένα κανάλι επικαιρότητας κτλ. Και ότι δεν έχει περιεχόμενο το οποίο είναι καθημερινό, δηλαδή μία τέτοιου τύπου, ότι το κανάλι μου ουσιαστικά δεν ήταν κανάλι και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Γι' αυτό το λόγο έκανα κάλεσμα, απίθυνα κάλεσμα σε εσάς, τους φίλους του ελληνικού καναλιού, για το αγγλόφωνο κανάλι, να μπούμε μαζικά, να δείξουμε ότι το κανάλι και έχει κόσμο και είναι πραγματικό κανάλι, ότι είμαι πραγματικός, δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι τέχνη νοημοσύνη, AI. Και έτσι το σώσαμε κιόλας. Εσείς το σώσατε το κανάλι, το αγγλικό, και άρα σώθηκε και το ελληνικό. Αποδείξαμε στα τουρκάκια. Κλείσαμε τα τουρκομόγκολο στοματάκια τους, τους το βουλώσαμε, ότι το κανάλι μας είναι αληθινό, ότι αυτά τα οποία λέμε για τις αθλειότητες και τα εγκλήματά τους είναι απάκρις άκρη αληθινά, και ντρέπονται και κρύβονται, γι' αυτό το λόγο τους πονάει και δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες. Με βοηθήσατε με τη δύναμή σας, η φωνή μου να γίνει πιο ισχυρή και να λέω τις αλήθειες, και να κρύβονται από τον ήλιο σαν βαμπύρ τα τουρκάκια όταν ακούγονται τα γενοκτονικά τους εγκλήματα, και τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό για να καταλάβετε τι συνέβη, τι αντιμετωπίσαμε σαν κανάλι. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Δεν είναι απλά το ότι μου στείλατε, με βοηθήσατε και σας είπα μπαίνετε και στο αγγλόφωνο και πράγματι το στηρίξατε, κάνατε σχόλια πολύ από εσάς και σας ξέρω και σας θυμάμαι, είτε αν έχετε γράψει επώνυμα και τα επώνυμά σας τα θυμάμαι, είτε και τις φωτογραφίες για όσων έχουν γράψει ανώνυμα ή με ψευδόνυμα, σας θυμάμαι. Κράτησα τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου, ήταν εκεί και λέγανε γράφω για τον αλγόριθμο, ομάδα αλγορίθμου, team algorithm. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Άλλα άτομα μου στείλανε email, μου στείλανε μηνύματα σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πίστευα αυτήν την υποστήριξη ότι υπήρχε. Και να σου πω και κάτι, γιατί πρέπει να κρατάμε, έτσι έχω μάθει, να προσπαθώ να βρω τα θετικά σε οτιδήποτε γίνεται. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι θετικό, ένα από πολλά, γιατί υπάρχουν θετικά εδώ, είναι πως αν δεν είχα διέλθει αυτής της κρίσης, δεν θα είχα συνειδητοποιήσει την αγάπη αυτή προς το κανάλι. Πραγματικά θα ήμουν, δεν θα ήξερα αυτή την αγάπη. Και ειλικρινά νιώθω τυχερός που τη δέχθηκα και που έμαθα ότι υπάρχει, πως με σκεπάσατε. Κάνω πλάκα, με σκεπάσατε, αυτή είναι η λέξη. Με σκεπάσατε, φίλοι του καναλιού, άτομα τα οποία τα ξέρω και άτομα τα οποία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μου στέλνετε τόσο τρυφερά μηνύματα και από την καρδιά μου, ανοίξτε την καρδιά σας. Κάποιοι προσπαθούν να μου βρουν λύσεις με το YouTube, με την Google. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού και αυτή είναι η δύναμη του δικτύου. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη του ανθρώπου είναι τεράστια. Είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη δύναμη σε αυτό τον πλανήτη Γη. Είναι η δύναμη που έχει δαμάσει τα άστρα. Και η δύναμη του ανθρώπου είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Σε αυτό βασίζεται το πολίτευμα για το οποίο αγωνιζόμαστε. Βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και όχι των χρημάτων, όχι του τυράννου της βίας. Η ολιγαρχία βασίζεται στη δύναμη των χρημάτων. Η μοναρχία βασίζεται στη δύναμη της επιβολής της βίας. Η δημοκρατία βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και την είδα πρωτόλια μπροστά μου και σας χίλιο ευχαριστώ που με βοηθήσετε να καταλάβω. Αυτή είναι μία μεγάλη συνειδητοποίηση και ένα θετικό. Ένα δεύτερο θετικό είναι ότι πρέπει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Και έχω αρκετές ιδέες, οι οποίες βέβαια θα τις ξεκινήσουμε με την νέα τηλεοπτική, ας το πούμε, τη σεζόν. Αλλά ξεκάθαρα θέλω να απευθύνω από τώρα ένα κάλεσμα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικές τους εκπομπές στο κανάλι, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και νομίζω προτεραιότητα είναι στα ελληνικά, για να δυναμώσει, θα αρχίσει να δυναμώνει το κανάλι, παρά ξανά πλέον ενεργοποιείται και θα μας διαφημίζει το YouTube σε νέους χρήστες. Αν θέλετε, αν είστε νέος, νέα, δεν έχει σημασία οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και αν θέλετε να δοκιμάσετε σιγά σιγά να βγείτε στη δημόσια σφαίρα, οποιοδήποτε και είναι το αντικείμενό σας, όχι μόνο πολιτική, μπορεί να είναι πολιτική, γεωπολιτική, εσωτερικά ζητήματα, μπορεί να είναι πολιτισμού τα ζητήματα τα οποία ασχολείστε, φιλοσοφίας, προβληματισμοί, οποιοδήποτε και αν είναι ο προβληματισμός σας, αν θέλετε, λοιπόν, σας λέω ότι το κανάλι θα ξεκινήσει να κάνει τέτοιου είδους εκπομπές. Έχουμε κατά νου πώς θα γίνει αυτό και έχουμε και ιδέες. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε τέτοιου είδους εκπομπές. Στείλτε, αν θέλετε, ένα email. Το email μου το ξέρετε, είναι stavros.kal@gmail.com. Άτομα τα οποία θέλετε να κάνετε εκπομπές, ξαναλέω, στο κανάλι εδώ θα σας βλέπουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και είναι μια. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός, να φτιάξουμε εδώ μια πλατφόρμα να ακουγόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό είναι ένα βήμα για τη νέα μορφή του καναλιού μετά από αυτήν την περιπέτεια που είχαμε. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας πω με το που ξεκινήσει έτσι, με το που φύγουμε, επιστρέψουμε, βάση περιπτώσει, με τη νέα σεζόν. Αλλά και πάλι, φίλες και φίλοι, δεν έχω λόγια. Και πάλι χάρηκα, δυσκολεύτηκα και προσωπικά, δεν σας το κρύβω, το είχατε καταλάβει και πολύ, αλλά χάρηκα διότι κατάλαβα τη δύναμη αυτής της, όχι της πλατφόρμας, τη δύναμη της συνδιαλλαγής, της ανταλλαγής απόψεων, τη δύναμη της ιδέας. Τη δύναμη της ιδέας. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αποκάλυψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, κάποιους και κοντά και προσωπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Αυτά, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα εποχή του καναλιού, πιο δυνατό από ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους, όλους μα όλους που είστε εδώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Δεν πρέπει να το ξεχάσω, γιατί έχουμε πει ότι αυτό το μήνα έχουμε δεσμευτεί τον Ιούλιο. Οποιαδήποτε αγορά βιβλίου γίνεται δική μου από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, εάν το ζητάτε, θα υπάρχει αφιέρωση όπου εσείς το επιθυμείτε, είτε στον εαυτό σας, είτε άμα είναι για δώρο στον άνθρωπο στον οποίο θέλετε να χαρίσετε το βιβλίο. Τα βιβλία μου είναι αρκετά, από ό,τι βλέπω, έχουν μαζευτεί αρκετά. Τα βιβλία μου είναι όλα αυτά εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει μαζευτεί εδώ. Αυτά είναι τα βιβλία. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο εντάχει, αν και τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο βιβλίο μου εδώ, Δημοκρατία το πολίτευμα που περιμέναμε. Έχει να κάνει με την πολιτική, με το πολιτιακό ζήτημα και έχω μια συνταγματική πρόταση για τη χώρα μας, τι θα σήμαινε η δημοκρατία στο σήμερα. Μετά το επόμενο βιβλίο είναι το Ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Είναι η βίβλος των ελληνοτουρκικών, 600 και πλέον σελίδες. Συγγνώμη, ξέχασα το κρυφό βιβλίο, Σκέψη και Προτάσεις, το οποίο δεν το πολυδιαφημίζουμε, δεν είναι τόσο γνωστό. Και αυτό θα το βρείτε στις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Μετά είναι η ώρα των Λύκων και αυτό ιστορικό βιβλίο, ο κατευνασμός των Κεμάλ Μουσολίνη και Χίτερ από τους συμμάχους. Πιο μικρό βιβλίο, εύκολο διάβαστο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο που είναι οι υπερασπιστές της δημοκρατίας και είναι εδώ, υπάρχει και σε αγγλική εκδοχή και αυτό μπορώ να το υπογράψω για να το αφιερώσω, αν θέλετε, σε κάποιον φίλο σας στα αγγλικά βεβαίως. Αναφέρεται στο πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και το τελευταίο βιβλίο μας, Οι Πατρίδες για τις χαμένες μας πατρίδες, ξέρετε. Τι εννοώ. Λοιπόν, αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε, πρέπει να μας ενημερώσετε όμως όταν κάνετε την παραγγελία ότι θέλετε την υπογραφή, την αφιέρωση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το βιβλιοπωλείο στο 210-33-16-036 ή να στείλετε email στο info@infognomon.gr. Αυτά. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
14: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
13: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
14: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
13: και φαντασία!
15: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
16: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Όλοι έχουμε δει ξανά τις εικόνες από τον πόλεμο στο Ιράν. Επιθέσεις, αντίπεινα, απειλές και μια νέα Αμερικάνικη επέμβαση. Αλλά πόσα από αυτά που ακούμε αποτελούν ολόκληρη την αλήθεια? Σήμερα με τη δημοσιογράφο Λαμπρινή Θωμά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει το νέο ξέσπασμα του πολέμου για το Ιράν. Τι έδειξε η σύγκρουση για τον Ιρανικό λαό και πώς συνδέονται όλα αυτά με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Τουρκία και τη νέα αρχιτεκτονική ισχύως. Θα μιλήσουμε επίσης για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την Κούβα, την Γρυλανδία, την Αμερική από μέσα και τον κίνδυνο μια νέα τεχνοκρατία που επιτυχάνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Θωμά, σας ευχαριστώ που ξανάρθατε.
19: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά.
18: Βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες από την αρχή του Μαρτίου τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ που νομίζαμε ότι τελείωσε αλλά ξανάρχισε. Πώς ερμηνεύεται το ξαναφούντωμα του πολέμου μετά τη νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν?
19: Τώρα θα ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Τραμπ δεν διάβασε τα 14 σημεία που υπέγραψε. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι του βάλανε ένα χαρτί μπροστά, ήξερε ότι το πετρέλαιο τελειώνει, ότι υπάρχει ζήτημα διεθνώς. Το υπέγραψε και κάποια στιγμή του εξήγησαν τι έχει υπογράψει και πιθανόν του το εξήγησε το Ισραήλ. Γιατί ακριβώς ο πρώτος όρος που αφορούσε την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το Ισραήλ και όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποχρεώσουν το Ισραήλ να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν θέλουν να το κάνουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αδιέξοδο. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει ότι επιμένει στη σκληρή γραμμή και ξανάρχισε τον πόλεμο ακριβώς επειδή βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν μπορούσε να αφήνει το σκληρό πυρήνα τον Μάγκα να πιστεύει ότι χάνει. Ο σκληρός πυρήνας τον Μάγκα θέλει να τον βλέπει να κερδίζει σε ό,τι κάνει ή τουλάχιστον αυτό να είναι το αφήγημα, το κυρίαρχο αφήγημα. Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκλογές στις οποίες δεν πάει να ψηφίσει όλος ο Αμερικάνικος λαός. Πάνε οι σκληροί πυρήνες των κομμάτων, από ό,τι λένε. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως το κάνει γι' αυτό, ίσως είναι το τελευταίο του χαρτί, μπας και καταφέρει να συγκρατήσει ψηφοφόρους και να στείλει ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι πιέσεις που έχει δεχθεί στο εσωτερικό και ειδικά από το σιωνιστικό λόμπι είναι τεράστιες και πλέον διαφαίνεται ακόμη περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχει και μια

Όμως φέρνει τώρα δεύτερο, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει βάσει του πρώτου νόμου που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι ο J.T. Vance έδωσε μία συνέντευξη στον Τζο Ρόγκαν, στον οποίο είπε σαφώς ότι η επιρροή του σιωνιστικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όσο κανενός άλλου. Ότι η επιρροή του Ισραήλ είναι όσο κανενός άλλου στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το δεύτερο δείχνει και ένα ρήγμα, γιατί του έχουν φορτώσει τις συνομιλίες που διαρκώς καταστρέφουν οι ίδιοι. Έτσι. Είναι, αν θέλει να έχει πολιτική καριέρα αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να αρχίσει να διαχωρίζει τη θέση του, όποια και αν είναι αυτή η πολιτική καριέρα, γιατί για πρόεδρο δεν τον βλέπω έτσι όπως πάει. Τον εθάψανε. Αλλά αυτά όλα μας οδηγούν στο να δούμε χτες ένα διάγγελμα Τραμπ, το οποίο τα ρίχνει όλα στην Κίνα. Και παράλληλα, ίσως και να δικαιολογούν και την νέα επίθεση. Γιατί ο πόλεμος τραβάει το βλέμμα μακριά από αυτά που ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό. Δεν τον ενδιαφέρει για τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αυτό που είπε προχτές, το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικού μεγέθους βαρβαρότητα, ότι δεν το κάναμε εμείς στη Μινάπ, δεν τα σκοτώσαμε εμείς τα παιδιά, δεν ξέρουμε. Θα ρωτήσω τους στρατηγούς αν πρέπει να το πούμε αυτό τι έγινε, τι λέει η έρευνά μας. Και όταν το είπε ο δημοσιογράφος, και μάλιστα του Fox News ο δημοσιογράφος, ότι μα ήταν ένα στόμαχο, δικός μας πύραυλος εκεί. Απάντησε, μπορεί να είναι AI. Καλή ώρα που συζήταγες και πριν. Λοιπόν, μπορεί να είναι AI. Ενώ όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ενώ εξ αρχής ο ίδιος ο Χέξεθ, αυτό το ΚΔΟΑ που έχει για υπουργό πολέμου, το λένε τώρα, είχε πει επανειλημμένα ότι δεν έχουμε τελειώσει την έρευνα. Τον ρωτούσε ο Τραμπ μπροστά στους δημοσιογράφους. Δεν ήμασταν εμείς έτσι. Στην αρχή έλεγε το κάνανε οι Ιρανοί μόνοι τους κιόλας. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και να πω ότι και την ίδια ώρα που λέγονταν αυτά, βομβάρδιζαν οι Αμερικάνοι νοσοκομείο παιδών στο Ιράν. Την ώρα που έδινε αυτή την συνέντευξη. Είναι απίστευτα μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν τον γνωστό αμερικάνικο εξεψιοναλισμό. Εμείς μπορούμε να σκοτώνουμε και να μην πληρώνουμε. Το λέγαμε αυτό μικρή, δεν ξέρω αν το λέγεις και εσύ. Το σκοτώνω και δεν πληρώνω όταν παίζαμε. Λοιπόν, εδώ έχει βρει την ολοκλήρωσή του, ας πούμε. Παράλληλα, έχουμε μια πλήρη καταστροφή όχι μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων της βασισμένης στον ΟΗΕ. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα πια. Δεν έχει απομείνει τίποτα. Ούτε ένα κουρέλι να κουνήσεις δεν έχει απομείνει. Έχουμε μια αλλαγή τεράστια στην περιοχή, την οποία θα τη δούμε μέσα στον χρόνο να εξελίσσεται, και παράλληλα έχουμε πάρα πολύ κοντά τον κίνδυνο ένας τεράστιου λοιμού του χρόνου σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, με πρώτη την Αφρική. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί τα λοιπάσματα που βγαίνουν τόσους μήνες έτσι, στο μηδέν από την περιοχή του κόλπου. Που σημαίνει ότι το 25 με 30% των λοιπασμάτων τα οποία πηγαίνουν παντού, σε όλο τον κόσμο, δεν φτάνουν εκεί. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός των λοιπασμάτων που έβγαιναν από Ρωσία μέσω της συμφωνίας με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να πλήττονται. Η Ουκρανία πλήττει τέτοια φορτία τον τελευταίο καιρό, τώρα με αυτά τα drones και την καινούργια έκδοση του πολέμου, που σημαίνει ότι είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Οι χώρες που απειλούν, η γεωργική παραγωγή που απειλείται θα πλήξει πρώτα εκείνες τις χώρες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε εμείς στο απειρόβλητο. Γιατί όλοι μας εισάγουμε ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα γεωργικά μας προϊόντα. Ναι, θέλω να γυρίσω στο Ιράν να πω ότι αυτό που είδαμε με την κηδεία του Χαμενεΐ Σίνιορ ήταν συγκλονιστικό. Για μένα να πω ότι ήταν και μια μικρή ικανοποίηση, εγωιστικά το λέω, γιατί τόσα χρόνια λέω ότι δεν υπάρχει μειονότητα, ότι υπάρχουν εσωτερικές διαφορές, αλλά αυτός ο λαός είναι αυτός ο λαός που είδαμε τώρα. Και μου λέγανε ότι είμαι εφερέφωνο, κάνω ράνο κτλ. Να το που φάνηκε. Φάνηκε ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να τον θρηνήσουν, να τον αποχαιρετήσουν και 43 εκατομμύρια άνθρωποι ζητούσαν εκδίκηση. Όταν ανέβηκαν στο βήμα να μιλήσουν ο Αρακτσή και ο Πεζεσκιάν, ο υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος δηλαδή της χώρας αντίστοιχα, τους έκραξαν. Τους έκραξαν, τους υποχρέωσαν να φύγουν από τη σκηνή. Γιατί θεωρούν οποιοδήποτε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες προδοσία. Και να θυμίσω εδώ ότι ακριβώς γι' αυτό τώρα, για κάποιες δηλώσεις που είχαν γίνει πριν, θα θυμίσω τις δηλώσεις μάλλον, έχουμε υποστήριξη μεγάλη στον νέο Αγιατολάχ, το Μοτσταμπά. Ο Μοτσταμπά όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε.

0: τους Αμερικάνους. Πιστεύω ότι και πάλι τα ίδια θα έχουμε, αλλά εφόσον η πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας το θέλει, θα το κάνω. Θα το δεχθώ. Του τέστην ο ηγέτης, ο θρησκευτικός και πολιτικός σύμβουλος, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, μπήκε από κάτω. Και αποδεικνύεται τώρα ότι αυτός εξέφραζε το λαό. Και σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις, γιατί κάθομαι και βλέπω τα βίντεο από εκεί, βλέπεις ότι ο κόσμος λέει: ο Μωσταμπά, ακολουθούμε τον Μωσταμπά, ό,τι πει ο Μωσταμπά. Σκληρή γραμμή, πολύ σκληρή γραμμή ζητάνε πια οι ίδιοι οι Ιρανοί. Δεν θέλουν καμία επαφή με τους Αμερικάνους. Και αυτό ίσως επιβεβαιώνει και κάποιες παλιότερες πληροφορίες που ήθελαν τον Πεντζεσκιάν να θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Λέω καμιά φορά ότι ψηφίσαν Πεζεσκιάν και τους βγήκε Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ ήταν αντίθετα ο άλλος από τους δύο στις εκλογές για πρόεδρο και υποτίθεται ότι έχασε, αλλά στην ουσία έχει αναλάβει τις συνομιλίες, τις επαφές, τα πάντα. Το Ιράν είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να πολεμάει και είναι λαός της θυσίας. Όταν λένε είμαστε ο λαός του Χουσεΐν, αυτό εννοούν. Είναι λαός της θυσίας, είναι λαός που όταν ήταν, έπρεπε να σταματήσει το Ιράκ, σε εκείνον το φρικτό και επίσης παράνομο πόλεμο που είχαν απέναντί τους ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έριχναν τα κορμιά τους μπροστά για να σταματήσουν τα όπλα. Με περηφάνεια σήμερα λένε οι άνθρωποι καμένοι από τα χημικά ότι κάηκαν από τα χημικά σε εκείνο τον πόλεμο. Είναι ένας λαός στον οποίο η θυσία είναι το υπέρτατο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Νομίζω σε όλους μας, αλλά και έχει και θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και εμφανίζεται και πάλι στους δρόμους. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο, ελπίζω να μην σε έχω πάρει τελείως μονότερμα, που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και που έχει σίγουρα να κάνει με την πιθανότητα ενός νέου φετφά, είναι ότι πριν 3 μέρες είχαμε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο μία ψηφοφορία και ψηφίστηκε 400 υπέρ, 0 κατά, να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν απασχολεί κανέναν στις ειδήσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει μία ομοψυχία στη δημιουργία ουσιαστικά πυρηνικού όπλου. Κάτι που ζητάνε πάρα πολύ καιρό από την πρώτη επίθεση, την περσινή. Η κοσμική καταρχήν και πλέον όλος ο κόσμος. Και αν δούμε φετφά που να λέει σε λίγο από τον Μωσταμπά ότι... τον Αγιατολλάχ Μωσταμπά, να λέω και τον τίτλο, πρέπει να το συνηθίσω. Ότι ναι, πλέον μπορούμε να αποκτήσουμε όπλα μαζικής καταστροφής. Εμένα δεν θα μου φανεί περίεργο εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Δηλαδή ούτε ένας παπουτσωμένος γάτος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική κοινωνία, εννοώντας για αυτό που βγήκε τώρα τελευταία με τον Αχματινετζάν, νομίζω, που προσπάθησαν να το...
0: Ναι, ο Αχματινετζάν είναι μία περίπτωση λαϊκιστή, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ψεκασμένο αν και δεν μου αρέσει, γιατί είναι όντως, δηλαδή ήταν ο χειρότερος πρόεδρος που έχει περάσει από το Ιράν, ήταν η μόνη φορά που ο Φιντελ Κάστρο μάλωσε εντός εισαγωγικών πρόεδρο του Ιράν και του είπε σταμάτα να λες ηλιθιότητες. Γιατί είχε βγει και ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος. Και είχε βγει ο Φιντελ και του είχε πει ότι κοίταξε, υπερασπιζόμαστε τις επαναστάσεις, δεν υπερασπιζόμαστε την ανοησία. Το λέω ευγενικά, του τα είχε πει πολύ χοντρά, του τα είχε χώσει τότε. Και ήταν ο μόνος που το έκανε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούν γελίο οι ίδιοι Ιρανοί. Δεν είναι ένα πρόσωπο που τιμάται ή που το θεωρούν κάτι σημαντικό. Απλώς είχε τύχει να είναι πρόεδρος την ίδια περίοδο που ήταν πρόεδρος στη Βενεζουέλα ο Τσάβες και είχε βοηθήσει η σχέση του με τον Τσάβες, που θα ήταν με οποιοδήποτε πρόεδρο του Ιράν βέβαια φαντάζομαι, στο να υπάρξει κάποια βοήθεια από τη Βενεζουέλα πλούσια τότε με μεγάλες τιμές του πετρελαίου προς το Ιράν. Το Ιράν ήταν ακόμα εγκλωβισμένο σε απίστευτες κυρώσεις. Σαν προσωπικότητα ο Αχματινετζάντ είναι γελία προσωπικότητα, δεν είναι καν κάτι σοβαρό. Τώρα όμως. Είναι εθνικιστής. Όλο αυτό το παραμύθι που έσκασε ότι τον είχαν πιάσει και τον ετοιμάζανε για αρχηγό. Δεν στέκει. Δεν στέκει, δηλαδή δεν στέκει. Για το γιο του Σάχη το πιστεύω. Ο οποίος πρέπει επίσης πάρα πολύ να στεναχωρήθηκε όταν έμαθε αν αλήθεια ότι CIA και Mossad τον κοροϊδεύανε και ετοιμάζανε τον Αχματινετζάντ ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε σενάρια τα οποία είναι ανέκδοτο έτσι. Δηλαδή είναι να τα πάρει κωμικός και να φτιάξει ταινία του αιώνα με αυτά που ακούμε. Αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό είχε βάση. Πιστεύω ότι ήταν έτσι μία ακόμα ιστορία για να διασπάσει εσωτερικό μέτωπο. Μόνο που διαλέξαν λάθος πρόσωπο, γιατί δεν είναι σεβαστός ο Αχματινετζάντ σήμερα στο Ιράν.
1: Άρα η κοινωνία του Ιράν έχει συνοχή, ας πούμε, γιατί δεν θέλει αλλαγή καθεστώτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνανε οι Αμερικανοί με αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε, τους πείσανε Η Μοσαντέι, να θυμίσω ότι ο αρχηγός της Μοσάντ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, είχε μείνει 3 ημέρες στο Λευκό Οίκο μαζί με τον φιλοξενούμενος, έτσι, του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι συζητάγανε περί ανέμων και υδάτων και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν. Νομίζω ότι ο Μπαρνέα ήταν εκεί ακριβώς για να τον πείσει ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Βγήκε κάποια στιγμή η Χίλαρη Κλίντον για να σχολιάσει αυτό που έγινε και είπε ότι αυτά μας τα λέγανε και εμάς οι Ισραηλινοί. Κάθε λίγο και λιγάκι μας λέγανε: Έχουμε τα αεροπλάνα έτοιμα. Χτυπάμε το Ιράν μόνο από εσάς θέλουμε να ναι. Και πάμε τώρα να το χτυπήσω. Και του λέγαμε: Συνέρχεται. Η Χίλαρη Κλίντον τώρα έτσι έλεγε ότι αυτό ο πόλεμο δεν πρέπει να γίνει. Δεν μιλάμε για κανένα περιστέρι τη ειρήνη. Μιλάμε για ένα γεράκι να με το συμπάθειο. Λοιπόν. Και όμω βγήκε και το είπε αυτό. Ο Τραμπ το έφαγε. Ο Τραμπ πίστεψε, ειδικά γιατί ήταν με τη ζάλη της Βενεζουέλας ακόμα, ότι θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και όταν αναφέρει συχνά, μιλάει για Βενεζουέλα και να όπως τη Βενεζουέλα και να. Δεν είναι έτσι το Ιράν. Όχι γιατί οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα δεν θα αγωνίζονταν για τον τόπο τους, απλώς δεν πρόλαβαν να αγωνιστούν για τον τόπο τους και αγωνίζονται σήμερα με πολλούς άλλους τρόπους και αν θες το συζητάμε και αυτό για τον τόπο τους, γιατί ακούγονται πολλά και για εκεί και η προσωπική μου άποψη διαφέρει λίγο από τις mainstream. Αλλά γιατί το Ιράν έχει μια κοινωνία με μια ιστορία 5.000 ετών πίσω. Μια κοινωνία στην οποία απευθύνθηκε το καθεστώς. Δεν είναι ηλίθιοι. Όταν είδαμε στον πρώτο πόλεμο, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, να σκάνε για πρώτη φορά από την Επανάσταση από το 79 αφίσες με τον Κύρο, τον Μέγα, στους δρόμους για να θυμίσουν ποιος λαός είναι. Θυμάστε, το λέγαμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για 93 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα έχει και μερικούς έξυπνους μέσα, για να μην πω πολύ περισσότερους από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή το δείχνει ο τρόπος της αμυνάς του. Έτσι. Επίσης, πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη μαζί με μια φίλη με αυτά τα παιδιά που φτιάχνουν τα Lego του Ιράν. Λοιπόν. Και μια της ερωτήσεις, την οποία στείλα εγώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος, ήταν πώς κρίνεται το καθεστώς στη χώρα σας. Και η απάντηση ήταν ουσιαστικά σε εμάς κυρία μου, δηλαδή, μου απάντησαν πολύ ευγενικά βέβαια, ότι δεν συζητάμε τα εσωτερικά της χώρας μας και ό,τι διαφωνίες έχουμε, δεν σας νοιάζει εσάς, τη δουλειά σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα σε άμυνα, είμαστε ενωμένοι. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν είναι να πλακωθούμε μεταξύ μας, θα πλακωθούμε. Είναι πολύ ζωντανή κοινωνία. Τώρα δεν σας. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε με τον Αρμέ, δεν σας πέφτει λόγος. Και ήταν πολύ συμπαθής απάντηση, ας σκεφτούμε ότι ο μεγαλύτερος νομίζω είναι 25 χρονών από αυτά τα παιδιά, έτσι δηλαδή, είναι νέα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Και έχει φανεί επίσης, ευτυχώς, από τα δεκάδες βίντεο που έχουν βγει, ότι δεν υπάρχει πλέον καμία καταπίεση της μαντήλας, γιατί η γυναίκα δεν απελευθερώνεται μόλις βγάλει τη μαντήλα, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα από πίσω που αγωνιζόμαστε δεκαετίες οι Έρμες, αλλά ούτε αυτό. Βλέπεις τα μαλάκια τους ελεύθερα, κανονικά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπάρχει μια ενότητα δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και μια ενότητα η οποία χτίστηκε πάνω στο μνήμα του Χαμενεή. Έχω καταλήξει στην προσωπική εκτίμηση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ήθελε να πεθάνει έτσι. Ότι συνειδητά επέλεξε αυτό το θάνατο για, ακριβώς για να ενώσει το λαό του απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο που έβλεπε ότι ερχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα, άλλωστε έτσι. Δεν ήταν ένας τυχαίος ηγέτης, είχε πίσω του και συνομιλίες και κουβέντες και τη JCPOA και διάφορες προεδρίες και την προσπάθεια που είχε γίνει να ανοίξουν πόρτα στους Αμερικάνους για να περάσουν από το Ιράν μέσα στο Αφγανιστάν επί χαταμί να πιάσουν τον Μπιν Λάντεν. Είχαμε ό,τι κινήσεις μπορεί να φανταστεί κανείς καλής προαίρεσης να έχουν γίνει και να τις έχει ζήσει ως ηγέτης. Και έχει φάει όλα αυτά τα χαστούκια. Ήξερε λοιπόν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Το ζήσανε και με τις κινητοποιήσεις που ένα μικρό μέρος τους, η αρχή τους να το πω σωστά, ήταν αληθής, αλλά αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πολύ καλοστρωμένο σχέδιο επί χρόνια προετοιμασμένο από τη Μοσάντ. Και νομίζω ότι επέλεξε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, μαζί με την οικογένειά του, μαζί με αυτό το μικρό φέρετρο που μας τάραζε όλους του μωρού των 14 μηνών εκεί πάνω, για να δώσει το στίγμα αυτής της ενότητας, για να γίνει ο άξονας αυτής της ενότητας. Είναι άνθρωπος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από το Ιράν.
1: Θα περάσουμε και σε άλλα θέματα. Απλώς επειδή βλέπω ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι εσχάτων. Δεν το λένε μόνο οι Αμερικάνοι, το λένε και οι Ιρανοί για άλλο λόγο. Και αυτό το είδαμε με την αρχή του πολέμου που βομβάρδισαν το σχολείο. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το τέλος. Σε αυτό το διάλειμμα του πολέμου, δηλαδή σε αυτό το ημίχρονο που έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, ποιος βλέπετε να, σαν case study, να νίκησε, να έχασε, τι έμαθε ο κόσμος και το Ιράν τι έμαθε για τον εαυτό του?
0: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον εαυτό του, θα έλεγα, και ξαναθυμήθηκε τον εαυτό του. Ο κόσμος έμαθε το Ιράν. Νομίζω ότι όσοι άνθρωποι παρακολούθησαν με ανοιχτά μάτια και όχι με το μυαλό με παροπίδες, αυτά τα οποία έγιναν όλο αυτόν τον καιρό, ξέρουν πολύ καλά ότι τους έλεγαν ψέματα για το Ιράν επί δεκαετίες και ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο λαός. Νομίζω ότι είναι ένας λαός που έχει κερδίσει το θαυμαστό θαυμασμό πάρα πολλών. Και όχι μόνο για τη στάση του σε αυτό το πόλεμο, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο Λίβανο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί όταν μπαίνει πρώτος όρος, θα αποχωρήσετε από τα εδάφη που κατέχετε στους Ισραηλινούς. Αυτό σημαίνει θα μπορέσει ο Λίβανος να είναι ανεξάρτητος και η αντίσταση στο Λίβανο ισχυρή για να βοηθήσουν την Παλαιστίνη. Πολλές φορές με ρώτησαν εκείνο τον καιρό, μα γιατί δεν αναφέρεται μέσα στο μνημόνιο η Παλαιστίνη, λες και να αναφερόταν. Τέλος πάντων, τα είδαμε τι έγινε με το μνημόνιο της ασυνεννοησίας. Αλλά ο λόγος που επέμεναν είναι αυτός. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός. Το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη το Λάσκαρη, ο οποίος το δέχτηκε όταν το είπα, γιατί και εκείνος είχε την ίδια. Είχε τις ίδιες ανησυχίες, ας πούμε, τι θα γίνει με την Παλαιστίνη. Όλοι νοιαζόμαστε για την Παλαιστίνη μας. Αλλά του είπα αυτό, ότι αν είναι, όταν έγινε, εκείνος μου το θύμισε μάλλον, όταν του το είπα αυτό, ότι όταν ξεκίνησε η γενοκτονία, ο συγχωρεμένος ο Ναζράλα είχε πει, ανοίξαμε πυρ, παρότι δεν ξέραμε τι πρόκειται να κάνουν οι Παλαιστίνοι, γιατί θέλαμε να μοιράσουμε το στρατό των Ισραηλινών και να τον οδηγήσουμε να έχει να χτυπήσει και εμάς για να πέσουν οι ρυθμοί της γενοκτονίας. Δηλαδή πρόκειται περί αυτοθυσίας απίστευτης, έτσι, και αδερφοσύνης απίστευτης. Αυτό που έκαναν, βάζαν τις ζωές τους μπροστά. Τώρα το Ιράν χρησιμοποιεί το Λίβανο και την αντίσταση, χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών, δεν είναι καλή λέξη, και σε έναν τρόπο προστασίας της Παλαιστίνης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εάν πέσει ο Λίβανος, δεν θα αργήσει να πέσει η Παλαιστίνη ολότελα. Θα τους εξαφανίσουν όλους, δεν θα ολοκληρωθεί η γενοκτονία. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν και εθνοκάθαρση στο Λίβανο, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Και τα λένε ανοιχτά. Και ο Σμότριτς και όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα σωρό δηλώσεις για το πόσους νέους επικισμούς θα κάνουν, πώς δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το Λίβανο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ ήταν και το πρόβλημα του Τραμπ, αυτό που είπαμε στην αρχή. Φαίνεται ότι επέλεξε να δίνει την εντύπωση ότι είναι το ορμού στο θέμα, αλλά νομίζω ότι το θέμα ήταν ο Λίβανος. Γιατί το άρθρο 5 που παραβιάστηκε και ξαναμπήκαμε στον πόλεμο, παραβιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν μια προσπάθεια να ανοιχθεί ένας διάδρομος από την πλευρά του Ομάν, ώστε να μπορούν να περνάνε από εκεί τα πλοία. Αλλά μέσα στη συμφωνία το άρθρο 5 έλεγε αυτό ακριβώς, το μνημόνιο, όχι συμφωνία, δεν είναι μνημόνιο, ότι θα πρέπει να δίνει άδεια γι' αυτό τυπικά το Ιράν. Προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό και χτύπησε το Ιράν. Θα μπορούσε να αγνοηθεί, θα μπορούσε να μην έχει πάρει διάσταση αυτό. Στις εκεχηρίες έχουμε τέτοια. Δεν είναι ποια εκεχηρία δεν έχει. Ένα-δυο τέτοια περιστατικά, λες, δεν το ήξερε ο φαντάρος, παιδιά, ξέφυγε λίγο. Τα ξέρουν αυτά πώς τα κάνουν. Και τα έχουν κάνει σε πάρα πολλές εκεχηρίες. Εδώ η εκεχηρία έσπασε γιατί ακριβώς το Ισραήλ δεν επρόκειτο να φύγει από το Λίβανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το στενό του ορμούς βολεύει γιατί μπορούν να παίζουν στο ενεργειακό μέτωπο, στο εσωτερικό τους κιόλας, ειδικά οι Αμερικάνοι. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις του κόλπου. Και εκεί θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο περνάει ο χρόνος. Όχι άμεσα, αλλά θα έχουν. Ήδη το Ομάν δείχνει ένα ήθος και ένα χαρακτήρα που δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Ομολογώ, είναι ξεχωριστή χώρα το Ομάν. Έχω βάλει και το Ομάν στις χώρες που θέλω να πάω στη ζωή μου να δω αυτούς τους ανθρώπους από κοντά. Λοιπόν, αλλά οι άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία έκανε κάποιες κινήσεις που μπορεί να είναι, που είναι αμφίσιμες και θα το συζητήσουμε αυτό. Αν θες, οι άλλες χώρες είναι αυτή τη στιγμή εκβιαζόμενες απόλυτα. Για τη Σαουδική Αραβία το λέω αυτό, θα στο πω, δεν θα το
1: Ναι.
0: συζητήσουμε, θα στο πω κατευθείαν. Χτύπησε στη Σανά, χτύπησε την Ιεμένη, ενώ είχαν αποστείλει αεροπλάνο και προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Οι Ιρανοί για να παραλάβουν τους Ιεμενίτες για το προσκύνημα και τον αποχαιρετισμό στον Αγιατολά Χαμενεΐ. Δεν έπρεπε να το κάνουν θεωρητικά. Κανείς δεν θέλει να ξαναμπεί εμένα στο πόλεμο. Η εμένα είναι το άλλο στενό. Είναι το Μπαμπ Αλμαντέμ, έτσι. Κανείς δεν θέλει να κλείσει κι αυτό. Αυτό που κάνανε λοιπόν, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Δεν είναι χαζί. Αλλά δώσαν μια αφορμή. Και πιθανώς να δώσαν να κλείσει το και το άλλο στενό εννοώ. Και πιθανώς να δώσαν αυτή την αφορμή προς την απελπισία απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Για να τελειώσουμε, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο αμήν. Και το αμήν είναι να κλείσουν και τα δύο. Γι' αυτό λέω είναι αμφίσιμο. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι δέσμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι δεδομένο. Και το πετροδολάριο επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρό και σημαντικό. Αλλά με ανησυχεί, δηλαδή δεν έχει λογική αυτή η ενέργεια. Και η Σαουδική Αραβία μετά την εκτέλεση και το κόψιμο σε κομμάτια δημοσιογράφου ακολουθεί μια μάλλον πιο λογική πορεία σε αυτά που κάνει τώρα με τον πρίγκιπα τον MBS. Ήταν πολύ περίεργη κίνηση, θα επιμείνω, και νομίζω ότι έγινε όχι για κακό. Έγινε για να δώσει ακριβώς την Ιεμένη αυτό το δικαίωμα.
1: Με αυτόν τον πόλεμο, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι, να περάσουμε λίγο στο ελληνικό, στην ελληνική σφαίρα, που θεωρούν ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η Τουρκία δει ένα vacuum, ας πούμε, power vacuum, ας πούμε, και θελήσει να μπει, ας πούμε, στις μέσες της Ανατολής. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη λογική?
0: Αυτοί οι άνθρωποι είδανε τι έγινε με τον Τραμπ και τον Ερντογάν στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ή δεν το είδανε καθόλου. Δεν το προσέξανε. Αυτή είναι η ερώτηση μία. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος νατοϊκός στρατός. Είναι μια τεράστια αγορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έγραψαν ένα σωρό συμφωνίες. Πούλησε τους S-400 για να μπορεί να πάρει τα F-35. Η Τουρκία ασκεί μια πολύ συγκεκριμένη επεκτατική στην ουσία της πολιτική. Έχει βεβαίως σχέσεις πολύ στενές με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει ένα συγκεκριμένο και έχει φιλοδοξίες να γίνει και ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύονται και επίσης ότι έχει παρουσιαστεί ως η μεγάλη περιφερειακή δύναμη της περιοχής, η οποία μπορεί να παίζει το ρόλο ενδιάμεσου. Να θυμίσω το ρόλο που έπαιξε στο Ουκρανικό, όπου έκανε 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου έγινε η σύσκεψη και είχαμε καταλήξει και σε μια πρώτη συμφωνία και πηγαίναμε σε συμφωνία, μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον και το θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό και τελείωσε η υπόθεση εκεί. Και ακόμα είμαστε πλέον στον 5ο χρόνο, έτσι 4 χρόνια νεκρών θα είχαμε γλιτώσει με εκείνη την πρωτοβουλία της Τουρκίας. Έφυγε από το ΝΑΤΟ, όχι. Χάλασαν οι σχέσεις με την Αμερική, όχι. Συνεχίζει να δίνει πετρέλαιο κανονικότητα στο Ισραήλ. Ναι, βγήκε ο Φιντάν και είπε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ερώτηση Ισραηλινού δημοσιογράφου αν το πρόβλημά του είναι βαθύ και είπε όχι, είναι για μερικά τυπικά, λίγο μικρά πράγματα. Το τι πουλάει ο Νετανιάχου προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εγώ δεν θα τα αγοράσω, συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό στοιχείο, μπορεί να εκπλήττω κάποιους, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Νετανιάχου είναι ηθικό στοιχείο το οποίο λέει την αλήθεια. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με μια κυβέρνηση και η Κύπρος το ίδιο, η οποία δεν ασκεί πολιτική. Δεν έχει Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει διπλωματία. Το λέμε κάποιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα πω δυστυχώς, αλλά είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως τέτοια χώρα δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο ρόλο από αυτό που παίζουμε τώρα. Ως τέτοια χώρα πρέπει να έχουμε και τα βρακιά κατεβασμένα με το συμπάθειο και η Τουρκία να κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Και να στο λέει και ο Τραμπ στα μούτρα. Και η δήλωση ήταν για να είναι η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη. Πω, πω, τι τους έκανες τώρα. Θα κλαίνω όλο το βράδυ. Δηλαδή, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Όταν χρειάστηκε να του δώσουμε στρατιωτικό βάθος, μας στήληξε κανονικότατα. Βρέθηκαν οι κυβερνήσεις, εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ έτοιμες κυβερνήσεις, να μην πω προδοτικές γιατί αυτή η λέξη μου έρχεται, αλλά ίσως κάποιοι τη βρουν βαριά, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει, δηλαδή κοίταξε να το πω πιο απλά, ο Κώστας ο Καραμαλής ήταν επίσης δεξιός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Επίσης η χώρα μας ήταν στο ΝΑΤΟ, επίσης η χώρα μας ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως των οικονομικών, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής προσπάθησε να ανοίξει τη χώρα. Το ρόλο που έπαιξε η Τουρκία 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όφιλε να τον παίξει η Ελλάδα. Και αν ήταν πρωθυπουργός, πιθανότατα ο Κώστας Καραμαλής, να το πω σωστά, λοιπόν, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε μία κυβέρνηση προσκυνημένη, η οποία θεωρεί ότι λέγοντας ναι, είναι νέκη, ας πούμε, έτσι θα καταφέρει να πάρει τίποτα. Τίποτα δεν παίρνει όταν είσαι σίγουρος και όταν δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική να ασκείται. Και παράλληλα, καταστρέψαμε πλήρως τις σχέσεις μας με το Ιράν. Και πλέον και τις σχέσεις μας με την Ρωσία μετά τη συνέντευξη ντόκου. Έτσι, μετά από αυτό, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ότι εδώ πέρα εκπαιδεύουμε, ιδρούν, ή φτιάχνουμε, ή φυλάμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, ουκρανικά drones. Και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε και να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, οι περισσότερες δηλώσεις της Ζαχάροβα ως εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν για να εμπλακεί η Ελλάδα ως το ενδιάμεσος. Τι θα σήμαινε αυτό διπλωματικά, αν είχαμε παίξει ένα τέτοιο ρόλο, ας το σκεφτούμε τώρα. Δεν το θελήσαμε. Το πήρε η Άγκυρα.
1: Αναρωτιέμαι τι έκανε ο Δένδιας, διότι αυτές τις μέρες είχε έρθει ο Δένδιας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας να μιλήσει σε
0: Άρα
1: μια
0: ταξιδάκια
1: εκδήλωση.
0: έκανε, όπως καταλαβαίνεις, ο Νέντιας.
1: Όχι μόνο ταξιδάκι, δεν μίλησε σε ελληνικό κοινό. Εντάξει, πήγε στο Προξενείο, πήγε στην Εκκλησία, πήρε το Μεγαλόσταυρο, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, πριν γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε, ήταν ολόκληρο, μου θύμισε παλιές εποχές του 70, του 60. Με το παλάτι και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Είπε λίγο για το ΝΑΤΟ, είπε για την Κύπρο, αλλά θα δούμε. Και, έτσι.
0: Θα
1: Πώς
0: δούμε τι.
1: αξιολογείται.
0: Ο ρόλος τους είναι να μην βλέπουμε και να περιμένουμε. Ο ρόλος τους είναι να έχουν πλάν A, πλάν B, πλάν C, όσα σχέδια είναι δυνατόν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να έχουν σχέδια, να προβλέπουν. Να μπορούν να δράσουν. Τι τους σπουδάσαμε και τι τους πληρώνουμε, που λέγει η μάνα μου συγχωρεμένη. Λοιπόν, έτσι. Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να βλέπεις μια ανίκανη κυβέρνηση που έχει καταστρέψει διπλωματικά τη χώρα. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει καν αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, soft power. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Και παράλληλα είμαστε ο λαός. Και αυτό δείχνει και πόσο αποκομμένοι είναι από το λαό. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων φιλοπαλαιστίνιων μετά την Ιρλανδία, είμαστε δεύτερη χώρα, έτσι. Και που βλέπουμε φιλικά αυτή τη στιγμή το Ιράν. Γιατί δεν έχει φύγει από μέσα μας το τι έχουμε ζήσει. Δεν το ξεχάσαμε. Εδώ είμαστε. Θα το ποινικοποιήσουν σε λίγο το ότι σκεφτόμαστε αυτά που σκεφτόμαστε. Για εκεί πάμε. Αλλά προς το παρόν δεν το έχουν ποινικοποιήσει ακόμα και εκφραζόμαστε ως λαός στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, επειδή είπες για AI πριν και επειδή λέγαμε και για τον κόλπο και ξεχάστηκα και ξαναπάω εκεί, γιατί είναι πιο σοβαρά εκεί τα πράγματα από μια κυβέρνηση που είναι παραδομένη πλήρως. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους πια. Να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό επενδύσεων που θα γινόταν, είχε ξεκινήσει να γίνεται στις χώρες του κόλπου, που αφορά την AI.
1: Ναι.
0: Με μεγάλες φάρμες, έτσι, πώς τους λένε αυτών, υπολογιστών. Φάρμες, ναι, έτσι δεν τις λένε. Καλά, δεν τις είπα. Φάρμες.
1: Οι data centers τα λέμε.
0: Ναι. Ελληνικά το μεταφράζουμε φάρμες. Δεν θυμάμαι, κάπως το μεταφράζουμε. Data centers θα το λέμε. Έτσι κι αλλιώς όσοι μας ακούνε, μάλλον ξέρουν να το ξέρουν καλύτερα
1: έτσι
0: από
1: τα λέμε
0: μένα.
1: στο χωριό μου, τα data
0: Έτσι.
1: centers.
0: Λοιπόν. Και αυτό γινόταν για δύο λόγους. Ένα, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε τουλάχιστον το θέμα της ψύξης θα ήταν εύκολο. Και δεύτερο, ότι είναι κοντά στα καύσιμα, δεν χρειάζεται μεταφορά. Οπότε δημιουργώντας εκεί τα data centers, έχει χαμηλότερα κόστη. Παρότι χρειάζεσαι ψύξη πολύ μεγάλη, γιατί έχει υψηλές θερμοκρασίες. Όμως είχαν υπολογίσει ότι του συμφέρει. Ποιος θα πάει τώρα να φτιάξει data centers? Τι θα γίνουν αυτά τα data centers, αν συνεχιστεί ο πόλεμος? Όλες αυτές οι επενδύσεις που έχουν κάνει ήδη χώρες του κόλπου, πού πάνε?
1: Υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο το οποίο είπατε, αλλά αυτό με φοβίζει, διότι εκτός από τον πόλεμο έρχεται πείνα και εάν δει κάποιος το χάρτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα δει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λειψιδρίας. Το είχε το Ιράν, το έχει ακόμα, το έχουν οι χώρες του κόλπου, το έχουν και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. μαζί με το ότι δεν υπάρχουν λοιπάσματα, διότι έγινε αυτή η τεχνητή κρίση, πολύ φοβάμαι για τα επόμενα χρόνια ότι όχι μόνο θα πεθάνει κόσμος λόγω της φτώχειας, θα πεθάνει κόσμος και λόγω της πείνας.
0: Θα έρθει λοιμός, είναι βέβαιο. Και ο λοιμός αυτός φέρνει και τους άλλους λοιμούς μαζί, που λέγαμε στο σχολείο, δεν ξέρω αν το λέγατε κι εσείς, λοιμός, λοιμός και λοιμός. Με την έννοια ότι όταν δεν έχεις τρόφιμα, και όταν πέφτει το ανοσοποιητικό, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουν και αρρώστιες και οι περισσότερες από αυτές είναι μεταδιδόμενες. Όταν έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν ανάγκη και είσαι μια φτωχή χώρα, καταπίπτει πολύ γρήγορα το σύστημα υγείας. Καταπίπτουν πολύ γρήγορα οι επικουρικές, ας το πούμε, υπηρεσίες. Αυτό θα ζήσουμε. Αν συνεχίσουν έτσι. Ακούγεται, δεν είμαι από τους ειδικούς, αλλά ακούγεται από τους ειδικούς ότι από τα μέσα Αυγούστου και μετά θα υπάρχει πρόβλημα ενεργειακό παγκόσμια. Επειδή ξύπνησε στραβά ο Τραμπ και τον τραβάει από να μην πω το Ισραήλ, από τη μύτη. Λοιπόν, ζούμε έναν ακατανόητο πόλεμο, ο οποίος έγινε χωρίς καμία λογική και ο οποίος φτάνει να δημιουργήσει μια τεράστια κρίση σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που ζήσαμε με την καραντίνα και τα προβλήματα τότε στο να φτάσουν και τις αυξήσεις τιμών και όλα αυτά, θα το ζήσουμε πολλαπλάσιο. Του χρόνου, όταν η τωρινή παραγωγή δηλαδή θα πρέπει να φτάσει, θα υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και στις δυτικές κοινωνίες. Γιατί όταν οι δυτικές κοινωνίες δεν έχουν χρήματα και σήμερα δεν έχει ο κόσμος χρήματα, δεν θα μπορούν να αγοράσουν αυτό που γίνεται πολύ πιο ακριβό. Και θα έχουμε αναταραχές πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πράγματα που χτυπάνε άμεσα πολύ κόσμο, με πρώτο το τραπέζι του και το αν έχει να φάει. Αν αυτό συμβεί, τα κοινωνικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο θα είναι τεράστια.
1: Εάν θεωρούσατε ότι τα lockdown που ήταν πριν 6 χρόνια, είχαμε lockdown, το πιστεύω, φανταστείτε τι θα γίνει με τα ενεργειακά lockdown που έρχονται.
0: Ακριβώς. Και ήδη έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο από τις αναπτυσσόμενες που δίνουν τα καύσιμα με δελτίο. Μεταξύ των οποίων η Ινδονησία με 230 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι για να καταλαβαίνουμε λίγο και τα μεγέθη των κρατών για τα οποία μιλάμε. Και αυτό θα γίνει παντού σε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη οι Αμερικάνοι διαμαρτύρονται γιατί πληρώνουν πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι τη βενζίνη και βγαίνει ο Τραμπ και του λέει: «Πά, θα πέσουν αυτά κατευθείαν». Δεν θα πέσουν. Ίσα-ίσα. Και αμέσως με το που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος άρχισε και πάλι η τιμή του βαρελιού να ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και είμαστε σε μια περίοδο που το πρόβλημα κάθε μέρα που περνάει θα μεγαλώνει. Η Αμερική βεβαίως θα πληρώσει μικρότερο τίμημα από άλλες χώρες. Είναι από τους κλασικούς της πολέμους αυτός. Αλλά θα πληρώσει τίμημα. Και αυτό το τίμημα θα το πληρώσουν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Και η στροφή που βλέπουμε προς τα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος και η στροφή που βλέπουμε τις επιλογές ανθρώπων που δεν θα τους περιμέναμε να πάρουν θέσεις. Πώς να το πω, η Τάση Μαμντάνη είναι, η οποία έχει κερδίσει ήδη θέσεις στη Γερουσία, θέσεις σε πολιτικά κοινοβούλια κτλ. Κτλ. Προχωράει, θέλω να πω, και αναπτύσσεται. Αυτό δεν θα το βλέπαμε αν δεν υπήρχε όντως πρόβλημα. Και αν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Τραμπ γιατί πίστευαν ότι θα φέρει δουλειές και χρήμα και καλύτερες συνθήκες ζωής στη χώρα δεν έχουν απογοητευτεί και στρέφονται προς το άλλο. Όποιο και αν είναι αυτό. Και εκεί πάει και το γεγονός, γιατί το βλέπουν και εκείνοι, της τελευταίας αυτής συνόδου που έγινε με όλους τους χρυσοχοΐδηδες από 60 χώρες, που τους μάζεψε ο Ρούμπιο να τους πει ότι πρέπει να πολεμήσουν την αριστερά, γιατί η αριστερά είναι του μίσους, της κακίας, θέλει να φάει τα λαρύγια των ανθρώπων, θα σας πάρει τα παιδιά, θα σας πιει το αίμα και όλα αυτά που έλεγε χτες, ας πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί. Και θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί, όχι για θέματα μόνο του πολέμου, αλλά για θέματα επιβίωσης των ανθρώπων. Είναι η αριστερά που θα στηρίζει ένα αντιπολεμικό κίνημα, φυσικά. Πρώτη και καλύτερη, και είναι ένα πρόβλημα όταν πας για πόλεμο, κυρίως ευρωπαϊκό, που θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αλλά είναι και πρόβλημα για όλες τις χώρες από τη στιγμή που φτάνει στο τραπέζι των ανθρώπων. Και προσπαθούν να το συνδέσουν με την τρομοκρατία, φυσικά, με κάθε δυνατό τρόπο για να μπορέσουν να το περάσουν. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε που είμαστε και δημοσιογράφοι, κανέλο μου, για την ελευθερία του λόγου. Την απόλυτη, απόλυτη, παντού, κανένας περιορισμός, ούτε στα 16χρονα, ούτε στο TikTok, πουθενά.
1: Έχει ένα μεγάλο δίκιο, διότι Μιλούσαμε και με κάποιον άλλο δημοσιογράφο για το ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ μπαίνει ακόμα και στο YouTube. Διότι, εάν έχετε παρατηρήσει, στην Ελλάδα τα πρωινάδικα δεν πάνε πολύ καλά, διότι πέφτουν οι διαφημίσεις και οι περισσότερες διαφημίσεις έρχονται προς το διαδίκτυο. Αλλά μαζί με τις διαφημίσεις έρχεται και το ΕΣΟΥΡΟΥ, έρχεται και η ομάδα αλήθειας και το φόρουμ αλήθειας και η ανωνυμία που κάποτε ήταν δύναμη του ίντερνετ, πλέον δεν θα υπάρχει ή λένε ότι δεν θα υπάρχει. Θέλω να δω όμως πώς που ζουν κάποιοι από τα τρολάκια, πώς τα τρολάκια πλέον δεν θα έχουν ανωνυμία. Anyway,
0: Θα δούμε τι θα
1: γυρίζω.
0: γίνει. Αλλά αν μπουν στο
1: Ναι.
0: YouTube να δούνε για λόγο μίσους, θα πρέπει να κόψουν πρώτα απ' όλα τον Άδωνη Γεωργιάδη από το YouTube, να μην παίζει πουθενά. Γιατί έχουμε σε υπουργικό επίπεδο λόγο μίσους εμείς σε αυτόν τον τόπο, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Δεν κάνω σχόλιο για τον Άδωνη. Είναι καλό παιδί. Παίζει και τένις.
0: Ναι, με το κασελάκι κιόλας. Ναι.
1: Ναι. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Αμερική και πώς το συνδέω. Ξέρετε, ο Τραμπ μέσα από το Truth Social, που τελικά δεν το έβγαλε, το έχει σαν social media, χρησιμοποιεί και το Twitter, αν και στο Truth Social εκεί πέρα βγάζει πολλά έτσι ωραία, και memes, χρησιμοποιεί πάρα πολύ
0: Καταρχήν,
1: τα memes.
0: μας έχει χαρίσει το αμίμητο Thank you for your attention to this matter. Έτσι, δηλαδή, αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η ατάκα Τραμπ που πέρασε στα memes παντού, ας πούμε.
1: Υπάρχει όμως μία φωτογραφία από την αρχή της χρονιάς που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι ο Τραμπ, όσο κι αλλοπρόσαλος μπορεί να είναι, δεν βάζει οτιδήποτε τυχαίο. Κι ας είναι meme, κι ας είναι AI, κι ας είναι πραγματικό. Υπήρχε μία φωτογραφία όπου είχε καλέσει όλους πρωθυπουργούς των ευρωπαϊκών χωρών
0: Ναι.
1: και δείχνει μία φωτογραφία των ΗΠΑ. Επίσης, σε αυτή η φωτογραφία, ο χάρτης των ΗΠΑ είναι και ο Καναδάς μέσα, είναι και η Ιρλανδία, είναι και η Βεζουέλα, είναι και η Κούβα. Αυτό τώρα τι είναι, αυτό είναι easter egg, είναι κάτι spoiler για αργότερα που θα γίνει. Και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για την Κούβα πρώτα.
0: Ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ, ειδικά μετά από αυτό που έγινε με την προσπάθεια της Κούβας να βάλει το θέμα στον ΟΗΕ. Κατάφερε να το βάλει στον ΟΗΕ. Στις 7 του μηνός ήταν η συνεδρίαση, που όμως για να μην γίνει έπεσαν εκβιασμοί από τους Αμερικάνους σε όλες τις διπλωματικές αποστολές. Έγινε χαμός για να μην γίνει αυτή. Και βεβαίως δεν καλύφθηκε κιόλας, τέλος πάντων, από τα γνωστά συστημικά μέσα. Ανησυχώ πολύ για την Κούβα και τώρα φεύγουν και οι μπριγάδες και εκεί για να βοηθήσουν. Θα έχουμε και πολλούς Ευρωπαίους εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό το κρίνει κατάλληλο για επίθεση, διότι τέτοιος είναι, έτσι. Δεν ξέρω με τι. Και είχαμε και την παρουσία του Χέγκσεθ στο Γκουαντάναμο, που πήγε να κάνει γυμναστική με τους φαντάρους, να πούμε. Δηλαδή, ας μην μιλήσω για το. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει αυτό που ζούμε μερικές φορές. Έχω ζητήσει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από όταν καλύπτω αυτή την προεδρία του Τραμπ, αλλά δεν μου το δίνουν δυστυχώς. Θα έπρεπε σε όποιον κάνει διεθνή να δίνουν με αυτά που έχουμε πλέξει. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Κούβα. Γιατί είναι θέμα εκδίκησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κούβα ήταν η χώρα που απέδειξε ότι μπορούν οι λαοί. Όλο το κίνημα της Νότιας Αμερικής, το οποίο μας χάρισε απίστευτες στιγμές, και απίστευτο μεγαλείο ανθρώπινο, ξεκινάει επειδή αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν. Το γεγονός ότι προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον Ραούλ Κάστρο στην ηλικία που είναι ο Ραούλ Κάστρο για να τον τιμωρήσουν, έτσι, είναι γι' αυτό, είναι εκδικητική. Είναι εκδικητική, εξεψιοναλιστές, βάρβαροι, δεν έχει μείνει ίχνος αίσθησης δικαίου ήθους πουθενά στην πολιτική τους αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτό το χρωστάμε στον Τραμπ, γιατί μας δείχνει ομό το πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγοι το είχαν κάνει έτσι. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται σήμερα.
1: Μην πάτε μακριά. Σκεφτείτε όμως όταν έπαιζε η Εθνική ΗΠΑ με κάποια άλλη ομάδα, όταν πήγε να σφυρίξει και για κίτρινη, ο παίκτης είπε: Ξέρω τον Τραμπ, και άλλαξε πραγματικά. Πήραν πίσω την κάρτα.
0: Μα πήρε τηλέφωνο στη FIFA, δεν πήρε και είπε: Δεν είναι δυνατόν να δίνετε σε εμάς κόκκινη κάρτα, εμείς τον χρειαζόμαστε τον παίχτη κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, σε ένα παγκόσμιο με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, με το ότι ο Αφρικανός μουσουλμάνος, δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά κοίταξα να τα μάθω αυτά για από διεθνές ποδόσφαιρο, να το ομολογήσω. Και μου λέγανε τα παιδιά από το Χούμπα, που είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό που βγαίνει στην Ελλάδα, ότι ο Μαύρος, ο διαιτητής που τον κόψανε και δεν τον άφησε να μπει μέσα, ο Αφρικανός. Είναι ο καλύτερος διαιτητής όλης της Αφρικής, αλλά είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν του επέτρεψαν να μπει στη χώρα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέδρο, κατήγγειλε και το ρατσισμό με την Αϊτή. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό με τις φανέλες της Αϊτής. Η Αϊτή έβαλε πάνω στις φανέλες της τον πρώτο της ηγέτη να σηκώνει τη σημαία της ελεύθερης Αϊτής. Ήταν κάτω δεξιά ένα μικρό έτσι, σκίτσο πολύ όμορφο και αυτές τις φανέλες τις είχε κάνει δώρο η Κολομβία, εξού και ο λόγος του Πέτρο, γιατί η Αϊτή είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Η FIFA τους υποχρέωσε να τις βγάλουν. Ο πρώτος ο απελευθερωτής της Αϊτής, που ήταν και η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελεύθερη Ελλάδα, την αγωνιζόμενη τότε Ελλάδα, ήταν ένας μαύρος σκλάβος που ξεσήκωσε τους σκλάβους. Ήταν σαν να τρίβουνε στα μούτρα των Αμερικάνων, έτσι ένιωσε η FIFA μάλλον, το τι είχε γίνει τότε, έτσι. Και η ερώτησή μου ήταν πολύ απλή. Αν έλεγε η Γαλλία ότι βάζω μία από τη Γαλλική Επανάσταση στις φανέλες, θα τις λέγανε της Γαλλίας όχι. Όχι. Θα την αφήνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά δυστυχώς. Είναι μεγάλες οι αποτυχίες της FIFA και μεγάλα τα σφάλματα της FIFA. Γι' αυτό και υπήρξε και αντίδραση και της UEFA και του Βελγίου στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ευτυχώς τη φάγανε και φύγανε. Νομίζω όμως ότι σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τη σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή και με κάθε τρόπο, γιατί θέλουν να χαρίσουν ένα δώρο στο φίλο του, τον παρανοϊκό πρόεδρο με το Πριόνι, τον Μιλέη. Έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Τραμπ και του Ισραήλ στη Λατινική Αμερική, ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Οπότε έχω αρχίσει να δημιουργώ την εντύπωση από όσα βλέπω ότι η Αργεντινή σπρώχνεται. Δεν είναι ότι τα καταφέρνει, ότι σπρώχνεται. Ο απλός κόσμος θα το χαρεί πάντως.
1: Το ακούσατε κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, ξέρετε ποιος θα νικήσει.
0: Δεν παίζω στοίχημα, ούτε έχω τέτοια. Έτσι να το πω.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι άλλο Μαραντόνα, άλλο Μέση και αυτό φαίνεται.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και σε επίπεδο ήθους και ανθρώπων. Και μάλιστα, αν θες, βάλτε αυτό το γκολ να το δούνε. Το ωραιότερο γκολ στην ιστορία των μαγνητοσκοπήσεων του ποδοσφαίρου, που είναι τότε με την Αγγλία που έπαιξε στα δύο δεύτερα, έχει πάρει την μπάλα από το ένα τέρμα στο άλλο και πηγαίνει και σκοράει. Αμέσως μετά το χέρι του Θεού ήταν αυτό. Ήρθε για να
1: Ναι.
0: δικαιώσει ότι και το χέρι του Θεού το δικαιούται. Κατάλαβες αυτό. Ήταν εξαιρετικός και πολύ μεγάλος. Κοίταξε και ο Πελέ, ο οποίος ήταν ακροδεξιό στοιχείο, ήταν μεγάλος παίκτης. Δεν θα πεις όχι εκεί. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι ένα τέτοιο λαϊκό σπόρο, έχει σημασία τον στέκει δίπλα στο λαό σου και πώς. Γι' αυτό και αγαπάμε τον Σόκρατε και του Κορίνθια. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, η Λατινική Αμερική έχει και εκεί να μα δώσει πολλά. Να το ψάξουν αυτό. Έχει βγάλει μια σειρά, τα ξαναδιαφημίζω, πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια το Αλτζαζίρα είναι όλα στο ίντερνετ του Αλτζαζίρα. Πάνω στι σχέσει στη Λατινική Αμερική των λαϊκών κινημάτων και απελευθερωτικών κινημάτων με το ποδόσφαιρο.
1: Θα το δούμε, διότι το ποδόσφαιρο κάποτε ήταν λαϊκό άθλημα, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος της Ευρώπης περισσότερο και ο δυτικός κόσμος σιγά σιγά δεν του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και βλέπουμε μια μετατόπιση, ας πούμε, ποιες ομάδες πάνε καλά. Δεν τους
0: Ανάμεσα μια
1: αρέσει.
0: μετατόπιση στο τέννις ότι βλέπουμε. Και αυτή τη
1: Ουφ. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τη Γροιλανδία, διότι ήσασταν από τους λίγους δημοσιογράφους που πήγαν στην Γροιλανδία και είδαν από κοντά το μέρος που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ, να το αγοράσει, να το κατακτήσει, δεν ξέρω ακριβώς. Οι Γροιλανδοί, τι λένε γι' αυτό?
0: Οι Γροιλανδοί έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δίλημα που είναι ότι ενώ προσπαθούσαν επιτέλους να ανεξαρτητοποιηθούν και να χωριστούν από τη Δανία, ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν τις βλέψεις του Τραμπ, ο οποίος θέλει όλη τη Γροιλανδία, γιατί να το θυμίσουμε, είχε 23 βάσεις στη Γροιλανδία. Τις πήραν σιγά σιγά μετά την πτώση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έχουν μείνει μία ή δύο. Τώρα έχει πάει και έχει ενεργοποιήσει μια ίδια η Δανία και έχει στείλει στρατό, τον έβλεπες παντού το στρατό τους. Άρα δεν θέλει απλώς να ξανανοίξει τις βάσεις. Τι θέλει. Θέλει τη Γροιλανδία και την επαναφέρει συνεχώς και τη λέει παντού. Όμως οι άνθρωποι θέλουν ανεξαρτησία. Και από τη Δανία και από αυτόν. Δεν θέλουν κανέναν πάνω στο κεφάλι τους. Ο φόβος ότι μπορεί να εισβάλλει σε μια χώρα η οποία ποτέ δεν είχε στρατό, στην οποία δεν πυροβολεί άνθρωπος άνθρωπο, πώς να το πω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ ανθρώπων στην παράδοσή τους. Γιατί ακριβώς επειδή είχαν να ζήσουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες, έπρεπε να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Υπήρχε μόνο αλληλοβοήθεια. Δεν είναι οι συνθήκες που θα σου αρπάξω το χωράφι. Δεν υπάρχει χωράφι, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει ο πάγος. Έτσι, και υπάρχει επιβίωση σε αυτές τις συνθήκες. Είναι άλλο πράγμα. Οπότε ήταν και άλλες οι κοινωνικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκοτώσουν άνθρωποι. Τους φαίνεται αδιανόητο. Και το συζητάνε κιόλα. Σου λένε, άρα θα εισβάλλει. Οπότε ένα κομμάτι από τους πιο μετριοπαθείς λένε, ας μείνουμε τώρα με τη Δανία και βλέπουμε. Αυτό που έχει καταφέρει δηλαδή κυρίως είναι να διχάσει το απελευθερωτικό κίνημα. Ενός λαού που έχει υποφέρει πάρα πολύ από τη Δανία. Έναν κακό αποικιοκράτη.
1: Από το Ιράν και την Ιρλανδία μέχρι την Ελλάδα, βλέπουμε διαφορετικές κρίσεις ή την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος ή τσικίως. Άμα τα συνδέσουμε όλα παρέα.
0: Ξέρεις, το σκεφτόμουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όλα αυτά. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι και τον που ανέλαβε ο Τραμπ, εκτός από τη στρατιωτική ισχύ και τη δύναμη της θάλασσας που κληρονόμησαν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το κόλπο, είχαν και ένα τεράστιο δίκτυο soft power. Είχαν ένα τεράστιο δίκτυο ΜΚΟ που ήλεγχαν, οργανώσεις στις οποίες έχουν λεφτά. Εμείς είμαστε η δύναμη της δημοκρατίας, της αλλαγής, της ελευθερίας. Κατάλαβες όλο το παραμυθάκι αυτό, ας πούμε. Αυτό καταργείται πλέον. Αυτό καταργήθηκε από την αρχή της προεδρίας του, όταν σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις ειδικές επιχειρήσεις εκδημοκρατισμού, αυτές που κάνανε παντού. Και με το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία που είχε αυτό, National Endowment for Democracy και διάφορα τέτοια, που ήταν λεφτά ουσιαστικά της CIA. Έτσι ήταν το soft power κομμάτι της CIA όλοι αυτοί και σταμάτησαν τους την λεφτά, σταμάτησε να τους ενισχύει, σταμάτησε τη δράση λοιπόν της soft power. Τι μένει λοιπόν όταν υπάρχει αμφισβήτηση διεθνώς και έχεις αποφασίσει ότι δεν χρειάζεσαι soft power. Μόνο μία power. Η στρατιωτική. Νομίζω ότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Και επίσης είναι και η μόνη αληθινή δύναμη που έχουν. Δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι σε ποια άκρα μπορεί να φτάσουν, ειδικά με τον συγκεκριμένο. Η ελπίδα μας είναι η αντιδράση του Αμερικάνικου λαού, καθώς η ζωή του θα δυσκολεύει, διαρκώς και πολύ. Είναι ουσιώδες αυτό να υπάρχει. Και επίσης, αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έτσι φαίνεται οι δημοκρατικοί, ο Τραμπ είναι πιθανόν και να παραπεμφθεί. Έτσι. Να έχουμε πάλι τα γνωστά που έχουμε ξαναζήσει, μόνο που αυτή τη φορά το πιθανότερο είναι ότι θα εκδιωχθεί κιόλας. Θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος που θα τη φάει έτσι με impeachment, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είναι αν, είναι σενάρια, γιατί σε αντίθεση με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εμείς κάνουμε σενάρια για όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες να υπάρχουν. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στι ΗΠΑ και επειδή ακριβώς η στρατιωτική ισχύ είναι το μόνο που καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι έχουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι λειτουργεί. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα για όλους μας. Τη Γροιλανδία δεν σταμάτησε να την αναφέρει, ας πούμε, ποτέ. Ακόμα και στους G7 που δεν έπαιξε αυτό κάποια στιγμή. Είχαν αυτά που τα λένε hot mix. Υπήρχαν μικρόφωνα ανοιχτά. Ακούσαμε διάφορα. Και ένα που ακούστηκε και το οποίο πέρασε δεύτερο, γιατί ήταν αυτή η συνομιλία Μακρόν με Ζελένσκι που πήρε τις πολλές θεάσεις, ήταν να ξαναμιλάει για τη Γροιλανδία. Θέλω τη Γροιλανδία, έτσι, ομά. Η Γροιλανδία θα υποφέρει και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα ήδη από τις ΗΠΑ κατά τον καιρό του ψυχρού πολέμου.
1: Θεωρείτε ότι έχει σπάσει ο κόσμος σε τρία κομμάτια, δηλαδή Αμερικάνικη επιρροή, Ρώσικη επιρροή και Κινέζικη επιρροή, διότι βλέπω ότι δεν έχουν σπάσει μόνο οι διάδρομοι οι ενεργειακοί, πλέον έχουν σπάσει ακόμα και το διαδίκτυο, έχει διακοπεί.
0: Κοίταξε, ότι θα προσπαθήσουν να μας φέρουν στο 1984 του Όργουελ, όχι την ημερομηνία. Φαίνεται. Έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Η Δύση μαστερεί, έχει σπάσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Μαστερεί όλες τις ελευθερίες που θεωρούσαμε δεδομένες, μία μετά την άλλη. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε, ενώ είμαστε δημοσιογράφοι, ας πούμε, γιατί αυτό πέρασε πλέον ως κανονισμός, ότι δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα από το αρτί. Μπορεί να γίνουν στο αρτί δηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα. Και εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν δημοσιογράφος να τις πάρω από εκεί για να τις δει ο ακροατής μου, ο τηλεθεατής μου ακριβώς πώς είναι. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και ξεκίνησαν φυσικά με την απαγόρευση οποιασδήποτε επαφή με Ρωσία κτλ. Θα προχωρήσει αυτό και σε άλλου. Σιγά σιγά. Θα μα λένε πώ πρέπει να είμαστε. Ήδη προσπαθούν να ενισχύσουν με νόμου και με αλγόριθμου, του οποίου υποχρεωτικά οδηγούν προ αυτή την κατεύθυνση, τα μέσα που πεθαίνουν. Προσπαθούν να σπρώξουν τα συστημικά μέσα, τα legacy που τα λένε οι Αμερικάνοι, παντού και στο YouTube και παντού, και ζητάνε να αλλάξουν οι αλγόριθμοι και αυτά να βγαίνουν μπροστά. Ακόμη και αν έχεις ας πούμε 7, 8, 9 εκατομμύρια followers εσύ και έχουν 500.000 εκείνοι. Είναι το τι έγινε με το TikTok στην Αμερική επίσης ενδεικτικό, η αγορά του. Το τι έγινε με τη μονοκρατορία που έχτισαν τα σιωνιστικά συμφέροντα στην Αμερική στον τομέα και του σινεμά, γιατί μπήκαν και εκεί μετά στο στούντιο της Paramount.
1: Ο
0: Γενικά
1: Έλισον.
0: η πληροφορία... Ναι, ο Έλισον. Γενικά η πληροφορία είναι ένα ζήτημα και η ελευθερία της δημοσιογραφίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήσαμε με τον Ασάνς και θα το ζήσουμε δυστυχώς και με πολλούς ακόμα. Το παράδειγμα της γενοκτονίας που ήταν δολοφονούμε δημοσιογράφους για να μην βγαίνουν οι ειδήσεις, βαδίζει στο να γίνει κανόνας. Τουλάχιστον θα τους φημώνουν και θα τους φυλακίζουν σε λίγο όπως πάει το πράγμα, με νόμους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθεροτυπία, το αντίθετο.
1: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με όλα αυτά. Τις δυτικές αντιλήψεις, το δυτικό τρόπο ζωής, το soft power και τη δημόσια σφαίρα. Έγινε σήμερα η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν. Έχουν γραφτεί τρομερά πράγματα για το πώς το έκανε ο Νόλαν, τι ήθελε να δείξει. Δεν την έχω δει την ταινία ακόμα, θα τη δω κάποτε. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το γιατί, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τσινίσανε, προγγίξανε με το τρέιλερ αυτής της ταινίας.
0: Φαντάζομαι και με την ταινία. Υπάρχει ένας εξαιρετικός Ιρανός εθνομουσικολόγος, ο οποίος ζει στον Καναδά, έχει στο YouTube κανάλι για τους αγγλομαθείς μας, το λέω, ο οποίος λέγεται Φαρία Φαρατζή, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και ο οποίος έχει κάνει μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, στο YouTube του. Έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και λέει γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται η Οδύσσεια για να δικαιολογήσουν το γεγονός της κατασκευής τους, της απίστευτης κατασκευής τους, ότι στη βάση του ιδιωτικού πολιτισμού βρίσκεται ο ελληνικός. Γιατί αυτό είναι μια κατασκευή, είναι ένα αφήγημα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι εμείς ήμασταν βάρβαροι που μπαίναμε και σκοτώναμε και σφάζαμε κτλ. Να, εμείς είμαστε απόγονοι αυτονών. Κατάλαβες, πρέπει να τους εκδικήσουμε λοιπόν. Είναι ένα είδος οριενταλισμού αυτό που ζούμε κι εμείς. Και ήταν και μια πολύ ωραία του απορία, γι' αυτό τον αναφέρω, που είπε γιατί μια μαύρη Ελένη και όχι μια Ελληνίδα Ελένη. Γιατί όχι μια μελαχρινή Ελληνίδα Ελένη. Μια ηθοποιός η οποία να προέρχεται από τον τόπο αυτόν. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κάνει και άλλες πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι μια μισή ώρα το επεισόδιο και αξίζει να κάτσει κανείς να το δει ολόκληρο. Πραγματικά είναι και ο τομέας του, βέβαια. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ένας πολύ μορφωμένος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ακόμη και όταν διαφωνώ μαζί του, χαίρομαι να τον ακούω, πώς να το πω. Λοιπόν, και έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση γι' αυτό. Κοίτα, για μας η Οδύσσεια με έναν τρόπο είναι στα κύτταρά μας. Η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε από πολύ νωρίς, πολλές φορές με λάθος τρόπο, με κακές μεταφράσεις, δεν έχει σημασία, αλλά που μπαίνουν ως ο βασικός μας μύθος στη ζωή μας. Όχι όμως ως δυτικός μύθος. Όπως λέει και Φαρία σε αυτή την κουβέντα, ο Όμηρος δεν ξέρει τι ήταν η Δύση. Το δυτικότερο το οποίο θεωρούμε ότι ήταν πατρίδα του Όμηρου είναι η Χίος. Η Χίος ήταν Μικρασία, έτσι, ήταν Ιωνία. Δεν ήταν Δύση. Ο Όμηρος δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Οι μύθοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Δύση. Η συμπίκνωση της δικής μας σοφίας δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Οπότε νομίζω, ας δουν εκείνον οι αγγλομαθείς μας. Νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο από το να τα λέω εγώ δευτεράντζα.
1: Για να το συνδέσουμε με το Ιράν, θέλω να πω ότι οι ταινίες είναι ταινίες και δεν έχουν καμία σχέση με την πηγή. Τώρα, όπως το βλέπει ο καθένας, είναι οκ. Okay. Απλώς το 2007, όταν είχαν βγει οι 300 του Ζακ Σνάιντερ, που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, διότι ήταν παρμένο από ένα κόμικ, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με τους 300, διότι ας πούμε οι 300 ήταν ωραίοι με κοιλιακούς, αλλά τους Πέρσες τους είχαν κάνει τέρατα και τον Ξέρξη τον είχαν
0: Ήταν έτσι και
1: κάνει.
0: στο κόμιξ, αλλά πρόσεξε, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Λεωνίδα, έτσι, ήταν μελαχρινός. Δεν μας φέρει ένα ξανθό αγόρι. Να μας βάλουν ότι ο Έλληνας ήταν έτσι. Ο Αχιλλέας είναι ο μόνος που περιγράφεται, αν θυμάμαι καλά, ως ξανθός. Μέσα στην... Και ο άλλος που ξέρουμε ότι ήταν κοκκινομάλης ήταν ο Πύρος, που είναι από την Ήπειρο, γιατί είμαι και εγώ από εκεί και έχουμε. Είναι ο μόνος τόπος της Ελλάδας που είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, δεν σεβάστηκαν τον τόπο μας σε αυτή την Οδύσσια. Σεβάστηκαν τον τρόπο που αυτοί και κυρίως οι Βρετανοί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να βλέπουν την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Είναι οριενταλισμός σε ένα μεγάλο βαθμό, θέλω να πω.
1: Και τώρα ο Οδυσσέας είναι ο Jason Bourne.
0: Είναι καλός ηθοποιός, βέβαια.
1: Είναι,
0: Έτσι, να το
1: είναι.
0: λέμε. Είναι καλός ηθοποιός.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Να ευχηθώ σε όλους μας δύναμη και όσοι από εμάς προσεύχονται να προσεύχονται. Γιατί μπαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη μας.
1: Κυρία Δωμά, σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και τη διαφορετική οπτική που μας δώσατε.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Κανέλο μου.
1: Φίλοι μου, σήμερα προσπαθήσαμε να δούμε πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν, τις συμμαχίες, την Αμερικάνικη ισχύ και την τεχνητή νοημοσύνη και να καταλάβουμε πως όλα αυτά επηρεάζουν την Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και μοιραστείτε το επεισόδιο με όποιον ενδιαφέρεται να βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά... και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι.
8: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω.

0: Μία ακόμα χρονιά, αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο μικρόφωνο, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε να κάνουμε έτσι με μία, θα έλεγα, πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά σε αυτό που έχουμε ονομάσει ή που έχουμε θυστεί να ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτισμού. Όπου σήμερα τι νόημα έχει απλά το να θυμόμαστε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν γεννήθηκε από τη δημοκρατία, δεν ήταν προϊόν της δημοκρατίας, ήταν προϊόν της απολυταρχίας. Ήταν ένα σύστημα. Ο κοινοβουλευτισμός γεννήθηκε από τα παρλιαμέντα του ύστερου μεσαίωνα που είχαν σαν βασική αποστολή στο να μπορέσει να πάρει την νομοποίησή του ο απόλυτος άρχοντας, ειδικά όταν επρόκειτο για ζητήματα φορολογίας της κοινωνίας κτλ. Βεβαίως οι μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν στον 18ο αιώνα και αργότερα δώσανε που έντονα εκδημοκρατήσανε το θεσμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, εισήγαγαν τη λαϊκή κυριαρχία σαν πολιτιακή συγκρότηση, και τέλος πάντων σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση πλήρη του κοινοβουλευτισμού ή αν θέλετε μια ιστορική επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή μια πιστοδρόμηση ιστορική του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ιφίλιο, μετά ιδιαίτερα από την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ, που να θυμηθείτε ότι στο μέλλον θα αναφερόμαστε στη 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ όπως οι ιστορικοί αναφέρονται στην σύμπτυξη του λεγόμενου άξονα του Μεσοπολέμου, όπου συγκροτήθηκε ο άξονας εναντίον, ο αντικομιτέρν άξονας της εποχής, με τη συνδρομή άλλωστε και των αγγλογαλλικών, των Άγγλων και των Γάλλων, προκειμένου βεβαίως να λύσουν

0: το μεγάλο πρόβλημα που ήταν για αυτούς το Μεσοπόλεμο, που ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο λεγόμενος Μπολσεβίκος κίνδυνος. Με τηρουμένου των ιστορικών αναλογιών, αυτή τη σημασία έχει η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τις αποφάσεις που πάρθηκε, που αμέσως μετά ή λίγο πριν, για παράδειγμα, αμέσως μετά στις 9 του Ιουλίου στο κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψηφίζεται ένας νόμος όπου στην ουσία θέτει υπό άμεση δίωξη τη οποιαδήποτε μορφή προβολής όχι απλά τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που υπήρχε παλιά, αλλά και μόνο την προβολή της άποψης ή του αφηγήματος ή της προώθησης του αφηγήματος των τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως τους έχει καθορίσει η MI5, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, στη Βρετανία, και η αντίστοιχη υπουργός. Με απλή απόφαση του υπουργού διώκεται οποιοδήποτε προωθεί το αφήγημα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή να εμπλέκεται στην οργάνωση, να χρηματοδοτεί από αυτήν την όποια τρομοκρατική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει το Βρετανικό κράτος. Αυτό ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτές τις μέρες ο Μακρόν κατεβάζει ένα ανάλογο νόμο στη Γαλλική Βουλή, όπου ολοκληρώνει το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των Γάλλων πολιτών, προκειμένου να επεμβαίνουν οι δυνάμεις δίωξης κατά εκείνων που, να το πούμε έτσι, προωθούν τα αφηγήματα, όπως λένε, των υπαρξιακών απειλών εναντίον της Γαλλίας. Επανερχόμαστε δηλαδή σε εκείνα τα καθεστώτα, σε εκείνες εποχές όπου το βασικό ζήτημα ήταν να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά το κράτος. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση όχι εκείνης της δημοκρατίας που προστατευόταν ή που προσπαθούσε να θωρακιστεί η δημοκρατία προστατεύοντας τα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές ελευθερίες, αλλά πάμε σε μια φάση όπου στο όνομα των απειλών κατά το κράτος δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο όπου οποιαδήποτε δύναμη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ή ως υπαρξιακή απειλή εναντίον του κράτους, όπως για παράδειγμα η κυρία Κάρια Κάλλας έχει ονομάσει τη Ρωσία, όπως επισήμως ο Μέρτς στη Γερμανία έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε έκθεση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή, και είναι έκθεση της Bundeswehr, δηλαδή του Γερμανικού στρατού. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργείται προκειμένου να κατασταλεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, φωνή που θα ασκήσει κριτική στο επίσημο αφήγημα που οδηγεί, βεβαίως, που την κατάληξή του είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, όπως τουλάχιστον έχει αποφασιστεί στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, και προσφάτως πήρε και επίσημο χαρακτήρα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Μαζί μας έχουμε το Φώτο Μαζαράκη.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Και το θυμηθείτε, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας υπόψη το βιβλίο που πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ο Φώτης Μαζαράκης, που είναι αυτό εδώ. Ναι, μάλιστα, το παρουσιάζει, είναι, ναι, το πολιτικό προσωπικό, και ένα δεύτερο που είναι μια σειρά κείμενα που έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει ο κ. Μαζαράκης, αλλά το βασικό είναι το ζήτημα, το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό. Έχει μια σημασία να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά φτωχοί στη βιβλιογραφία, σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, της πολιτικής πραγματικότητας, και σε σχέση με, κυρίως σε επίπεδο προσώπων ηγετικών και άλλων που έπαιξαν ρόλο σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία μας, και πολύ φτωχή γιατί υπάρχει λόγος που είναι πολύ φτωχή, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα γνωρίζω σε τρεις γλώσσες αντίστοιχες βιβλιογραφίες, όπως είναι η αγγλοσαξονική, η γερμανική και η γαλλική, όπου υπάρχει πλούτος τέτοιων αναλύσεων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναλύσεων δηλαδή που δεν μένουν μόνο στη σκιαγράφηση αυτής της μικροαστικής προσέγγισης συνήθως που γίνεται στα μεγάλα πρόσωπα, στους ισχυρούς άνδρες ενίοτε γυναίκες τις ιστορίες, όπου λένε ήταν μεγάλος ανήρ, έκανε πολλά κακά, έκανε πολλά καλά, έκανε και πολλά κακά. Που δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτίμηση της συνεισφοράς. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα, και προσφάτως έχουμε τον κύριο Βερέμη πρίτανη αυτού του είδους της προσέγγισης, ακαδημαϊκής προσέγγισης στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, και από κοντά τον γνωστό συνταγματολόγο, μάλλον συνταγματιστή κατά τη γνώμη μου, έτσι, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε τα παλιά χρόνια για να υποδηλώσει ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν με το Σύνταγμα, αλλά για να κατοχυρώσουν τα προνόμια της βασιλείας ή της αρχοστάξης. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με την κουλτούρα, τη δημοκρατική κουλτούρα του συνταγματικού δικαίου. Που είναι ο κύριος Αλεβιζάτος. Ο κύριος Αλεβιζάτος ασχολείται τώρα με το να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα στην πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1828 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά διότι βεβαίως έχουμε μια πάθηση, βασική πάθηση στην Ελλάδα, την οποία εγώ απλά να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, μια και δεν μας επιτρέπετε έτσι αναλυτικά, θα πω από πού είναι. Λέει, συγγνώμη, σας τραβούλιακα, ας πούμε, να τα βγάλουμε τα γελιά μας. Λοιπόν, όπως οι Ρωμαίοι τους εξόλεις και προόλεις τυράννους των αποθνίσκοντας ανηγόρευον θεούς, ούτω και οι σημερινοί εμείς Έλληνες δεν δυσκολευόμεθα πολύ να αποθεώνομεν αποθνίσκοντας ανθρώπους, όχι μόνον κοινούς, αλλά πολλάκις και εξόλεις και προόλεις, όπως εμείς αυτοί ζώντας τους ενομίζομεν και τους ονομάζομεν. Ο μεν ακούει συχνά και πυκνά, έσωσε το έθνος δια του ξύφους του, ο δε δια της πολιτικής περίνοιάς του, ο άλλος δια της υπουργίας του, ο παρέκει δια της εφημερίδος του, ο παρακάτω δια της πολυετούς δημοσίας υπηρεσίας του, σύμπαντες δε ανεξαιρέτως δια της φιλοπατρίας των. Καθόλου δε υπήν εν Αθήνες ουδίσποτε συνέβη να αποθάνει ο λετήρ του έθνους, όλοι σωτήρες, πόσον μακάριος μα την αλήθεια και αδάπανος ο ελληνικός ούτος θάνατος, εις τας Αθήνας ζεις, είναι αληθές, άθλιος και υβριζόμενος δια όλου του βίου σου, αλλά τουλάχιστον αδελφέ, αποθνίσκεις ανεφημούμενος και μακαριζόμενος υπό πάντων, και ταύτα χωρίς να αναγκαστείς πρώτερο να σύρεις την άμαξαν της μητρός σου, όπως ο Κλεόβης και ο Βήτων. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την από την βιβλιοκρισία που έγραψε στα 1874 ο Δημήτρης Βερναδάκης για το βιβλίο του Νικόλαου Δραγούμη «Ιστορικές αναμνήσεις». Έγραψε αυτή τη βιβλιοκρισία και λέγοντας ότι επειδή ο Δραγούμης μιλάει για πρόσωπα και πράγματα που τις ετάζησε ο ίδιος, όντας γραμματέας και του κυβερνήτη αλλά και των επομένων, κυρίως του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, λέει ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, είναι πολύ δύσκολο να πει όλη και γυμνή την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλη και γυμνή, όπως αναφέρει ο Βερναδάκης. Νομίζω κάτι, αυτό είναι το προνόμιο του βιβλίου του Φώτου του Μαζαράκη, μιλώντας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στα πράγματα στη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί η χώρα, κοινωνικοπολιτική κρίση, δεν είναι απλά δημοσιονομική ή οικονομική, μια βαθύτατη χρεοκοπία κοινωνικοπολιτική, η οποία νομίζω ότι είναι, όσο πάει ο καιρός, αποδεικνύεται η χειρότερη που έχουμε ζήσει από το 1828 και μετά. Γιατί ο κυβερνήτης το 1828 ξεκίνησε την καριέρα του αρνούμενος να πληρώσει τα δάνεια της ανεξαρτησίας της εποχής εκείνης, και μάλιστα με το νομικοπολιτικό επιχείρημα του Καποδίστρια δεν τα αρνήθηκε γιατί ήταν παράνομα, αρνήθηκε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, γι' αυτό τα αρνήθηκε τότε. Αυτό το νομικοπολιτικό επιχείρημα το συνέχισε και η Αντιβασιλεία, η Βαυαρική Αντιβασιλεία και ο Όθωνας. Και χρειάστηκε να εκβιαστεί ο Δύσμυρος Κανάρης στα 1800, 55-60 αν θυμάμαι καλά, με το φοβερό επιχείρημα ή θα σας δώσουμε τα Ιόνια, που έτσι αλλιώς τα Ιόνια νησιά είχαν ξεσηκωθεί για την ένωση με την Ελλάδα, αλλά οι Εγγλέζοι πήγαν στον Κανάρι και του είπαν, που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, σε ένα μεσοδιάστημα που διωχνόταν ο Όθωνας και δεν είχε έρθει ακόμη η νέα κατάσταση, του είπανε, κοίταξε να δεις, ή αποδέχεσαι τα δάνεια της λεγόμενης ανεξαρτησίας, δεν τα λέγανε ακόμη, μετά τα βαφτίσανε δάνεια της ανεξαρτησίας, ή δεν σου δίνουμε τα Ιόνια. Λοιπόν, και έτσι αναγνώρισε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, τα χρέη που προήλθαν από τα δάνεια της Επανάστασης, τα οποία ξεπληρώσαμε περίπου στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι, ολοκληρώθηκε δηλαδή η αποπληρωμή τους. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποπληρώσεις ένα δάνειο και να συνεχίζεις να το πληρώνεις μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις του. Δεν είναι μόνο να κλείσει η οφειλή, γιατί δανειζόμασταν για να πληρώσουμε.
1: Και έτσι έγινε, συγγνώμη, ναι. Και έτσι έγινε το 64, με ανανέωση του παλιού δανεισμού, με καινούριο,
0: ναι, με νέες αναχρηματοδοτήσεις.
1: Εκτόπισε το παλιό, ναι, και προχώρησε.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται και η χρεοκοπία της χώρας ακόμη και σήμερα, διότι αναχρηματοδοτούμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι απλά μη εξυπηρετήσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να το διαχειριστεί. Και συνεχίζεται αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό λέω και είναι η χειρότερη. Διότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, βρισκόντουσαν τρόποι να μειωθεί ο όγκος του χρέους με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, κυρίως υπέρ των, με εξαίρεση τη χρεοκοπία του 1932, όλες οι άλλες ήταν υπέρ των δανειστών. Αλλά όπως και να έχει, βρισκόταν μία αναδιάθρωση του χρέους, ώστε τέλος πάντων να μην φτάσει στα άκρα και ο Έλληνας, γιατί εκεί βεβαίως ραγιάς ξεραγιάς, αλλά όταν το φτάσει στο αμήν ξεσηκώνεται, δε, και επομένως επειδή δεν το θέλαν. Η μόνη περίοδος όπου όχι απλά δεν έγινε κανενός είδους προσαρμογή, αλλά έχουμε φτάσει σε απίστευτο επίπεδο, ακόμη και με στοιχεία του ΔΝΤ, το επίπεδο του συνολικού χρέους, του δημοσίου χρέους της χώρας, ξεπερνάει τη χειρότερη μέχρι σήμερα χρεοκοπία της χώρας, που είναι το 1894. Ήταν η χειρότερη, γιατί ακολούθησε και ο πόλεμος Μελούνας, το γνωστό, για να μας φορτώσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, η χειρότερη χρεοκοπία, μέχρι που ήρθε η χρεοκοπία του 2009-2010, με ό,τι αυτό συνεχίζεται. Είναι πολύ χειρότερη από το διεθνή οικονομικό έλεγχο της εποχής εκείνης, γιατί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ήρθε να επιτηρεί στα δημοσιονομικά της χώρας, άσχετα με το τι έκανε στην πράξη, έτσι. Δεν εκχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν επιβλήθηκαν. Το διεθνής οικονομικός έλεγχος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν ήρθε να μας φορτωθεί, πώς να το πούμε, με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια τα οποία δεν πέρασαν, δεν είχαν κανενός είδους κύρωση από την Ελληνική Βουλή, και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουμε η εφορία, ποτέ δεν δόθηκε ολόκληρη στο διεθνή οικονομικό έλεγχο, η εφορία παρέμενε στο κράτος. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος απλά είχε τον έλεγχο των κρατικών λεγόμενων μονοπωλίων. Βέβαια, στην πράξη παρενέβαιναν στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αυτή η παρέμβαση του διεθνούς οικονομικού έλεγχου στα πάντα έπαψε το 1909. Με το κίνημα του 1909, με την εξέγερση του 1909. Μπορεί να μην καταργήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, αλλά δεν αναμειγνιόταν στο ποιος υπουργός θα μπει, ποιος είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού, αν είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού της αρεσκίας των δυνάμεων ή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ο Φώτης ασχολείται με μια ζόρικη περίοδο. Αυτό το 15-16 χρόνων που ζήσαμε. Και με το πολιτικό της προσωπικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτοί που μας έφεραν σε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, συγγνώμη για άλλα, ο κακός Σόιμπλε, η Στρίγκλα Μέρκελ, τίποτα από όλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει αυτά που ζήσαμε και που ζούμε ακόμη βεβαίως, εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό στη χώρα. Ολετήρες του έθνους που σήμερα διεκδικούν τα βραβεία όχι αποθανώντες, αλλά ζώντες. Αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Βερναρδάκη.
1: Διότι μας σώσανε κιόλας. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Το
0: αφήνει. Και μας το λένε ευθαυσώς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψηφίστε με γιατί σας έσωσα. Είσαστε ηλίθιοι που με καταψηφίσατε. Γιατί θεωρήσατε ότι σας χαντάκωσα. Έτσι. Αυτό δεν ζούμε.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για, ναι, για το βιβλίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν θέλουν, εάν είναι το ενδιαφέροντός τους.
0: Ναι, να γράψουμε και το, από ποια είναι η κεντρική διάθεση του βιβλίου.
1: Ναι, Χαριλάου Τρικούπη 11α στο βιβλιοπωλείο Παριμίνα, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το παραγγείλεις,
0: ναι,
1: στο φέρνουν. Χαριλάου Τρικούπη 11α στο Παριμίνα είναι η κεντρική έκδοση. Είναι στην γωνία σχεδόν με την Ακαδημίας.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα, αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Η χώρα σε βέρτιγκο» γράφτηκε μέχρι το 2014. Ήταν μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να αναδείξω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικράτησε από το 1975 με την αναλλαγή των δύο πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα μέχρι το 2010, το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο που ακολούθησαν αυτά τα δύο κόμματα, τη θέση της χώρας και τις σχέσεις της με τους διεθνείς και διεθνικούς οργανισμούς, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είσαι μια χώρα μόνη σου και ούτε παίρνεις τις αποφάσεις μόνη σου. Ένα εγχείρημα, Δημήτρη, που εσύ είσαι ο καλύτερος για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι,
0: mm-hmm,
1: πόσο δύσκολο είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να καταλήξεις ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λάθος και μετά να σε οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα λάθη, γιατί όλα βασίζονται υπεσφαλμένες προϋπόθεσεις. Αλλά ήταν απαραίτητο.
0: Γι' αυτό και κανένας δεν το επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ή το επιχειρεί με πολύ επιδερμικό τρόπο.
1: Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Αυτό με τη σειρά του χρειαζόταν μία ανάλυση για τα τουλάχιστον 50 προηγούμενα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας, για να δείξουμε δηλαδή πώς μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εμπεδώνεται ένα είδος φιλελευθερισμού που έπρεπε να δώσει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να μην έχουμε εξεγέρσεις, για να μην φύγουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να πάνε προς τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, να τους κρατήσουν. Και για αυτό το λόγο που υπήρξαν και μία σειρά από ενέργειες από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που εντός εισαγωγικών όσον αφορά τον πατριωτικό τους χαρακτήρα είναι ασύλληπτες για τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι, εκτός και τόπου, εκτός τόπου και
1: εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μια σκιαγράφηση τέτοια, η οποία να έχει κάποια σοβαρά πατήματα να πατήσει, και συγχρόνως, ενώπιση του ότι υπήρχε τότε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, διατυπώθηκαν και προτάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αθλειότητα χωρίς τέλος», αφορά την ανάληψη της εξουσίας, πάλι εντός εισαγωγικών της εξουσίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
0: της
1: διακυβέρνησης υπό έναν τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ, και φτάνει μέχρι το 2025, ακριβώς για να αναδειχθούν όχι μόνο τα λάθη, τα πολιτικά ή τα οποιαδήποτε άλλα τα οποία ενήργησε αυτή η κλειστή ομάδα συνομιλίκων φίλων του Τσίπρα, μικρόψυχων, πρώιμα ματαιόδοξων και εμπολιασμένων με το μικρόβιο της πολιτικής απάτης, χρησιμοποιώντας και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ικανότητες, εννοώ το Βαρουφάκη, τον οποίο τον θεωρώ ευφυή, αλλά θύμα της ευφυΐας του, που είναι χειρότερο αυτό. Το πολιτικό προσωπικό έχει το εξής χαρακτηριστικό, και δεν γνωρίζει,
0: mm-hmm,
1: και νομίζει ότι γνωρίζει. Ο συνδυασμός είναι τραγικός. Γιατί ο θυμόσοφος λαός μας, και δεν θέλω να το πάρετε ότι κολακεύω τον κόσμο, όταν δεν γνωρίζει, και επειδή δεν γνωρίζει, είναι συγκρατημένος. Σκέφτεται. Του λες κάτι, το επεξεργάζεται, το κοσκινίζει.
0: Ακόμη και όταν το ξενίζει.
1: Ακόμα και όταν το ξενίζει, ναι. Το πολιτικό προσωπικό, ενώ δεν γνωρίζει, κυριολεκτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θεωρεί, όχι, το θεωρεί μεγάλο του προνόμιο το ότι δεν γνωρίζει.
1: Το ότι δεν γνωρίζει, ναι, αλλά και αυτά που κάνει είναι εντελώς αντίθετα από την οποιαδήποτε. Νομίζει κιόλας. Δηλαδή, ζει μες στην αυταπάτη. Ότι γνωρίζει και ότι μπορεί να πάρει πολύ σοφές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το περιεχόμενο και όπως γράφω στον πρόλογο, επειδή νομίζω ότι το δικαιούμαι, ταπεινά το λέω. Σβήστε το και το ταπεινά αν θέλετε. Επειδή με ξένησε και με στεναχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι την επαύριο της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ σπεύσανε μία σειρά από ανθρώπους να δημοσιεύσουν βιβλία αιτιολογώντας τι έφταιξε για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ πριν δεν είχαν βγάλει κουβέντα για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τα μνημόνια, ποιο είναι το περιεχόμενο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής που να έχει πέντε πράγματα να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Να μου επιτρέψεις, επειδή ναι. Έχω και εγώ περάσει από καταστάσεις σε πολιτικούς χώρους ανάλογα, αν κάτι με δίδαξαν τα τόσα χρόνια που βρέθηκα στο ΚΚΕ και τα λοιπά, είναι το εξής, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο η ηγεσία για το πώς δρομολογεί τα πράγματα, αλλά και η δική σου αδυναμία παρέμβασης. Δηλαδή, εγώ που θα περίμενα από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη, που διαφοροποιήθηκαν έστω και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αργά, με πιο αργά αντανακλαστικά από ό,τι θα περίμενα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την ορίμανση του καθενός και τα λοιπά. Έτσι. Να κάνουν και τη δική τους αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου πεις ότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κανέναν και ότι έκανε τις επιλογές του κτλ. Και εσύ που ήσουν. Και στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους και περίμενε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Πού ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσεις, και τουλάχιστον να το δικαιολογήσεις. Εγώ δέχομαι ότι κάπως το σκεφτόσουν την εποχή, ας πούμε, που μετά το πραξικόπημα της 20 Απριλίου 2015, δηλαδή το περίφημο πραξικόπημα της 6 Ιουλίου του 2015, που θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, και το ξαναλέω, είναι αντίστοιχο της 21 Απριλίου του 67. Η διαφορά είναι ότι έγινε με διακομματική συνένεση εκεί, ενώ έγινε με τα τάγκς. Πού είσαι, ρε Παπαδόπουλε, να δεις με πιο ωραίο τρόπο τα κανονίζαμε. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε τελείως. Γιατί το υποβαθμίζουμε, το λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι όπως τα τάγκς. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει γιατί βάζουμε τα δύο πράγματα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή
1: γιατί είναι χειρότερο το δεύτερο, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σοβαρολογούμε.
1: Χειρότερο το δεύτερο.
0: Με διακομματική. Για φανταστείτε.
1: Γιατί έγινε από τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το ίδιο πολιτικό προσωπικό.
0: Στο σύνολό.
1: Κρατοκράτες.
0: Ναι. Και αν θέλεις, συνελήφθησαν αυτοί που ήταν να συλληφθούν, έτσι, όλο το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένο και των ηγετών της δεξιάς την εποχή, Παναγιώτης Κανελόπουλος και τα λοιπά, έτσι, ο οποίος ήταν και προσωρινός πρωθυπουργός για να γίνει το πρεσκόπημα. Για φαντάσου μόνο την 21η Απριλίου να εμφανιζόταν όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε, αν εμφανιζόταν το πολιτικό προσωπικό, θα ήταν και ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την ιστορία και να λέγανε, κοιτάξτε, για το καλό σου. Ναι. Βάζουμε ένα συνταγματάρχη τώρα να μας λύσει το θέμα. Όσο και μετά είναι. Βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει επανάσταση τότε. Ο λαός μας δεν θα το ανεχόταν αυτό με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εξάλλου πήγε και το σχέδιο από τον Βασιλιά για την χούντα των στρατηγών.
0: Το στρατηγό.
1: Αλλά τους πρόλαβαν.
0: Το προετοίμασαν χρόνια. Όποιος ξέρει τις εφημερίδες εποχής, ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο εισαγωγής υπάρχουν από το 65. Έτσι, τουλάχιστον το 65. Και οι Αμερικανοί και από Αμερικανοί. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι μετά από τόσο σημαντικές κρίσιμες καταστάσεις ακολουθείς μια τακτική που λέει που λες ότι δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια που φέρνει για την υποστήριξη των, αλλά στηρίζω. Αυτό πώς το δικαιολογείς? Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς μια τέτοια τακτική και την ίδια ώρα το χρεώνεις στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Ναι. Συγγνώμη για τον αφοριστικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά, και είναι μόνο στην αριστερά, αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι ήταν μια αντισυστημική δύναμη εξορισμού, έτσι, στη μεταπολίτευση. Η κουλτούρα της κομματικής αυτοδυναμίας. Ότι το κάθε κόμμα μπορεί από μόνο του να τα φέρει εις πέρας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ενώ η ιστορία έχει διδάξει ότι αν δεν υπάρχουν ευρύτατες δυνατές συσπυρώσεις, χωρίς απαραίτητα και σε αυτές τις συνθήκες να βγεις καθαρός, πώς να το πούμε, ναι, το παράδειγμα του ΕΑΜ, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα βγάλεις πέρα απέναντι στην κατεστημένη εξουσία. Δηλαδή στον τρόπο, το βαθύ κράτος, τη διαπλοκή, το καθεστώς υποτέλειας, όλα αυτά πράγματα. Και αντί για αυτό, έχουμε απανωτά, εγώ το έχω ζήσει και στο ΚΚΕ, συστηματικά, όπου καμία κουλτούρα στο να συσπυρώσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της διανόησης, των εργαζομένων, της κοινωνίας συνολικά. Ειδικά όταν πάμε να χτυπήσουμε εξουσία.
1: Να κάνουμε
0: εξουσία,
1: μια ανατροπή, ναι.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το είδα πουθενά σε αυτούς τους ανθρώπους που είπανε και χρεώσανε στον Τσίπρα το ανάθεμα.
1: Εκ των υστέρων. Και χωρίς να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας τότε είχε 101-102 βουλευτές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στήριξε η Νέα Δημοκρατία, στήριξε το ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Στήριξαν όλες οι δυνάμεις τη μετατροπή του όχι σε ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με συνεντεύξεις ναι. Στις οποίες τις γράφω μέσα, χαρακτηριστικά δύο, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη και του δημοσιογράφου και πρώην πολιτικού αρχηγού
0: του
1: Ποταμιού, ο οποίος ξαναήρθε μετά να κάνει το δημοσιογράφο για να πάρει συνέντευξη.
0: Ναι. Από αλλά όλα τα στελέχη του σήμερα,
1: το έγκλημα των
0: όλα τα στελέχη του πλαισιώνουν τον κύριο Ιθάκη.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν...
0: Ποτάμι ζεις, εσύ μας οδηγείς.
1: Αυτό λοιπόν το ότι... ξέρω πολύ καλά τι πήγε στραβά αφού έχει πάει κάτι στραβά, αυτό το μετά Χριστοπροφήτης είναι κάτι το οποίο με εκνεύρισε, γιατί κανείς δεν έβαλε τον τύπον επί των ήλων, δηλαδή κανείς δεν είπε ότι κοίταξε αυτό μπορεί να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει έτσι,
0: ναι, ούτε, τότε,
1: λύση, ούτε τότε
0: ούτε και τώρα.
1: Ούτε και τώρα, μα τώρα έχουμε το καινούριο αφήγημα, το οποίο θα τα πούμε σιγά σιγά, γιατί θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας και σε επόμενες περιπτώσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων, όπως ξέρεις και ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει κανένα.
0: Έτσι μας λένε.
1: Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτή η καταγραφή και έπρεπε να γίνει και μια καταγραφή με το πώς λειτουργήσα εγώ προσωπικά ατομικά μέσα από αυτή τη διεργασία και τι ευθύνες έχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία αποκλειστικά λόγω του εγωισμού τους δεν θέλανε να φέρουν σε επαφή τον Τσίπρα με κανένα. Αυτό είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, εμένα ο νους μου δεν το χωράει. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, έτσι, πώς μπορώ να αποκλείω ανθρώπους γιατί εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα ή γιατί δεν πρέπει να αφήσω να ανθίσει κανένα άλλο λιδάκι, είναι κάτι δυστυχώς που ίσως είμαι λίγο ανόητος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι, έχεις ανάγκη από όλο τον κόσμο, από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, εσύ ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, έχεις την ευθύνη να επιλέξεις.
0: Φυσικά.
1: Και πολλές φορές αυτό είναι και τυχαίο. Έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα γραδάρεις ναι τα σκέτα. Υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις, περιστατικά, πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν, ενώ εσύ πηγαίνεις δεξιά, να σε οδηγήσουν αριστερά και τούμπαλε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, να αναγκαστείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρεσβεύεις σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Το σημαντικό είναι όμως σε μια ίδια συγκυρία, ειδικά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις. Γιατί όλη η κυβέρνηση της υποτιθέμενης αριστεράς στο πρώτο εξάμεινο, είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης κρίσης.
1: Ναι.
0: Είναι, θα μπορούσε κανείς να το προσημειάσει με, με ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κλείνεις ένα δωμάτιο με τα φιλαράκια σου και τους γνωστούς σου και να συζητάς. Εάν έχεις συνείδηση το τι διακυβεύεται και ότι μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, για ένα λαό, και εκ των υστέρων εύκολα βλέπει κανείς αυτό
1: το λάθος, ναι,
0: όχι το λάθος μόνο, το ότι διακυβεύτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Δηλαδή, ήμασταν πειραματόζωο, το λέγαμε ελάχιστοι από την αρχή, αλλά σήμερα το λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπιστός εργαστήριον η Ελλάς, έχει βγάλει το ίδρυμά του ένα βιβλίο. Δεν ήταν εργαστήριο, πειραματόζωο ήταν η χώρα. Για να μπορεί να επιβληθεί το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, βλέπουμε τη Βρετανία σήμερα και λες παραδοσιακή φιλελεύθερη χώρα και ισοπεδώνεται γεωργικά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι δεν ανοίχτηκαν.
1: Υπάρχει μέσα στο...
0: Έλα βρε κακομύρη, γράφηκε, να σ' ακούσω.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως.
0: Το γραδάρω.
1: Βεβαίως.
0: Και τα απορρίπτω ή συνεχίζω. Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό έχεις δύο αυτιά και ένα στόμα. Mm-hmm. Διπλό χρόνο πρέπει να ακούς, τον μισό να μιλάς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μέσα υπάρχει καταγραφή και ανάδειξη ακριβώς του ότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η ελληνική κρίση του 2010.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Ήταν εισαγόμενο φαινόμενο. Υπήρχαν τα εντόπια χαρακτηριστικά που δεν πατάγαμε καλά στα πόδια μας. Αλλά το κυριότερο που αναδεικνύεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μέρκελ και ο ίδιος ο Σόιμπλε, αφού αντιμετωπίσανε την κρίση την οικονομική στις χώρες τους με πακτολό χρημάτων, δημόσιου χρήματος, mm-hmm. έτσι, αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια ότι απαγορεύεται οι κεντρικές τράπεζες να δανείσουν ή να εγγυηθούν, έγινε κατά κανόνα στη Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Οι Γερμανοί είχαν προβλέψει το δανεισμό μέσω της κρατικής KfW.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι τηρούσαν τους τύπους, αλλά στην πραγματικότητα κόβανε χρήμα, βέτα, κουβέρτα και...
1: Ακριβώς. Στο τέλος όμως, ενώ είχαν την KfW και αυτή είναι η τράπεζα η οποία συμβάλλεται για το δανεισμό μας,
0: ναι,
1: έτσι,
0: στο πρώτο μνημόνιο.
1: Στο πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, στο τέλος βάλανε και την Deutsche Bank μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Που η KfW είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός.
0: Ναι, ναι. Σαν την ΕΤΒΑ, όπως είχαμε
1: ένα,
0: την ΕΤΒΑ.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μαζεύει τα χρήματα από όλους τους δημοτικούς κοινοτικούς οργανισμούς των κρατηδίων της Γερμανίας και τα διαχειρίζεται. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι αν θέλεις. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ δεν ήξερα και το έμαθα μέσα από το βιβλίο της Μέρκελ. Γιατί οι Αμερικάνοι αφήσανε να πτωχεύσει οι Lehman Brothers. Γιατί όλα τα κεφάλαια, όλες οι αξίες της Lehman Brothers είχαν εξαγορευτεί από το KfW. Mm. Άρα τους Αμερικανούς δεν τους ενδιέφερε η πτώχευση.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν θα επηρεάζει.
0: Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι. Τους δικούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ο τότε Bush έδωσε 5,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έκανε Δημήτρη. Τη εθνικοποίηση.
0: Προφανώς.
1: Και ενσιανά μέτρα.
0: Βεβαίως, καθαρά.
1: Κατευθείαν.
0: Μηδέν είναι το λεγόμενο, το πρώτο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης που το έκανε ο υπουργός του, ο Πόλσον.
1: Ναι.
0: Έτσι, που, και μετά ήρθε ο Ομπάμα, ήταν ακριβώς το μετέχνιο. Ναι. Ήρθε ο Ομπάμα και το συνέχισε. Ναι, ναι.
1: Μετά από 15 μέρες του έδωσε και 700 δις.
0: Φυσικά.
1: Συνέχεια δηλαδή, εντάξει.
0: Και όταν τις καθάρισε, τις ξανά δώσε πίσω πάλι στους ιδιώτες.
1: Αφού κάναν λοιπόν τα ίδια πράγματα και οι Γερμανοί, ήρθαν εδώ πέρα να κουνήσουν το δάχτυλο. Γιατί να κουνήσουν το δάχτυλο και πώς. Έχεις δύο πρωθυπουργούς, άλλο έγκλημα, τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι βγαίνουν διεθνώς και εις επίκον όλων και λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ψεύτες.
0: Και διεφθαρμένοι.
1: Και διεφθαρμένοι. Και περιμένεις μετά οι χρηματαγορές να σε αντιμετωπίσουν πώς. Λες, λήγουν 35 δισεκατομμύρια ομόλογα, δεν έχω λεφτά. Με τα ψέματα.
0: Και σου έλεγα και ψέματα.
1: Σου έλεγα και ψέματα. Γι' αυτό και σε εξαπάτησα και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνω εκλογές ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμαλή για να εξηγιάνω τα οικονομικά μου. Και περιμένεις τα ομόλογά σου να τα ανταλλάξουν με τι.
0: το 2010 είχα μια συνάντηση με έναν πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Δεν χρειάζεται να πω μόνο μου. Πολύ μεγάλος τραπεζίτης, όχι μόνο εδώ, και στο εξωτερικό. Mm. Από μια πολύ μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα. Λοιπόν, καθότανε λοιπόν και μου... αυτός ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ήξερε ότι μόνο έτσι μπορεί να λύσει. Είναι η κλασική προσέγγιση που υπάρχει στα φιλελεύθερα οικονομικά από την εποχή του Άνταμ Σμιθ. Σου λέει, όταν είσαι μικρή χώρα και δεν μπορείς να προσποριστείς από τη διεθνή αγορά με την ισχύ σου, το χρυσάφι τι κάνεις, το βουλώνεις και κόβεις νόμισμα. Αυτό έλεγε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά το έλεγε ο Άνταμ Σμιθ. Αυτός λοιπόν αυτό λέει. Και μου λέει το εξής, δεν μου λες εσύ, μου λέει. Είναι πολύ απλό. Μου λέει, το ρώτησα εγώ, του λέω πώς θα αντιμετώπιζε μια τράπεζα, η τράπεζά του, γιατί όντως η τράπεζά του έκανε πολιτική δανεισμού, ομολόγων, αγόραζε ομόλογα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν,
1: κρατικά.
0: Κρατικά, ναι, δημόσιο. Ναι. Λοιπόν, με την υπόθεση του λέω το ίδιο πράγμα μου λέει, θα αντιμετώπισα με τον οικοκυριό και την εταιρεία. Αν ερχόταν ένας επιχειρηματίας και μου έλεγε ότι λόγω της κρίσης εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τους τζίρους που χρειάζομαι και επομένως δεν μπορώ να συμπληρώσω. Τι θα έκανα εγώ? Θα έκοβα το λαιμό μου να του δώσω περιθώριο να σταθεί στα πόδια του η εταιρεία να αρχίσει να με πληρώνει. Yes. Διαφορετικά δεν με συμφέρει. Θα πέσει έξω αυτός, θα διαμαρτυρηθούν και τα δικά μου ομόλογα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν μου έρθει ο επιχειρηματίας και μου πει το ταμείο που σου έλεγα και σου έδειξα ήταν υπέτσινο. Εγώ έπαιρνα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και τα ξόδευα δεν ξέρω πού. Τα έκανα
1: αυτοκίνητα, σκάφη. Ναι.
0: Και τα μοίραζα και στους υπαλλήλους μου και στα στελέχη μου.
1: Και δεν δουλεύανε κιόλας.
0: Και δεν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σε πληρώσω μετά από αυτά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ.
1: Αλλά το σου πρώτο... ξαναζητάω δανεικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σου ξαναζητάω δανεικά, ναι, ναι, για να αποπληρώσω τα παλιά. Ναι. Και να σου και να...
0: Σε αυτή την περίπτωση μου λέει η τράπεζα το αυτονόητο είναι να μπαινε μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, και θα έπαιρνε τον έλεγχο της εταιρείας.
1: Να διαχειριστώ τον πλούτο σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αφού εσύ δεν είσαι ικανός, έτσι μπαίνω εγώ να διαχειριστώ τον πλούτο σου για να μπορέσω να αποπληρωθώ.
0: Βέβαια η διαφορά ήταν, και αυτό έχει με ένα μεγάλο ιστορικό, το ότι εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε εταιρεία. Επομένως δεν μπορεί να μπει έτσι εύκολα, ναι, ο δανειστής, ναι, στα πράγματα. Οπότε σκεφτήκανε το κόλπο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που αποτελεί ένα κατεκτημένο δικαίωμα από το 19ο αιώνα όλων των κρατών, κατοχυρωμένο και σε διεθνείς συμβάσεις από την εποχή του 1899, που ήταν η σύμβαση της Χάγης, που λέει ότι δεν μπορεί ένας δανειστής να επιβάλλει τον τρόπο πληρωμής σε ένα κράτος οφειλέτη. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν παραβιάζεται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση διεθνούς δικαστηρίου σε βάρος οφειλέτη όταν ο οφειλέτης επικαλείται την εθνική του κυριαρχία. Εκεί σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εγώ δεν υπάρχει διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό και τι κάνανε οι μάγκες. Στη δεκαετία του 70, που είχε παρουσιαστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες τότε χώρες, εξαρτημένες χώρες, μη απελευθερωμένες, έφτιαξαν το μοντέλο των νέων συμβάσεων σε αγγλικό δίκαιο ή δίκαιο της Νέας Υόρκης, όπου επιτρέπει την οικειοθελή παράδοση εθνικής, ναι, κυριαρχίας κτλ. Και τα περίφημα private clubs, όπως το club των Παρισίων, τα clubs δηλαδή, που ο οικειοθελός πας και κάνει συμβασμούς
1: κτλ. Με συμβατικό τρόπο εκχωρείς.
0: Εκτός διεθνούς δικαίου, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να πει στην Ελλάδα πήγαινε στο club των Παρισίων να κάνει το διακρατικό χρέος, λοιπόν, γιατί και γι' αυτό δεν ήταν πολύ σίγουροι, οι Αμερικανοί παίζαν το δικό τους παιχνίδι, δεν είχαν εμπλοκή με το ελληνικό χρέος, τους εδιέφερε να μεταφερθεί η κρίση στην Ευρώπη και από όλους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, τους έπαιζαν. Γι' αυτό, ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και στα απομνημονεύματα όλων των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ομπάμα, καταχαιριάζουν τους Ευρωπαίους για την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε, μαστίσανε το παιχνίδι αυτό που έγινε το 10 και που περιγράφεις πολύ καλά στο βιβλίο σου, δηλαδή τις δανειακές συμβάσεις που ήρθαν, δεν κυρώθηκαν, αλλά εκχωρήσανε, παρετήθηκαμε οικειοθελώς και διαπαντός από την ασυλία που προέρχεται
1: λόγω άσκησης. Δεν υπήρχε και το μοντέλο επέμβασης ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό φέραν και το Δούνου του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, το Δούνου του είχε τον
0: είχε την τεχνογνωσία.
1: Είχε την τεχνογνωσία, το είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες, στην Ασία κτλ.
0: Εκεί έγινε και μια ακόμη παρανομία, επειδή το deadline tough, το καταστατικό, δεν επιτρέπει την επέμβαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός προγράμματος διαδοτικής προσαρμογής, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή του χρέους ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, γίνεται τροπολογία, το παράνομη.
1: Το καταστατικό του έτσι λέει, θα σου κόψω το μισό χρέος,
0: ναι,
1: συγγνώμη,
0: να γίνει εξυπηρετήσιμο,
1: να μπορέσεις να
0: και
1: να
0: μετά πας σε διαφορετική προσαρμογή, τις γνωστές πολιτικές, αλλά με δική σου ιδιοκτησία στα conditionalities. Ναι. Έχει βασική αναφορά. Δηλαδή τα conditionalities με τις προϋποθέσεις που σου λένε, θα σου δώσω τα λεφτά, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω, είναι δική σου ιδιοκτησία. Δική σου ιδιοκτησία τι σημαίνει? Ότι έρχεται η δική σου βουλή, τα αποφασίζει, τα κυρώνει και επομένως είναι δική σου απόφαση. Όχι δική μου, στην επέβαλα.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια αυτό ήταν παράνομο. Η Λαγκάρντ κινδύνευσε με φυλακή από τους Αμερικανούς, από την Γερουσία συγκεκριμένα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα δικά τους. Δηλαδή,
1: το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε με τον...
0: με τον Στρόσκαν, για να επιβληθεί βέβαια.
1: Το πιάσαν στο ξένο και τα λοιπά.
0: Και μετά με τη Λαγκάρντ, όπου η Γερουσία έκανε μια ειδική έρευνα για το ζήτημα αυτό, που πήγαν, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Διαπίστωσαν όλα αυτά. Είναι εξαιρετικό το... αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν να μιλήσουν, που ήταν ειδικοί οικονομολόγοι, ήταν νομικοί κτλ. Είπανε αυτά που γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου και πολύ πιο αναλυτικά για τις παρανομίες που έγιναν. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ευρωπαίοι δανειστές. Και βάλανε ένα ζήτημα, μια σειρά γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, τι θα κάνουμε με την κυρία Λαγκάρντ. Τότε η διοικήτρια ήταν η κυρία Λαγκάρντ. Και μόλις τέθηκε το ζήτημα, λοιπόν, η κυρία Λαγκάρντ ξαφνικά έγινε πεταπίδηση στο ευρωσύστημα. Για να γλιτώσει τη φυλάκα ενδεχομένως, ή καμιά ανάλογη περίπτωση με το. Δεν ξέρω τώρα τον αμολύσανε τον Στρόσκαν. Δηλαδή πριν ένα χρόνο νομίζω τον αμολύσανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό μια πλευρά. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, ρε παιδί, του που ζήσαμε και του που ζούμε ακόμη.
1: Δημήτρη, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι εσύ ως χώρα τι κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό και καταλήγουμε, ας πούμε, σε μια πρόταση, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια του ότι όσο κλείνεις τα μάτια, να το πούμε πολύ απλά, όσο κλείνεις τα μάτια και κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις μια μέρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και θα ξυπνήσεις και κοιμάσαι σε χειρότερες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Άμα το αφήνεις έτσι και κυλάει.
1: Ναι, θα έρθει η ώρα του και θα το πληρώσεις πολλαπλώς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό και το βλέπουμε και από τα.
0: Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, παρά τις διαφορές που έχω. Ο μόνος που έχει πει και ένα συγγνώμη και ένα ρε παιδιά δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνουμε το πράγμα ήταν ο Βαρουφάκης. Είναι ο Βαρουφάκης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του σε όλα τα ζητήματα.
1: Δεν χρειάζεται κιόλα να συμφωνώ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείς, από όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν καταστάσεις, δεν έχω ακούσει κανένα να ζητήσει ένα συγγνώμη.
1: Κανένας.
0: Ρε παιδιά, δεν το είχα αντιληφθεί έτσι.
1: Ούτε
0: το πράγμα.
1: Τι έφταξε κατά την εκτίμησή του.
0: Ναι.
1: Ούτε εν πάση περιπτώσει συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι. Δηλαδή, λες και πήγαμε το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι. Αυτό έγινε.
0: Αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό ξαναφέρανε λοιπόν μετά την καινούργια νέα νεοφιλελεύθερη δεξιά, με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, έτσι, να την πούμε.
1: Γιατί πάντοτε μεταξύ του πολιτικού προσωπικού που εξαπατά και εκείνου του νεόκοπου πολιτικού προσωπικού που προσπαθεί με ψέματα, με λιδωρίες να εξαπατήσει και να μπει στη θέση του προηγούμενου, αυτό πάντοτε έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει ο προηγούμενος ισχυρότερος. Και σε αυτό οφείλεται και η απογοήτευση του κόσμου. Αλλά να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να το αναφέρω αυτό, η χώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια μεσοαστική μεγάλη διαστρωμάτωση. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά και σε καμία οικονομία δεν λειτουργεί. Όμως το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που για μένα είναι πάντοτε είναι η κοινή πορεία, η κοινή περιπέτεια, η οποία δένει τους προηγούμενους με τους επόμενους, είναι ο καταλύτης, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή εκείνη τη δυναμική για την ανατροπή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου το διεθνές σύστημα θέλει να σπάσει τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις και να σε ομογενοποιήσει με την έννοια του αχταρμά. Έτσι, ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Δεν έχουμε στην ιστορία μας νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν φτιάξαμε φούρνους
0: για... Ακροπόλης του δυτικού πολιτισμού.
1: Ναι, έτσι. Δεν φτιάξαμε φούρνους για να καίμε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς κτλ. Τέτοιου είδους μαθήματα εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί υπήρξαμε πάντοτε οικουμενικοί. Είχαμε τη δυνατότητα. Διάφορα χαρακτηριστικά πολιτιστικά ή άλλα στοιχεία τα οποία ήταν καλά, τα εγκολπωνόμασταν, τα παραδεχόμασταν. Γι' αυτό και αλλάζαμε θρησκείες, γιατί για μας η θρησκεία ποτέ δεν ήταν ένα αλυσβερίσι επί της γης για να κερδίσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια άλλη ζωή. Ήταν ένας ηθικός κώδικας, μια δεοντολογία, ένας τρόπος να συμπεριφερόμαστε με ανθρωπιά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας και τα λοιπά και να διαβιούμε. Δεν είχαμε αυτό το ρωμαιοκαθολικό που εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα όπως κάντα, δεν πειράζει, αμάρτησε, έτσι, θα αγοράσεις το σιγόρο χάρτη και πάνω θα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπήρξε για μας αυτό. Γι' αυτό πιστεύω στην ιδιαιτερότητα ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσει. Ο ελληνικός λαός έχει ελαττώματα.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Ναι. Έτσι, τελείως.
0: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει και
1: έχει όμως και προτερήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Και πάνω απ' όλα είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει. Το φιλότιμο μπορεί να ενώσει. Το φιλότιμο μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη δυναμική η οποία είναι ικανή να φέρει σε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάμφτωχο. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί πια έχουμε και μια ηλικία, μην το κρύβουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εποχή στην οποία να είχαμε τέτοια ένδυα από πολιτικούς αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, εννοώ και τα λοιπά, ως πρωταγωνιστές.
0: Εντάξει, ενδεχομένως να υπήρξε μια τέτοια περίοδος, κυρίως την εποχή στον 19ο αιώνα, ναι, που ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα και εκεί, αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη απόσταση που χώριζε τους πολιτευόμενους από τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, ο τρόπος δηλαδή που γινόταν η κοινωνική αναπαραγωγή της εποχής, ήταν αποκλεισμένοι τελείως από την πολιτική. Δεν είναι το θέμα δικαιωμάτων, αν είχαν δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Ήταν αποκλεισμένοι. Ας πούμε στα 1875 που λέμε εδώ που διαβάσαμε, το συνολικό αμαξιτό δίκτυο, ναι, της Ελλάδας ήταν 300 χιλιόμετρα συνολικά. Δηλαδή χωριά, όχι χωριά, κομοπόλεις.
1: Αποκλεισμένες πλήρες.
0: Άμφισα, Πανουριάς, δηλαδή τα βουνά λίγο παραπάνω στη Φθιώτιδα. Ναι. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Που είχαν κατελάχιστο από 1.000 έως 6.000 κατοίκους, που τώρα δεν έχει ψάχνεις να βρεις αν υπάρχει κανένας σε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, δεν είχαν τρόπο εύκολης επικοινωνίας με το κέντρο ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και άλλωστε, και αυτό κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πολιτική βούληση μέχρι τη δεκαετία του 60 και τη Χούντα. Λοιπόν, για να μπορεί να ελέγχεται η επαρχία πολιτικά, να το πούμε έτσι, καθυστέρησή της και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία, είναι ότι ζει σε μια παρασιτική οικονομία, τελείως παρασιτική, και επομένως σε μια παρασιτική οικονομία παράγεται παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορεί να παραχθεί παραγωγική συνείδηση. Έτσι. Επομένως, για να το υπερβεί την παρασιτική του συνείδηση, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά, που δεν έχει τα δυνατότητα ο μέσος Έλληνας να τα απεξέλθει. Γιατί πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Όχι μόνο, πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Το μεροδούλι μεροφάει. Δηλαδή δεν μπορεί να. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστολή που μπορεί να γίνει. Να αναφερθώ στο Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε κάπου στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έλεγε ότι ο εργάτης πηγαίνει στην αγορά εργασίας έχοντας πλήρη γνώση ότι πηγαίνει εκεί για να τον γδάρουν. Εάν λοιπόν πάει μόνο σαν εργάτης που προκειμένου να ζήσει πρέπει να υποστεί το γδάρσιμο στην αγορά εργασίας, τότε αυτός ο εργάτης είναι μέρος του προβλήματος. Όμως ο εργάτης είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος πηγαίνει στην αγορά εργασίας με τη γνώση του δασίματος, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του όλο το κοινωνικό υπόστρωμα, το κοινωνικό φορτίο που τον έχει φορτώσει, η ιστορία του τόπου, του τόπου που βρίσκεται, το πώς μεγάλωσε, όλα αυτά. Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο δυναμικής. Και όχι η εκμετάλλευση, όπως συνήθως πολλοί και μαρξίζοντες και μαρξιστές λένε ότι έχουν υποστεί την εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση δημιουργεί επαναστατική συνείδηση. Όχι. Η εκμετάλλευση από μόνη της δημιουργεί, και ιδιαίτερα όταν η εκμετάλλευση αυτή οδηγεί σε απόλυτη φτωχοποίηση, σε καταστάσεις αντισημερινές, δημιουργεί καταστάσεις προλεταρίου της Ρώμης. Δηλαδή πλήρης.
1: Λούμπεν προλεταρία.
0: Ναι, πάνε σε Λούμπεν. Ναι, ναι. Μόνο το φορτίο που έχει, το κοινωνικό φορτίο, το τι νοιάζεται για την οικογένειά του, το τι νοιάζεται για το ευρύτερο ζήτημα, τη χώρα του, την πατρίδα
1: του. Για τον τόπο του, για την πατρίδα
0: του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής απάντησης εκ μέρους του στην κατάσταση που ζει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Για να μην τρελαθούμε. Αυτό πάει να βρει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ενώ σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.
1: Είναι μετέωρος αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το αφουγκράζεται, αλλά δεν το κατανοεί.
0: Απόλυτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα. Αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει δεν είναι το ταξικό αίτημα στην καθαρότητά του, όπως όταν υπήρχαν ταξικά κινήματα.
1: Γιατί δεν υπάρχει εξά.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει σχεδόν τις τάξεις για να έχει τέτοια. Λοιπόν, αλλά το παλαϊκό του αίτημα. Το αίτημα δηλαδή υπεράσπισης των παλαϊκών παρακαταθήκων αυτού του ίδιου και του συνόλου της κοινωνίας. Δηλαδή,
1: μια αξιοπρεπή ζωή προς όλες τις παραμέτρους.
0: Πρέπει αυτό, να συμβεί αυτό που έλεγε ο Θοκυδίδης, ότι δηλαδή για να υπάρξει λαός, μάλλον λαός ονομάζεται, δήμος έλεγε ο Θοκυδίδης, αλλά
1: ναι,
0: λαός ονομάζεται ο εναντιόμενος το δυνάστη ή το δυναστεύοντι. Δηλαδή ενάντια σε αυτούς που δυναστεύουν. Και δυναστεύουν βεβαίως και εντός δημοκρατίας, όχι μόνο καταργώντας τη δημοκρατία. Επομένως, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή, που ναι, μεν βλέπεις καταθλιπτικά φαινόμενα. Το να θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Ιθάκη κτλ. Τον οποιονδήποτε. Ή να θεωρούν διέξοδο τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι για τους δικούς του λόγους κάνει επισημάν στα εθνικά θέματα που είναι σοβαρές. Δηλαδή τον ακούσα έναν πρώην πρωθυπουργό να σου χτυπάει καμπανάκι, βρε μαλάκες, τι κάνετε, μας πάτε σε πόλεμο με τις υποχωρήσεις που κάνετε. Έχει την αξία του.
1: Έχει την αξία του.
0: Έχει την αξία του. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και οι διαδικασίες που για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Να συντριπτικά μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο δεν το έχουμε, δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Έχει απαξιώσει το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Ναι, μεν έχει βρεθεί στην άκρη και λέει, και τι να κάνω τώρα. Μόνο να τους ρίξω τη γνωστή, πολύ γνωστή, αρχαιότατη έκφραση της Μούτζας. Πάτε τρία φάσκελα, δεν σας μπορώ. Όλους εσάς. Και ψάχνετε να βρει με ποιον τρόπο να επιστρέψει.
1: Τους ανέχετε.
0: Ναι.
1: Δεν όχι τους ανέχετε. Νομίζει το πολιτικό προσωπικό ότι τον έχει τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Ο κόσμος ανέχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός από αυτούς οι οποίοι πια κάποιο λόγο τα συμφέροντά τους ή η συνείδηση.
0: Εντάξει. Πώς είναι αυτοί και πώς νομίζουν ότι είναι. Λοιπόν, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ακόμη και σε περίοδο εμφυλίου, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ακόμη και στις περιόδους εμφυλίου να έχεις τόσο χαμηλή συμμετοχή, έτσι, ακόμη και σε δημοτικές εκλογές, που πάντα βέβαια ο Έλληνας τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές λεγόμενες αυτοδιοίκησης εκλογές, ήταν κάτι εντελώς πιο οικείο των ίδιων από ότι οι βουλευτικές εκλογές που για τον ΑΒ. Αλλά και ποτέ δεν είχαμε, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία στη μεταπολίτευση, όταν η συμμετοχή στις εκλογές έπεφτε στο 80, στο 83%, κάπου εκεί θυμάμαι, γινόταν πανζουλισμός στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα

0: που ανέβαινε κάποιος πάνω και έλεγε ρε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Εντάξει, κάναμε καζούρα, ακούγαμε και βλακίες, δεν τρέχει τίποτα.
1: Άκουγες τα πάντα.
0: Ναι, αλλά αυτή η ζήμωση, το να μπορεί ο άλλος στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, παντού, να σταματήσει, να ξεκινήσει μια κουβέντα σε μια παρέα, το οποίο το είχαμε κάνει και το κάναμε και εμείς σαν πιτσιρικάδες, μόνο και μόνο για την πλάκα μας, όχι για την κανένα άλλο. Και ξαφνικά αυτή η παρέα από 10-15 άτομα να γίνονται 300 τα άτομα, να παρακολουθούν επί ώρες μια συζήτηση,
1: ναι,
0: που σήμερα αν το πεις δεν σε πιστεύει κανένας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβεί, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον και δημόσιοι χώροι για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Στις πλατείες, ας πούμε, που μαζευόταν ο κόσμος, στα παγκάκια
1: του κυβουλίου. Δεν γίνεται τέτοια χρήση του δημόσιου
0: χώρου. Όχι. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω, το αναζητάει ο κόσμος, γιατί όχι απλά γιατί του λείπει, ήταν βασικό στοιχείο της συγκρότησής του, πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, ένα τραπεζάκι έξω. Λοιπόν, αλλά ήταν της κοινωνικής του συγκρότησης, όχι της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ζει σε μια απίστευτη μιζέρια προσωπικής ζωής και καθημερινής, της καθημερινότητας. Επομένως αναζητάει τα σπασίματα. Το βλέπω, ας πούμε, που πηγαίνω σε εκδηλώσεις διαφορών συλλόγων που ανθεί αυτή την εποχή. Ανθούν διάφοροι τοπικοί σύλλογοι που, ας πούμε, με δημοτικούς χορούς, που δημιουργούν happenings κτλ. Μ' αρέσει και πηγαίνω, γιατί είναι η μόνη κοινωνική εκδήλωση που έχει, γίνεται στις μέρες μας, μαζεύεται κόσμος, αγνός κόσμος, καθημερινός κόσμος, έτσι. Εκεί αυτό το πράγμα είναι, βλέπεις αυτή την ανάγκη του κόσμου και πόσο εύκολα τη μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα, όχι με την... με τον τρόπο που συνήθως το καταλαβαίνουμε, δηλαδή πολιτικών και κηρύξεων ή όλα αυτά, ναι, αλλά η συζήτησή του είναι για τα προβλήματά του και επομένως είναι καθαρά πολιτική, γιατί τα προβλήματά του είναι εξόχως πολιτικά και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό αναγκαστικά συζητάει. Σου λέει, μια κυβερνητικάμε εδώ.
1: Αν μου επιτρέπεις να το σηματοδοτήσω αυτό το που λες με μια πρόταση, θα έλεγα το εξής και θα το αφήσω να το σκεφτεί ο κόσμος και να επανέλθουμε σε κάποια στιγμή. Πράγματι, στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουμε μια εργατική τάξη που είναι πολύ μικρή. Είναι ίσως το 10-12%.
0: Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει αυξηθεί.
1: Στα βιομηχανική.
0: Όχι, η βιομηχανία είναι σημαντική.
1: Αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε τους 70%
1: της αποσχόλησης. 75% είναι μισθωτή εργασία.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Χάρη στα μνημόνια.
1: Χάρη στα μνημόνια.
0: Αλλά ταυτόχρονα διέλυσε τη συνοχή.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να έχεις μια εργατική τάξη που κάποτε ήταν το 50% ή 60%. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχεις μικρομαγαζάτορες, μικροεπιχειρηματίες που αποτελούν πάλι και αυτοί ένα ποσοστό που τους έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση, στη συνείδησή τους ότι μπορεί να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να ανελιχθούν. Πάντοτε το καπιταλισμός, αυτό το οποίο σου πουλάει, είναι ότι και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία σου. Γιατί σου αποκρύβει βέβαια πάντοτε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη αριθμημένες. Νομίζεις εσύ πριν μπεις στον κινηματογράφο ότι είναι άδειος μέσα. Έτσι, μόλις μπεις όμως θα δεις ότι μόνο όρθιος μπορείς να κάτσεις και να φύγεις. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική διαστρωμάτωση λογιών. Ακόμα και οι μικρές βιομηχανίες, ο βιοτέχνης ή και ο μικροβιομήχανος που κάνει έναν αγώνα για να μπορέσει να περπατήσει και να σταθεί. Και έτσι λιγάκι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν χάσει λίγο την ισχύ τους. Ποιο όμως είναι αυτό το οποίο κάνει την τομή? Όλος αυτός ο κόσμος που περιέγραψα είναι εκμεταλλευόμενοι. Η σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει.
0: Όχι.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι ακόμα και να έχει ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει, κάνοντας την οποιαδήποτε δουλειά, του παρέχεται αυτό.

0: ο μισθός για να μην εξεγερθεί. Ο πλούτος που έχει παραγάγει από αυτό το, από τη δουλειά του είναι δεκαπλάσιος τουλάχιστον και τον κλέβει κάποιος άλλος. Ξένος δανειστής, τα τσιράκια του κράτους που στηρίζουν τον ξένο δανειστή, ο μεγαλοβιομήχανος που είναι πάντοτε υπό τη σκέπη του κράτους και κάνει δουλειές με το κράτος και με λεφτά του κράτους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο λαός, και το λέω ευθέως, να το καταλάβει. Όσο και να έχει φαινομενικά καλυτερεύσει τη ζωή του, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα πάλι είναι ένα πράγμα με πύληνα πόδια, το οποίο θα του τα αρπάξουν πάλι πίσω, κάθε φορά σε εκλογές θα του δώσουν κάτι,
1: θα
0: του κλέψουν την ανοχή για 4 χρόνια και θα τα αφήσουν όλοι στον επόμενο κάθε φορά που θα έρθει. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται αυτό, είναι μία αλήθεια, διότι όλοι ζούμε σε μία κοινωνία που είμαστε αλληλεξαρτώμενοι. Δεν υπάρχει ροβινσιονάδα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πήγε στο βουνό στην κορυφή του Ημιτού και ενεργώντας μόνος του πλούτινε.
1: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πλούτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αυτό, κάποιος να μου το πει. Γιατί πρέπει να έχεις ανταλλαγή. Πρέπει να ζεις σε μια οργανωμένη κοινωνία. Άρα λοιπόν, το ένα συνεκτικό στοιχείο είναι αυτό, για μένα ναι. Και το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο, που είναι ισχυρότερο από, από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μια ενσυνειδητότητα της πορείας του. Κουβαλάει τη φιλοσοφία του, κουβαλάει τους αγώνες του για την ελευθερία, κουβαλάει τη δημοκρατία που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, κουβαλάει το θέατρο, τις τέχνες, αξίες δηλαδή με τις οποίες αναπνέει όλη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κοινή μας περιπέτεια.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαός και ως χώρα.
1: Έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η άρρωστα τάξη σε αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα και στη Σύνοδο Κορύφης του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεώρησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει έναν μεγάλο κίνδυνο. Το μεγάλο κίνδυνο του κομμουνισμού.
0: Τώρα το ξανανακάλυψε, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και γιατί? Γιατί μια σειρά υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος, της ριζοσπαστικής αριστερής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, όχι απλά δηλώνουν σοσιαλιστές, αλλά έχουν δηλώσει οπαδοί του Λένιν, έχουν θετικά σχόλια μόνο για τη Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό?
1: Αυτό ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εξελέγησαν, έχει εκλεγεί στο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη, εξελέγει κομμουνίστρια, τη λέει ο Τραμπ, αυτής κατάλληλης, η δήμαρχος στην Washington DC, στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά άλλη υποψήφοι και του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα στην πολύ μεγάλη περιφέρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου υποστήριξε ο Μαντάνι τους πιο ακραία αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν έχει καμιά σχέση με τον αριστερό Σάντερς, ο οποίος φωνάζει ότι είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει ψηφίσει όλους τους πολέμους, όλες τις επεμβάσεις, οτιδήποτε έχει κάνει, έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Απλά υποδηλώνει ένα υπόγειο ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία την Αμερικάνικη. Όταν η εταιρεία Gallup ή η Pew Research βγάζει μελέτες ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό το υποστηρίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, που ήταν και ζήτημα αμερικανισμού, η αμερικανική ιδεολογία, υπέρ του καπιταλισμού, έτσι. Λοιπόν, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πλέον τάσεται υπέρ, έχει θετική άποψη για το σοσιαλισμό. Και μιλάω για τους Αμερικανούς, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους, τουλάχιστον μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την επιβολή του μακαρθισμού κτλ. Γιατί ναι, πριν στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν τέτοια κινήματα, υπήρχε μια πολύ καλή προοδευτική διανόηση οι οποίοι ίδια, απλά για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Μας διαφεύγει ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα στην Αμερική έχει πληρώσει με αίμα τους.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
0: Για
1: και
0: να
1: ελληνική κοινότητα.
0: Και η ελληνική κοινότητα.
1: Και η ελληνική κοινότητα.
0: Πρωτοστατούσε.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο τυχαία. Γιατί έχουμε ταυτίσει. Δεν έχουμε ταυτίσει την ελληνική κοινότητα με τους Χάπα Χούπανς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η ελληνική κοινότητα από το 47 και, από το 1947 και μετά, το δόγμα Τρούμαν δηλαδή, επειδή αντιτάσσεται, επειδή κάνει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον DC υπέρ του ΕΑΜ, για την επέμβαση τότε κτλ., η αμερικανική κοινότητα και επειδή οι Ελληνοαμερικάνοι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη δημοσιογραφική ενημέρωση του μέσου Αμερικάνου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα τότε με την επέμβαση των Εγγλέζων Δεκέμβρη, ανά και μετά, με το έτσι γουστάρο ο Τρούμαν 5.000 ομογενείς τότε, έτσι, τους πετάει έξω από την Αμερική, τους γυρίζει πίσω, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα λόγω εμφυλίου και πήγανε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 5.000 διώχτηκαν από τις ΗΠΑ. Άλλαξε η σύνδεση όταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο πολλούς μακελάριδες του εμφυλίου πολέμου, επειδή παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο, είχαν σφάξει οικογένειες ολόκληρες και επομένως όλοι αυτοί οι ταγματαλίτες του κερατά έπρεπε να την κοπανίσουν για Αμερική, όπως και πάρα πολλοί Ναζί από την Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο στην Αμερική και έτσι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των αμερικανικών των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων, οι οποίοι ήταν άκρως προοδευτικοί. Συμμετοχή στα συνδικάτα, σε μεγάλους αγώνες, εξαιρετικούς διανοούμενους, δημοσιογράφους πρώτης γραμμής της εποχής του πολέμου και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και,
1: όλα...
0: και πιο πίσω, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ήταν τρομερό το εργατικό κίνημα.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων την έχουμε μετά τον πόλεμο της Μελούνας και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό
0: και λόγω
1: κύμα
0: των ατμοκίνητων πλοίων και τα λοιπά.
1: Ναι, μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική, φτιάξανε τις πρώτες κοινότητες και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη μεγάλη ήταν την εποχή του μετά το εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά που είχαν υποστεί. Αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε, γιατί να τα συγκρίνουμε με το σήμερα. Το ότι υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική υπόγειες διεργασίες έχει να κάνει με το αδιέξοδο του παγκόσμιου συστήματος. Λένε πολλοί, και το ακούω και μου θυμίζει τις προφητείες του Νοστράδαμου, γιατί την εποχή του Νοστράδαμου δεν μπορούσες να μιλήσεις για κοινωνικοπολιτικές μεταβολές παρά μόνο με ως προφητείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχες τον Νοστράδαμο και είχες και τον Δάντη με την Κωμωδία. Όποιος έχει διαβάσει την Κωμωδία, το Καθαρτήριο δηλαδή, είναι μια περιγραφή του τρόπου λύτρωσης της ανθρωπότητας της εποχής του Δάντη. Ο τρόπος που μπορούσε να το περιγράψει ήταν έτσι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουν πολλοί ασκούνται λέγοντας ότι μην ασχολούμαστε με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο όσοι σκέφτονται έτσι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Έτσι, λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι όπου να είναι η Δύση ξεψυχάει. Έτσι. Να θυμίσω στους φίλους ότι ο πρώτος που το είπε αυτό, το διατύπωσε στην νεότερη περίοδο, γιατί υπάρχει και από παλιά, έτσι, από το Μεσοπόλεμο κτλ., ήταν το 1974. Ο Hans Morgenthau, γεωπολιτικός των Αμερικανών, που λέει «The Decline of the West» και έγραφε συνέχεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι η Δύση που είναι σε δύσκολη θέση. Είναι το παγκόσμιο σύστημα που στηρίζεται στο δούνε λαβήν και στην κυριαρχία του χρήματος. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι τελείως μη βιώσιμο για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, θέτει σε κίνδυνο την ίδια
0: όλο
1: την ύπαρξη ανθρωπότητας. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τώρα τι προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν στο Ιράν. Δημιουργούν προϋποθέσεις προγεφυρώματος, χωρίς να έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να τα βάλουν με το Ιράν, στο πεδίο της μάχης, παρά μόνο μέσω τακτικών πυρηνικών όπλων. Και σκέφτεσαι πραγματικά ειλικρινά πού το πάνε. Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Σταματάω νους εκεί.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε Χίτλερ παντού. Δεν εννοώ το ιδεολογικό.
0: Όχι, όχι.
1: Εννοώ τους ανθρώπους με την ψυχολογία του Χίτλερ. Και την παρανοϊκότητα του Χίτλερ. Αυτό λέω. Σήμερα δεν έχεις Χίτλερ και Ρούσβελτ ή Τσόρτσιλ έστω. Λοιπόν, έχεις Χίτλερ παντού. Δες το Μέρτς, δες το Μακρόν, δες το Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράνε μουστάκι και να έχουν κάγκελο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι η κουλτούρα. Και μάλιστα εγώ προτρέπω τους φίλους που μας παρακολουθούν να μπουν στο διαδίκτυο. Να μπουν και να ψάξουν.
0: Η κουλτούρα της καταστροφής αρκεί να γίνει η επένδυση. Αρκεί να γίνει η επένδυση. Και βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα του Χίτλερ που έχει φτιαχτεί για τη ΣΟΕ, που ήταν για την ΟΕΣΕΣ, που ήταν ο πρόγονος της CIA επί εποχής πολέμου των Αμερικανών, αν και λειτουργούσε διαφορετικά από τη CIA. Που ήταν ένα ψυχολογικό προφίλ. Κάνανε το προφίλ όπως κάνουν το profiling στο FBI, ας πούμε, για να βρουν τον εγκληματία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι προφίλ θα έχει, ας πούμε. Αν το διαβάσεις το προφίλ αυτό.
0: Το έχουν όλοι.
1: Το έχουν όλοι. Δηλαδή, μένεις. Απλά κάποιοι είναι παρανοϊκότεροι των άλλων, αλλά όλοι είναι παρανοϊκοί. Και λες ότι οδεύουν την ανθρωπότητα, πήραν την απόφαση στην Άγκυρα, να πάνε σε πολεμική αναμέτρηση παγκόσμια. Έτσι. Να φτιάξουν τα όπλα, να βρουν τον οπλισμό, να βρουν τον κόσμο που θα πάει να θανατωθεί. Έτσι. Όλα αυτά. Και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών. Και λες τώρα, πού βρισκόμαστε. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα για να τους φρενάρει είναι οι λαοί. Δηλαδή, δεν έχεις λαούς που μπορούν να πατήσουν. Προς το παρόν, έτσι.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα σε μια στιγμή. Το θέμα είναι μην αργήσει να το καταλάβει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, έτσι. Μην βρεθούμε στη φωτιά
0: πάλι
1: να καταλάβει.
0: Πάλι στο ίδιο αυτό δηλαδή, του ότι ναι, εντάξει, οι Γερμανοί μπήκαν στην Πολωνία, η Πολωνία είναι πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία, εντάξει, τώρα στην Αλβανία δίπλα. Αλλά...
1: Όταν δημιουργήθηκε το Αντικομιτέρν Σύμφωνο, τότε σε ένα περιοδικό, η Νέη Φιλελεύθερη, έγραψε ένα άφρο ο Γλινός,
0: ναι.
1: Ο Δημήτρης Ογλινός. Και έλεγε ότι παιδιά αυτό είναι κήρυξη παγκόσμιου πολέμου, ξεκινάμε η ροή της ανθρωπότητας. Και λέει, βέβαια το γράφω σε μια κοινωνία όπου μου λένε, μα είσαι τρελός. Δεν βλέπεις παντού γίνονται συνδιασκέψεις για τον αφοπλισμό, για την ειρήνη και εσύ μας μιλάς ότι θα πάμε σε παγκόσμια αναμέτρηση. Το 32-33 ήταν αδιανόητα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έγινε. Γιατί ήταν και οι διαβεβαιώσεις και των πολιτικών της εποχής. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση τώρα. Και να θυμίσουμε...
0: Επαναλαμβανόμενο εξάλλου είναι...
1: Ναι, τηρουμένο πάντα τον για μένα...
0: Των κρίσεων του πώς θα τις αντιμετωπίσει
1: για μένα,
0: ο καπιταλισμός.
1: Να το πω έτσι και διαφορετικά. Νομίζω ότι ο παγκόσμιος αγώνας της ανθρωπότητας για ελευθερία, για το εμπράγματο αγαθό της ελευθερίας, όχι την ιδέα της ελευθερίας που έλεγε ο Βίγελ, γιατί αυτό είναι που διαπερνάει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που αποδομήθηκε η κοινωνία της αλληλεγγύης των φυλών και των... Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία.
0: Πάντοτε θα παραμένει ζωντανός.
1: Ναι. Πάσαμε στον 20ο αιώνα, που εγώ το θεωρώ τον 20ο αιώνα, ότι είχαμε τις ανώτερες κατακτήσεις που μπόρεσε η ανθρωπότητα με τον αγώνα της να κερδίσει. Σε δικαιώματα, σε προσδοκίες, σε κοινωνικά καθεστώτα, έστω και αν αυτά δεν μπορούσαν να εγγενώς να πάνε παρακάτω και γκρεμίστηκαν.
0: Και στη συμμετοχή στον πλούτο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, όλα αυτά πάνε μαζί.
1: Κερδίσανε πράγματα. Και φρενάρανε καταστάσεις. Οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν τις συγκρίνεις με τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε σε έναν μεσαίωνα, όπου ακολούθησε την κατάρρευση του αιώνα των μεγάλων δημοκρατικών κατακτήσεων, να το πω έτσι. Και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο χώρα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν πας και δεις, οι πληθυσμοί τους θεωρούν ότι η περίοδος της κομμουνιστικής δικτατορίας, όπως λέγεται, επισήμως πλέον σε αυτά, ήταν ό,τι πιο προοδευτικό υπήρξε στην ιστορία τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, ακόμη και στην Πολωνία, που η Πολωνία είναι ελεγχόμενη αμερικανική πολιτεία, 51η, εκτός και αν ήμασταν εμείς 51η, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πολωνικός λαός θεωρεί ότι οι κατακτήσεις που είχε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, παρά τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, ήταν ό,τι καλύτερο είχε μπορούσε να σκεφτεί σε όλη την ιστορία του. Ακόμη και τώρα, διάβαζα τις προάλλες στην Die Welt, τη γερμανική, μία έρευνα στην Ανατολική Γερμανία, όπου το 80% αποζητά τη γερμανική λαϊκή δημοκρατία. Δεν είναι τρελοί, δεν θέλουν το Honecker. Θέλουν αυτό που είχαν κερδίσει σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε επίπεδο εγγυήσεων για τους ίδιους. Δηλαδή, ήταν οι κατακτήσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, σήμερα ζούμε την αποδόμηση αυτού του πράγματος. Μέχρι ότου βρουν οι κοινωνίες, οι λαοί, η ανθρωπότητα, τους νέους όρους που θα εθέσουν ξανά το πρόβλημα και επομένως θα κερδίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις υπέρ τους, αντί για σαν απλές αναφορές στις συνθήματα.
0: Έστω και ως όροι ενός συμβιβασμού. Έστω και ως
1: πάντα
0: όροι,
1: έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ιδέα αυτό.
0: Φοβόμαστε να το πούμε, μήπως μας χαρακτηρίσουν ρεφορμιστές. Μήπως,
1: όχι.
0: Αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί έχει μία και μοναδική ζωή να ζήσει. Έτσι. Οι νέοι όροι συμβιβασμού, στους οποίους θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει ειρηνικά, να προκόψει, να ζήσει αξιοπρεπώς μια και μοναδική ζωή που έχει.
1: Εγώ, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω πάλι μια δόκιμη φράση του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε το εξής, ότι η μεταρρύθμιση είναι προϊόν της δύναμης των αδυνάτων, όχι προϊόν της αδυναμίας των δυνατών. Η διαφορά με τον ρεφορμισμό, πότε η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως ρεφορμισμός και πότε όχι. Όταν η μεταρρύθμιση θεωρείται ως παραχώρηση από την άρρωστα τάξη και επομένως ως υπόθεση διαχείρισης της άρρωστας τάξης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ενώ η μεταρρύθμιση που κατακτείται από τις μάζες, από τα πολιτικά κινήματα των μαζών,
0: βήμα.
1: Και είναι εφαλτήριο για καινούργιες κατακτήσεις, δεν είναι ρεφορμιστική. Είναι μεταρρύθμιση που
0: και
1: αφορά
0: περιπτώσει, καλό
1: που
0: είναι
1: ο αδύναμος υπερβαίνει την αδυναμία.
0: Να γιατί το θέμα είναι η ουσία,
1: ναι,
0: του πράγματος.
1: Για να καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, ναι, χρησιμοποιήθηκαν πολλά κλισέ.
0: Ναι, τα οποία δεν έχουν, είναι στήρα, δεν έχουν ένα.
1: Και στο κάτω γραφής, ναι, δεν υπάρχουν ιδεατές λύσεις. Ιδεατές λύσεις υπάρχουν μόνο στη θεολογία.
0: Ναι.
1: Πολιτική ή μη. Λοιπόν, ιδεατές λύσεις είναι μόνο τα προβλήματα και ο τρόπος που πρέπει να απαντάς στα προβλήματα σε συγκεκριμένη συγκυρία. Στο συγκεκριμένο συγκυρία, χωρίς να παραδίδεσαι στον έλεγχο ή στην νομιμότητα προς την άρχουσα ή η θήνουσα τάξη.
0: Προς τον εκμεταλλευτή.
1: Ναι.
0: Αυτός
1: αυτή την οποίος θήνουσα τάξη.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει και διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ξεφύγει λιγάκι ως
0: μια χαρά.
1: Σε αυτό εγώ θεωρώ ότι σαν εγώ μιλάω σαν πάντα περισσότερο σαν λάτρης του βιβλίου και λιγότερο σαν εμένα μου δίνει πέρα από το πόσα γνωρίζω ή το πόσα δεν γνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρει, εκτιμώ ένα βιβλίο από το τι αφήνει πίσω του. Δηλαδή, κατά πόσο ένα βιβλίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στην κουστοδία που ζούμε. Και συνήθως, ακόμη και όταν το βιβλίο αυτό ανακαλυφθεί, αδικηθεί στην περίοδό του και ανακαλυφθεί αργότερα. Να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται κάθε Έλληνας από τον νηπιαγωγείο, με τη μορφή ιστοριούλα στην αρχή. Αυτό είναι την Ελληνική Νομαρχία.
0: Ναι.
1: Είναι η επιτομή τη σύνδεση του πατριωτισμού με τη δημοκρατία σε ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και μπήκε στη φιλολογία μας και το μάθαμε κι εμείς που διαβάζουμε το 1945 από το Βαλέτα, ένα λογοτέχνη ιστοριοδίφη, που βρήκε το βιβλίο αυτό στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Ήταν γνωστό δηλαδή το βιβλίο,
0: ναι,
1: στους ακαδημαϊκούς ή στους... Απλά κανένας δεν του δίνει καμία σημασία. Ένας λαός όμως που είχε δώσει το αίμα του για να οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα μέσα στον πόλεμο, στην εθνική αντίσταση και μετά την απελευθέρωση, είχε την ευαισθησία, ή τουλάχιστον οι διανοούμενοι του, είχαν την ευαισθησία να εντοπίσουν τη σημασία του βιβλίου. Και από τότε διασώθηκε για όλους εμάς. Και πολύ δικαιολογημένα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πήγε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 81-82 μετά την... η πρόταση των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης να ενταχθεί σταθερά το βιβλίο αυτό από το δημοτικό σε όλη τη βασική εκπαίδευση, γιατί δεν μπορείς. Πρώτον, είναι εξαιρετικό γλωσσικά, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη της γλώσσας και τη γνώση της γλώσσας. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή, και απαντάει στο βασικό ζήτημα που πάντα μας απασχολεί. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο ρημάδης ο Έλληνας? Αυτό πάει να απαντήσει. Και το απαντάει με τρόπο που όποιος το διαβάσει σήμερα θα ανακαλύψει τις ιστορικές του αναλογίες με σήμερα. Τα ερωτήματά του είναι τα ίδια με σήμερα, σε άλλες συνθήκες, αλλά τα ίδια με σήμερα. Και οι απαντήσεις που δίνει ο ανώνυμος Έλληνας είναι ανάλογες με τις απαντήσεις που δίνουμε και εμείς σήμερα, ή που προσεγγίζουμε ή που
0: προσπαθούμε. Ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Είναι όμως διαχρονικό το χαρακτηριστικό αυτό που διάβασε στην αρχή, το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, για τον ελληνικό λαό και τα λοιπά.
1: Μα δες, παιδί μου, πήγαινε μόνο μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και δες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και τους νεότερους που τους έχουμε και πιο κοντά μας, έτσι. Ναι. Αλλά και παλιότερος, είναι δυνατόν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα αυτή την κατάσταση να βγαίνουν 4-5 βιβλία για τον Μαυροκορδάτο, την κατάρα της ελληνικής επανάστασης, την κατάρα κυριολεκτικά δηλαδή, και να τον εκθιάζουν ως το μεγάλο πολιτικό? Ρε παιδιά, άμα ήταν αυτή η μεγάλη πολιτική, γιατί εμείς είμαστε με την κατάντια της κακιάς συμφοράς? Δηλαδή, μπήκαμε τελευταίοι στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξη, τελευταίοι της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής. Οι τελευταίοι του κερατά.
0: Από συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η μέγιστη που έβγαλε η χώρα, γιατί η χώρα πήγε κατά διαόλου και πάει κατά διαόλου? Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς φταίει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια βιβλία ή βγαίνουν κάτι βιβλία περί Ανδρέα Παπανδρέου ή το ΠΑΣΟΚ με τη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη, όλοι είναι χαρισματικοί ηγέτες. Από τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη τώρα πρόσφατα που βγήκε βιβλίο και ηγέτη. Και λες, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το μόνο χαρισματικό που είχαν είναι η γοητεία που ασκεί η εξουσία. Η βουλημία για την εξουσία. Και το πόσο απολύτιστοι ήταν οι ίδιοι. Γιατί έτυχε να γνωρίσω κάποιους από αυτού. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Και λες, ρε παιδί μου, Ούγγανοι. Αν τους ήξερε ο μέσος Έλληνας, δεν θα τους έβαζε στο σπίτι του. Τους βάζει γιατί είναι κάτοχοι εξουσίας.
0: Ναι. Ούγγανοι. Και εδώ είναι η διαφορά μας σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί είναι και ύποπτο αυτό. Με τον τρόπο που το λες, δηλαδή το ότι εμφανίζονται, να και αυτός ήταν ο χαρισματικός, να και ο άλλος ήταν ο χαρισματικός.
1: Είναι η μόνη πολιτική θεωρία που ασκείται στην Ακαδημία σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Η χαρισματική ηγέτη.
0: Έτσι, λοιπόν. Ναι. Είναι η καθαρά η βάση της εξαπάτησης αυτού του πράγματος. Έτσι. Ναι. Η ζωή μας δεν θα καλυτερεύσει επειδή θα βρεθεί ένας καλύτερος, τιμιότερος, δικαιότερος ή χαρισματικός ηγέτης. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή καλυτερεύει από τη στιγμή που η αλλαγή γίνεται ένα τέτοιο εμπεδωμένο νομικό στάτους που απλώς να μπορεί να στέλνει γρήγορα και συνοπτικά στο σπίτι του αυτόν ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θα έρθει μέτριος, θα έρθει χαρισματικότερος. Αυτό που θέλεις όμως είναι ο κάθε πιλότος που θα μπει μέσα στο αεροπλάνο να σε πάει στην πόλη που γράφει το εισιτήριό σου. Κάποιος θα είναι καλύτερος, κάποιος θα είναι μετριότερος, αλλά όλοι πρέπει να πάνε, να σε πάνε εκεί που έχεις επιλέξει. Άρα δεν ψάχνω ένα καινούριο Μητσοτάκη, ένα καινούριο Τσίπρα αντίπαλο του Μητσοτάκη. Προηγουμένως ήταν ο Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο, έως διάτων αστέρας πέρασε, έφυγε. Η Κωνσταντοπούλου, η οποία τους βρίζει όλους και τους έχει βάλει στη θέση τους, αλλά ποια είναι η θέση για τα υπόλοιπα? Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα τα πούμε σε κάποια σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο εκλογών προεκλογική και έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση που είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάει κανένας. Απλώς θέλω λοιπόν.
1: Όχι, και πολύ περισσότερο βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον συνταγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συνταγματοποιούνται αυταρχικές μέθοδοι ελέγχου της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών σε επίπεδο ατόμου. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο η καταστολή των ελευθεριών που είχαμε πάντα ή ναι. ο κίνδυνος. Έχουμε πλέον, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ ναι. σε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή το τρομερό, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Πεσκόφ, παράδειγμα, που είναι εκπρόσωπος
0: ναι.
1: Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας. Λοιπόν, κινδυνεύει στη Βρετανία να διωχθεί για, πώς θα το πω, προώθηση του αφηγήματος μιας υπαρξιακής απειλής για το κράτος της Βρετανίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Ρωσία. Ναι. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Από την άλλη μεριά, η έννοια της υπαρξιακής απειλής έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, ναι. δηλαδή έχει φυλετική καταγωγή. Ξαναερχόμαστε πάλι σε λογικές υπαρξιακών απειλών που γέννησαν τον Χίτλερ. Αυτό λέω. Δηλαδή, γέννησαν.
0: Πρέπει να βρεθεί εχθρός πάλι.
1: Ναι, έχει βρεθεί. Ναι. Μα το είπανε αυτοί.
0: Επειδή εμείς όλοι ομονοήσαμε ναι. δυτικά, πρέπει να βρούμε τώρα καινούριο εχθρό.
1: Ναι.
0: Πάντοτε πρέπει να έχεις έναν εχθρό για να συσπυρώνεις τους συμμάχους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβασα τώρα τελευταία μια έκθεση που βγήκε από την επίσημη έκθεση, ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπου τα 2/3 του εργαζόμενου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτείων ζει με συμπληρώματα. Δηλαδή με συμπληρώματα είτε πολιτιακά είτε 2/3. Αυτό πότε ξανά? Από την εποχή της μεγάλης ύφεσης.
0: Ναι.
1: Τότε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Η Βρετανία καταραίει και μάλιστα με όρους ταχύτερους από ό,τι καταραίει η Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να φροντίσουν το κόμμα των εργατικών, κατά τα άλλα επισήμως είναι ναι. πρόσωπο. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά κάποτε. Λοιπόν, τι κάνουνε? Βγάζουν νομοθετήματα για τις απειλές προς το κράτος, απειλές του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, απειλές προς τον εργαζόμενο για τον τρόπο που θα βιώσει.
0: Υπάρχει επίθεση πια κατά του εργαζόμενου.
1: Ναι, όχι. Όχι απειλή. Σου λέει, το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τον εργοδότη ή το σύστημα των αγορών, το City, που μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε ξεφτύλα, ας πούμε, καταραίει ολόκληρη η κοινωνία και η χειρότερη κρίση μεταπολεμικά της Βρετανίας. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που περνάει σήμερα η Βρετανία. Λοιπόν, και διέξοδοι. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να έχει μια πρόταση διεξόδου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι κάνουμε? Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση είναι, ο κίνδυνος είναι από τη Ρωσία. Κίνδυνος εξ Ανατολών. Δεν είναι ο κίνδυνος εσωτερικό οργανικό πρόβλημα της κοινωνίας, ο τρόπος δηλαδή που έχει δομηθεί, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τα σημερινά χαρακτηριστικά.
0: Είναι η δικαιολογία.
1: Όπως ο Χίτλερ έλεγε, γιατί έχουμε την κρίση, γιατί έχουμε τους Εβραίους.
0: Ναι. Είναι η δικαιολογία, είναι οριακό πλέον το σημείο που είναι το σύστημα, είναι η δικαιολογία ακριβώς γιατί πρέπει να επενδύσω στα όπλα. Γιατί πρέπει να και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Τι πήγαινε,
0: γιατί όταν επενδύσεις στα όπλα, σε κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Γι' αυτό επενδύσεις.
0: Και αν έχεις βλάκες πάνω, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρχαν παλαιότερα πολιτικά μεγέθη, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ, γιατί ήταν συντηρητική οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγέθη.
1: Προφανώς.
0: Που αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, αντιλαμβανόντουσαν μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ επιπόλαιη, λέει, φλιαρία από όλους αυτούς, δυστυχώς, που τους έχουμε αφήσει, έχουμε κοιμηθεί εμείς και τους έχουμε αφήσει να κλέψουν εξουσίες που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν. Και είναι επικίνδυνο, πράγματι είναι επικίνδυνο.
1: Τότε, στην εποχή εκείνη, το σύστημα παρήγαγε πολιτικούς οι οποίοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική απειλή και να υπερασπιστούν το σύστημα από τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Αποτελεσματικά.
1: Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχουν
0: αυτό. Πολιτικοί.
1: Σήμερα αυτό. Αποτελούν μέρος του προβλήματος. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ακόμη και το αστικό κράτος έχει εργαλειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο του. Δηλαδή...
0: Και μόνο ως κράτος.
1: Ναι,
0: να συνεχίζει να υπάρχει για να προσφέρει τις πραγματοπαγείς δομές του για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Θέτει τον εαυτό του εν αμφιβολία πριονίζοντας τα πόδια του, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί κάποιο κονομάει, να το πω απλά.
1: Όλοι αυτοί.
0: Γιατί κάποιο κονομάει πρόσχερα εκείνη τη στιγμή από αυτό.
1: Η όλη λογική είναι αυτό που μας πλασάρανε και εμάς πρώτης χρεοκοπίας. Το 2004 είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ. Έτσι, είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Μετά το 4. Μετά το...
1: Ναι, τότε είχε γίνει η αλλαγή.
0: Ναι, ναι. Γιατί, μετά το 4. Ναι,
1: λοιπόν. Και έλεγε το εξής καταπληκτικό, τη δήλωση την έχω δηλαδή, που έλεγε το εξής, λέει, εσείς είσαστε οικονομικό θαύμα. Ναι. Γιατί είχαμε 4-4,5% τότε μεγέθυνση του ΑΕΠ και έλεγε με 4,5%, εμείς ούτε στα καλύτερα όνειρά μας δεν μπορούμε να θυμηθούμε να σκεφτούμε 4,5%. Με αυτό το 4,5% μας πήγε στη χρεοκοπία.
0: Γιατί άλλες είναι οι παραγωγικές δομές
1: έτσι,
0: του ΑΕΠ αυτό... της Ελλάδας. Και άλλες είναι οι παραγωγικές της Γερμανίας. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Αν εγώ έχω κουλουράδικο, ναι. Και γιατί είναι καλοκαίρι και τα 100 κουλούρια που πουλάω τα κάνω 200.
1: Όχι, συγγνώμη, αν είμαι μια χώρα που αντί να στηριχτώ στη δουλειά και στην παραγωγικότητα της δουλειάς, στηρίζομαι στην ανάπτυξη των οίκων ανοχής. Υπήρξαν τέτοια χώρες, υπάρχουν και τέτοιες χώρες. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνω, ας πούμε, μπορώ να έχω η Ταϊλάνδη, ας πούμε, το έχω αναφέρει πάμπολες στο
0: στη
1: δεκαετία του 90, ήταν στηριγμένη
0: στο
1: στην Πορνεία και έδινε αποδόσεις. Και μάλιστα το Δέλτα Νιτάπ έλεγε ότι ήταν εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση, γιατί έφτανε την άνοδο του ΑΕΠ στο 17% σε αιτήσια βάση. Έτσι. Θέστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως. Αυτό λέω, ότι πρέπει να το δούμε και πιο βαθιά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από εκεί, σε αυτήν την ιστορία. Απλά αυτό λέω, ότι μας παρουσιάζανε σαν οικονομικό θαύμα και μετά μας είπανε ότι ήμασταν υπεύθυνοι για την καταστροφή του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και ζούμε υποκαθεστώς. Τώρα πάμε σε και...
0: Επανέρχεται πάλι το «οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να βγάλουν».
1: Ναι.
0: Εξάλλου αυτό ήταν και το μότο των Γερμανών στο 1897 κατά τον...
1: Το ίδιο.
0: Και η ομοιότητα μάλιστα, η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το κοίταζα, είναι το εξής. Όπως ο Τσίπρας μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς, έτσι και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μετέτρεψε το όνομά του, διατηρώντας το ΔΟΕ, σε Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
1: Επιτροπή.
0: Έγινε θεσμός. Έγινε θεσμός. Και αυτό το
1: μια
0: οποίο...
1: επιτροπία είχα.
0: Και αυτό το οποίο έχει έτσι μια εμβληματική σημασία, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε και μ' αρέσει να το λέω και να το επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η πρωθυπουργική κατοικία, έτσι, η έδρα του πρωθυπουργού, φτιάχτηκε
1: από το τραπεζίδι Μάξιμου.
0: Ναι, φτιάχτηκε και ήταν η έδρα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Το φτιάξανε δίπλα στο παλάτι και δίπλα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ήταν η έδρα τους. Η πρώτη τους έδρα ήταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και φτιάχτηκε όλο αυτό το μέγαρο για να είναι μέσα οι αντιπρόσωποι σε καθημερινή βάση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
1: Μόνο που σήμερα δεν έχουμε απλά διεθνή οικονομικό έλεγχο, μας έχουν πάρει πλήρως το δημοσιονομικό έλεγχο.
0: Κάναμε θεσμούς τώρα και αυτούς. Είναι θεσμοί.
1: Έτσι. Έχουμε την ΑΔΕ, που είναι χειρότερο από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, παραδώσει το Δημόσιο Ταμείο. Έτσι. Αυτό γινόταν μόνο σε περίοδους αποικιοκρατίας. Και αν γινόταν.
0: Ούτε καν κατοχής. Ούτε καν κατοχής.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν
1: γινόταν. Κοινό,
0: γιατί έβαζες δικούς σου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το έπαιρνες εσύ για απευθείς, δεν θες να φαίνεσαι.
1: Η Κύπρος ως αποικία των Βρετανών, ως αποικία, έτσι, είχε home rule. Δηλαδή, είχε το δημοσιονομικό υπευθύνη της και το ένα τοπικό κοινοβούλιο και άφηνε στους Εγγλέζους την άμυνα και τη διπλωματία. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν εσωτερική διαχείριση. Λοιπόν, ήταν σαν αποικία, ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα, υπό το καθεστώς της κυδαιμονίας, πώς το λένε, επιτροπίας,
0: επιτροπίας.
1: Λέγεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λες, πραγματικά είσαι, είναι απλά για να πούμε αυτούς που λένε ότι και τι μπορεί να γίνει και τι άλλο μπορεί να γίνει. Το βιβλίο νομίζω περιγράφει πολλές εναλλακτικές που μπορούσαν να δοθούν σε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμη προσόνιο το βιβλίο. Δηλαδή σε κάθε φάση υπήρχε εναλλακτική. Μετριοπαθής εναλλακτική. Θέλω να πω δηλαδή ακόμη και αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον μεγάλο τραπεζίτη που είχαμε συζητήσει. Μπορεί να μην προχωρούσες, να μην είχες σχετισμούς δύναμης εσωτερικούς κυρίως, να προχωρήσει η διαγραφή των χρεών. Αλλά μπορούσες να εκβιάσεις καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Υπέρ σου. Όχι
0: και, να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και να έχεις,
0: και να έχεις αποτέλεσμα.
1: Αν μη τι άλλο, έτσι, να τραβήξεις πίσω τα χειρότερα.
0: Έτσι. Και αν να έχεις αποτέλεσμα. Αν μπορείς... Να αρχίσεις να γράφεις θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Αν έτσι, μη τι άλλο σου λέω, λέω αυτό. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να κερδίσεις, να αποκαταστήσεις την κυριαρχία σου, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον τραβήξεις πίσω τα χειρότερα, δηλαδή να μην επιβληθούν τα χειρότερα όπως επιβλήθηκαν και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και σε αυτό πραγματικά δεν είναι, έχει μόνο πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό, έχει και βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Όχι, γιατί... εννοείται, είναι αυτονόητο. Το έχουμε πει 100 φορές.
1: Γιατί νέα μεταπολίτευση ή μεταπολίτευση γενικά δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν καθίσουν σκαμνοί οι πολιτικοί εκείνοι που οδήγησαν στην ανομαλία τη χώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας, και όχι η δική μας μόνο, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Χώρες, ποτέ καμιά χώρα δεν ανέκαμψε. Δεν μπήκε σε νέα περίοδο άνθησης εάν δεν καταδικάσει την προηγούμενη κατάσταση. Και όχι μόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, άμα τους καθίσει, τους καμνεί. Δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. Το πώς θα τους καθίσει.
0: Σε επίπεδο ποιος... προτετίων, ας πούμε, ας είναι.
1: Ναι. Έστω.
0: Έστω. Κατελάχιστο.
1: Ναι. Το γεγονός ότι άμα δεν το κάνεις, μετά ξανά επιστρέφεις μία σε μία από τα ίδια. Όποτε δεν έγινε. Αυτό,
0: φυσικά, ναι, η ατιμωρησία...
1: Το 1909 το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι να καθίσουν στους καμνοί οι υπέτη της πολιτικής φαυλοκρατίας, όπως λέγονταν.
0: Της ατίμωσης. Ήταν μια ατίμωση.
1: Λοιπόν, ένας από τους ιστορικούς που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου το κατηγορεί στην Ελλάδα της δεκαετίας των δεκαετιών 1910-1920. Λέει αυτό ότι απέτυχες στην πολιτική σου γιατί πήρες το παλιό πολιτικό προσωπικό της φαυλοκρατίας και το χρησιμοποίησες σε μια νέα διακυβέρνηση και έφερες τα αποτελέσματα για τον εθνικό διχασμό στην ουσία. Έφερες την Ελλάδα σε κατάσταση εθνικού διχασμού, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ότι και τις ελπίδες που υπήρχαν τότε. Πρέπει να
0: καθίσεις συντηρητικότερη. Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911 ήταν συντηρητικότερη, επάυξησε τις εξουσίες του βασιλιά. Ενώ ο κόσμος από κάτω, το χαρακτηριστικό αυτό που ξέρουμε, φώναζε ότι ήθελε συντακτική συνέλευση.
1: Ναι, για να διώξει το βασιλιά. Έτσι, για να διώξει το βασιλιά.
0: Λοιπόν, τότε έχουμε ενιαία το σύνταγμα του 1864-1911, αλλά η μεταρρύθμιση που έκανε ο Βενιζέλος, αυτή ήταν η εκτίμησή του ότι δεν πρέπει να συγκρουστεί για τον... Για να μπορέσει να περπατήσει.
1: Υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το ότι ο Βενιζέλος συνδεόταν με το βρετανικό παράγοντα. Με τους Βρετανούς δηλαδή. Οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία τον βασιλιά. Ο Γεώργιος ο Α' άλλωστε ήρθε με δική τους υπόδειξη προτροπή. Και επομένως θεωρούσαν ότι αν χάσουν τον βασιλιά θα χάνανε το πάτημα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πιέσανε τον Βρετανό, δεν ξέρω αν πιέσανε και πόσο πιέσανε τον Βενιζέλο, να μείνει ο βασιλιάς, να προστατευτεί ο βασιλικός θεσμός. Αυτό ήταν. Γιατί τότε ήταν το αντιβασιλικό μένος, ας πούμε.
0: Μα ήταν και εξαιρετικά το μόνιμο πάτημα που μπορούσε να έχουν εδώ πέρα. Οι άλλοι ήταν αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Ο βασιλιάς είναι εκεί.
1: Ο βασιλιάς κομματάρχης, όπως το λέγανε τότε. Την εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
0: Όχι, νομίζω μην. Πάντοτε έχω την αίσθηση και την αγωνία ότι μπορεί να έχουμε κουράσει τον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει για τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση
0: σε κάποια στιγμή. Όχι σε κάποια στιγμή, συγγνώμη, πολύ σύντομα.
1: Ναι, προς τον κύριο Μαζαράκη. Αν δεν υπάρχει, κάπου να κλείσουμε και εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν. Να προτείνουμε εκ νέου το βιβλίο ή τα βιβλία, γιατί είναι παράλληλη έκδοση, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, δύο.
1: Το πολιτικό προσωπικό και τα 20 κείμενα δημοσιευμένα για την πατρίδα.
0: Έχω μια μεγάλη αδυναμία από τα 20 κείμενα για την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Στο τελευταίο κείμενο που είναι για τα 200 χρόνια για την Ελληνική ναι. Επανάσταση, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ μόλις κλείσαμε τα 200 χρόνια, γιατί δεν είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι 200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση.
1: Ναι, το διακύβευμα της Ελληνικής Επανάστασης δεν λύθηκε.
0: Το οποίο το βλέπω από τη σκοπιά περισσότερο του οικονομικού συνεχούς ελέγχου και παρέμβασης του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε.
0: Είναι συνεχής, είναι απίστευτο. Είναι συνεχής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συνεχής.
1: Ναι, νομίζω η τελευταία φορά που τέθηκε το ζήτημα και είχαμε όντως ένα κυβερνητικό σχέδιο που προσπάθησε ή που έθετε το ζήτημα να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρωτίστως οικονομικά και κοινωνικά, ήταν την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του 1944, που βέβαια μας οδήγησαν στον εφήλιο και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως τα Δεκεμβριανά. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν τι σημαίνει Δεκεμβριανά, πώς οδηγηθήκαμε ή παρήγαγαν.
0: Ποιο ήταν το διακύβευμα.
1: Το κάζος μπαίνει. Ναι. Ποιο ήταν αυτό που θέλανε να ξεφορτωθούν τελείως οι ξένοι παράγοντες. Δεν ήταν η αμική αριστερά. Ήταν το πρόγραμμα αναστήλωσης αυτής της χώρας με ίδια μέσα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα υποστεί ξανά τις αβαρίες του να είναι με το χέρι σαν επέτης, ας πούμε, αυτή την επαιτία που μας έχουν επιβάλει από το 28 και μετά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή προς το παρόν θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Βεβαίως, να έχουμε υπόψη...
0: Μετά τη βδομάδα που θα μας περάσει την επόμενη, θα επανέλθουμε. Ναι. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε πώς θα περπατήσουμε.
1: Και ενδεχομένως να έχουμε και...
0: Δεν λέμε καλές διακοπές, εδώ θα είμαστε. Προφανώς μέσα στον Αύγουστο
1: θα δούμε, θα γίνουν μόνο στοχευμένες εκπομπές από εδώ και, για το καλοκαίρι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
0: Τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα, τη θέση την οποία θα πάρουμε, τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά από τη βδομάδα που θα περάσει για συγκεκριμένους λόγους, τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Και βλέποντας και κάνοντας.
1: Και
0: παρόντες θα είμαστε δηλαδή.
1: Διεθνείς εξελίξεις που έχουμε και που βλέπουμε να εξελίσσονται και που το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς την κατάρρευση της Δύσης. Πράγμα με εκνευρίζει, διότι έχουμε υιοθετήσει κάποιοι που είναι και φίλοι και σύντροφοι και που εγώ τους σέβομαι ιδιαίτερα για τις προθέσεις τους, αν τι άλλο, έχουν καταλήξει να αναπαράγουν τον Σπέγκλερ με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έτσι, και δεν σκέφτονται ότι όλες αυτές τις θεωρίες περιπτώσεις της Δύσης δεν είναι τίποτα άλλο, δεν εξέθρεψαν παρά μόνο τον φασισμό και τον ναζισμό ως απάντηση στην πτώση της Δύσης. Όταν η Δύση κινδυνεύει, παράγει τέρατα. Και το πρόβλημα είναι πώς ξεφορτωνόμαστε τα τέρατα. Δεν είναι το θέμα ότι αν και πώς και θα γίνει η κρίση και τι θα γίνει και όλα αυτά.
0: Τα ξεφορτώνεσαι μετά από μια καταστροφή και αυτό το άσχημο, ούτε καν δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, με όλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε όμως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Περισσότερο με στοχευμένες τις εκπομπές. Καληνύχτα και στο επανειδήν.

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Το κανάλι μας πάλι είναι ενεργό. Έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα του YouTube για να ξεκινήσετε να διαφημίζετε και να προβάλλετε και σε νέους χρήστες. Καλησπέρα σας και φίλοι, ευχόμαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου είμαι εδώ για ένα ιδιαίτερο βίντεο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς οι οποίοι βοηθήσατε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση, μια προσωπική κρίση, την οποία δύσκολα διαχειρίστηκα. Να σας πω την αλήθεια, εδώ και 2,5 μήνες το κανάλι ήταν υπό περιορισμό, δεν το διαφήμιζε πουθενά, το YouTube είχαμε κολλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε αλλαγές σε όλα τα μέτωπα και στους νέους ανθρώπους που βρίσκουν το κανάλι, στις προβολές του καναλιού, να αρχίσει να διαδίδεται περισσότερο το μήνυμά μας, αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να τον κατανικήσουμε αυτό το τεράστιο εμπόδιο, το οποίο έβαλε μια πλατφόρμα που δεν είναι φιλική προς εμάς, νομίζω το καταλαβαίνετε. Από ανάγκη είμαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει το YouTube, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το YouTube ή διαφημίσεις του κτλ. Θέλω απλά να μπορώ να μιλάω με εσάς και να ακούγεται το μήνυμά μας για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, για ειρήνη. Όσο περισσότερο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού. Αν βρούμε κάτι άλλο στο μέλλον, θα πάμε κάπου αλλού και θα φύγουμε και θα γυρίσουμε να κοιτάξουμε και πίσω, κλείνοντας την πόρτα από το YouTube. Μια πλατφόρμα η οποία συντάσσεται πλήρως με όλες τις μισαλόδοξες ιδεολογίες του πλανήτη, αυταρχική, αυτά τα σαλταρισμένα, τα ψευτομοντέρνα, τα ψευτοπροδευτικά, φιλοπολεμική στην πραγματικότητα, πάρα πολύ επικίνδυνη εδώ η κατάσταση σε αυτή την πλατφόρμα. Μπας πολεμάμε μέσα από το σύστημα, μπας και μπορέσουμε και βρούμε εναλλακτικές, ψάχνουμε να ζητούμε εναλλακτικές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να. Δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτό το βίντεο. Πρώτον, θέλω να πω ότι πώς φτάσαμε εδώ, γιατί, τι ακριβώς συνέβη με το κανάλι, γιατί δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, το κανάλι έχει συνδεθεί με ένα αγγλόφωνο κανάλι το οποίο έχουμε, το Black Flag Media, στο οποίο σήμερα έχουμε βίντεο εκεί. Μπείτε, δείτε το βίντεο για το Ιράν στο Black Flag Media. Όπου εκεί ουσιαστικά ο σκοπός μου ήταν να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά κατά βάση να αναδεικνύω ζητήματα από την πλευρά του ελληνισμού, από τη σκοπιά του ελληνισμού. Και προφανώς σκοπός μου ήταν να αναδείξω την υπεραλιστική Τουρκία, το πειρατικό αυτό μόρφωμα, αυτούς τους απατεώνες που έχουμε στη γειτονική χώρα, τους διπλανούς μας, πραγματικότητα, τους οποίους ανεχόμαστε τις επεκτατικές ωρέξεις τους και τους υπεραλισμούς τους. Και δοθείς της ευκαιρίας να αναδεικνύουμε το τι σημαίνει πραγματικά Τουρκία αυτό το μόρφωμα. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία γίνανε στο Black Flag Media, το ένα ήταν καθαρά για την Τουρκία και το άλλο ήταν για τον Τζολάνι, τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος γενοκτόνησε τους Κούρδους της Ροζάβα στη βορειοανατολική Συρία. Είχαν αναδείξει το θέμα και το πήρανε προς ενημέρωση των δικών τους ανθρώπων οι Κούρδοι της Ευρώπης και το ανέδειξαν, το κοινοποίησαν, διότι είδα πάρα πολλά υποστηρικτικά μηνύματα, ξαναλέω, από Κούρδους της Ευρώπης, γιατί βλέπουμε τα στατιστικά ότι επρόκειτο για ανθρώπους που μένουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, και το έδειξαν και σε συντοπίτες τους, σε συνδημότες τους, για να μάθουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, στους ίδιους κύκλους, τους παρακολουθούν μάλλον αυτούς τους κύκλους, τους κουρδικούς, τα τζιχάντια της Τουρκίας, τα φασιστοειδή, είτε είναι ισλαμοφασίστες, είτε είναι εθνικοφασίστες της Τουρκίας, όπως ο νυν υπουργός εξωτερικών και τέος επικεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος όχι απλά παρακολουθεί τους Κούρδους στην Ευρώπη, αλλά τους απαγάγει κιόλας αντιφρονούντες. Τους ζητάει να τους

εγώ, δεν είναι να κανέλη επικαιρότητας κτλ. Και ότι δεν έχει περιεχόμενο το οποίο είναι καθημερινό. Δηλαδή, μια τέτοιου τύπου, ότι το κανάλι μου ουσιαστικά δεν ήταν κανάλι και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Γι' αυτό το λόγο έκανα κάλεσμα, απίθυνα κάλεσμα σε εσάς, τους φίλους του ελληνόφωνου, του ελληνικού καναλιού, για το αγγλόφωνο κανάλι, να μπούμε μαζικά, να δείξουμε ότι το κανάλι και έχει κόσμο και είναι πραγματικό κανάλι, ότι είμαι πραγματικός, δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι τέχνη νοημοσύνη, AI. Και έτσι το σώσαμε κιόλας. Εσείς το σώσατε το κανάλι. Το αγγλικό, και άρα σώθηκε και το ελληνικό. Αποδείξαμε στα τουρκάκια, κλείσαμε τα τουρκομόγκολο στοματάκια τους, τους το βουλώσαμε, ότι το κανάλι μας είναι αληθινό, ότι αυτά τα οποία λέμε για τις αθλειότητες και τα εγκλήματά τους είναι απ' άκρη σ' άκρη αληθινά και ντρέπονται και κρύβονται, γι' αυτό το λόγο τους πονάει και δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες. Με βοηθήσατε με τη δύναμή σας η φωνή μου να γίνει πιο ισχυρή και να λέω τις αλήθειες και να κρύβονται από τον ήλιο σαν βαμπύρ τα τουρκάκια όταν ακούγονται τα γενοκτονικά τους εγκλήματα και τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό για να καταλάβετε τι συνέβη, τι αντιμετωπίσαμε σαν κανάλι. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Δεν είναι απλά το ότι μου στείλατε, με βοηθήσατε και σας είπα μπαίνετε και στο αγγλόφωνο και πράγματι το στηρίξατε, κάνατε σχόλια πολύ από εσάς και σας ξέρω και σας θυμάμαι, είτε αν έχετε γράψει επώνυμα και τα επώνυμά σας τα θυμάμαι, είτε και τις φωτογραφίες για όσων έχουν γράψει ανώνυμα ή με ψευδόνυμα, σας θυμάμαι. Κράτησα τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου, ήταν εκεί και λέγανε γράφω για τον αλγόριθμο, ομάδα αλγορίθμου, team algorithm. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Άλλα άτομα μου στείλανε email, μου στείλανε μηνύματα σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πίστευα αυτήν την υποστήριξη ότι υπήρχε. Και να σου πω και κάτι, γιατί πρέπει να κρατάμε, έτσι έχω μάθει, να προσπαθώ να βρω τα θετικά σε οτιδήποτε γίνεται. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι θετικό, ένα από πολλά, γιατί υπάρχουν θετικά εδώ, είναι πως αν δεν είχα διέλθει αυτή τη κρίση, δεν θα είχα συνειδητοποιήσει την αγάπη αυτή προς το κανάλι. Πραγματικά θα ήμουν, δεν θα ήξερα αυτή την αγάπη. Και ειλικρινά νιώθω τυχερός που τη δέχθηκα και που έμαθα ότι υπάρχει, πως με σκεπάσατε. Κάνω πλάκα, με σκεπάσατε, αυτή είναι η λέξη. Με σκεπάσατε, φίλοι του καναλιού, άτομα τα οποία τα ξέρω και άτομα τα οποία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, μου στέλνετε τόσο τρυφερά μηνύματα και από την καρδιά μου, ανοίξτε την καρδιά σας. Κάποιοι προσπαθούν να μου βρουν λύσεις με το YouTube, με την Google, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού και αυτή είναι η δύναμη του δικτύου. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη του ανθρώπου είναι τεράστια, είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη δύναμη σε αυτό τον πλανήτη Γη. Είναι η δύναμη που έχει δαμάσει τα άστρα. Και η δύναμη του ανθρώπου είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Σε αυτό βασίζεται το πολίτευμα για το οποίο αγωνιζόμαστε. Βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και όχι των χρημάτων, όχι του τυράννου της βίας. Η ολιγαρχία βασίζεται στη δύναμη των χρημάτων. Η μοναρχία βασίζεται στη δύναμη της επιβολής της βίας. Η δημοκρατία βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και την είδα πρωτόλια μπροστά μου και σας χιλιοευχαριστώ που με βοηθήσετε να καταλάβω. Αυτή είναι μία μεγάλη συνειδητοποίηση και ένα θετικό. Ένα δεύτερο θετικό είναι ότι πρέπει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Και έχω αρκετές ιδέες, οι οποίες βέβαια θα τις ξεκινήσουμε με την νέα τηλεοπτική, ας το πούμε, τη σεζόν. Αλλά ξεκάθαρα θέλω να απευθύνω από τώρα ένα κάλεσμα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικές τους εκπομπές στο κανάλι, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και νομίζω προτεραιότητα είναι στα ελληνικά, για να δυναμώσει, θα αρχίσει να δυναμώνει το κανάλι ξανά, πλέον ενεργοποιείται και θα μας διαφημίζει το YouTube σε νέους χρήστες. Αν θέλετε, αν είστε νέος, νέα, δεν έχει σημασία, οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και αν θέλετε να δοκιμάσετε σιγά σιγά να βγείτε στη δημόσια σφαίρα, οποιοδήποτε και είναι το αντικείμενό σας, όχι μόνο πολιτική, μπορεί να είναι πολιτική, γεωπολιτική, εσωτερικά ζητήματα, μπορεί να είναι πολιτισμού τα ζητήματα τα οποία ασχολείστε, φιλοσοφίας, προβληματισμοί, οποιοδήποτε και αν είναι ο προβληματισμός σας, αν θέλετε, λοιπόν, σας λέω ότι το κανάλι θα ξεκινήσει να κάνει τέτοιου είδους εκπομπές. Έχουμε κατά νου πώς θα γίνει αυτό και έχουμε και ιδέες. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε τέτοιου είδους εκπομπές. Στείλτε, αν θέλετε, ένα email. Το email μου το ξέρετε, είναι stavros.kal@gmail.com. Άτομα τα οποία θέλετε να κάνετε εκπομπές, ξαναλέω, στο κανάλι εδώ θα σας βλέπουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και είναι μια. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός, να φτιάξουμε εδώ μια πλατφόρμα να ακουγόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό είναι ένα βήμα για τη νέα μορφή του καναλιού μετά από αυτήν την περιπέτεια που είχαμε. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω με το που ξεκινήσει έτσι, με το που φύγουμε, επιστρέψουμε, βάση περιπτώσει, με τη νέα σεζόν. Αλλά και πάλι, φίλες και φίλοι, δεν έχω λόγια. Και πάλι, χάρηκα, δυσκολεύτηκα και προσωπικά, δεν σας το κρύβω.

το είχατε καταλάβει και πολύ, αλλά χάρηκα διότι κατάλαβα τη δύναμη αυτής της, όχι της πλατφόρμας, τη δύναμη της συνδιαλλαγής, της ανταλλαγής απόψεων, τη δύναμη της ιδέας. Τη δύναμη της ιδέας. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αποκάλυψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, κάποιους και κοντά και προσωπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Αυτά, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα εποχή του καναλιού, πιο δυνατό από ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους, όλους μα όλους που είστε εδώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Δεν πρέπει να το ξεχάσω, γιατί έχουμε πει ότι αυτό το μήνα έχουμε δεσμευτεί τον Ιούλιο. Οποιαδήποτε αγορά βιβλίου γίνεται δική μου από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, εάν το ζητάτε, θα υπάρχει αφιέρωση όπου εσείς το επιθυμείτε, είτε στον εαυτό σας, είτε άμα είναι για δώρο στον άνθρωπο στον οποίο θέλετε να χαρίσετε το βιβλίο. Τα βιβλία μου είναι αρκετά, από ό,τι βλέπω, έχουν μαζευτεί αρκετά. Τα βιβλία μου είναι όλα αυτά εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει μαζευτεί εδώ. Αυτά είναι τα βιβλία. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο εντάχει, αν και τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο βιβλίο μου εδώ, Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε. Έχει να κάνει με την πολιτική, με το πολιτιακό ζήτημα και έχω μια συνταγματική πρόταση για τη χώρα μας, τι θα σήμαινε η δημοκρατία στο σήμερα. Μετά το επόμενο βιβλίο είναι το Ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, είναι η βίβλος των ελληνοτουρκικών, 600 και πλέον σελίδες. Συγγνώμη, ξέχασα το κρυφό βιβλίο, Σκέψεις και Προτάσεις, το οποίο δεν το πολυδιαφημίζουμε, δεν είναι τόσο γνωστό. Και αυτό θα το βρείτε στις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Μετά είναι η ώρα των Λύκων και αυτό ιστορικό βιβλίο, ο κατευνασμός των Κεμάλ Μουσολίνη και Χίτερ από τους Συμμάχους. Πιο μικρό βιβλίο, εύκολο διάβαστο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο που είναι Υπερασπιστές της Δημοκρατίας και είναι εδώ, υπάρχει σε αγγλική εκδοχή και αυτό μπορώ να το υπογράψω για να το αφιερώσω, αν θέλετε, σε κάποιον φίλο σας στα αγγλικά βεβαίως. Αναφέρεται στο πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και το τελευταίο βιβλίο μας, Οι Πατρίδες για τις χαμένες μας πατρίδες, ξέρετε. Εννοώ. Λοιπόν, αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε, πρέπει να μας ενημερώσετε όμως όταν κάνετε την παραγγελία ότι θέλετε την υπογραφή, την αφιέρωση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το βιβλιοπωλείο στο 210-33-16-036 ή να στείλετε email στο info@infognomon.gr. Αυτά. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet, μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην πας μη πουθενά.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
7: Άλλαξε την άρα.
8: Πού είναι η κονούλα μου.
5: Ωραία, κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
12: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
13: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
23: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανατσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον. Γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, η γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν είπε εκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις, βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάλτε
1: το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, πώς έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους, όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς, ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία, για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να δοθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγαν περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγαν λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λησάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε και αυτές τις λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη για την μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε, Jim Gold ρε μαλάκα, Λουτένετ. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Λουτένετ. Α, είστε διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μωρό μαλάκα, θα τη πω Jim Gold. Λουτένετ, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, θέλει να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, ό, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Ε, βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς Δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
10: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
11: Λοιπόν,
10: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλη της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφύλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό.

πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε, δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ είναι τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλε στην δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε drone

στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλώς το δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε
ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον Ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς να τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ,
στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους φύγετε, κλείστε τα, θα σκοτωθούμε όλοι, φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο, κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή, δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν «βοήθεια», απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Συγκλονιστική ομολογία από τον J.D. Vance, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λέει, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες και στην Αμερική, Ισραηλινές δυνάμεις, προσπαθούν να επηρεάσουν τον κόσμο, λαδώνουν, χρηματίζουν. Κούλι για ποιον χτυπάει καμπάνα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χαμογελάω. Είπαμε από χθες τα χαρμόσυνα νέα. Το κανάλι μας έχει σταθεί στα πόδια του. Έχουμε μπορέσει να σπάσουμε τις δουλείες οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν πάνω μας οι Τούρκοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το αγγλόφωνο κανάλι βρήκαμε τον πελά μας. Δεν ήξερα ποιος ήταν ο πραγματικός αντίπαλος. Ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Ισραηλινοί, ήταν οι Κούλιδες ή, εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι εσωτερικού, οι ελληνόφωνοι αυτοί πολιτικοί. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι ήταν οι Τούρκοι. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες δύο δυνάμεις που ανέφερα δεν παραμένουν απειλητικές για το κανάλι. Και νομίζω για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ελεύθερα και είναι ενάντια σε μειοδοσία είτε σε βαρβαρότητες. Μειοδοσία το ελληνόφωνο πολιτικό σύστημα και σε βαρβαρότητες οι Τούρκοι και οι Εβραίοι της περιοχής. Λοιπόν, σκέφτομαι ακόμα τι θα κάνουμε με τα κανάλια. Αν έχετε ιδέες, στείλτε μου email, γράψτε κάτω στα σχόλια με το αγγλικό, με το ελληνικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως είπα και χθες, θα ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβρη και με νέες εκπομπές νέων ανθρώπων στο κανάλι. Με προτεραιότητα σε νέους ανθρώπους, στείλτε μου email. Κατά βάση με email πρέπει να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ότι είμαστε στην ίδια συχνότητα, ταχύτητα και ότι συμφωνούμε στα γενικά. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε κι εσείς να κάνετε την εκπομπή σας, να μιλάτε σε αυτό το κανάλι, δείτε για παράδειγμα, πέρα από τις εκπομπές αυτές που είναι πιο μεγάλες, πιο εκτενείς, μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο που κάνουμε με τη ζωή, με τα σύντομα, τα μικρά, τα βιντεάκια, τα shorts, τα λεγόμενα, τα μικρά διαρκείας. Δείτε αν σας ενδιαφέρει. Οποιοδήποτε θέμα, δεν χρειάζεται να είναι πολιτική ή γεωπολιτική. Μπορεί να είναι πολιτισμός, φιλοσοφία, οτιδήποτε, τέχνη, οτιδήποτε σας αφορά και σας προβληματίζει και θέλετε να μιλήσετε. Μια αρχή αυτή ξεκινάται από αυτό το κανάλι. Το κανάλι δίνει δυνατότητα της προβολής στους 53.000 πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι και μετά μπορεί να κάνετε το δικό σας κανάλι αν σας αρέσει, αν θέλετε να το συνεχίσετε και να έχετε και την προβολή. Να ξεκινήσετε δηλαδή με κόσμο να σας ξέρει. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Προφανώς οτιδήποτε έχει. Γιατί το κάνω, προφανώς θέλω να δώσω δυνατότητα σε νέους, κατά προτεραιότητα, δεν σημαίνει αυτό κάτι, κατά προτεραιότητα νέους ανθρώπους να πούν τις απόψεις τους σε μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, να προβάλλουμε εμείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοειδεάτες και όχι το YouTube, τις διαστραμμένες με το διαστραμμένο το αλγόριθμο και τα τραγελαφικά τα οποία μας προτείνει ως προτινόμενα. Λοιπόν, αυτά για τα επόμενα βήματα. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Ωστόσο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαστε εδώ. Στην ώρα μας σήμερα, μεγάλο επίτευγμα, μεγάλη κατάκτηση για αλλαγή. Γιατί εξ αρχής ήξερα από το πρωί, ήξερα τι ήθελα να πω σήμερα, διότι είναι μεγάλη αυτή η αποκάλυψη του J.D. Vance. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια από την Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία. Υπάρχουν θέματα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα πω. Για τον Υπουργό Άμυνας, τον οποίο τον τελείωσε ο Ζελένσκι, γιατί ήθελε να σταματήσουν τις διαφθορές να κλέβουν δηλαδή τα χρήματά μας και τα δικά μας και ελληνικά χρήματα κλέβουν οι Ουκρανοί. Κάποιος προσπάθησε να το σταματήσει, τον φάγανε τον Υπουργό Άμυνας. Θα δούμε αν θα προλάβουμε. Θέλω να ξεκινήσω ωστόσο να πω οπωσδήποτε, όπως ήθιστε, να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματικά είναι ένας από τους τρεις λόγους, τους τρεις βασικούς λόγους που ο Κούλης και μέλη της οικογένειάς του και εννοείται το Προεδρικό του Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πίσω από τα κάγκελα αυτή τη στιγμή, προφυλακιστεί μέχρι να δούμε αν πρέπει να φυλακιστούν και φίλοι τους, άλλα μέλη της οικογένειάς τους κτλ. Ποιοι έχουν εμπλακεί στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΜΠΗ. Να δούμε λοιπόν τώρα τι μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή, τουλάχιστον για να μαθαίνουμε, όχι ότι θα γίνει κάτι με τις προστασίες που έχουν οι πολιτικοί, με την ασυλία, την αμνηστία, το ακαταδίωκτο κ.ο.κ. Διώξεις, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, άσκησαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Σταύλου του Αυγία, που λέγεται Ελληνική Βουλή, για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Πράγματι, λοιπόν, 7 σύνολο, συγγνώμη, οι κατηγορίες αντίον 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί και η δικογραφία μπήκε στο αρχείο και πρώην υπουργών. Εδώ, βέβαια, καλύπτει, να ξέρετε, και ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών, δηλαδή η ασυλία που έχουν οι υπουργοί στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ασκείται ποινική δίωξη, για πλημέλημα βέβαια. 4 νυν βουλευτές: Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και 4, Κατερίνα Παπακώστα, αλλά όχι καταεδρωμένη, προτεργάτησα. Για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αυτά είναι, τι να σου πω, ψηλόβροχο στην πραγματικότητα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι νουδούλοι. Αυτά είναι τα ελαφριά. Αυτά είναι το ρεκτικό, τα καναπεδάκια, το ογντεύ είναι του κύριου Σφαγητού, που είναι το ότι έχουν διαλύσει τη χώρα. Δει οι τερμίτες, οι ακρίδες, τα παράστε, κατσαρίδες στην πραγματικότητα, γιατί είναι και κακομούτσουνοι, γιατί βγαίνει το κακό της ψυχής τους. Λοιπόν, και άλλα πρόσωπα είχαν μπει στο στόχαστρο: Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης, Αχιλλέας Καρμαλής. Όπου ακούτε πρώην υπουργούς, καταλαβαίνετε ότι τους καλύπτει η προστασία του νόμου περί μη ευθύνης υπουργών, για τον οποίο κάποιοι ακόμα επέρονται και είναι περήφανοι για αυτό το μίασμα που φτιάξανε, με το οποίο ουσιαστικά η πολιτική είναι υπεράνω νόμου. Το Σύνταγμα στην πραγματικότητα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να είναι υπεράνω νόμου. Το άρθρο 86 είναι ένα κατάπτυστο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο βέβαια θα έλεγα ακρογωνίως λίθος, ένας από τους ακρογωνίως λίθους αυτού του μορφώματος, του Συντάγματος του κοινού βουλευτισμού, το οποίο βέβαια πολεμάμε να καταργήσουμε, να ανατρέψουμε και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι κοινοβουλευτικό, ολιγαρχικό. Αυτό λίγο για να καταλαβαίνουμε, να έχουμε μια εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει και τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση με τα σκάνδαλα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ίσως με ένα άλλο πολίτευμα και όταν απελευθερωθούμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ, για όλη αυτή τη σέκτα, όλα αυτά τα τσακάλια, τους τσακαλομούριδες της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, Γαλαζέοι, Σιριζέοι, Πασοκατζίδες, Εμετικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν στο νέο κόμμα, το οποίο είναι νέο κόμμα διαφθοράς και σαπίλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Θα ξεκινήσω μάλλον με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο και μετά θα δούμε το μεγάλο μας θέμα από τον J.D. Vance, συνέντευξη που έδωσε, που θα εξηγήσουμε και γιατί την έδωσε. Λοιπόν, έχουμε πάλι βομβαρδισμούς από τους Αμερικανούς και ξεκινάνε τα εγκλήματα πολέμου. Ομά, σας το λέω, εγκλήματα πολέμου. Βέβαια, τι περίμενε κανείς από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, δολοφονώντας πολιτικούς ηγέτες, δολοφονώντας κοριτσάκια, οι άνανδροι εδώ, οι ασπρομούριδες, οι Αμερικανοί, και οι άλλοι με τρολοκαπελίνο, με τα καντήλια του Σαμσόν, του Δαβίδ. Όλοι αυτοί εδώ, οι εγκληματίες, οι γενοκτόνοι, συνεχίζουν κανονικότατα την κλασική τους πορεία με τον βομβαρδισμό πλέον υποδομών στο Ιράν. Δεν υπερέβαλε ο Τραμπ όταν είπε ότι θα ξεκινήσω με εγκλήματα πολέμου. Έτσι έκανε. Χτύπησαν γέφυρες και χτύπησαν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παντού στην περιοχή, θα τα δούμε αναλυτικά. Αντιδρούν οι Ιρανοί βέβαια, χτυπήσανε και αυτοί σε άλλες βάσεις, πάλι σε βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή και στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ καταραμένει εκεί, του Αλθάνη ο Μύρης Κακομύρης, είναι υποτίθεται διαμεσολαβητής για την ειρήνη, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερη βάση των Αμερικανών αεροπορική εκεί, από εκεί κάνανε δολοφονίες, από εκεί σηκώθηκαν τα αεροπλάνα για να σκοτώσουν και τα κοριτσάκια, τους καταραμένους. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ τους βάζουν στο κάδρο κανονικότητα, παρόλο που έχουν μεσολαβήσει, υποτίθεται, διαπραγματευτές για την ειρήνη οι Καταριανοί. Λοιπόν, για να δούμε πού χτυπήσανε. οι Αμερικανοί να τον χτυπήσανε, γιατί είχαμε και θύματα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, χτυπώντας γέφυρες. Μάλιστα. Οι γέφυρες είναι η Μπαντάρ Χαμίρ, εδώ βασικός διάδρομος, σύνδεσμος μεταφορών, διαμετακομιστικός κόμβος, ο οποίος συνενώνει τις τοπικές κοινωνίες όπως μαθαίνω. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για την κινητικότητα των πολιτών, τις μεταφορές, την πρόσβαση και στις παράκτητες περιοχές και στα εσωτερικά της χώρας. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε βασικές υπηρεσίες με την καταστροφή αυτών των δύο γεφυρών, όπως βλέπω εδώ. Μπαντάρ Καμίρ, γέφυρες, πληθυντικός. Επίσης χτύπησαν και τις υποδομές του σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Μπάνταρ Αμπάς, και αυτός είναι ένας κρίσιμος διαμετακομιστικός διάδρομος που ενώνει το βασικό λιμάνι της χώρας, το νότιο, την Μπάνταρ Αμπάς, με την ενδοχώρα. Από εδώ έρχονται και φεύγουν όλα τα φορτία, είναι βασικότερος εμπορικός δρόμος και ο δρόμος μέσα στον οποίο εφοδιάζεται η χώρα στην πραγματικότητα. Δηλαδή με τρόφιμα, φάρμακα περνάνε από εδώ και τα καθάρματα, οι Αγγλοσάξονες, η μάστιγα του πλανήτη, έχουν καταστρέψει εδώ σημαντικό κομμάτι του σιδηροδρόμου. Παράλληλα βάρδισαν και το αεροδρόμιο Ιρανσάρ, το οποίο είναι στην περιοχή Σιστάν και Μπαλουχιστάν, και αυτή είναι μια υποδομή μεταφορών, η οποία και όχι μόνο και για κρίσιμα ζητήματα, για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, εδώ είναι χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο αυτό και συνενώνει το νοτιοανατολικό Ιράν με την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα το κατέστρεψαν και αυτό. Επίσης κατέστρεψαν και και ένα ραντάρ εδώ, κεντρικό σημείο ελέγχου στο Τσαμπαχάρ, το οποίο έχει να κάνει με την ναυτιλία και είναι υπεύθυνο για να παρακολουθεί τις πτήσεις και πλοίων και αεροπλάνων, στρατηγικό εδώ, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της αεροπορίας και του ναυτικού, εμπορικού και όχι και μόνο. Άρα και αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Έχουν χτυπήσει και άλλες περιοχές εδώ, το Σιρίκ όπως διαβάζω, πάλι την νήσο Κάσεμ. Έχει αξία η νήσος Κάσεμ, διότι έχουν φτιάξει εδώ ένα στρατηγικό στόχος. Έχουν φτιάξει οι Ιρανοί, έχουν σκάψει βαθιά μέσα στην πέτρα και έχουν φτιάξει τεράστιες υποδομές από υπόγειες. Και είναι ένα μάθημα αυτό και για την Ελλάδα, δηλαδή τέτοιου είδους νησάκια, οχυρά, κάστρα, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας. Και ακόμα και αν καταλάβεις ένα μεγαλύτερο νησί κατοικημένο, τριγύρω, όσο έχεις ένα τέτοιο απόρθητο φρούριο, ένα τέτοιο κάστρο μέσα στη γη, μπορείς να βγαίνεις, να χτυπάς, εντάξει, προφανώς, να υπάρχει τρόπος να το εφοδιάζεις κιόλας τον νησάκι σου, αλλά αν έχει μια αυτονομία, μια αυτάρκεια σχετική, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ξαναλέω με σκληρό σκυρόδεμα εδώ οι υπόγειες βάσεις που έχουμε φτιάξει. Με χτύπησαν και την πόλη Αχβάζ στην επαρχία Κουζεστάν, που εδώ είναι μια από τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, με οικονομικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Χτύπησαν και στο Μπουσέρ της ομώνυμης επαρχίας, όπου εδώ είναι το πυρηνικό εργοστάσιο, και μάλιστα το χτύπησαν το Ρώσο. Και μάλιστα το χτύπησαν και δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, όπως διαβάζω. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές στον Μπάνταρ Αμπάς, λένε οι Ιρανοί, στις ηλεκτρικές γραμμές, και υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Και όπως λέει το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση κλιματιστικών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις νότιες επαρχίες. Βέβαια, εκεί, όπως βλέπω από τα μετεωρολογικά, οι θερμοκρασίες είναι άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Και τα εγκλήματα πολέμου του Τραμπάκουλα, ο οποίος πρέπει να τον βάλουν κανονικά σε κάνα φούρνο, να πάρει τη γεύση που μοιράζει στη Μέση Ανατολή, τους αναγκάζει τους ανθρώπους, κάποιοι έχουν, κάζω και μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν και προβλήματα υγείας, να ζουν χωρίς κλιματιστικό σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών. Να φανταστείτε για τι έγκλημα μιλάμε. Και δεν μιλάει κανείς. Η χρεοκοπημένη Δύση, η προτεραιότητα της Ευρώπης είναι να μας βάζει φασιστό τέτοια, να μας φημώνει και να μας βάζει, δεν ξέρω τι, σοδομαζοχιστικά κόλπα πάνω στις πλάτες μας, στα παιδιά, δεν ξέρω ποιος, τι αθλιώτες θέλουν να κάνουν, να ελέγχουν τα μηνυματάκια μας. Αυτή είναι η αιμονή τους, η σοδομαζοχιστική αιμονή της Ευρώπης, και την ίδια ώρα που βλέπουν εγκλήματα πολέμου το βουλώνουν, κάνουν μόκο. Όλες οι γλάστρες εκεί, και δεν αναφέρομαι σε ένα κούλι ούτε σε άλλες κούλες που έχεις δίπλα σου. Αναφέρομαι στη Ματσόλα, την Παλότσα, τη Φοντερνάσανα, την τελευταία Γκόμενα, το άλλο το Ξυλάγκουρο, την Κάλλας. Δεν μιλούν για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Μιλάει το Ιράν, βέβαια, το οποίο καταδικάζει τις βάρβαρες επιθέσεις. Μάλιστα, είχαμε και επίθεση χθες σε μια εγκατάσταση, προσέξτε εδώ, σε μια εγκατάσταση, σε ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο, μια κλινική. Μιλάμε για πραγματικά βάρβαρη επίθεση που θυμίζει τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Εβραίων σκοτώντας παιδάκια. Και πάλι εδώ έχουν, λέει, και έχουμε και παιδιά εδώ, 211 παιδάκια τα οποία έρχονται να λάβουν θεραπεία και χημειοθεραπεία στο εργοστάσιο αυτό, στην κλινική αυτή. Εκενώθηκε, όπως λέει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Ρεζά Μπαζάρ. Στην πόλη Αχβάζ πρόκειται εδώ το νοσοκομείο αυτό αντικαρκυνικό και αναγκαστήκαμε, λέει, να τους αδειάσουμε. Λένε ειδικοί ασθενείς, λέει εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου. Πολλοί από αυτούς είναι καρκινοπαθείς. Μας έχουν βομβαρδίσει, λέει, έντονα και συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί γύρω από την περιοχή, γύρω από το νοσοκομείο. Αναγκάσαμε να τους εκενώσουμε. Μερικοί από αυτούς είναι με οξυγόνο. Δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε και εύκολα. Κάποιοι, λέει, φύγανε με τα παιδιά τους στα χέρια, κάποιοι είχαν ορούς στα χέρια και τους βγάζαμε με καροτσάκια. Μιλάμε για αθλειότητες. Μια γυναίκα τη δολοφόνησαν στο Μπάνταρα Μπάς, βοβάρδισαν και τη σκότωσαν, και το ενός έτους παιδάκι της είναι κρίσιμα τραυματισμένο. Ακούστε εδώ. Μιλάμε τώρα για άθλιες, και δεν ξέρω γιατί δεν είναι όλοι στα κάγκελα. Πρόκειται για ένα χτύπημα στον Μπάνταρα Μπάς, στην συνοικία Ταπέ Αλαχμπάρ, όπου σκότωσε, δολοφόνησαν μια μαμά, τραυμάτισαν άλλα 8 άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν το ενός έτους παιδάκι της. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω τι λένε οι Ιρανοί, ότι αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές του Ισλαμικού Κοινοβουλευτισμού, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής καθίστανται θεμητοί στόχοι για το Ιράν. Δηλαδή, μπορούν να χτυπήσουν αντίστοιχες υποδομές του κόλπου, δεν ξέρω τι αντίπεινα είναι αυτά. Έγκλημα πολέμου θα είναι σίγουρα. Απαντάνε με απειλή προς το παρόν εγκλημάτων πολέμου. Να δούμε αν θα τα κάνουν πράξη. Αλλά δεν έχω. Τι να πω τώρα. Ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου το οποίο διεξάγεται. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ηθική κατάπτωση της Δύσης, την πλήρη απονομοποίηση της Δύσης. Ντρέπεσαι για την εικόνα αυτή. Άνθρωποι του πολέμου εξαγορασμένοι από τις εταιρείες των όπλων και των πετρελαϊκών. Δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να τους λογαριάζουμε ούτε εμείς, σαν υπάρξεις. Όλο το πολιτικό προσωπικό, όλο, ιδίως το ενιαίο κόμμα, Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας, μην τους δίνετε ούτε νερό. Ούτε νερό. Να έρχονται στις ταβέρνες σας και στα μαγαζιά σας με βρυσίδια, να πάνε από εκεί στα τσακίδια. Να περνάει απ' έξω ο Κούλης ή ο Τσίπρας, ο Χιλάς, να βγαίνετε και να τους βρίζετε τα καθάματα, τα κοθόνια, οι άνθρωποι του πολέμου, οι γλίτσες. Απόλυτη ηθική κατάπτωση. Κρατήστε και μια άλλη εξέλιξη εδώ, ενδιαφέρουσα, το Πακιστάν. Το οποίο και αυτό προσπαθεί μαζί με τους Καταριανούς, ήταν υποτίθεται διαμεσολαβητές, απειλούνται και αυτοί τώρα με τις εξελίξεις, μήπως μπουν και αυτοί στον πόλεμο. Πώς θα μου πεις, έχουν βρει ευκαιρίες οι Αδάραβες να χτυπήσουν τους Χούθη. Μεσούς αυτής της κρίσης αποφάσισαν, ενώ υπάρχει ειρήνη μεταξύ, μια συμφωνία μεταξύ Χούθη και της ψευτοκυβέρνησης, που έχουν, κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει οι Αδάραβες στην Ιεμένη, δεν τους θέλει τη μάνα τους. Ξεκίνησαν να χτυπάνε οι Σαουδ Άραβες τους Χούθη. Μάλιστα, επιστρέφοντας αντιπροσωπεία των Χούθη από την Τεχεράνη για το μνημόσυνο, την τελετή του Αλί Χαμενεΐ στη Σανά, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, βομβάρδισαν οι Σαουδ Άραβες και αντίστοιχα απάντησαν οι Χούθη και βομβάρδισαν αεροδρόμιο των Σαουδ Αράβων. Αν πάμε σε πόλεμο, από το 22 είχαμε την ειρήνη, τώρα την καταστρατηγούν οι Σαουδ Άραβες, άλλοι παντοφυλάδες από εκεί, ο αρχιμακελάρης, ο αρχισφαγέας, ο Μπιν Σαλμάν. Εάν πάμε σε πόλεμο, το Πακιστάν θα κληθεί να συμμετέχει και φοβάται η Ισλαμαμπάντ, θα συρθεί σε πόλεμο με τους Χούθη. Διότι υπάρχει αμυντική συμφωνία μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας και υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες του Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία και υπάρχει και μοίρα αεροπορική των Πακιστανών στη χώρα. Πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Όπως ανησυχητική εξέλιξη είναι, απειλούν οι Ιρανοί πως θα χρησιμοποιήσουν τους Χούθη, θα τους ενεργοποιήσουν για να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπάνταρ. Το Μπαμπ αλ Μάντεμπ, το στενό, εκεί στον κόλπο του Άντεν. Όλα αυτά παίζουν και είναι πράγματα που τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο πρόεδρος Βανς, που είναι το μεγάλο θέμα και νομίζω ότι είναι το πιο ζουμερό και θα σε ενδιαφέρει, γιατί θα αποκαλύπτονται πολλά πράγματα που τα λέμε στο κανάλι. Εντάξει, αν τα λέγατε σε φίλους, αν τα πείτε σε φίλους, σας πει είναι άσχετοι, ξέρω εγώ, στου Ορθοκαμιλίδου, θα σου πούνε τι είναι αυτά, είναι υπερβολές, ξέρω εγώ, θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα εδώ, εντάξει. Αποκαλύπτει το αυτονόητο, η πραγματικότητα. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν την αλήθεια και έχουν το σθένος να κάνουν αυτή την υπέρβαση. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πάρα πολύ λίγοι που μπορούν να δεχτούν το σοκ της πραγματικότητας και να μίζουν στην κοσμάρα τους, να κοιμούνται σαν χάπατα, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ ο Βάντς μας δίνει μια δυνατότητα να ξυπνήσουμε και άλλους συμπολίτες μας. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή εκστρατεία, προσπαθεί να αλλάξει την κοινή γνώμη της Αμερικής κατά της διπλωματίας. Θέλουν τον πόλεμο. Πληρώνει δηλαδή ο Νετανιάχου, στην πραγματικότητα πληρώνει ο Αμερικανός που δίνει τις οικονομικές βοήθειες στον Εβραίο και εμείς που έχουμε κάνει συμφωνίες στην Καλαμάτα, στο αεροδρόμιο κτλ. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες να δούμε λεφτά σε τσέπες Εβραίων, οι οποίες βέβαια κομμάτι των χρημάτων αυτών που φεύγανε από τις δικές μας τσέπες και πήγαιναν στο Εβραϊστάν, γυρνούσαν στον Γκούλ και στη συμμορία του, εκεί στις Έχιδνες, στο Λάκκο με τα Φίδια. Γυρνούσε Προμήθεια, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο αντιπρόεδρος των Αμερικών. Τον ΗΠΑ κατηγορεί λοιπόν μέλη της κυβέρνησης, τον ΗΠΑ συγκεκριμένα, μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ. Όχι κάποιο αφηρημένη δύναμη, παρακρατική, τη Μοσάντ, τους φωνιάδες. Όχι, όχι, την ίδια την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης. Προσπαθούν, λέει, να κάνουμε τέτοια καμπάνια όλο αυτό το διάστημα. Σε συνομιλία που είχε με τον Τζο Ρόγκαν, ο οποίος, Τζο Ρόγκαν βέβαια, έχει αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ, τον είχε στηρίξει προεκλογικά. Τώρα, μαζί με άλλους πολλούς, όπως είναι ο Τάκερ Κάλσον, έχουν πει ότι εδώ πρόκειται για έναν αχυράνθρωπο των σιωνοχριστιανών. Το καταλαβαίνει. Οι σιωνοναζί είναι πίσω από τη χώρα του, το έχουν καταλάβει. Αν και καθυστερημένα οι Ρεπουμπλικάνοι, κάποιοι εξ αυτούς το έχουν καταλάβει, η Μάγκα, ξυπνήσαν κι αυτοί. Έχει αποστασιοποιηθεί και πήγε εκεί ο J.D. Vance. Γιατί, προσέξτε, θέλει να καθαρίσει λίγο το προφίλ του από τον Τραμπ και τα εγκλήματά του. Είναι υποχείριο του νευραίων. Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια χρησιμοποιημένη πολιτική φιγούρα, ο Τραμπαρίφας, και θέλει προφανώς να ετεροπροσδιοριστεί. Να πει ότι εντάξει, αυτά γίνονται επί Τραμπ, τα κριτικάρω, ασκώ κριτική και πάω σε άνθρωπο ο οποίος ασκεί κριτική και αυτός που είναι ο Ρόγκαν. Γι' αυτό και πήγε εκεί, για να καθαρίσει το δικό του προφίλ. Επίσης, υποστήριξε τη συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας με τους κατανόησης με τους Ιρανούς. Είπε ότι είμαι σίγουρος, λέει, ακούστε εδώ, χωρίς το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση οι οποίοι προσπαθούν συνειδητά να μας στρέψουν μακριά από την πολιτική αυτή της διπλωματίας, διότι θέλουν να συνεχίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, δεν είναι ένα ρήγμα μεταξύ των σχέσεων ρογμές στο οικοδόμημα, στο μόρφωμα αυτό το ευρωαμερικανικό, όχι. Είναι μια προσπάθεια επικοινωνιακής πραγματικότητας, γιατί δεν νομίζω να μπορέσει να... Αν δείτε ποιος έχει χρηματοδοτήσει την καμπάνια του Vance από την γέννησή των πολιτικών, ο Peter Thiel, που είναι πίσω από την Palantir, ευρεοσιωνιστικό κάθαρμα του πολέμου, διαστραμμένος, τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκει και βομβαρδίζει παιδιά στη Γάζα, και αυτοί τον κάνανε, όχι απλά γερουσιαστή, τον κάνανε και αντιπρόεδρο. Έχει πάρει χρήματα από τους ανθρώπους του πολέμου, της τεχνητής νοημοσύνης, του Deep State, και τον βάλα να πλαισιώσει τον Τραμπαρίφα. Είναι και αυτός υποχείριο της Σιών. Επικοινωνιακά θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνει πληροφορίες πάρα πολύ χρήσιμες. Τι λέει λοιπόν στο Ρόγκαν, ότι υπάρχει κυριολεκτικά μια ξένη, εξωγενής προσπάθεια, απόπειρα, μια καμπάνια επιρροής, η οποία χρηματοδοτεί κινήσεις μέσα στην Αμερική για να ναυαγίσει τη συμφωνία, την ίδια συμφωνία την οποία εγώ προσπάθησα και υπογράψαμε. Και το παίρνει και προσωπικά, σου λέει εδώ, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί στο αφήγημα, στο επικοινωνιακό, το οποίο θέλει να χτίσει ο Βάντς, ότι δεν είμαι τόσο σιωνιστικό κατακάθι όσο είναι ο Τράμπας. Είπε επίσης, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο, το νομιμοποίησε ουσιαστικά, του Time Magazine, το οποίο είπε, το οποίο έγραφε, ότι ένας πρώην διευθυντής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ τον προσέλαβαν οι Εβραιοναζί στο Τελ Αβίβ για να διεξάγει μια ψηφιακή καμπάνια, να επηρεάσει την αμερικανική κοινή γνώμη όσον αφορά το Ισραήλ και τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή να τους επηρεάσει, να τους πει ότι είναι καλοί οι Ήενες στο Ισραήλ. Αυτά που μας λένε εδώ και οι Ήενες του Κούλι, το εγκληματική οργάνωση που είναι το συμβούλιο του και έχει μολύνει με τις σημαίες τους, δημόσια κτίρια, όπως έχουν κάνει και με τις ουκρανικές σημαίες. Προφανώς γιατί παίζει χρήμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θυμίζω τις δηλώσεις του Φίτσο ότι του είχε τάξει χρήμα ο Ζελένσκι για να τον βάλει στο ΝΑΤΟ και προφανώς. Και μάλλον πείτε εσείς τι έχει υποσχεθεί, τι έχει δώσει καλύτερα ο Νετανιάχου στον Γκούλι και όχι μόνο, για να συνεχίσει να το στηρίζει και προφανώς όχι μόνο χρήμα, τους έχει δώσει και πολιτική νομιμοποίηση και πολιτική υποστήριξη και από την πρεσβεία. Δεν, αυτά τα οποία ακούτε από τον Τραμπαρίφα να λέει ότι είναι ο κούλης κτλ, είναι τρομερός κτλ, είναι τα, η πολιτική υποστήριξη που δίνει το Ισραήλ για να συνεχίζει ο κούλης να στηρίζει αυτό το γενοκτονικό καθεστώς. Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο Βάνς? Ότι υπάρχει, λέει, αυτή η καμπάνια η οποία είναι πολύ έμεση, δεν ακούγεται πολύ, διακριτική. Εξαιρετικά, λέει, καλοπληρωμένη καμπάνια να προσπαθήσουν να ναυαγίσουν, να ανακοθετήσουν τις διαπραγματεύσεις και να ακυρωθεί η συμφωνία μας. Και το πέτυχαν. Απλά δεν λέει, δεν τολμάει να πει όλη την κουβέντα. Το πέτυχαν οι Εβραίοι, γι' αυτό έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, προσπαθούν, λέει, να την ναυαγίσουν. Δεν έχει ναυαγίσει, έχουμε πόλεμο πάλι στη Μέση Ανατολή. Το πέτυχαν οι Εβραίοι. Είναι πόλεμος των Εβραίων αυτός ο δεύτερος κύκλος, τρίτος πλέον, αλλά ο δεύτερος μέσα στους τελευταίους μήνες, είναι πρωτοβουλία του Εβραϊστάν. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι μέσα στο σύστημα για τους οποίους γνωρίζουμε δίχως ίχνος αμφιβολίας ότι προσπαθούν να υποκινήσουν την κοινή γνώμη των Αμερικανών και να την προσπαθούν να την επηρεάσουν για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί επαόριστο. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη εδώ εξέλιξη αυτή η προφανώς η ομολογία αυτή. Θέλει, όπως σας είπα, ο Βάνς να διαχωρίσει τον, να εφοροποιηθεί και να διαχωρίσει τον αυτό από τον Τραμπ. Θέλει φλερτάρει με την βάση του κόμματος του Τραμπ, τη MAGA βάση, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν καταλάβει τι εστί καθεστώς στο Ισραήλ και θέλουν να κόψουν, να διαρρήξουν τους δεσμούς τους. Γι' αυτό και πήγε εκεί. Ο Ρόγκαν είναι, είπαμε, ένας από τους πιο δημοφιλείς στην χώρα, στην Αμερική. Ας τον πούμε σχολιαστής, δημοσιογράφος. Καλή, διεξάγει συνεντεύξεις και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως νέους οι οποίοι μετέχουν στο MAGA κίνημα με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τον έχουν στοχοποιήσει προσωπικά τον J.D. Vance και άρα είναι προσωπικό το ζήτημα για αυτόν, καθώς προσπάθησα, λέει, να πλησιάσω διπλωματικά τους Ιρανούς. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, λέει, μου επιτέθηκαν πολύ και αυστηρά και άγρια, απλά και μόνο επειδή προσπάθησα να πετύχω τους στόχους μας στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, αυτούς που έθεσε ο πρόεδρος για τη χώρα. Μάλιστα, ότι και καλά, δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάτι που ήθελε ο πρόεδρος, εντάξει, δεν διαφοροποιείται εντελώς εδώ, αλλά κάποιοι, λέμε, πολέμησαν προσωπικά και ανεφέθη σε αυτόν τον οποίο σας είπα, τον διευθυντή καμπάνια του Τραμπ, τον Μπραντ Πασκάλ, ο οποίος, λέει, έχει πάρει εκατομμύρια δολάρια για να κάνει την νύχτα μέρα και να μας πει ότι οι Εβραίοι δεν είναι οι δολοφόνοι, οι γενοκτόνοι της περιοχής και τα τέρατα τα οποία είναι, αλλά είναι, ξέρω, κάτι καλό από τον Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο που δέχθηκαν θύματα και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα είναι αιμοσταγή κτίνη. Μάλιστα, η απάντησή μου, λέει, στην προσπάθεια που γίνεται, λέει ο Βάνς, στο καλοπληρωμένη καμπάνια να βαγίσει η διπλωματία, είναι, η απάντησή μου είναι, πηγαίνετε στην κόλαση, ας το διάλογο δηλαδή. Αυτό είναι, λέει, η απάντησή μου, και καταλαβαίνω ότι προσπαθούν διάφορες πλευρές και σύμμαχοι και εχθροί να μας επηρεάσουν, να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν με πειράζει, λέει, ότι το Ισραήλ προσπαθεί να το κάνει αυτό, δίνει και τη διαπιστευτήριά του εκεί που πρέπει να δώσει την πραγματικότητα. Αυτό το δεν με πειράζει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να το κάνει αυτό, είναι ουσιαστικά η συνέχιση, η διαιώνιση του σιωνιστικού ελέγχου στο βάλτο που λέγεται Ουάστον, που πρέπει να εξαφανιστεί από πρόσωπο γης. Αυτό, λέει, το οποίο με επηρεάζει, με ενοχλεί ωστόσο, είναι όταν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι καμπάνιες επιρροής επηρεάζουν την πολιτική κρίση στην Αμερική. Άρα, πώς θα, δηλαδή, εννοείς, δεν βγάζει νόημα αυτή η λιθιότητα εδώ, δηλαδή, τι λες, ότι δεν με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει όταν το Ισραήλ θα μας επηρεάσει, αλλά με επηρεάζει όταν τα πετυχαίνει? Τι εννοεί, δεν βγάζει νόημα αυτό. Είτε δεν σ' αρέσει που το επιχειρούν, είτε προφανώς το λες για να επιδώσεις διαπιστευτήρια στους σιωνοναζί που θα στηρίξουν, όπως ο Τίελ, ο Παλάντιρ. Μάλιστα, επίσης είπε ότι συμφωνεί με, εμένει να στηρίζει τη συμφωνία που πέτυχε με το Ιράν, η οποία ήταν μια αποτυχημένη συμφωνία και το κατάλαβαν οι Αμερικανοί, γι' αυτό πάνε σε πόλεμο βέβαια, και ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά αυτή η συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω τι ονειρεύεται ο Βάνς εδώ μαγουλάς, αλλά μας λέει ότι στην ερώτηση του Ρόγκαν, εάν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί θα πηγαίνανε πάλι σε πόλεμο με το Ιράν, ακόμα και αν δεν ήταν η επιρροή από τους Εβραίους, είπε ναι, ναι, το πιστεύω. Βλέπετε εδώ ότι στην πραγματικότητα και στηρίζει τον Τραμπ και στηρίζει τον πόλεμο και στηρίζει αυτήν την διαιώνιση της επιρροής από το Τελαβίβ, να κάνει κουμάντο δηλαδή ο Εβραίος. Θεωρώ, λέει, ότι ο πρόεδρος, ο Τραμπ δηλαδή, άσχετα από την οποιαδήποτε επιρροή από το Ισραήλ, θεωρεί και πιστεύει πάρα πολύ έντονα και συμφωνώ μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Σύμφωνοι. Όλοι συμφωνούμε. Εγώ δεν θέλω να έχετε πυρηνικά όπλα ούτε εσείς που στη μόνη που τα χρησιμοποιήσατε και δεν έχετε λογοδοτήσει, δεν έχετε πληρώσει κατά των Ιαπώνων εννοώ. Προφανώς και δεν θέλει κανείς να έχουν οι Ιρανοί πυρηνικά όπλα, αλλά δεν είναι η λύση να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Υπήρχε μια συμφωνία την οποία την κατήργησε μόνο στο Τραμπ. Κάποτε τον κατήγγειλε ο Βάνς, όταν είχε γράψει και το βιβλίο του, ήταν καταγγελτικός εναντίον του Τραμπ, μέχρι που του είπε: TL, κοίταξε να δεις, θα πληρώσω για να γίνεις καλύτερη του ξεπλίστρα. Και φόρεσε το φακιόλι, έκανε την δουλειά, κάνει την προμοδουλειά τη σκάφη, ο Βάνς, και στηρίζει αυτό το οποίο βλέπετε. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Δισεκατομμύρια δίνει το μόρφωμα αυτό της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ. Ξαναλέω, τα λεφτά αυτά γυρνάνε πίσω με τέτοιου είδους επιχειρήσεις επιρροής κοινής νόμης. Είναι θλιβερό για τους Αμερικανούς πολίτες που πληρώνουν τη διαφήμιση εις βάρος τους, σε αυτούς μάλλον, από ένα γενοκτονικό καθεστώς. Δηλαδή, δίνεις λεφτά, τα παίρνει ο Εβραίος και σου κάνει διαφήμιση να μ' αγαπάς και να σου αρέσω, παρόλο που είμαι ένα κακομούτσινο, μια κακομούτσινη έχιδνα. Μια ύδρα με πολλά κεφάλια, η οποία είναι όλα κακομούτσινα. Εξαιρετικές είναι οι αντιδράσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τους Εβραίους τα έχουν χάσει με τη δήλωση αυτή. Πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης, Άλον Πίνκας, ο οποίος λέει ότι είναι ανεπανάληπτες, ανευπροηγουμένοι δηλώσεις του Βάνς. Δείχνουν, λέει, ότι η Αμερική και το Ισραήλ δεν είναι στην ίδια σελίδα. Μας λέει εδώ ο Άλον Πίνκας. Κανένας πρώην εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε κατηγορήσει ποτέ το Ισραήλ ανοιχτά να διεξάγουν κάποια καμπάνια η οποία θα υπονομεύσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τάδε έφη εδώ ο Πίνκας. Υπήρχαν, λέει, διαφορές στο παρελθόν, υπήρχε ένταση, αλλά για έναν ενεργή αντιπρόεδρο να βγει, λέει, τόσο ηχηρά, με ανοιχτό τρόπο και με ομό τρόπο εναντίον μιας καμπάνιας Ισραηλινής επιρροής εναντίον των ΗΠΑ, είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου, είναι σοκαριστικό. Γουστάρο, σοκαριστείτε, αν και δεν νομίζω στην πραγματικότητα, ξαναλέω, ότι μας λέει ούτε κάτι καινούριο, ούτε ότι στην πραγματικότητα διαφοροποιείται. Κρατάει πολλές πισινές εδώ ο Βάνς, γιατί ξαναλέω, δεν μπορείς να βγεις αν δεν έχεις από το ιερατείο, όχι των Βρυξελών, το πραγματικό ιερατείο που πιστεύουν, ξέρετε πού, εκεί στις θυσίες που κάνουν κτλ. Γι' αυτό και στοχοποιούν περισσότερα, όλο και περισσότερο παιδάκια, είτε στο Ιράν, είτε στην Γάζα, είτε αλλού. Δεν μπορείς να πάρεις το θόκο αν δεν έχεις την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Πράγματι, ωστόσο, μια τέτοια δήλωση, όπως λέω, είναι άνευ προηγουμένου. Όπως άνευ προηγουμένου είναι και η δήλωση που έκανε ο Βάνς για την υπόθεση του Έπστιν. Και πώς θα μου πεις, πώς κολλάει το ένα με το άλλο. Προφανώς όλα αυτό είναι. Όλα είναι αυτό. Είναι η επιχείρηση Epstein, η οργή του Epstein, Epstein Fury, Epic Fury δεν λένε οι Αμερικανοί, Epstein Fury στην πραγματικότητα. Είναι ομάδα Epstein. Ο Βάνς φυλάει τα πόδια και τα χέρια των παιδοβιαστών, είτε είναι ο Νετανιάχου είτε είναι ο Τραμπ, δεν έχει σημασία. Και γι' αυτό το λόγο τα κούμπωσε και τα συνέδεσε ο ίδιος. Συνδέονται ξεκάθαρα. Είπε, λοιπόν, στην συνέντευξη που σας είπαμε στο Ρόγκαν, το επόμενο θέμα και κόλλησε. Είπε ότι μίλησε για το θέμα και ότι ο Έπσταϊν, λέει, είχε υψηλού επίπεδου διασυνδέσεις και με την Αμερικανική και με την Εβραϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή με τη Mossad και τη CIA. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Επιτέλους έχουμε και δημόσιες ομολογίες εδώ. Δεν έχουμε σχόλιο από τους, από τα κτίνια, από τα καθάρματα της κυβέρνησης του Ισραήλ. Για να δούμε αναλυτικότερα τι είπε για τον Έπσταϊν εδώ, ότι προφανώς, λέει, είχε κάποιες διασυνδέσεις με στοιχεία του βαθέως κράτους του Ισραήλ. Το βαθέως κράτους του Ισραήλ είναι αυτό το οποίο κυβερνάει την Αμερική, ξέρω εγώ, κυβερνάει τη χώρα μας σίγουρα. Δεν ξέρω το βαθύ κράτος του Ισραήλ τι μπορεί να είναι. Δηλαδή, υπόνομος βαθύ κράτος του Ισραήλ μυρίζει τάφος, πραγματικά χώμα και τι χώμα. Ακούω βαθύ κράτος του Ισραήλ και πραγματικά ανατριχιάζω, αρρωσταίνω στην ιδέα του τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το υπονοεί εδώ ο J.D. Vance, αναφέροντας τις σχέσεις του παιδοβιαστή Έπστιν με τα Εβραιολιγούρια. Είπε ότι προφανώς είχε διασυνδέσεις στο ανώτατο επίπεδο και με εμάς και με το ανώτατο επίπεδο της Mossad. Και εδώ λέει ότι ο Epstein λέει ήταν διασυνδεμένος με το βαθύ κράτος του Ισραήλ και οι οποίες λέει, το οποίο το θεωρώ λέει πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό, δεν ήταν συνδεδεμένος με το κέντρο, με την κεντροδεξιά του Ισραήλ, αλλά ήταν συνδεδεμένος με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μάλιστα. Left of center, μάλιστα. Δηλαδή αριστερά του κέντρου. Δεν ήταν, λέει, υπερβολικά, αλλά ήταν και συνδεδεμένος και με την κεντροδεξιά, αλλά δεν ήταν, λέει, ιδίως με την κεντροδεξιά συνδεδεμένος, αλλά με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μα θα μου πεις, δεν έχει και το σημασία τώρα αυτό, ούτε παγκοσμίως δεν έχει σημασία αριστερά-δεξιά, αλλά πόσο μάλλον στο Ισραήλ που είναι όλη η πολιτική, είναι καρνίβαλ, είναι κυριολεκτικά ουγκαμπούγκα, σαν την νιόγκο της παροδίσιας. Λοιπόν, είπε επίσης για τα έγγραφα του Epstein, τα οποία υποτίθεται τα είχαν και θα μας τα δείχναν, τα φέρναν στο φως δημοσιότητας η κυβέρνηση του Τραμπ, είπε ότι δεν τα πήγαμε καλά, λέει, το κακοδιαχειριστήκαμε 100%, μεγάλη παραδοχή αυτή. Και είναι μεγάλη διαφοροποίηση από τον Τραμπ, δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη, δεν λέει ποτέ ότι κάναμε κάτι λάθος. Προφανώς το έχει δώσει την άδεια να τα λέει αυτά για να τον προετοιμάσει να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, να γίνει πρόεδρος και να του δώσει χάρη, προστασία κτλ. Business στο μέλλον. Γι' αυτό τον αφήνει να τα λέει αυτά. Αδιανόητο για υποστηρικτή του Τραμπ να λέει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, βέβαια, για να το στρογγυλέψουν λίγο, στοχοποίησε κατά βάση την τέως Γενική Εισαγγελέα, την Pam Bondi. Η Γενική Εισαγγελέα είναι σαν Υπουργός Δικαιοσύνης στην Αμερική, την οποία τη διώξανε βέβαια. Άρα είναι εύκολο στόχο να τα ρίξουν όλα πάνω τη σαν αποδιοπομπαίο τραγή. Να θυμίσω ότι η Bondi είχε πει ότι έχω, λέει, τη λίστα, τα αρχεία του Epstein, τα οποία κάθονται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Την απέλησε τον Απρίλιο. Υποτίθεται ότι είχαν, λέει, φακέλους τα αρχεία του Epstein φάση 1 και μετά και τα αποχαρακτηρισμένα, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Υπάρχουν εκατομμύρια σελίδες που δεν τις έχουμε δει ποτέ και δεν τις δούμε και ποτέ. Και αυτές που είδαμε, θυμάστε, όταν πολλά ήταν μαυρισμένα για να μην μάθουμε τις θηριωδίες του Clinton, του Bush, που είναι όλοι παιδοβιαστές, κανίβαλοι, ό,τι χειρότερο. Και στην Ελλάδα έτσι είναι, κυβερνά ο άρρωστος, ο τραγέλαφος, ο ουράνιος τόξος κτλ. Γνωρίζω, λέει, την Pam, Pam Bondi, λέει εδώ ο J.D. Vance, τη συμπαθώ την Pam, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι κακοπρόεδρο εκ μέρους της. Θεωρώ ότι προσπαθούσε να αντιδράσει στην πολιτική στη στιγμή της εποχής, είπε κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και από ό,τι είχαμε και τα οποία δεν έπρεπε να τα πει. Μάλιστα. Καληνύχτα. Κάναμε, λέει, ξεκάθαρα λάθη επικοινωνιακά όσον αφορά τα αρχεία του Epstein. Ξεκάθαρα, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι ο λόγος που κάναμε λάθος επικοινωνιακό ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε τίποτα. Έλα. Κάνατε λάθος επικοινωνιακό από τι? Συγκινηθήκατε? Είχατε τρακ? Τι ήταν η πρώτη σας δημόσια ομιλία? Δεν νομίζω. Δεν ήταν το πρώτο σας ροντέο, όπως λένε. Λοιπόν, ξαναθυμίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Department of Justice και το FBI είχαν πει ότι κατέληξαν, ενώ είπε η Pam Bondi ότι έχω φάκελο και είναι όλα στο γραφείο μου κτλ. Είπαν ξαφνικά ο Πατέλ, ένας Ινδοαούγγανος και αυτός του FBI, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα, λέει, μια απόδειξη ότι ο Epstein είχε μια τέτοια λίστα, μια μαύρη ατζέντα τη λεγόμενη, με πελάτες, δεν ξέρω σε τι πελάτες, προφανώς εκεί είναι και ο Τραμπ και άλλοι, την οποία, λέει, θα την δημοσίευανε. Δεν υπήρχε, λέει, τελικά καμία τέτοια ατζέντα και πολλοί κόσμοι από το μάγκα κίνημα, όπως περίμενε αυτή την ατζέντα, τη μαύρη ατζέντα να δημοσιοποιηθεί, ξεσηκώθηκε, προφανώς και λογικό. Και τελικά μόνο ένα άτομο δέχτηκε κατηγορίες που είχε σχέση με τον Epstein, η Ghislaine Maxwell, ή ξέρω μαζί, δεν θα λέγα κοπέλα του, γκόμενα του, στο διάτανο στον οποίο πιστεύουν, μάλλον συνδιαβολολάτρισά του θα την έλεγα, συνεργός, μόνο αυτή τελικά, μόνο εναντίον αυτής ασκήθηκε δίωξη. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας πείθει προφανώς. Πάρα πολύ προστατεύτηκαν και συγκαλύφθηκε το θέμα. Θεωρώ, λέει ο Βάνς, θα πρέπει να αρχίσουμε να πούμε την αλήθεια, να τα εμφανίσουμε όλα. Όταν του είπε ο Ρόγκαν τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά. Εντάξει, σίγουρα, λέει, χρειάζεται λίγος χρόνος για να τα επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία αυτά, να μαυρίσουμε εκεί που είναι, λέει, τα ονόματα των θυμάτων. Δεν νομίζω να μαυρίσει, γιατί τα διάβασα τα Epstein Files. Μαυρίσαν εκεί που μιλούν ποιος τα έκανε, όχι τα θύματα, τα ονόματα των θυμάτων. Αυτά πρέπει να το κάνουμε, λέει, πολύ πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, κρατήστε το εξής, ότι 100% διαιώνιση συνέχεια της, και της ισχύς και της επιρροής των Εβραίων στον πλανήτη μέσω των Αμερικανών στην πραγματικότητα. Αυτό ομολογεί εδώ ο Τραμπ, ότι θα τους στηρίξει και στηρίζει και τον πόλεμο. Θα πρέπει να το κάνουμε, λέει, και μόνοι μας χωρίς τους Εβραίους. Αλλά είναι μεγάλες οι δηλώσεις αυτές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον πόλεμο από τους Εβραίους. Το βλέπαμε, το καταλαβαίναμε, το ξέραμε. Μεγάλες ομολογίες εδώ, τι πάνε να κάνουν και πού το κάνουν. Δεν το κάνουν σίγουρα μόνο στη χώρα αυτή. Το κάνουν παντού. Αυτός είναι ο σκοπός. Τους δίνουμε χρήματα και οι Ουκρανοί το κάνουν. Όπου πληρώνουμε, ο Ζελένσκι είπε θα δώσει μισό δις στο Φίτσο, στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό, για να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς για να διαφθείρονται και να τα παίρνουν οι πολιτικοί μας

Γέλω τον Ιούλιο, αγοράζετε τα βιβλία μου και παίρνετε τηλέφωνο στο 210-33-16-036 ή στέλνετε email στο info.infognomo.gr, ζητάτε αφιέρωση οπουδήποτε και αν θέλετε και θα φροντίσω να το υπογράψω το βιβλίο και να γράψω την αφιέρωση όπως εσείς την επιθυμείτε για τα βιβλία που αγοράζετε τον Ιούλιο, αρκεί να το ζητήσετε μαζί με την αγορά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε και σκεφτείτε ποιοι πιστεύετε ότι έχουν επηρεαστεί, ποιοι έχουν πάρει λεφτά στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Αν πιστεύετε πράγματι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεχθεί τέτοιες, και με το Predator βέβαια, φανταστείτε τι έχει γίνει, αν έχει δεχθεί τέτοιες προσπάθειες και δεν έχουν σχολιάσει το παραμικρό για επιρροή της κοινής γνώμης, αν βλέπετε επιρροή της κοινής γνώμης της ελληνικής από εβραϊκά δαιμονικά δάχτυλα να μας επηρεάσουν, να μας αλλοιώσουν, τι πιστεύετε, τι βλέπετε, ποιοι τα έχουν πάρει και πού πάει το θέμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
5: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: Και καλό καλοκαίρι!
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι!
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.

0: και θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, earthopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγο και επικεφαλής επιστημονική του SAE Counselors. Καλώς ήρθατε ξανά.
5: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε για τη σχέση της τέχνης και της συλλογικής συνείδησης και τη σχέση με το φαινόμενο walk. Είναι ίσως πρώτη φορά, τώρα με αφορμή την όλη συζήτηση με την ταινία Nolan, να βάλουμε μέσα και το ζήτημα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς ή μάλλον της πρόσληψής μας για τον πολιτισμό μας. Με αφορμή τις αισθητικές επιλογές του σκηνοθέτη και τις ευρύτερες επιλογές και τον συμβολισμό τους, θα θέλαμε να μας πείτε τη σχέση της τέχνης, λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση με την μαζική ψυχολογία και αν έχει όρια η τέχνη, αν δικαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αν υπάρχει όριο μεταξύ της έκφρασης και της χειραγώγησης ή όριο μεταξύ της έκφρασης και της ασυδοσίας προς ένα συλλογικό πράγμα που λέγεται πολιτισμός.
5: Καταρχάς, να σας πω ως προς το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησής σας ότι είναι μια λίγο πιο παλιά ιστορία. Δεν την έφερε στην επιφάνεια ο Νόλαν. Ο δυτικός πολιτισμός και δει το αμερικάνικο κομμάτι του εδώ και χρόνια στρέφεται κατά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και ειδικώς του Ομήρου. Έχω κάνει διάφορες εκπομπές στο παρελθόν, ήδη από το 2020, για το πώς θέλουν να καταργήσουν τις αρχαίες ελληνικές σπουδές από κάποια τμήματα των πανεπιστημίων, τον Όμηρο, τον Ισίωδο και άλλους αρχαίους συγγραφείς. Γιατί θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποι της λευκότητας αφενός και της πατριαρχίας. Βάζουν λοιπόν δύο ζητήματα, το ένα ενός ανεστραμμένου ρατσισμού και ενός νεοφεμινισμού, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο αυτό. Ως προς αυτό που με ρωτάτε τώρα για τα όρια της τέχνης. Να πω ότι θεωρώ πως όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα όρια της τέχνης, την ελευθερία της έκφρασης, την τέχνη κλπ, θεωρώ ότι είναι μια προσχηματική συζήτηση. Είναι μια προσχηματική συζήτηση η οποία γίνεται από καινούς νόες οι οποίοι μπουρδολογούν ακατασχέτως γύρω από αυτά τα θέματα. Με σκοπό, είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο, για να μην είμαστε κακοπροαίρετοι ως προς τις προθέσεις όλων, να συγκαλύψουν ουσιαστικά αυτό που πραγματικά συντελείται. Δεν αφορά λοιπόν η όλη συζήτηση τα όρια της τέχνης. Αφορά την κατάργηση της τέχνης. Την κατάργηση της τέχνης, την κατάργηση της γνώσης, την κατάργηση της ιστορίας, την κατάργηση της ίδιας της αισθητικής. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν αυτό αποκρύπτει από πίσω. Αυτό θέλει να κρύψει.
4: Γιατί να θέλει ο καλλιτέχνης να καταργήσει αυτό το οποίο είναι το αντικείμενό του?
5: Βάζετε με το ερώτημά σας μια θέση έτσι κάπως αξιωματικά ότι αυτό που παράγει είναι τέχνη. Ξέρουμε πολύ καλά όμως πως υπάρχει στρατευμένη τέχνη και η στρατευμένη τέχνη σε πολύ μεγάλο βαθμό διολυσταίνει προς την ιδεολογία. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η ιδεολογία και προπαγάνδα που συνδέεται με την ιδεολογία κάνουν δύο φορείς βασικοί, όχι μόνο, αλλά δύο φορείς βασικοί οι οποίοι συνδέονται με το lifestyle. Ο ακαδημαϊκός χώρος, δηλαδή τα πανεπιστήμια, και η τέχνη και κυρίως μέσω του Hollywood, δηλαδή του σινεμά, δηλαδή μέσω της δύναμης της εικόνας. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι το Hollywood είναι μηχανισμός προπαγάνδας. Ενχάραξης νέων νοοτροπιών, νέων χριστοηθειών, νέων τρόπων σκέψης. Αυτό λοιπόν που κάνει ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι τέχνη, αλλά μπορεί και να μην είναι τέχνη. Να είναι μια προσπάθεια να ενχαραχθούν νέες νοοτροπίες και να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας, συμπερίληψης, διαφορετικότητας, σχιζοφρενικής οικειοφοβίας και ανεστραμμένου ρατσισμού.
4: Με ποιον τρόπο μπορεί ο πολίτης, ο οποίος θέλει να παραμείνει υγιής ψυχικά, να αντιληφθεί ότι υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία?
5: Στη διαδικασία αυτή της προπαγάνδας?
4: Στη διαδικασία, ναι, της πρόσληψης της προπαγάνδας, όχι ως προπαγάνδα, αλλά ως κανονικότητα, ως πολιτική ορθότητα με την κυριολεξία του όρου, mm-hmm. όχι ως ιδεολόγημα.
5: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά πώς μπορεί να αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες για να μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση αφορά την προπαγάνδα και όχι την τέχνη ξεκάθαρα. Έτσι κι αλλιώς, να πω παρένθεση, ότι έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, μεταξύ των οποίων κάποια τα έχουμε δώσει κι εμείς, για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη ταινία. Η οποία, όπως είπα, συγκεκριμένη ταινία περισσότερο αποσκοπεί στο να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Άρα, αυτό που με ρωτάτε είναι πώς μπορούν να υπάρξουν συλλογικές αλλά και ατομικές αντιστάσεις. Οι ατομικές αντιστάσεις, δηλαδή οι αντιστάσεις οι ψυχοδιανοητικές του καθενός από εμάς, συνδέονται με τις συλλογικές αντιστάσεις και συνδέονται με τη συζήτηση π.χ. που κάνουμε και σήμερα. Με το να καταλάβουμε τι διακυβεύεται, τι παίζεται από πίσω, ποιος είναι ο στόχος. Και να καταλάβουμε επίσης το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται τέτοιου τύπου πολιτισμικά υποπροϊόντα, θα έλεγα.
4: Συλλογικές αντιστάσεις, στην πραγματικότητα, ενώ αναρωτιόμαστε εάν μπορούν να υπάρξουν, ήδη υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε ότι το τρέιλερ είχε πολλαπλάσιες αρνητικές αντιδράσεις.
5: 10 φορές περίπου περισσότερες.
4: Οπότε, όντως, και αυτό αφορά το διεθνές κοινό. Δεν αφορά mm-hmm. μόνο το ελληνικό κοινό, που μπορούμε να πούμε το παίρνουμε πιο προσωπικά, γιατί αφορά ένα πλήγμα στην δική μας πολιτιστική κληρονομιά. Άρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις, δηλαδή τι αισθανόμαστε ότι διακυβεύεται, τι πειράζεται σε εμάς, γιατί δεν είμαστε όλοι ιστοριοδίφες mm-hmm. που θύχτηκαν επειδή θύχτηκε η ιστορική ορθότητα. Κάτι άλλο αντιλαμβανόμαστε ότι θίγεται, στο οποίο ενστικτοδός αντιδρά ο κόσμος. Τι είναι αυτό, θα θέλω να
5: πω. Καταρχάς, να σημειώσω ότι οι αντιδράσεις αυτές που υπήρξαν είναι περισσότερο από τον ευρωπαϊκό κόσμο και όχι από τους Έλληνες. Είναι πολύ περισσότερες στους Γερμανούς, στους Γάλλους παρά στους Έλληνες. Και επίσης, το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις αφορούν κυρίως like, dislike και σχόλια. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι τελικά να δούμε στην πράξη αυτό που θα κατασταλάξει. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολλά, αλλά επί της ουσίας δεν λένε τίποτα για το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι και τα like και τα dislike δεν λένε τίποτα για την εμπορικότητα της συγκεκριμένης ταινίας. Αυτό λοιπόν που θα είναι ένα πραγματικό πλήγμα σε τέτοιου τύπου, όπως είπα προηγουμένως, προϊόντα υποπολιτισμού, είναι εάν εμπορικά θα έχει επιτυχία ή όχι. Και εκεί θα φανεί ποιο είναι τελικά το περιεχόμενο και ποιο είναι το μέγεθος των αντιδράσεων. Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή, μέσω επανάστασης πληκτρολογίου να αντιτίθεσαι σε όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα να ενδίδεις στη συνέχεια στην προπαγάνδα και να πηγαίνεις να παρακολουθείς την ταινία και μάλιστα να λες: έκανα λάθος, ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Πέραν
5: ίσο να πέχει, ξέρετε, το λέγει του Πραχθήνε που έλεγε και ο Σοκράτης. Το πλήγμα λοιπόν σε τέτοιου τύπου, γιατί με όρους εμπορικούς και καπιταλιστικούς γίνεται, θα είναι επί της εμπορικότητας της ταινίας.
4: Θα θέλαμε όμως από την ψυχολογική σκοπιά να μας πείτε γιατί αντιδρούμε, γιατί μας πειράζει, τι είναι αυτό που, mm-hmm. και γιατί θα πρέπει να το προστατέψουμε αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το marketing, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε χωρίς τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Ναι, γιατί μας πειράζει.
5: Πολύ σωστά. Να πω λοιπόν ότι όντως ένα τμήμα των κοινωνιών, του παραδοσιακού λαού, να το πω διαφορετικά, αντιδράει. Δεν είναι όμως μόνο το τμήμα του παραδοσιακού λαού που αντιδράει, είναι και το τμήμα των ελιτοποιημένων πληβίων που ενδοτικά θεωρούν τέτοιου τύπου παραγωγές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, κάνοντας μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Να μιλήσουμε λοιπόν, αφού με ρωτάτε, για το τμήμα των ανθρώπων που αντιδράει, του παραδοσιακού λαού, των πάλε ποτέ κοινωνιών. Θεωρώ ότι είναι εκείνοι που αντιστέκονται, εκείνοι που δεν θέλουν να μετατραπούν σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα ούτε καν δούλων, που θα ζουν με την λογική του σήμερα, δώσε μην σήμερον και άσε το αύριο, δηλαδή στο πλαίσιο μιας καταναλωτικής ευημερίας παρόντος, έχοντας κόψει εντελώς τη σχέση τους με την ιστορία τους. Εάν έχουν κόψει εντελώς τη σχέση με την ιστορία τους, θα έχουν κόψει εντελώς και τη σχέση τους με το μέλλον. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση σκουπιδοποίησης ουσιαστικά της συνείδησής μας, αλλά και μετατροπής της κοινωνίας σε κοινωνική χωματερή που δεν θα έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, θα ζει μόνο με όρους σήμερα, αυτό άλλωστε αποσκοπεί η cancel κουλτούρα και η woke ιδεολογία, δηλαδή η cancel γομολάστιχα και η woke γραφίδα που θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Σε αυτό λοιπόν και πολύ σωστά ένα τμήμα των λαών αντιστέκεται, θέλοντας να κρατήσει δηλαδή την πολιτισμική του ομοιογένεια, θέλοντας να κρατήσει τις ρίζες με την ιστορία. Και σε συνέχεια αυτού που με ρωτήσατε, ουσιαστικά αυτό που έχουμε απέναντί μας και συμβαίνει και σε αυτό στο οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι, είναι μία παρακμή της Δύσης, μία παρακμή του δυτικού πολιτισμού. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο δυτικός πολιτισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιάζει να έχει χάσει τη συλλογική του αυτοσυντήρηση. Μοιάζει να είναι ιδεώδης αυτόχειρας και να κάνει τη μία αυτοκαταστροφική επιλογή μετά την άλλη. Σε αυτού του είδους λοιπόν την απουσία αυτοσυντήρησης, υγιώς θα σας έλεγα, ένα κομμάτι της κοινωνίας αντιδράει. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει με λάθος τρόπο. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει υπερβολικά ή να αντιδρά προσχηματικά, μέσω πληκτρολογίου και όχι με πράξεις. Αλλά αντιδράει. Αυτό λοιπόν είναι ελπιδοφόρο. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, η Δύση μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει. Το βλέπουμε στο δημογραφικό, το βλέπουμε στο μεταναστευτικό και σε πάρα πολλούς άξονες.
4: Τι οδηγεί έναν οργανισμό όπως είναι η κοινωνία, η δυτική κοινωνία, να θέλει την αυτοχειρία? Πότε φτάνει σε αυτό το στάδιο μια κοινωνία?
5: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός και οι άρχουσες ελίτ ωφελούνται, θα σας έλεγα, από μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό και την προωθούν. Γι' αυτό και την προωθούν με μηχανισμούς προπαγάνδας. Γιατί? Διότι οι άρχουσες ελίτ και η ιδεολογία τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης είναι η ιδεολογία και του κόσμου στον οποίο την εκπαιδεύουν, εκπαιδεύουν τον κόσμο να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση της άρχουσας τάξης, εξυπηρετούνται, θα σας έλεγα, τα συμφέροντά τους από την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και κυρίως από το να διαρριχθεί η σχέση του δυτικού πολιτισμού με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που είναι η μήτρα του, που είναι η βάση του. Θα μου πείτε, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, και τα πολιτικά συμφέροντά τους και τα οικονομικά συμφέροντά τους. Γιατί η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός να ανοίξει κάποια στιγμή, να έχει ένα μέλλον προς τη δημοκρατία, είναι να διατηρήσει άρρηκτες τις σχέσεις του με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μόνη ελπίδα που έχει για την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση και των κοινωνιών και της ιστορίας, δηλαδή την έλευση μιας πραγματικής δημοκρατίας, η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός είναι να διατηρήσει τις σχέσεις του με την ελληνική μήτρα και την ελληνική ρίζα.
4: Το καλούπι.
5: Και αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα των ελίτ. Γιατί τα συμφέροντα των ελίτ πηγαίνουν μαζί με ολιγαρχίες, με εκλόγιμες μοναρχίες, όπως λέει ο Κοντογιώργης, με κάτι ακόμα χειρότερο, θα σας έλεγα. Με μια ακόμα χειρότερη αντεπανάσταση. Με πορεία ακόμα πιο πίσω. Με ολοκληρωτικού τύπου τεχνοφεουδαρχικά καθεστώτα. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω. Άρα η σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό που κοιτάει τη δημοκρατία δεν συμφέρει τις ελίτ. Θα κάνει ό,τι μπορεί λοιπόν για να σπάσει. Και αν μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα παλιότερο, για να δούμε ότι αυτό που λέω τώρα ενυπάρχει στη μήτρα του δυτικού πολιτισμού, πολύ πριν εμφανιστεί η cancel κουλτούρα με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα και η woke ιδεολογία με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα. Αναφέρεται από τον Σιμόπουλο στο βιβλίο του για την ξενοκρατία, όπου ένας Αβάς, τώρα το θυμήθηκα με τη συζήτηση, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γράφει στον Λουδοβίκο, ο οποίος τον έχει αποστείλει στη Σπάρτη για να καταστρέψει, όπως ακριβώς λέει και η Κάνσελ σήμερα, να καταστρέψει τον ελληνικό πολιτισμό, ξεκινώντας μάλιστα από τον ναό του Απόλλωνα στις Αμίκλες, του λέει ότι θέλουμε παράταση χρόνου. Έχει πάει μαζί με κάποιους άλλους καλόγερους κλπ. Ζητάει λοιπόν από τον Λουδοβίκο, γράφοντάς του, θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε καθημερινά και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ζητούμε λοιπόν βοήθεια, να παραμείνουμε λίγο παραπάνω και παράταση χρόνου. Ένα κομμάτι λοιπόν του δυτικού πολιτισμού έχει μέσα του το μίσος, θα σας έλεγα, και την επιθετικότητα προς τον ελληνικό πολιτισμό που αποτελεί ρίζα του. Γιατί, είπα και προηγουμένως, δεν εξυπηρετεί αυτό ούτε τις βασιλείες, ούτε τις ολιγαρχίες, ούτε τα συμφέροντα των ελίτ ευρύτερα.
4: Πέρα από την βούληση των ελίτ, η οποία με δυστυχώς αποτελεσματικούς τρόπους σε κάποιο βαθμό υλοποιείται και στις κοινωνίες, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αυτό που λέτε ως αυτοχειριασμό, μία ακραία woke, ακυρωτική αυτοεκθεμελίωση από τη μία πλευρά της κοινωνίας και ένα ταμπούρωμα μιας άλλης πλευράς της κοινωνίας πίσω από αξίες, σε κάποιο βαθμό αναχρονιστικές, αλλά ριζοσπαστικοποιημένο, και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος σύνθεσης, δηλαδή αριστοτελική μεσότητα, σωστό και λάθος και όριο μεταξύ αυτών σε αυτό το ζήτημα. Ένας τρόπος για το επόμενο βήμα, να συνθέσουμε αυτό που έχουμε σε κάτι ωφέλιμο μελλοντικά. Ο τρόπος που ξέρουμε ότι προχωράνε οι κοινωνίες.
5: Το υπονοείτε πολύ σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μοιάζει η κοινωνία να απολώνεται μεταξύ μιας σχιζοφρενικού τύπου οικειοφοβίας.
4: Να
5: το πω με δικούς μου όρους, δηλαδή μιας κατάστασης όπου μισώ τον εαυτό μου, όπως ακριβώς είναι μια κατάσταση του σχιζοφρενούς, μισώ τον εαυτό μου, στρέφομαι εναντίον του εαυτού μου και εναντίον των οικείων μου, της οικογένειάς μου, άρα θεωρώ εχθρικό ότι προέρχεται από εμένα, μισώ τον εαυτό μου σε εισαγωγικά, πολύ απλοποιημένα βέβαια, άρα μια σχιζοφρενική οικειοφοβία μίσους και φόβου προς το οικείο από τη μία πλευρά, όπου είναι όλο αυτό που λέμε το woke, το cancer, όλοι αυτοί που πρόσκειται σε τέτοιου τύπου ιδεολογίες, και από την άλλη μεριά ενός παρανοϊκού, δεν θα έλεγα πατριωτισμού γιατί θα τον αδικούσα, εθνικισμού. Δηλαδή μια πόλωση των ανθρώπων και μια προσπάθεια να σπρωχτούν προς τα άκρα. Άρα και να δημιουργηθεί ένα ανάλογο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Βεβαίως είναι κατανοητό αν το δεις απ' έξω γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η πόλωση προς τα άκρα, είναι όμως πολύ επικίνδυνη.
4: Ποια είναι η λύση
5: για τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας? Και προφανώς σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι να περιχαρακωθούμε είτε στο ένα άκρο ή να ταμπουρωθούμε στο άλλο άκρο. Ο εξυγχρονισμός της παράδοσης, η ίδια ιδέα της πρόοδου που την έχουν καπηλευθεί, με τους όρους που την έχουν καπηλευθεί οι ελίτ, όπως είπαμε, για δικό τους συμφέρον, όχι γιατί πραγματικά την θέλουν, δεν θέλουν την πρόοδο, το πίσω θέλουν οι ελίτ. Άρα το να μπούμε σε μια διαδικασία, όχι να απεμπολίσουμε την παράδοσή μας, να την υιοθετήσουμε, να την αφομοιώσουμε, να την ενσωματώσουμε και να την εξυγχρονίσουμε ταυτόχρονα, φέρνοντάς την στο σήμερα, αυτό θα σας έλεγα είναι η ιδεώδης, και νομίζω δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, είναι μια αυτονόητη κανονικά θα έπρεπε για κάθε άνθρωπο προσέγγιση του πολιτισμού και της ιστορίας. Άλλωστε δεν μπορώ να καταλάβω το παρόν μου, και δεν μπορώ να χαράξω το μέλλον μου, άρα δεν μπορώ να έχω εμπρόθετη δράση και σκοπό, και ψυχολογικά αν το δείτε, αν δεν έχω από πίσω μια κατανόηση της ιστορίας μου, των λόγων, των αιτίων και των πράξεων που με έχουν φέρει στη σημερινή και παρούσα κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τον εαυτό μου, όπως δεν μπορώ να βγάλω άκρη και με την κοινωνία μου. Άρα το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε την παράδοση και την ιστορία μας ή να μείνουμε γαντζωμένοι σε αυτήν, να βάλουμε χλαμίδες και να αρχίσουμε να μιλάμε σαν τον Περικλή και την ωραία Ελένη. Είναι να μπορέσουμε αυτό να μην το απεμπολίσουμε, να το κρατήσουμε ενεργό, να μην το βάλουμε στο μουσείο, να μην το βάλουμε στην φορμόλη, να το κρατήσουμε ζωντανό, να μην το επιτρέψουμε να απονεκρωθεί, να το κρατήσουμε ζωντανό, εξυγχρονίζοντάς το και φέρνοντάς το στο παρόν και αξιοποιώντας το στο παρόν. Ακόμα και σχέση με τη γλώσσα είναι χαρακτηριστική. Ποιο παιδί σήμερα διδάσκεται το γιατί λέει την λέξη αρτοποιός, παραδείγματος χάρη? Είναι νεκρή η αρχαία ελληνική γλώσσα? Όχι, δεν είναι νεκρή για εμάς. Είναι ζωντανή, ξεβάφη. Ακόμα και οι πιστοί χριστιανοί και οι ορθόδοξοι πίστοι. Ποιο σκέφτεται σήμερα ότι η ορθόδοξη πίστη πατάει πάνω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Άρα αυτό που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας συνέχειας. Ήμουν πριν λίγες μέρες στη Σύρο και είδα την εικόνα του Ελ Γκρέκο, της κοίμησης Θεοτόκου που βρίσκεται στην εκκλησία εκεί, την κεντρική της Σύρου, όπου ο Ελ Γκρέκο έχει φτιάξει το, έτσι όπως είναι η εικόνα της κοίμησης της Παναγίας, στη βάση της είναι αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Οι τρεις χάριτες, παραδείγματος χάρη, και άλλες αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Πώς ενσωματώνει, πώς γίνεται η όσμωση του παρελθόντος και της παράδοσης στο παρόν.
4: Μας λέτε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθεσης του παρελθόντος. Δημιουργικής αξιοποίησης. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε από το κοινωνικό, το ατομικό, το κοινωνικό και το θεσμικό επίπεδο για τη δική μας διαχείριση του πολιτισμού, θα πω ψυχολογική διαχείριση του πολιτισμού, είναι είτε το βάθρο, είτε μέσα σε ένα γυάλινο κουτί να μην το αγγίξουμε, να το φωτογραφίσουμε, ενδεχομένως να γράψουμε μια καλή κουβέντα γι' αυτό, αλλά κατά βάθος αυτό που είπατε, να το έχουμε στην φορμόλη, να μην το πειράξουμε. Για ποιο λόγο αντιστεκόμαστε και δεν το αξιοποιούμε, δεν αξιοποιούμε συλλογικά όπως τον Ελ Γκρέκο το παρελθόν μας? Τι είναι αυτό που μας σταματά και μας αποτρέπει και πώς λύνεται φυσικά, θα θέλαμε να μας πείτε.
5: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της ψυχοδιανοητικής κατάστασης του σύγχρονου Έλληνα. Τις σχέσεις του με την παιδεία, τις σχέσεις του με τις αξίες, τις σχέσεις του με τον πολιτισμό και με το παρελθόν του. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό του σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο σύγχρονος Έλληνας.
4: Γιατί τρομάζουμε τόσο από το να αγγίξουμε το παρελθόν, να το διαχειριστούμε, να το ενσωματώσουμε αυτό?
5: Θα σας έλεγα, δεν πιστεύω ότι τρομάζουμε να αγγίξουμε το παρελθόν. Μπορεί να αισθανόμαστε προσχηματικά ψευτοπερήφανοι όταν μπαίνουν τέτοιου τύπου συζητήσεις στο τραπέζι, για ως Έλληνες ποιοι είμαστε εμείς και άλλοι δεν είναι. Αυτό όμως που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια τάση, και αυτό έχει γίνει με όρους lifestyle. Το lifestyle είναι μια πρακτική ιδεολογία, μια ιδεολογία καθημερινής ζωής. Με όρους lifestyle λοιπόν έχουμε πιστεί ότι το να απεμπολίσουμε και να κόψουμε τη σχέση με το παρελθόν μας, αυτό μας αναβαθμίζει κοινωνικά. Είπα προηγουμένως ότι προωθείται από τον ακαδημαϊκό χώρο και το Hollywood. Ο ακαδημαϊκός χώρος και το Hollywood με τι συνδέεται? Με το lifestyle συνδέεται, παράγει lifestyle. Άρα με τι συνδέεται? Με την αντίληψη των ανθρώπων για το πώς θα μπουν στο κοινωνικό ασανσέρ ώστε να ανέλθουν κοινωνικά. Άρα θεωρούν ότι για να είναι προοδευτικοί και άνθρωποι έτσι lifestyle-άτοι, θα πρέπει να απεμπολίσουν και να κόψουν τη σχέση με το παρελθόν τους.
4: Η αντίληψη όμως ενός
5: το άλλο είναι αναχρονιστικό, είναι ρετρό. Αυτό έχουν μάθει να πιστεύουν. Δεν έχουν μια ιδέα σύνθεσης και αντίληψης όσμωσης της παράδοσης.
4: Έχει σχέση ή ισχύει με αυτό, γιατί αυτό το lifestyle που περιγράφεται ως παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν παράγεται από ένα έθνος 200 ετών που δεν έχει να αντιπαραβάλει το ίδιο κεφάλαιο που έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα, mm-hmm. που είναι τριών, τεσσάρων, δεν ξέρω πότε αρχίζει και να μετράει. Προβάλλει συνεπώς η Αμερική προς την Ευρώπη αυτό το πρότυπο. Γιατί το αγοράζει η Ευρώπη?
5: Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι θέμα ισχύς και όχι μόνο οικονομικής ισχύος, είναι και θέμα πολιτικής ισχύος. Βέβαια, αυτή η κατάσταση που αναφέρεστε στην Αμερική δεν είναι το μόνο που συμβαίνει. Ευτυχώς υπάρχουν και αντιστάσεις. Βέβαια, αυτό είναι που διαφημίζεται και πουλιέται προς τα έξω. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό επίτευγμα, ένα εξαιρετικό βιβλίο που μιλάει ακριβώς για αυτά τα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, της Τρίας, του Τροϊκού Πολέμου κλπ. Είναι γραμμένο από τον Τσάρλς Φρίμαν, ο οποίος είναι καθηγητής Αμερικανός. Φαντάζομαι δεν θα τον ξέρει ο Νόλαν. Και σίγουρα θα τον ξέρει η κυρία Λουπίτα που έμαθε τον Όμηρο και την Οδύσσια από τον Νόλαν. Συνεπώς δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Αμερικής. Αυτό το κομμάτι είναι βέβαια το κυρίαρχο. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτού του τύπου τα ιδεολογικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα πολλοί νομίσανε ψευδώς και το συζητούσα τότε, όταν πρωτοβγήκε ο Τραμπ, ότι επειδή βγήκε ο Τραμπ και άλλαξε πολιτικός εκπρόσωπος, τελειώσαμε με το woke και το cancel. Και έλεγαν πολύ αφελής αυτή η αντίληψη. Γιατί τα woke και cancel εργαλεία είναι ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει χρόνια βαθιά δουλειά στην κοινωνία. Δεν αλλάζουν επειδή ψηφίστηκε κάποιος εκπρόσωπος, ο οποίος δια της απόφασής του λέει τα καταργώ. Έχει γίνει συνειδησιακή δουλειά βάθους. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η συνειδησιακή δουλειά βάθους εξυπηρετεί τη δημιουργία του νέου είδους πολίτη. Ο οποίος νέος πολίτης δεν θα είναι ο πλήτης πολίτης του παρελθόντος, που θα προασπίζεται τα κεκτημένα του, που θα διεκδικεί την ελευθερία του, όχι την ατομική ελευθερία του που του την παρέχει ως δικαίωμα, που την εκχωρεί ο ηγεμόνας ως δικαίωμα, την πραγματική συλλογική του ελευθερία μέσα στην οποία εμπίπτει και η ατομική. Δεν θα είναι αυτός ο πολίτης. Δεν θα είναι ο πολίτης ο οποίος θα διεκδικεί, θα προσπαθεί, θα αγωνίζεται για να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Όχι. Θα είναι ένας δούλος που θα αγαπάει τη δουλεία του. Άρα θα είναι ο ιδεώδης τύπος που ταιριάζει και κουμπώνει με τα συμφέροντα των διεθνοποιημένων, παγκοσμιοποιημένων ελίτ και τα πολιτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο στόχος.
4: Μπορεί να καταργηθεί ελεύθερη βούληση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Δεν ξέρω κάποιο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας που να έχει υπερδεί οποιοδήποτε ηγεμόνας μακροπρόθεσμα τη βούληση του ανθρώπου για την εξέλιξή του. Μπορεί να είναι εφικτό.
5: Η ελεύθερη βούληση μπορεί να μην μπορεί να καταργηθεί, μπορεί όμως να διαμορφωθεί με τέτοιους όρους που να συμφέρουν τον ηγεμόνα, το καθεστώς.
4: Πώς διασφαλίζουμε ότι δεν γίνεται αυτό?
5: Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Ξέρετε, στην ιστορία δεν υπάρχουν τελεσίγραφα. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε στο τέλος της ιστορίας και καθαρίσαμε, το σώσαμε.
4: Πάρα δεν το έχουν πει αυτό.
5: Δεν εννοείται. Πολλές βλακίες λέγονται γενικώς. Η μπουρδολογία είναι φαινόμενο της εποχής. Όσο πιο πολύ μπουρδολογείς, τόσο περισσότερο δημοφιλής συνήθως είσαι. Να, θα δείτε. Πόσο δημοφιλής θα είναι η ταινία του Νόλαν, ανεξάρτητα από αυτά που λέμε εμείς σήμερα εδώ. Δεν μπορεί λοιπόν η ιστορία να κινηθεί με τέτοιου τύπου τελεσίδικα, τελεσίγραφα κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι διακυβεύματα. Και γι' αυτό έχει και νόημα που τα συζητάμε. Και γι' αυτό έχει και νόημα για όσους μας ακούν να έχουν στην σκέψη τους, στο μυαλό τους, ότι τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τελεσμένο. Ότι είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ότι είναι στα χέρια μας να την ανατρέψουμε και να την φέρουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Όλα αυτά που απεργάζονται οι ελίτ για την ανθρωπότητα, να τη μετατρέψουν σε ανθρώπινο πλεόνασμα και τα διάφορα που κατά καιρούς μπορεί να λέω και εγώ και άλλοι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελεσιδικήσει. Αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και πολύ καλά κάνουν, θα έλεγε κανείς. Εμείς από τη δική μας πλευρά εξυπηρετούμε τα δικά μας. Εξυπηρετούμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Και με ποιους όρους θα το εξυπηρετήσουμε? Άρα, πώς θα μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια που να αντισταθούμε, αλλά και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι ίδιο, δεν ταυτίζεται με το ζήν και το ευζήν των ελίτ και των συμφερόντων τους.
4: Δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος μαζί σας, κυρία Σεβγενίδη, και είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck. The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall. Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice. 50 iconic years.
6: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
18: Όχι άλλο κάρβουνο.
19: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Καλησπέρα σας, κύριε Σοφέ.
21: Καλησπέρα σας, κυρία Γκέρα.
20: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Μαρφίν πρώτα απ' όλα. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ανακούφιση στην κοινή γνώμη για τις συλλήψεις. Είναι όμως μια υπόθεση δεμένη, γιατί άκουσα τη δικηγόρο των κατηγορουμένων να μιλάει για έολα στοιχεία και επεξεργασμένες φωτογραφίες.
21: Κοιτάξτε, στο μέτρο που δεν μπορεί να έχει κανείς τη δικογραφία και τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η αστυνομία, δεν μπορεί να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η εποχή έχει αλλάξει. Η εποχή μας με τις ειδικές προανακριτικές πράξεις, με την τεχνητή νοημοσύνη, με ειδικές αλγοριθμικές μεθόδους υπολογισμού διαστάσεων σώματος, σωματότυπου, ακόμα και ο ρυθμός της βάδισης. Ξέρετε, όλα όσα αποτελούν στοιχεία ταυτότητας του καθενός μας, που παλιά περιορίζονταν στα δαχτυλικά αποτυπώματα, στα μάτια της, στην ήριδα, στον οφθαλμό μας ή σε παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, εργαλεία ταυτοποίησης προσώπων, αυτά πλέον είναι τα βασικά που έχουν ουσιαστικά υποκατασταθεί από στοιχεία τα οποία θα σας πω έτσι, ορολογίες όπως σακίδια ταυτότητα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει δυνατότητα με αποθήκευση αρχείων από συλλαλητήρια, φωτογραφίες και κινήσεις ή κινησιολογία συγκεκριμένων προσώπων που αποθηκεύονται σε αρχεία αναγκαστικώς. Αυτά συγκρίνονται με άλλες περιπτώσεις ή με περιπτώσεις συλλήψεως προσώπων, γίνονται συνεχώς αναλύσεις και συγκριτικές μελέτες και εκεί μπορεί να δει κανείς με τι βαθμό βεβαιότητας μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός προσώπου έστω και μετά από τόσα χρόνια.
20: Μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια. Γιατί πολίτες αλλά και φωνές από την αντιπολίτευση λένε δεικτικά ότι όπως προεκλογικά έπιασαν υπόπτους, ας πούμε, για την υπόθεση Καραϊβάς, έτσι τώρα και ότι οι συλλήψεις αυτές μυρίζουν εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να είναι κίνηση τακτικής ή ουσίας?
21: Ποτέ δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, η ασφάλεια, η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να κινείται με κίνητρα ή με όρους πολιτικούς ή πολιτικο-ιδεολογικούς. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτονται τα εγκλήματα και διαπιστώνονται οι ύποπτοι ώστε να προσαχθούν σε δίκη για να δικαστούν, από κάποιους θέλουν να συνδυάζονται με πολιτικό κλίμα, με πολιτικές περιστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή η συνωμοσιολογία που συνδυάζει την εγκληματολογική έρευνα δεν βοηθά την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να δίνει κανείς χαρακτηριστικά εκλογικά σε τέτοιου είδους επιτυχίες, γιατί αυτές επιτυχίες είναι. Τώρα, αν αποδειχθεί, όπως ακούμε, ότι είναι αδύναμα τα στοιχεία ή αν δεν ταυτοποιηθούν τελικώς ή αν δεν αποδειχθούν στο δικαστήριο, γιατί
20: αυτό είναι το
21: αιτούμενο, είναι να αποδειχθούν στο δικαστήριο αυτές οι κατηγορίες. Αντιλαμβάνεται κανείς όμως ότι η χώρα μας τουλάχιστον στο μέτρο αυτό κάνει μια πρόοδο στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας πάταξης.
20: Ναι, γιατί είχαμε και τη σύλληψη με το Διεθνές Εντάλμα μιας ακόμα 46χρονης που φαίνεται θα εκδοθεί και η διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή
21: και
20: ποια είναι.
21: Και είδατε πόσο γρήγορα εκτελείται αυτό, γιατί πέραν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, εδώ επειδή έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, κατέστη και έγινε η μετατροπή του σε Διεθνές Ένταλμα Συλλήψεως μέσα σε 48 ώρες. Πήγε στα online όλων των συστημάτων της ασφάλειας των Ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών Σέγγεν και εκεί καταλαβαίνετε ότι η αναζήτηση πλέον είναι θέμα μερικών ωρών και η σύλληψη. Η ταυτοποίηση είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεται κανείς.
20: Πλέον.
21: Πολύ πιο εύκολη.
20: Πραγματικά. Αν η κατηγορία δεν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά κάποια μικρότερη εμβέλεια, υπάρχει θέμα παραγραφής σε αυτές τις περιπτώσεις?
21: Βεβαίως. Τα αδικήματα τα οποία θα απαγγελθούν τελικά, οι κατηγορίες που θα διατυπωθούν από την εισαγγελία, θα διαμορφώσουν και το στοιχείο της παραγραφής πράξης, την προϋπόθεση της παραγραφής, γιατί δεν μπορεί να σκέπτεται κανείς ανάστροφα να διατυπώσει ή να απαγγείλει βαρύτερη κατηγορία αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει την ήδη επελθούσα ενδεχομένως παραγραφή. Η όρη της δικαιότητας και του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό στην πράξη. Και αν δεν γίνει σωστός χαρακτηρισμός από την άσκηση και την κίνηση εν συνεχεία της ποινικής δίωξης, μπορεί να μετατρέψει την κατηγορία, το δικαστήριο που θα δικάσει το κατηγορούμενο και να πάψει οριστικό στην ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Δυσάρεστο μεν, αλλά αυτό προβλέπει ο νόμος.
20: Είχαμε παράλληλα και τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην Αφροδίτη Νέστορα που ήταν ο θάνατος της μητέρας της ουσιαστικά. Τι ποινές μπορούν να αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες? Ανθρωποκτονία από...
21: Μέχρι σόβια κάθειρξη. Αυτές οι πράξεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα θάνατο προσώπου, καταλαβαίνετε ότι δεν περιορίζονται σε χαμηλότερες ποινές. Ποινική μεταχείριση εδώ, εφόσον διαπιστωθεί και πάλι και εφόσον αχθεί σε δίκη και κριθεί από αμερόληπτο δικαστήριο αμετάκλητα ότι τέλεσε την πράξη αυτή, η ποινή αυτή που προβλέπεται είναι η ισόβια κάθειρξη. Βέβαια, πάλι θα πρέπει να δει κανείς τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και τις περιστάσεις τέλεσης πράξης ώστε να γίνει και σωστός νομικός χαρακτηρισμός. Κοιτάξτε, αυτή η ταχύτητα με την οποία διαπιστώνει η ελληνική αστυνομία τις πράξεις αυτές και η ταυτοποίηση και το τμήμα των εγκληματολογικών ερευνών, έχουμε διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών πάρα πολλά χρόνια, η οποία λειτουργεί και μάλιστα έχει και σωστές ανακριτικές μεθόδους, ακολουθεί δηλαδή τις ανακριτικές μεθόδους, προβλέπει ο νόμος και τις τεχνολογικές μεθόδους.
20: Είχαμε πάντως το σχόλιο του κυρίου Πλακιά, το οποίο το θυμήθηκα μόλις τώρα, που είπε ότι αν είχαν γίνει και στην περίπτωση των Τεμπών με την ίδια ταχύτητα τα πράγματα έτσι όπως έγιναν τώρα, θα είχαν καλύτερη δικαιοσύνη για τα παιδιά τους.
21: Εγώ θα διακινδυνεύσω μία άποψη η οποία τίνει να είναι πολύ κοντά στην άποψη του κυρίου Πλακιά. γιατί όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη δίκη.
20: Ναι, γιατί και εσείς συμμετέχετε και βλέπετε απορία, καθημερινά.
21: Με απορία βλέπουμε μερικά πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ειδικότερες προϋποθέσεις, αλλά ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, το οποίο τελικά σιγά σιγά καταδεικνύει όχι μόνο παθογένειες, παραλήψεις, ελλείψεις, αβελτηρίες κτλ., αλλά ενέργειες οι οποίες κοίνται στη σφαίρα της οριακής επιλεξιμότητας. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα τέτοιο χώρο, η πρώτη αναγκαία και επιβεβλημένη ενέργεια ποια είναι? Να τον απομονώσεις.
20: Βέβαια.
21: Και όχι να αφήσεις οποιονδήποτε να μπαίνει μέσα, να ψάχνει και να είναι, ας το πούμε, ξέφραγο
20: αμπέλι.
21: Όπως επίσης δημιουργεί τεράστια απορία όταν βρέθηκαν υπόλοιπα στο κουλούρι,
20: στο
21: εκεί
20: κουλούρι
21: που είχαν πάει τα βαγόνια. Αυτές οι διαπιστώσεις αναπόδραστα οδηγούν έναν σόφρονα νου σε σκέψεις οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και εκεί είναι που έρχεται η δικαιοσύνη και πάλι. Θα σας επαναλάβω αυτό που λέω πάντα. Δυστυχώς, το έγκλημα είναι ένα φαινόμενο δυναμικό, δεν είναι στατικό, το οποίο συναρτάται με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όσο υψηλότερη, ποιοτικότερη και δικαιότερη είναι αυτή η απονομή της δικαιοσύνης από αμερόληπτο δικαστήριο, τόσο χαμηλότερα πέφτει η στάθμη και ο πύχης της εγκληματικότητας. Γιατί τότε ο πολίτης βλέπει τη δικαιοσύνη που απονέμεται. Όμως, θεωρώ ότι πρωτίστως υπεύθυνη για να μπορεί να απονέμεται ουσιαστικά η δικαιοσύνη δεν είναι το δικαστικό σώμα. Δεν είναι η δικαστική λειτουργία. Οι δικαστικοί λειτουργοί παίρνουν ένα εργαλειοποιημένο πεδίο που διαμορφώνει η ίδια η πολιτεία.
20: Για άρα να είναι η πολιτεία υπεύθυνη αυτή τη στιγμή για την ποιότητα της δικαιοσύνης ενδεχομένως που έχουμε.
21: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτεία δυστυχώς έχει αποτύχει στην υποχρεωτική συμμετοχή της στους βασικούς και θεμελιώδεις όρους ουσιαστικής απονομής της δικαιοσύνης. Να το πω διαφορετικά, δεν είναι σύμμαχος του δικαστή, δεν είναι σύμμαχος της δικαιοσύνης η πολιτεία. Η πολιτεία έχει μια πιλάτιο λογική, νύπτοντας τα σχήρας, αφήνει, και το ακούτε και συνεχώς, το πράγμα πλέον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Η υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ.
20: Είναι
21: δεν
20: θέμα δικαιοσύνης.
21: Ακριβώς. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό έχει ένα λογικό σφάλμα. Όταν ρωτάτε ο X πολιτικός ποια είναι η άποψή του,
20: του,
21: η θέση
20: του θέμα,
21: και ποια είναι η σκέψη του και ως προς τα αίτια πρόκλησης ενός συμβάντος.
20: Πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη.
21: Δεν μπορεί να είναι η απάντηση κλισέ. Ό,τι έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν το σχολιάζω. Πρέπει ή να αναλάβει την ευθύνη του που έχει, γιατί πέραν της κοινωνικής, πολιτικής και ποινικής ευθύνης, υπάρχει και η αμιγώς πολιτική ευαισθησία που πρέπει να έχει ένας λειτουργός της εκτελεστικής εξουσίας και να πει φταίξαμε. Να πει κάναμε λάθος. Ή να πει ότι οι περιστάσεις που οδήγησαν στο συμβάν X είναι αυτές και αυτές. Όχι να υπάρχει μια αλόγιστη μετάθεση της ευθύνης στη συνείδηση του πολίτη. Ξέρετε, όταν βλέπει τον πολιτικό να απαντά συνεχώς ότι η υπόθεση αυτή έχει πάει στη δικαιοσύνη, ο πολίτης δυστυχώς στρέφει το βλέμμα του προς τη δικαιοσύνη και νιώθει ότι τελικώς δεν απονέμεται.
20: Άρα θεωρείτε ότι είναι η εύκολη λύση για τον πολιτικό αυτή να ξεγλιστρήσει από την όποια απάντηση?
21: Όπως το λέει ένας Γάλλος στοχαστής, ο Ζαν Μποντριλάρ, λέει: ζούμε στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών. Τι σημαίνει αυτό? Διερχόμαστε ενός πεδίου υπερπραγματικού, του υπερπραγματικού, που τίνει να αντικαταστήσει τελικά, να υπερκεράσει το ίδιο το πραγματικό, δημιουργώντας έναν κόσμο σημείων, εικόνων, της ατάκας, της γρήγορης τοποθέτησης, της ουσιαστικής απολυτικής σκέψης, όπου περνάει τα μηνύματά της με τρόπο εξόχως προπαγανδιστικό και έχει έναν δημοσκοπικό χαρακτήρα. Δείτε τα ερωτήματα που θέτουν
20: δημοσκοπήσεις.
21: Θα θέτατε εσείς τέτοια ερωτήματα ποτέ? Θα θέτατε ερώτημα τι θα ψήφιζες αύριο? Δεν ήταν προτιμότερο να τεθεί ένα ερώτημα ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ήθελες εσύ να σκεφτείς ότι ο αυριανός πολιτικός που θα δεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να πληρεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Για να προκαλέσεις τον πολίτη και να τον βάλεις να σκεφτεί, να δει δηλαδή βαθύτερα την νοηματοδότηση του πολιτικού που καλείται να δώσει.
20: Ενδεχομένως είναι και έτσι φτιαγμένες οι ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές ενστάσεις.
21: Γι' αυτό και
20: υπάρχει αφορά
21: σιωπηλή πλειοψηφία κάθε φορά, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία που ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από αυτό το υπερπραγματικό που έχει προκληθεί από την προπαγάνδα της πολιτικής εξουσίας, δημιουργεί τους όρους της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, διότι αν τελικώς επιλέγουν τα ερωτήματα και επιλέγουν και τις απαντήσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης που καλείται να απαντήσει, καλείται να απαντήσει και νιώθει ότι πρέπει να απαντήσει με όρους πολιτικής ορθότητας. Να μην πάει δηλαδή κόντρα στο ρεύμα, να μην αλλάξει τα πράγματα και να δημιουργήσει καθεστώς ανασφάλειας. Τι ακούμε τώρα με την επικαιρότητα που ζούμε, θέλετε η χώρα να μείνει ακυβέρνητη?
20: Αυτό είναι
21: άμεσος, θέλετε, ευθύς εκβιασμός. Ναι. Αυτός είναι ευθύς εκβιασμός. Γιατί όταν λες στον πολίτη θέση η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, ουσιαστικά του προκαλείς τρόμο και ανησυχία και τον κάνεις να πιστέψει ότι αν δεν συνεχίσει να στηρίζει το status quo, τότε θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά του.
20: Και ενδεχομένως μπορεί να τον κατευθύνεις και με έναν τρόπο να απαντήσει κάπως, να είναι κατευθυνόμενη η απάντηση.
21: Και όμως,
20: δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
21: Βεβαίως και είναι κατευθυνόμενη, γιατί εκεί χειραγωγείται στον δίσει με όρους πολιτικής ορθότητας και να πει όχι, θα σε στηρίξω γιατί δεν θέλω η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από ένα βαθύτερο στοχαστικό κίνητρο της λειτουργίας πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν κινείται όμως με όρους αλήθειας, αλλά με ομάδα αλήθειας, δηλαδή με στρατευμένα πρόσωπα μισθοδοτούμενα, τα οποία λαμβάνουν συγκεκριμένες εντολές να διαχειρίζονται συγκεκριμένα συμβάντα της καθημερινότητας και να περνούν τα μηνύματα που θέλουν, έχοντας επίσης στρατευμένους πολιτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με αυτές τις ομάδες αλήθειας και βγάζουν καθημερινά τη δική τους τοποθέτηση με όρους κοινωνικής απλότητας. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ενεργεία υπουργούς. Δεν θα σας πω για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη ή για τη δημιουργία τεχνητής κρίσης μεταξύ αρχηγών κομμάτων, που βλέπουμε ένα ρεβανσισμό ο οποίος δεν έχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο, κανένα νόημα. Ανήκει στη σφαίρα του φαντασιακού, υπερπραγματικού. Δεν έχει ουσιαστική νοηματοδότηση η ρεβανσιστική αντιμετώπιση που έχει ο κύριος Πρωθυπουργός απέναντι στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθήσαμε προσφάτως. Αυτός ο ρεβανσισμός τι δημιουργεί τελικά? Αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή καλεί σε έναν κόσμο σημείων, εικόνας γρήγορης, τον πολίτη να αποφασίσει και να επιλέξει ποιος νίκησε στη συγκεκριμένη στιγμή.
20: Ναι.
21: Αντί να τον ρωτήσει ή να τον κάνει να προβληματιστεί τελικά πώς υπολογίζονται προϋπολογιστικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα ποσά για τη συνταξιοδότηση.
20: Ακριβώς, γιατί τώρα ο καυγάς των ημερών είναι ο 13ος μισθός.
21: Για τους δύο μήνες. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποκλειστικά και μόνο στόχο να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις ενός υπερπραγματικού, ενός φαντασιακού. Δεν έχουν κανένα πολιτικό νόημα. Δεν έχουν καμία πολιτική στόχευση. Και φυσικά δεν έχουν καμία βάση ως πολιτική ιδεολογία. Αποκλειστικά και μόνο υπηρετούν την ταχεία δημιουργία μιας υποκατάστατης πραγματικότητας, η οποία φυσικά σαν αποκλειστικό στόχο έχει να προκαλέσει τρόμο και ανησυχία ότι η ισχύς είναι εδώ και αν δεν ακολουθήσεις αυτήν την οδό, τότε θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη.
20: Υπάρχει όμως, κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως βλέπετε και εσείς ως πολιτικών όλο αυτό, έτσι, τον πολυκερματισμό αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ή είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα?
21: Θα σας πω αυτό που συζητούσαμε προημερών. Το ερώτημα το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
20: Ακριβώς.
21: Μάλιστα. Η ερώτηση τίθεται εσφαλμένος. Γιατί αν μιλά κανείς ότι το μόνο νέο κόμμα το οποίο αναμένει ο πολιτικός κόσμος να έλθει είναι αυτό που θα ιδρύσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, είναι ασφαλμένη η προϋπόθεση, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νέο κόμμα, ένα μεταλλαγμένο κόμμα, είναι ένα υβριδικό κόμμα.
20: Εννοείται ότι έχει χάσει τις παραδοσιακές... τη σύνδεση με τον παραδοσιακό της πυρήνα κατά κάποιο τρόπο.
21: Εγώ σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης της δεκαετίας του 80.
20: Ναι.
21: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα νέο κόμμα λοιπόν. Άρα το ερώτημα είναι, αφού έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα νέο κόμμα, γιατί να μην κάνει και ο κύριος Σαμαράς? Το Πασόκ είναι το ίδιο αυτό που είναι σήμερα με το Πασόκ που γνωρίζαμε?
20: Ή με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου?
21: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε? Άρα λοιπόν με τόσα νέα κόμματα, πέραν των νέων τευτλών κομμάτων, τα οποία μάλλον είχαν ένα ευκαιριακό χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν και φυσικά θα έχουν και μια ημερομηνία λήξεως, αλλά θέλω να σας πω ότι το ερώτημα τελικώς είναι, θέλει η ελληνική κοινωνία να έχει πλουραλισμό? Εκεί είναι που καλεί στον πολίτη να προβληματιστεί με ψυχραιμία και φυσικά με βαθιά συνέστηση των δημοκρατικών ιδεοδών και της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
20: Θα τεθεί όμως το θέμα του ποιος θα κυβερνήσει με ποιον? Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται τώρα τουλάχιστον απομακρύνεται, θα τεθεί το ζήτημα?
21: Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας έχει τόση σοφία μέσα της και οι συνταγματικές προβλέψεις μας είναι τόσο συγκεκριμένες που δεν έχουν αδιέξοδα. Δεν έχουν αδιέξοδα. Οι διερευνητικές εντολές, όπως προβλέπονται, φυσικά οδηγούν αναπόδραστα στη δημιουργία των ζυμώσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αν οι ζυμώσεις αυτές δεν επιτευχθούν, τότε υπάρχει διαδικασία να επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός μια διαφορετική
20: Θεωρείτε
21: μορφή.
20: Θεωρείτε ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά ενδεχομένως μπορεί να είναι ο καταλύτης?
21: Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημόσια ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας. Είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα μας και εκφράζω προφανώς την βούληση τέτοιοι άνθρωποι να είναι ενεργοί πολίτες, ενεργοί πολιτικοί. Να είναι δηλαδή μέσα στην πολιτική πραγματικότητα και όχι να διαγράφονται επειδή εξέφρασαν μία άποψη. Ξέρετε, ο Μπρέχτ έχει γράψει στο Σπιούνο, όπου η ελεύθερη σκέψη και η καχυποψία είναι πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Όταν λοιπόν έδωσε μία συνέντευξη ο κύριος Σαμαράς και διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πρέπει να διαρωτάται η Νέα Δημοκρατία εάν ο Σαμαράς διέσπασε ή θα διασπάσει την παράταξη, αλλά θα πρέπει να σκεφτεί, πάλι έχοντας μια ενδοσκόπηση, μια πρόθεση βαθιάς νοηματοδότησης,
20: ποιος
21: είναι ο προβληματισμός, εάν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος αποφάσισε να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά και αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτή τη διάσπαση αυτή. Για να μην ανατρέξουμε φυσικά σε όρους διάσπασης το 2009 με την Ντόρα Μπακογιάννη, με άλλο κόμμα το οποίο φυσικά προήλθε από την ήττα της από τις εσωκομματικές εκλογές από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και παλαιότερα φυσικά 1965 κτλ. Δεν θα ανατρέξουμε σε τέτοια ιστορικά γεγονότα. Σήμερα αναζητούμε το πραγματικό, όχι το υπερπραγματικό. Δεν αναζητούμε το φαντασιακό. Αναζητούμε την σωστή και ορθή επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, την σωστή και ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης, τη σωστή διαχείριση των οικονομικών της χώρας μας. Με συγχωρείτε πολύ. Γνωρίζουμε ότι προεξοφλήσαμε τον Απρίλιο μία δόση η οποία έλεγε το 31. Και το επιχείρημα
20: το επιχείρημα
21: οποίο...
20: είναι να μην αφήσουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Ναι, τα δικά μου παιδιά και τα δικά σας παιδιά να είναι καθαρά από χρέη κατά κάποιο τρόπο.
21: Εγώ θα σας
20: αυτό
21: πω,
20: είναι το επιχείρημα.
21: Είμαι υπέρμαχος μιας συστημικής προσέγγισης των πραγμάτων. Δεν μου αρέσει ο ολιστικός τρόπος απόρριψης ότι τα καταδαφίζουμε όλα και τα κάνουν όλα λάθος και εμείς θα βγάλουμε τις πέτρες τις δικές τους και να βάλουμε δικές μας πέτρες. Αυτό μακράν κείται της δικής μου συλλογιστικής. Όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαρωτάται κανείς εάν μια νοικοκυρεμένη αντιμετώπιση της οικονομίας μας επέτρεπε την προεξόφληση και το άδειασμα ταμείων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, και για, για μια υποχρέωση η οποία έλεγε το 2031. Και εκεί είναι που ουσιαστικά σε οδηγεί να σκεφτείς μήπως έγινε αυτό για να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εκείνους που ενδεχομένως θα έρθουν να διαχειριστούν την πολιτική εξουσία το 2027.
20: Αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση, κύριε Σοφέ.
21: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική νοηματοδότηση στις πολιτικές αποφάσεις χωρίς πνεύμα ρεβανσισμού, και θα το επαναλάβω, με διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου πολιτικού πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου που δυστυχώς έχει εκλείψει από τη χώρα μας. Δεν έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Δεν μπορώ να βλέπω συνεντεύξεις και παρουσίες υφυπουργών, υπουργών, μελών της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό να τους παρακολουθεί μάλλον αμήχανα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι άδειασε μερικά από τα στελέχη του προσφάτως, και να σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα με μια έπαρση ενός νικητή σε αγώνα που δεν υπάρχει. Δεν κάλεσε κανείς τον υφυπουργό να τοποθετηθεί προσώπων και πραγμάτων ώστε τελικά να βγει από ένα στούντιο νικητής σε έναν αγώνα που κανένας δεν του έδωσε τη συμμετοχή.
20: Θέλω να προλάβω να πούμε και μια κουβέντα για το θάνατο του 20χρονου παιδιού. Είναι μια περίπτωση αστυνομικής βίας αυτή?
21: Κοιτάξτε,
20: ξεκάθαρα.
21: Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, γιατί άκουσα για 20 σφαίρες.
20: Ακριβώς.
21: Όταν θες να σταματήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο καταδιώκεις και δεν...
20: Η καταδίωξη δεν αρκεί.
21: Η καταδίωξη αρκεί, και αυτό που ισχύει να σας πω, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει, είμαστε κάποιες δεκαετίες, όπως λένε συνάδελφοί μας, πάλι μέσα στην πραγματικότητα των δικαστηρίων, δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει και τέτοιες περιπτώσεις. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει με την ελάχιστη δυνατή επιθετικότητα.
20: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φάνηκε
21: εδώ
20: κάτι
21: δεν είναι,
20: τέτοιο.
21: Όχι μόνο δεν είναι.
20: Δηλαδή ένα παιδί, και πώς περιμένουν να πυροβολήσουν 21 φορές χωρίς να σκοτώσουν?
21: Και φυσικά δεν ήταν η ελάχιστη μεταχείριση. Εδώ ήταν μάλλον ξεπέρασε το επιτρεπόμενο μέσον, και γι' αυτό απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Κοιτάξτε, η αστυνομική βία είναι κάτι το οποίο απασχολεί και την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε πολύ πικρή πείρα στην Ελλάδα από τέτοιου είδους αυθαιρεσία της αστυνομίας, όπως επίσης έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Ξέρετε, εδώ πάλι επικρατεί ένας πολιτικός υπερρεαλισμός, όπου προφανώς μετά το τραγικό συμβάν καλούμαστε να προβληματιστούμε για να δούμε πώς
20: θα
21: αντιμετωπιστούμε
20: αυτά τα
21: φαινόμενα. Ναι, ναι. Αντί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και σωστή διαχείριση των ανθρώπων που
20: καλούνται να μας προστατεύσουν πρώτα απ' όλα.
21: Να υπηρετήσουν την αστυνομία, δυστυχώς βλέπει κανείς ότι τέτοια εκπαίδευση δεν είναι επαρκής.
20: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
23: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
24: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
25: Τρουφαλντίνο
24: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
8: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
7: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
9: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
10: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
9: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
12: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
11: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
12: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
11: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
12: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
13: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός
0: AirTopen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: 25, 30, 35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Βγαίνεις.
1: Πες τα όλα με την Άννα Ματθαίου. Κάθε Δευτέρα 4 με 5 από την Ertopen. Συντονίσου www.ertopen.com. Εδώ ακούς καλά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι η Άννα Ματθαίου, στην κονσόλα του ήχου Πάνος ο Ζέκιος και είναι η εκπομπή «Πες τα όλα» από τη φιλόξενη συχνότητα της Ertopen. Και σήμερα λοιπόν είναι 20 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουμε την επέτειο της εισβολής από τους Τούρκους στην Κύπρο. Όπως πολλοί θα θυμάστε, στις 20 Ιουλίου η Τουρκία εισέβαλε στο νησί της Κύπρου επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της συνθήκης εγγύησεων. Οι τουρκικές δυνάμεις εντός τριών ημερών κατέλαβαν αρχικά το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού με τη γνωστή επιχείρηση Ατίλα 1 και συγκεκριμένα την Κερίνια και την περιοχή γύρω από την πόλη. Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η πραξικοπηματική κυβέρνηση της Κύπρου κατέρευσαν. Ακολούθησαν δύο γύρι διαβουλεύσεων στη Γενέβη μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, στις οποίες η Τουρκία ζητούσε ομοσπονδιακή λύση, ανταλλαγή πληθυσμού και το 34% των εδαφών της Κύπρου να ελέγχεται από τους Τουρκοκύπριους. Στις 14 Αυγούστου λοιπόν οι συνομιλίες της Γενέβης κατέρευσαν και μόλις μία ώρα μετά η Τουρκία ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση, τον Ατίλα 2, κατά την οποία μέσα σε τρεις ημέρες κατέλαβε το 36% του νησιού και εκτόπισε 120.000 Ελληνοκύπριους, οι οποίοι από αυτούς μάλλον συν άλλους 20.000 οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι, για να τα λέμε και αυτά, ενώ συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3.000 ελληνόφωνοι Κύπροι. Αυτά για την ιστορία. Αμέσως μετά όμως σας έχω δύο εξαιρετικούς καλεσμένους και θα συζητήσουμε όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για άλλα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους.

0: καλεσμένο τον κύριο Φώτη Μπαμπάνη, δικηγόρο και ιστορικό, όχι μόνο δικηγόρο. Έτσι, κύριε Μπαμπάνη.
1: Ό,τι μπορούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Καυτή μέρα σήμερα.
1: Σήμερα είναι από φράδα μέρα.
0: Είναι από φράδα μέρα.
1: Εγώ την εξισώνω με τον 29η Μαΐου του 1453.
0: Πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο.
0: Και για τους νεότερους που ακούνε.
1: Και για τους νεότερους που ακούνε, και τότε είχαμε μια μορφή προδοσίας και τώρα είχαμε πάλι μια άλλη μορφή προδοσίας. Ξεκάθαρα και απλά. Εγώ θα πω βέβαια πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, σκληρά να ακουστούν σήμερα. Αλλά έχω την άποψή μου, το θάρρος.
0: Πιο σκληρά από την πραγματικότητα που ζουν οι Τουρκοκύπροι, νομίζω δεν υπάρχει.
1: Όχι βέβαια, αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα εδώ είναι ότι όλο το πρόβλημα ξεκινά από το 1944, όσο και αν ακούγεται περίεργο, όταν ο Ισμέτ Ινωνού, τότε πρόεδρος της Τουρκίας Δημοκρατίας, για να προκειμένου η Τουρκία να μπει στον πόλεμο υπέρ των συμμάχων, αρχές του 1944, αξίωσε τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα τα αξίωσε τότε, επειδή τότε τελούσαν υπό ιταλική και γερμανική κατοχή. Γι' αυτό και τα αξίωσε, για να είμαστε και ακριβείς. Λοιπόν, πλην όμως, αυτό μαθεύτηκε, διέρευσε, αυτές οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Τσέρτσιλ, τον Στάλιν και τον Ινωνού, διέρευσαν και ο Τσιγάντες τον Ιερό Λόχο, αποβιβάστησαν και απελευθέρωσαν τα Δωδεκάνησα. Κατόπιν, προέκυψε άλλο μείζον πρόβλημα, η πλευρά της Σοβιετικής Ενώσεως επέμεινε. Ο Βιατσεσλάβ Μολότοφ, προς εξωτερικό, είναι γνωστός που έχει υπογράψει και το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, επέμεινε οπωσδήποτε να παραχωρηθούν στην Τουρκία. Τελικά μεταστράφηκε η Σοβιετική Ένωση, ήρε το βέτο και το 1947 λοιπόν, τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα, δεν έχουν απελευθερωθεί το 1944. Έπρεπε λοιπόν να αντικατασταθούν τα Δωδεκάνησα με κάποιο άλλο κομμάτι. Τότε λοιπόν η Κύπρος τελούσε υποβρετανική κατοχή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν πρόσφορο η Κύπρος να παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα. Έτσι λοιπόν έπρεπε αυτό να δρομολογηθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζήσαμε ό,τι ζήσαμε τέλη δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας 50, 60 κλπ. Ήταν όλα δρομολογημένα, όλα προαποφασισμένα. Χρησιμοποιήθηκαν όλοι, οι περισσότεροι εν αγνία τους και άλλοι αγνώστους, χωρίς να θέλω να αποσύσω ευθύνες. Για παραδείγματι, στον γνωστό Ιωαννίδη, του είχαν υποσχεθεί ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τον εξαπάτησαν κοινώς.
0: Μάλιστα.
1: Του είχαν πει δηλαδή ότι αν ανατρέψει το Μακάριο θα επιτυγχάνονταν η ένωση. Ποια ένωση? Το θέμα της ένωσης είχε λήξει το 1955 με τις συνθήκες. 55 έγινε Κυπριακός Αγώνας, το 60, 59-60 με τις συνθήκες Ζρίκης και Λονδίνου. Ο σκοπός των Άγγλων ήταν να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό κράτος με περιορισμένη κυριαρχία, προκειμένου αυτό να είναι ευάλωτο και οι Τούρκοι να ικανοποιηθούν, διότι έμειναν να ικανοποιείται από το 1944. Αυτή ήταν η ουσία. Είχαν δεσμευτεί έναντι των Τούρκων και ήθελαν ακριβώς να ξοφλήσουν αυτό το χρέος, αυτή την οφειλή. Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και την ιστορική πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, η ευθύνη όλων, αδιακρίτως, χωρίς να επικεντρώνονται σε κάποιους και χωρίς να κάνουμε αυτή τη στιγμή να επιρρύπτουμε πολιτικές ευθύνες σε πρόσωπα ή κόμματα ή παρατάξεις, αυτή τη στιγμή λοιπόν η ευθύνη είναι για όλους κοινή, για όσους γνώριζαν αυτά τα σχέδια και αυτά τα επισχημένα.
0: Να δούμε όμως, έχουμε μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μαχητές Πρώτου Λόχου 211 Τάγματος Πεζικού του 1974, τον κύριο Μεταξά. Καλησπέρα, κύριε Μεταξά.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στην Κύπρο. Ήσασταν σήμερα στον αποτίσατε φόρο τιμής στους νεκρούς μας.
2: Μέρα μνήμης και τιμής.
0: Μέρα μνήμης και τιμής, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και σε συνεργασία μάλιστα με τον Λοχία, τότε Ερδικάριο του 1974, συγγραφέα Θανάσιο Χρυσάφη, συγγράψατε το βιβλίο για τους άγνωστους στρατιώτες του Λόχου 211.
2: Ναι, ξεκίνησε μια έκδοση ο συμπολεμιστής μου, ο Λοχίας, και τραυματία, να τονίσουμε, των μαχών του 1974. Και σε κάποια στιγμή που γνωριστήκαμε λοιπόν, ευχαρίστως μου πρότεινε και συμπεριέλαβε στο βιβλίο του περί τις 500 με 600 σελίδες με θέματα διάφορα από τάγματα της Εθνικής Τρόας, αλλά κυρίως θέματα που αφορούσαν την πράσινη γραμμή και σίγουρα το λόγο και το τάγμα μου ευρύτερα.
0: Μάλιστα. Μαζί μας είναι και ο κύριος Φώτης Μπαμπάνης, δικηγόρος και ιστορικός. Σας καλησπερίζει και εκείνος.
1: Την καλησπέρα μου και τιμή μου που ακούω έναν ήρωα του ηρωικού πολέμου το 1974, γιατί τότε υπήρξε όντως ελληνοτουρκικός πόλεμος, άσχετα το τι λένε επισήμως. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Με πεδίο αντιπαραθέσεως στην Κύπρο. Ελληνοτουρκικός πόλεμος καθαρά. Και συγχαρητήρια στον κύριο Μεταξά που είναι ένας ήρωας εν ζωή.
2: Παρένθεση και παράκληση είναι να αποφύγουμε τα διάφορα επίθετα. Οι καιροί είναι χαλετοί, οι καταστάσεις μας περίεργες. Ο προϊόν ως εχθρός είναι εκεί, μας απειλεί καθημερινά. Οπότε οι χαρακτηρισμοί είναι ήρωα.
0: Λοιπόν, να πάμε στο σήμερα, κύριε Μεταξά, και να μας πείτε.
2: Νιώθω στενάχωρα και προτιμώ να μπούμε στο θέμα μας, στις αφηγήσεις μας, στην πληροφόρηση.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν τι έγινε σήμερα στο πεδίο εκεί που είσαι, στην Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, όπως είπαμε, είναι μέρα μνήμης και τιμής. 20 του Ιούλη καταφάξουμε με το παίξιμο το Σιρήνο που μας φέρνει, που μας θυμίζει την έναρξη της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ένα είναι αυτό, δεύτερο είναι προγραμματισμένη αυτή η ταπεινή αλλά επιβαλλόμενη εκδήλωση στην οποία αποτείουμε το χώρο των απαιτούμενων τιμής σε αυτούς που εστάθηκα φύλαξα θερμοτήλες και έπεσαν στο πεδίο της μάχης ή της τιμής αν θέλετε καλύτερα. Αυτό κάναμε λοιπόν, βρεθήκαμε εκεί με την πολιτεία με την ολόκληρη την εκκλησία.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε ένα προσκλητήριο.
0: Μέσα στα πλαίσια λοιπόν ενός εθιμοτυπικού βρεθήκατε εκεί και μάλιστα είναι και ο καλός συνάδελφος κοντά σας, ο κύριος Χάρης Εργατίδης, και τον ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Εγώ να θυμίσω, κύριε Μαθέ, επιτρέψτε μου, ναι, τη θυσία των 300 ελληνικαρίων με επικεφαλής στο λοχαγό Σταυριανάκο και την ημερησία διαταγή που εξέδωσε, όπου είπε εδώ είναι Ελλάδα και θα πέσουμε μέχρι ενός. Και έπεσαν όλοι μέχρι ενός. Και ξεσώθη η Λευκοσία από την πλήρη κατάληψη.
0: Εγώ να ρωτήσω για το τάγμα 211, κύριε Μεταξά.
2: Έτσι, απλούστατα πριν να πούμε για το 211, να προσθέσω κάτι για τους Ελβικάριους, οι οποίοι ήταν συμπολεμιστές μας, οι οποίοι πολέμησαν σε προέκταση της πράσινης γραμμής και για να καταλάβετε από τις συμφωνίες που είχαν γίνει τότε με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, μία δύναμη στρατιωτό θα έβρεγε στον Άγιο Δομέτιο με στρατιώτες της ΕΛΒΙΚ και άλλη δύναμη της ΤΟΥΡΒΙΚ. Αυτά τα δύο στρατόπεδα ήταν δίπλα-δίπλα και προέκταση αυτών ξεκινούσε μια καλούμενη πράσινη γραμμή. Και αξίζει να τονίσω το πράσινη γραμμή θα διαιρωθούνται πολύ στον ελλαδικό χώρο. Γιατί λέγεται? Γιατί όταν οι συμφωνίες αυτές υπογράφονται και χαράσε το επιχάρτη γραμμή κατάβασης του πυρός. Αυτή η κατάβαση του πυρός, όπως την εχάραξε ο Άγγλος τότε στρατιωτικός, ο Πίτερ Γιάνγκ ο λεγόμενος, την εχάραξε με πράσινο σπηλό, πράσινο μελάνι, και έτσι παρέμεινε το πράσινη γραμμή. Αυτά έτσι ενημερωτικά για να γνωρίζουν και οι συμπατριώτες μας στον ελλαδικό χώρο τι είναι αυτή το καλούμενη πράσινη γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε λοιπόν στους ελληνικάριους για να ολοκληρώσω. Δίπλα ακριβώς από τη γραμμή μας βλέπαμε το στρατόπεδο, βλέπαμε τις φωτιές, βλέπαμε τις ανατινάξεις, τη μάχη και 105 ψυχές. Εσόντες και αγνοούμενοι, πρέπει να πούμε αγαπητοί μου και να το τονίσουμε, εσκοτώθησαν προδομένοι και εγκαταλελειμμένοι από το ελληνικό κράτος, από την στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδος τότε.
0: Ξέρετε, έτσι όπως το λέτε, φαίνεται ότι η Ελλάδα ήταν ο εισβολέας και όχι η Τουρκία.
2: Με όλον τον σεβασμό θα πω, γιατί πρέπει ή να μάθουμε από τα λάθη μας ή να μάθουμε να κρύβουμε κάτω από το μαξιλαράκι τα προβλήματα και στο τέλος να μην διδασκόμαστε, αγαπητοί μου. Εγώ βγήκα στον αέρα σήμερα για να πω αλήθειες, σαν πολεμιστής, ο οποίος δέχτηκε ένα διαπερές τραύμα, έτσι, το οποίο δεν με βοηθά να ζήσω
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, προηγουμένως. Εγώ τον είπα Ιωάννη ακριβώς και το αρνήθηκε. Και το αρνήθηκε.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Πώς τοποθετηθείτε εδώ, αγαπητέ. Εγώ σας αποκάλεσα έτσι, το λέτε και μόνο σας και μετά λέγατε ότι να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς.
0: Σας αποκάλεσε με τιμή.
1: Ποιος χαρακτηρισμός? Αφού έχετε διαπεράσει τραύμα, είναι χαρακτηρισμός αυτός. Πολύ σωστός είναι ο χαρακτηρισμός μου.
2: Ναι, αγαπητέ μου, απλώς κατά το είπα από ταπεινότητα, γιατί οι ακροατές μας τώρα θα θέλουν να ακούσουν κάτι και πιθανόν κάποιοι να παρεξηγήσουν αν μπήκα στα πάνω.
1: Τι να παρεξηγηθούν, έχετε διαπεράσει τραύμα για να παρεξηγηθούν.
0: Μα είναι πραγματικότητα.
1: Μα κύριε Μεταξά, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.
2: Αγάπη, το λέω.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Η αντάφτα, θέλω να τονίσω ότι δεν προδόθηκε η Κύπρος τότε. Αποδεδειγμένα πλέον, διότι έχουμε να ακούσει πλέον τις συνομιλίες του Ιωαννίδη που έλεγε: κύριοι, μη στεναχωριέστε. Αυτά τα έλεγε το πρωί, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η εισβολή. Και λέγανε οι διάφοροι μέσα στην αίθουσα να, τι να κάνουμε, να σταματήσουμε τους Τούρκους, να επέμβουν. Όχι, λέει, δεν θα επέμβουμε, διότι ξέρουμε τι θα γίνει. Θα κατέβουν στην Γερίνια, θα προχωρήσουν να ενώσουν τις δυνάμεις του με τον φύλακα στη Λευκοσία, θα σταματήσουν. Δηλαδή, το να καταλάβουν την πόλη του Πράξανδρου, του αρχαίου Πράξανδρου, λοιπόν, που ίδρυσε αυτή την πόλη, την ελληνικότατη, την Τούρκη, δεν ήταν πρόβλημα ούτε για τον Ιωαννίνη, ούτε κανένα από τους τότε αξιωματούχους που υποτίθεται ήταν το Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών κλπ. Η συστηματολογία είναι καλή, αλλά όταν εφαρμόζεται και στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν, αυτοί κατά τα άλλα υπερέλληνες επούλησαν, εσυμφώνησαν να ξεπουλήσουν την Κύπρο υποταγμένη στα ισορρέξεις της Τουρκίας με διαμεσολαβητή τον ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
2: Αυτά όλα προσυμφωνήθηκαν και εμείς, αν θέλετε, οι ρομαντικοί, τόσο οι στρατιώτες της ΕΛΒΙΚ, όσο και εμείς οι εθνοκρουδοί, ευρεθήκαμε σε έναν πεδίο και προσπαθούσαμε να πολεμήσουμε τον εχθρό και δυστυχώς αποδεδειγμένα πλέον η προδοσία γινόταν εκ των έσω.
1: Κύριε Μεταξά, συγχωρήστε με, αλλά πρέπει να σας θυμίσω όμως, με όλο το σεβασμό, πρέπει να σας θυμίσω όμως την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Ηνωμένα Έθνη όταν γλίτωσε από την απόπειρα δολοφονία σε βάρα του 15 Ιουλίου και κατόπιν φυγαδεύτηκε. Το πώς φυγαδεύτηκε είναι πάλι ένα ερωτηματικό και αυτό. Και βρέθησε τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη τι είπε από τον άμβονα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλετε να σας το θυμίσω? Γιατί μιλάτε μόνο για το ελλαδικό κράτος. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάρης, ναι, με συγχωρείτε κύριε Μακάρη.
0: Δεν πολεμήσαν Ελλαδίτες.
1: Φυσικά και έπεσαν. Μα δεν υπάρχει διαφορά Ελλαδιτών και Κυπρίων. Είμαστε όλοι Έλληνες, αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πριν ξεκινήσει η τουρκική εισβολή, από τον άμβονα των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι η Χούντα των Αθηνών, καταλέξτε στα λέω γιατί θυμάμαι, η Χούντα των Αθηνών εισέβαλε στην Κύπρο. Τι κάνουν οι εγκυέτριες δυνάμεις οι λοιπές? Δεν το είπα εγώ αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το είπε από τον άμβονα. Με συγχωρείτε. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πρώτον και δεύτερον, για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, η Επανάσταση του 1955 έγινε για την Ένωση, δεν έγινε για τη δημιουργία ανεξαρτήτου κράτους. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν αυτός που συνυπέγραψε τις συμφωνίες Ζήριξη και Λονδίνου. Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα όπως είναι. Ή αν αργότερα μετά μετάνιωσε και ένιωθε άσχημα ο ίδιος, είναι μια άλλη συζήτηση. Ο ίδιος αυτά τα προσυπέγραψε. Γιατί δεν ειρνεί το να τα υπογράψει τότε? Όπως σε πρότεινε ο Καραμανλής και ο Αβέροφ. Αν τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όπως είναι αντικειμενικά, δηλαδή. Δηλαδή ο ρόλος του Μακαρίου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ποιος ήταν τελικά? Συγγνώμη.
2: Σίγουρα δεν ολοκληρώσαμε την εκπομπή, άρα δεν τα είπαμε όλα.
1: Εγώ τα θέτω όλα όμως, γιατί πριν οι Τούρκοι εισβάλλουν, εσείς αυτό που είπατε για την Ιωαννίνη ήταν μετά την εισβολή, με την έναρξη, εγώ σας λέω πριν. Πριν λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είπε αυτά από τον άμβονα των Ηνωμένων Εθνών και ρωτώ, γιατί τα είπε? Και λέγοντας τα αυτά, σε ποιον προσέφερε να μιμοποιήσει για εισβολή? Ξέρετε τι είπε ο Μπουλέντε Τσεβίτ? Ότι προσκληθήκαμε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον νόμιμο πρόεδρο. Προσκληθήκαμε. Γιατί εισέβαλε η Ελλάδα. Αυτό είπε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το είπα εγώ, ο Τσεβί το είπε.
2: Αν ολοκληρώσει.
1: Προς το παρόν.
2: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου, έχετε θίξει δύο τεράστια θέματα. Είναι πολύ λόγος. Εγώ αυτό θα τα σχολιάσω με επιτρία και ειλικρινά. Οι ιστορικοί πρέπει να ξέρουν και να, αφού μελετήσουν και αναλύσουν τα θέματα, να έχουν αποκρυσταλώσει η άποψη. Και η άποψη είναι τι. Όταν ο Μακάριος στα Ηνωμένα Έθνη έκανε εκείνη την περιβόητη ομιλία που δεν ξέρω, κάποιοι αγνοούν ότι στην Κύπρο υπήρχαν πέραν των 132 και έβλεπαν ότι γινόταν ένα μακελιό αιματοθυσία. Και αυτά τα ξέρουμε εμείς. Έναν πραξικοπημένο δεν ήταν ανέμαστο. Άρα.
1: Καμία αντίρρηση. Το πραξικοπημένο είναι καταδικαστέ. Συμφωνώ μαζί σα. Αλλά αυτό που προσέφερε, με συγχωρείτε πολύ, αυτό που προσκάλεσε και προσέφερε νομιμοποίηση στην τουρκική εισβολή ήταν ο αρχιεπίσκοπο Μακάριος ο ίδιο.
2: Αγαπητέ μου, είναι άποψή σα.
1: Δεν καθόλου άποψή μου. Αυτά είπε από τον άγωνα των ΗΕ. Δεν είναι άποψή μου, συγγνώμη. Δεν τα είπα εγώ αυτά, εκείνος τα είπε.
0: Φώτη, δεν ακούγεσαι με τόσο
2: αυτά. Αυτά είπε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος στα Ηνωμένα Έθνη, και όταν ακριβώς τα έλεγαν αυτά, οι Τούρκοι από μήνες είχαν οργανώσει την απόβαση στην Κύπρο και περίμεναν το πράσινο φως, και το πράσινο φως ήταν το πραξικόπημα κατά του αρχιεπισκόπου
1: Μακάριου. Όχι βέβαια, το πράσινο φως ήταν η ομιλία του αρχιεπισκόπου Μακάριου. Με συγχωρείτε πολύ. Χρονικά έτσι έγιναν τα πράγματα.
2: Μα είναι δυνατόν την ώρα που γινόταν η απόβαση εκείνη την ώρα να μιλά ο Μακάριος?
1: Όχι βέβαια, ο Μακάριος μιλούσε νωρίτερα πριν την απόβαση. Με συγχωρείτε.
2: Με όλον το.
1: Με συγχωρείτε κύριε Μεταξά, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Δείτε τις ημερομηνίες παρακαλώ. Δείτε τις ημερομηνίες.
2: Τι ημερομηνίες ψάχνετε λοιπόν?
1: Εσείς να τις ψάξετε, εγώ τις ξέρω. Εγώ μιλάω με τα λόγου γνώσεως, εσείς το αμφισβητείτε. Και η πραγματικότητα είναι αυτή δυστυχώς. Ότι οργάνωναν, οργάνωναν. Το θέμα είναι άλλο. Ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις δηλώσεις αυτές καλοπρόαιρετα. Εγώ επαναλαμβάνω. Ναι. Ούτε των Αθηνών, ναι. Έπραξε αυτό που έπραξε. Δεν νοείται ηγέτης ελληνικού κράτους να καλεί τους αλόφιλους, είτε αυτοί είναι Βρετανοί είτε είναι Τούρκοι, να επέμβουν. Δεν νοείται αυτό.
2: Είναι παραποίηση αυτή.
1: Δεν νοείται. Καμία παραποίηση είναι πραγματικότητα.
2: Με όλον τον σεβασμό υπάρχει.
1: Εγώ, και εγώ, με όλο τον σεβασμό και την τιμή. Εγώ σας ετοίμησα. Σας είπα ότι για μένα είστε ήρωας έτσι κι αλλιώς. Άστο κι αν εσείς το δέχεστε για λόγους
2: τέτοιου. Η διαφωνία είναι κανένα λογικό άνθρωπο πάνω στη γη δεν θα ακούσει μια ομιλία έστω μια μέρα με τεροχρονιμία ένα υλείο και να καταλάβει ότι...
1: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Σύμφωνα με τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Σύμφωνα με τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου, ήταν εγκύτριες δυνάμεις και άλλοι δύο, η Βρετανία και η Τουρκία. Και απίφθινε κάλεσμα και στους δύο ο νομίμος εκλεγής πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό συνέβη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Το αρνούμαστε? Δεν έγινε έτσι? Έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Δεν είναι άποψη. Είναι γεγονός. Δεν είναι άποψη. Εγώ δεν προβαίνω σε ερμηνεία. Εγώ κάνω καταγραφή και σας λέω τι συνέβη. Δεν προβαίνω σε ερμηνεία. Δεν λέω ότι έκανε καλό ή κακό. Εγώ σας λέω ακριβώς τι έγινε.
2: Με όλον τον σεβασμό, εγώ τα έζησα, εσείς τα διαβάσατε.
1: Εσείς ζήσατε το μετά. Το πριν δεν το ζήσατε, το μετά ζήσατε. Το πεδίο της μάχης. Αυτό ναι.
2: Οι γονείς μου ήταν αγωνιστές του 55-59. Η μάνα μου,
1: μάλιστα.
2: Πατέρα μου, η φίλη μου, αντάκτησε, πολεμούσαν τους Άγγλους για την Ένωση.
1: Για την Ένωση, μπράβο. Όχι για να γίνει άλλο κράτος. Αυτό δεν λέμε.
2: Ακούστε λοιπόν, όλον το σεβασμό, δώστε προσοχή,
0: ναι,
2: για να μάθετε και τι λάθη είναι εδώ.
1: Αν δεν ακούσουμε, μα εγώ δεν πείτε λοιπόν,
0: σας ακούμε
1: κύριε
0: Μεταξά.
1: Εγώ καταγραφή κάνω.
2: Από το 55 μέχρι 59 αγωνιζόταν για την Ένωση μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, ανάλαβε με φίλες και είπε, εγώ αναλαμβάνω να προσαρτήσω, να υπογράψω την Ένωση με την Κύπρο. Οπότε κανένας.
1: Καμία. Καταλαβαίνω εγώ, καμία.
2: Πάρει στο Λονδίνο μετά από αγώνα 4 χρόνο, έβαλαν το μαχαίρι λοιπόν στο λαιμό και του είπαν

0: ίδιος οραματίστηκε και όταν πήγαινε εκεί η ελληνική κυβέρνηση δεν ανάλαβε τις ευθύνες της και να πει μακάρι έλα εδώ βάθη μου το γραφήσει με το κόκκινο μελάνι που σου όρισε την ιστορία να το γράφεις. Και εμείς εάν κάποιος ενοχλήσει θα είμαστε δίπλα σου σαν ελληνικό έθνος, σαν πατρίδα. Λοιπόν θα αναλάβουν εντύπωση. Στα περιθώρια προσπάθησαν όλοι τους 30-40 συνοδούς του Μακάρι να τους πείσουν να υπογράψουν, γιατί εάν δεν υπογράψει ο Μακάριος ξεχάσετε την Ελλάδα, δεν θα είναι δίπλα σας. Αυτά είναι τα γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα.
1: Ναι, όφιλε ο ηγέτης να βγει και να τα καταγγείλει αυτά δημόσια. Όφιλε ο ηγέτης έχουν θεσμικό ρόλο να τα καταγγείλει δημόσια και να αρνηθεί να υπογράψει. Ή να πει υπογράφω γιατί πιέζομαι, αλλά να αποκαλύψει τις πιέσεις.
0: Είναι γνωστές οι θέσεις αυτές, τις έχουμε να δώσει πολλές φορές, δεν την ασπαγόμαστε.
1: Δεν είναι θέση, δεν είναι θέση κύριε Μεταξά, εγώ δεν παίρνω τη θέση κανενός. Εγώ σας αναφέρω τα γεγονότα όπως έγιναν, χωρίς σχόλια και χωρίς πολιτικές εξηγήσεις ή αναλύσεις. Εγώ άχρωμα και άοσμα σας λέω τι συνέβη. Τέλος, ούτε κάνω χαρακτηρισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο εσάς χαρακτήρισα, κανέναν άλλον.
0: Αυτούς τους συλλογισμούς τους έχουμε να ακούσει και εμείς.
1: Δεν είναι συλλογισμοί, είναι γεγονότα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι γεγονότα, δεν είναι συλλογισμοί.
0: Δεν είναι γεγονότα αυτά που λέω εγώ, ότι.
1: Ναι, είναι. Με αυτά που λέτε εσείς, επιβεβαιώνω αυτά που λέω και εγώ. Τα ίδια πράγματα λέμε στην ουσία.
2: Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Αυτό που θέλω
1: λέμε
2: να πω.
1: Λέμε τα ίδια πράγματα κατ' ουσία.
2: Είναι το εξής. Ναι. Δεν μιλάμε με συλλογισμούς, μιλάμε με γεγονότα καταγεγραμμένα στην ιστορία.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, τίποτα εδώ δεν λέγεται από το μυαλό κανενός. Έτσι, είστε δύο άνθρωποι οι οποίοι έχετε εμπειρία, έχετε γνώση και γι' αυτό είστε εδώ που είστε αυτή τη στιγμή σήμερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: Ολοκληρώνω τα γεγονότα, επειδή ερωτήθηκα παντό, ότι πολλούς τους παραπλανεί το γεγονός ότι ο Μακάριος θα έπρεπε να κάνει διάφορα. Ο Μακάριος, ξεχνάμε, δεν ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν ένας αντιπρόσωπος που προσπαθούσε να φέρει σε τέρας και να ενώσει την Κύπρο με την μητέρα Ελλάδα. Όταν λοιπόν σε αυτόν το όραμα η Ελλάδα δεν αναλάβανε τις ευθύνες της, όπως κάθε μεγάλο κράτος και υπεύθυνο κράτος, προς αυτό ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός, η Αγγλία κάποτε είπε «Τα πόπλα είναι δικά μου, ταξίδεψε, πέρασε με ωκεανό, χτύπησε, εμπλάτηκε σε πόλεμο με την Αργεντινή, νίκησε και κράτησε τα πόπλα». Η Ελλάδα δυστυχώς διαχρονικά απόδειξε ότι δεν ήταν έτοιμη, δεν ήθελε ή δεν την άφηνα, αν θέλετε, ας πούμε τη φίλη μας. Έτσι βρέθηκε σε ένα δίλημα ο Μακάριος, ο οποίος δεν είχε κράτος τότε. Διαφέρει το γεγονός πολύ. Είναι γεγονός ότι τα υπόγραφε, τα έγραφα εκείνα, θα παίρνει μέσα στο μια ανεψαρτησία ή θα έλεγε εγώ δεν τα υπογράφω. Η Ελλάδα του τόνιζε, ξέγραψε μας εμάς και θα επέστρεφε μου. Θα επέστρεφε στην Κύπρο που ήταν κάτω από τον Αγγλικό ζυγό, εγκαταλαλημένη από την Ελλάδα. Αυτή την παράμετρο δεν την έπαιρε κανένας φαίνεται και δεν την υπολογίζει μέσα στα γεγονότα. Αλλά τα γεγονότα αυτό μας λένε, συνέβη ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι αναγκάστηκε, αφού επίστηκε και η αντιπροσωπεία, οι άλλοι δηλαδή 30-40 συνεδρίκου, ότι παρά να τα χάσουμε αυτά μακαριότατε και την Ελλάδα δηλαδή και να επιστρέψουμε σε μια πατρίδα, με ένα νησάκι εγκαταλελειμμένο στο έλεος των Άγγλων, καλύτερα να φτιάσουμε μια ανεξαρτησία και βλέπουμε.
2: Λοιπόν,
0: αυτά λοιπόν τα γεγονότα ξέρω εγώ, με όλον το σεβασμό. Μία μα σήμερα η μέρα μνήμη και τιμή είναι αυτή. Ότι κάποτε πρέπει εμείς όλοι οι Έλληνες, όταν λέω όλοι εννοώ Ελλάδα, Κύπρος, κάθε νησί και αυτοί είναι Έλληνες, να μην ξεχωρίζουν οι Κρήτες, οι Κύπροι, οι Έτσι αλλιώς, ενωμένοι, γιατί
1: σωστά.
0: Ο προϊόνιος εχθρός δεν ξεχωρίζει, αγαπητοί μου. Δεν ξεχωρίζει να λέει ότι «Α, ξέρετε, θα αφήσω την Κύπρον έξω, αλλά θα χαριστώ στα νησιά του Αιγαίου». Έχουμε γαλάζια πατρίδα.

0: Έτσι, έχω αλλάζει πατρίδα, είπατε όλα.
1: Ο Τούρκος είναι άπλιστος από ό,τι εμφανίστηκε από τη Μογγολία.
2: Πολύ σωστά.
1: Κονεύει και προχωρά παρακάτω. Εάν εμείς οι ομοίως μείνουμε να λέμε ότι ο Μακάριος τους κάλεσε ή έτσι ή αλλιώς ή και ο Γρίβας, θα μείνουμε διάνταξη στο
2: Όχι, με συγχωρείτε για το Γρίβα, εγώ δεν είπα κάτι, αλλά γι' αυτό που είπατε θα συμφωνήσω, κύριε Μεταξά, σε ένα σημείο. Ότι και το 1326 οι Οθωμανοί, που είχαν πρωτεύουσα την Προύσα τότε, τους πέρασε στην Ανατολική Θράκη, που τότε ήταν Βυζαντινή επαρχία, ο Κατακουζινός, και έδωσε την κόρη του γυναίκα στον Μουρά τον Πρώτο. Για να θυμόμαστε την ιστορία.
0: Λοιπόν, και να τα κλείσουμε όμως εδώ, γιατί ήταν μακρά ιστορική αναδρομή και πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Όπως θα είπα, αλλά και τότε βρέθηκε ο Κατακουζινός. Και τότε. Χωρίς τον Κατακουζινό θα περνούσε στην Ευρώπη.
0: Δώσαμε τροφή για σκέψη στους ακροατές και μεταξύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη και στην Κύπρο και σε εσάς και σεβασμό σε όσους βρέθηκαν εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: και είναι η εκπομπή «Πες τα όλα» στο μικρόφωνο Ιωάννα Ματθαίου, στην κονσόλα του ήχου ο αγαπητός που ήρθε με αυτή τη ζέστη ο Πάνος ο Ζέκιος, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι μπορεί να είμαστε έτσι, πώς να το πω, μάχημοι, μπορεί να είμαστε δραστήριοι, μπορεί να είμαστε μέσα στην επικαιρότητα, αλλά το ίδιο είναι και οι συνεργάτες μας, να ξέρετε. Και τους ευχαριστούμε και από εδώ και από τη συχνότητα. Μαζί μου λοιπόν ο Φώτης Μπαμπάνης, ο ιστορικός και γνωστός δικηγόρος, έτσι, είναι ο άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Φώτη Μπαμπάνη, γι' αυτό διακρίνεσαι. Έτσι, και σε λένε και μπουλντόζα, να πω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είσαι καταπέλτης ισοπεδών στα
1: πράγματα. Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι περισσότερο αυτό άξιζε στο Μιλτιάδη τον Εύερτ.
0: Ναι. Εγώ, ο Μιλτιάδης, ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ.
1: Εγώ είμαι ταπεινός θνητός. Και το λέω αυτό διότι θυμούμε πώς αντέδρασε όταν ο Κώστας Σιμίτης ευχαρίστησε τους Αμερικάνους δημόσια και τον Μπιλ Κλίντον.
0: Για πες λοιπόν, τι έκανε ο Εύερτ.
1: Του είπα απλά ότι πρέπει να ντρέπεται.
0: Έτσι.
1: Απλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Διότι λοιπόν, κατεβάσαμε τη σημαία από τα ίμια. Και βέβαια, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης και το νομίζω τώρα το 14, αν απατώμε, οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα για τα νησιά που κίνονται πέραν της Μικρασιατικής παραλίας στα 3 μίλια. Τα ίμια είναι 3,7. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι πέραν των τριών είναι ελληνικό. Άρα όλο το Αιγαίο. Άρα είναι λιμένο, άρα είναι συνθήκη που υπογράφει από 120 κράτη, άρα εάν την αφισβητούν και μιλούν για γαλάζιες πατρίδες, λογικά είναι κάζους μπέλια από τη δική μας τη μεριά.
0: Ξέρεις, Φώτη Μπαμπάνη, εγώ βλέπω μια επιφυλακτικότητα από τη μεριά των Κυπρίων. Δεν ξέρω εάν το δικαιολογείς αυτό και υπό ποια είναι θα μπορούσε κάποιος να δικαιολογήσει αυτή τη στάση. Ναι, ταπεινότητα. Ναι, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καταπιεσμένοι, θα το πω αυτό.
1: Έτσι,
0: γιατί δεν τους ανήκει η πατρίδα τους.
1: Μα καταρχήν είναι κατά το ίμιση σκλαβωμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Για να είμαστε επακριβείς.
0: Λοιπόν, καταπιέζονται να μιλήσουν. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο θα ήταν το κίνητρο εκείνο που θα τους έδινε το έναυσμα για να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις.
1: Να σου πω.
0: Αντιδράσεις. Να μην πω κινητοποιήσεις. Να πω αντιδράσεις. Δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχει αντίδραση.
1: Δεν υπάρχει, αλλά έχουν. Τώρα νομίζω σήμερα είναι και ο κύριος Γκουτιέρες.
0: Μήπως τελικά είναι μια χαρά τα πράγματα.
1: Όχι, πρώτα δεν είναι καθόλου μια χαρά.
0: Και απλά
1: γιατί
0: έχουμε περιοριστεί στα εθιμοτυπικά. Εγώ ρωτάω σαν δημοσιογράφος.
1: Σαφέστατα.
0: Σαν Ματθαίο μπορεί να έχω άλλη άποψη.
1: Σαφέστατα. Να τοποθετηθώ.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα εισβολής και κατοχής, το οποίο μας διαφεύγει μονίμως. Εδώ μιλάμε για εισβολή και κατοχή.
0: Εντάξει, βέβαια βασίστηκαν οι Τούρκοι στη συνθήκη των εγγυητών.
1: Ναι,
0: έτσι
1: όμως,
0: να το λέμε. Και αυτό και σαν να τρέξουν οι ακροατές να δουν για τι πράγμα μιλάω.
1: Οι συνθήκες Ζερίχης και Λονδίνου όμως δεν μιλούν για μόνιμη παραμονή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ή για διχοτόμηση ή για σύνομο
0: σπουδαία. Σωστά, σωστά.
1: Δεν μιλούν γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλούν
0: μιλάμε τώρα για ιστορική τοποθέτηση.
1: Θύλακες. Θύλακα είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα συνομοσπονδία. Συνομοσπονδία ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν δύο κράτη τα οποία ισότιμα είναι συγκυρίαρχα. Είμαστε συγκυρίαρχοι εμείς και οι Τουρκοκυπροί. Αυτή είναι μια ενότητα. Πώς είναι συγκυρίαρχοι? Δεν μπορεί να είναι συγκυρίαρχοι. Επουδενή δεν μπορεί να είναι. Παρά το γεγονός ότι έγινε τεράστια μετακίνηση πληθυσμού από την Τουρκία προς την Κύπρο και μάλιστα την κατεχόμενη και μάλιστα από περιοχές της Βουλγαρίας. Μετακίνησαν μουσουλμάνους της Βουλγαρίας που εκείνοι τους θεωρούν τουρκογενείς. Εγώ έχω άλλη άποψη. Δεν τουρκογενείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκμεταλλευόμενοι εκείνοι το μουσουλμανικό στοιχείο, την κοινή θρησκεία, τους κατέβασαν στην Κύπρο και πάλι όμως δεν μπορούν να αλλάξουν τη σύνθεση. Επιπλέον, δεν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μπόρεσαν ποτέ οι τουρκοκύπριοι γηγενείς να ψηφίσουν ελεύθερα? Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι εκλογές, τα κατεχόμενα, να γίνουν παρουσία πολυεθνικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία να είναι σε κάθε εκλογικό τμήμα παρούσα και να μην επιτρέπει πιέσεις σε τον τουρκικό παράγοντα. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν διαδικασίες όταν υπάρχει κατοχικός στρατός? Επαναλαμβάνω, ξεκινάμε από το πιο θεμελιώδες. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Τα υπόλοιπα είναι αστεία, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη βάση. Και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η κατοχή, ποιο πρέπει να είναι το επόμενο στάδιο? Η απελευθέρωση. Ποιο άλλο? Η απελευθέρωση των κατεχομένων. Τι άλλο? Οτιδήποτε άλλο είναι να αποτελεί νομιμοποίηση της εισβολής. Αυτό αποτελεί.
0: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε και στον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής.
1: Το Henry Kissinger.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, για το Henry Kissinger τι να πω. Να πω αυτό που είπε στην Golda Meir, την πρόεδρο του Ισραήλ, και γελάγανε και οι πέτρες. Που της είπε ότι και τα βρέστε με τους Άραβες και σταματήστε τους πολέμους, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Και όταν του είπε η Golda Meir ότι και εσύ, Henry, είσαι Εβραίος, της απάντησε πρώτα με Αμερικανός και μετά οτιδήποτε άλλο. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο ο άνθρωπος είχε την εξής άποψη, την εξής προσέγγιση. Ας το να εξελιχθεί και βλέπουμε. Ας το να ξεκινήσει και βλέπουμε. Βλέπουμε τι είναι το ερώτημα, να δούμε τι.
0: Είχαν ζητήσει το δικαίωμα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, έτσι. Ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
1: Ποιος?
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Οι Αμερικάνοι επακολούθησαν μετά τους Βρετανούς. Μην μπερδευόμαστε. Αγαπητοί μου κύριε Ματθαίο, οι Αμερικανοί επισήλθαν στη θέση των Βρετανών όταν πλέον οι Βρετανοί μετά τον Τσόρτσιλ και μετά τις κυβερνήσεις των εργατικών και τη δεκαετία του 70 απόλεσαν πλέον οικειοθελώς το παγκόσμιο ρόλο τους και πλέον στην κορονίδα του παναγκλοσαξονισμού ανέβηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τους διαδέχθησαν. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τα ίδια κριτήρια με τους Αγγλοσάξονες των Βρετανικών νήσων. Έχουν άλλα κριτήρια, έχουν άλλη mentality και έχουν άλλες επιλογές. Γι' αυτό σε παραδείγματα είτε τους ενδιαφέρει η Κύπρος. Και είτε μακράν, γι' αυτούς πραγματικά και είτε μακράν. Ξεκάθαρα, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και αυτή τη στιγμή.
0: Ποιο θεωρείς ότι ήταν το κίνητρο για την εισβολή στην Κύπρο?
1: Το κίνητρο?
0: Ναι.
1: Η εφαρμογή των συμφωνιών του 44, των μυστικών συμφωνιών.
0: Ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής.
1: Αυτά ήταν υπεσχημένα στον Ισμέα την Ονού. Και έπρεπε να τηρηθούν. Πολύ απλά. Είχαν δεσμευτεί οι Βρετανοί και οι Σοβιετικοί μαζί. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και η ομή. Και μετά να πάμε να βρούμε το ρόλο των Ελλήνων και των ελληνικών κυβερνήσεων και των Ελλαδιτών.
0: Με αυτό το λέμε έτσι κι αλλιώς.
1: Να, το
0: να κατηγορηθούμε
1: μετά
0: για ολιγορία, ναι. Αλλά για αποστασία, όχι. Αυτό δεν το δέχομαι.
1: Ούτε και εγώ το δέχομαι, αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι, εγώ το λέω ευθέως, ανεξαρτήτως των πολιτικών οι οποίοι τότε είχαν τις τύχες της χώρας και του έθνους στα χέρια τους, εξαπατήθηκαν άπαντες. Οι Αμερικανοί υπεσχέθησαν ένωση. Είπαν στον Ιωαννίδη, κάνε την επέμβαση προκειμένου να τραπεί ο Μακάριος να δολοφονηθεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Όμως ο Μακάριος, περιέργως, δεν δολοφονήθη. Περιέργως, ευρέθη ζωντανός στη Νέα Υόρκη. Περιέργως, από τον άμβονα των ΗΠΑ απέφθηνε κάλεσμα στις δύο άλλες εγκύτριες δυνάμεις. Εκείνος κάλεσε, εκείνος προσκάλεσε συγκεκριμένα. Και ο Μπουλέντεσεβιτ είπε πάρα πολύ απλά, μα εγώ προσεκλήθην, κύριε. Δεν μπήκα μόνος μου.
0: Ο Μακάριος φυγαδεύτηκε.
1: Σαφέστατα, από ποιους?
0: Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι φυγαδεύτηκε.
0: Από ποιους φυγαδεύτηκε ο Μακάριος?
1: Από τους ίδιους Αμερικανούς, είναι η απάντηση. Ευθέως. Οι ίδιοι τον εφυγάδευσαν για να προσφέρει την νομιμοποίηση στην τουρκική εισβολή. Εγώ επαναλαμβάνω, ο Μακάριος δεν είχε επίγνωση αυτού που έλεγε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή τελούσε υπό το κράτος της οργής, ήταν οργισμένος. Ήταν υπό το κράτος του θυμού. Αργότερα, όταν επέστρεψε και είδε τα αποτελέσματα της εισβολής, μετά κατανόησε το μέγεθος αυτής της ενέργειάς του. Και όμως ακόμα δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι να ψάξουμε, να βρούμε ενόχους ή να καταλογίσουμε ευθύνες.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Ευθύνες πάσης
0: φύσης
1: ευθύνες.
0: Μα ιστορική αναδρομή γίνεται έτσι για να μπορέσουμε ενδεχομένως να εντοπίσουμε κάποια λάθη του παρελθόντος για να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Το λάθος του παρελθόντος είναι ένα και αφορά δυστυχώς όλους μας αδιακρίτως, Ελλαδίτες και Κυπρίους. Ότι είμαστε εύκολοι και μας εξαπατούν πανεύκολα οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες σήμερα, Φώτη Μπαμπάνη, να μπορέσουν να επιστρατεύσουν τη δύναμη και τη γενναιότητά τους προκειμένου να έχουν θετικές εκβάσεις, όχι μόνο στο θέμα της Κύπρου, αλλά και στα κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
1: Έχουμε πλήρες έλλειμμα πολιτικών ηγετών. Αυτή τη στιγμή πλήρως. Υπάρχει κυριολεκτικά λειψανδρία πολιτικών ηγετών. Δεν υπάρχει κανείς, κυριολεκτικά. Χωρίς να έχω διάθεση να μειώσω κανέναν ή να επαυξήσω κανέναν. Ουδείς. Ουδείς να έχει το σένος να κάνει τα απαραίτητα. Δηλαδή, για να πάμε πέρα της Κύπρου, να χτίξω δύο θέματα πρόσφατα.
0: Όσο προλαβαίνουμε.
1: Με δύο λέξεις. Κόκκινα δάνεια. Σε σάχθη άμεση. Δεν το κάνει κανείς. Δεν έχω δει κανένα πολιτικό κόμμα να το λέει πουθενά. Κανένα μέχρι σήμερα από τα υπάρχοντα. Πλήρη σε σάχθεια. Κατάργηση και πάυση πληστηριασμών. Επαναφορά αυτό που έγινε στην προτέρα κατάσταση. Δεν το βλέπω πουθενά.
0: Και εγώ θα τολμήσω να πω έτσι, επειδή το ξέρω αυτό, ότι το κάνεις εσύ με το γραφείο σου.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, εγώ το θα μου επιτρέψεις να το αναφέρω, γιατί ξέρω από, όχι από σένα τον ίδιο, από πελάτη σου και μάλιστα πρόσφατα με το θέμα των ποντίων.
1: Των ποντίων παλινόστοντων ακριβώς.
0: Παλινόστοντων.
1: Και ένα άλλο πάλι σκάνδαλο, εκεί το δημόσιο τους εγκατέλειψε. Επιδοτήσεις κοινοτικές, όλες αυτές ως διαμαγείας εξυφανίστησαν, φαγώθηκαν κοινώς, λαϊκά να το πούμε. Στη συνέχεια το κράτος, το δημόσιο, για να τους πείσει, πήρε τη θέση του εγγύητη σε δάνεια που δεν ήταν δάνεια, ήταν επιδοτήσεις. Αλλά τα κορόιδα τα χρεώσαμε, δηλαδή τους πόντιους παλινοστούντες. Και στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, ο φοβερός και τρομερός αυτός, απέσυρε το δημόσιο από τη θέση του εγγύητη του 2018. Και τώρα οι άνθρωποι είναι ξεκρέμαστοι. Και επειδή εγώ και οι συνεργάτες μου κάναμε αγωγές, επειδή στις αγωγές δεν μπορούν να τις αποκρούσουν, τι κάνανε, κάναν κάτι άλλο τώρα. Μετακυλίουν τις δόσεις στο αφημί του καθενός.
0: Στην εφορία.
1: Και νομίζω τώρα, δηλαδή, ότι εγώ εκεί δεν έχω ενδικό μέσο να αντιμετωπίσω. Έτσι νομίζουν. Αλλά εγώ έχω. Και ήδη ασκούμε ανακοπές, μετά θα δούμε τα τρία του ΚΕΔΕ. Είναι βαθιά νυχτωμένοι αν νομίζουν ότι θα γλιτώσουν από αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα γλιτώσουν. Και κλείνοντας, για να περάσω και στα εθνικά θέματα. Δυστυχώς, οι γείτονες, να τους πούμε έτσι, να τους πούμε αλλαξοπιστήσαντες, Έλληνες αλλαξοπιστήσαντες, οι σε εισαγωγικά φερόμενοι ως Τούρκοι σήμερα, που δεν είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, φερόμενοι ως Τούρκοι λοιπόν, κάνουν το ίδιο οι Οθωμανοί, πιο σωστά, που έκαναν από το 1326 και από το 1070 που μας λέει ο κύριος Ερντογάν. Ας τα αφήσουμε αυτά. Το 1326 ιδρύθηκε το πρώτο Οθωμανικό Σουλτανάτο με πρωτεύουσα την Προύσα, και τότε ο Μουράτ ο πρώτος, με τη συνδρομή του Κατακοζουνού που γίνανε και συμπεθέρια, πέρασε με τα καράβια του Κατακοζουνού στην Καλλίπολη και από εκεί και πέρα αποβιβάστηκε στην ευρωπαϊκή πλευρά της Ανατολικής Τράκης.
0: Με μια λέξη, έτσι, γιατί κλείνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου πεις τη σημερινή εικόνα που εσύ εισπράττεις ως ιστορικός και ως πολίτης αυτής της χώρας, και πώς θα μπορούσες να το, μάλλον πώς οραματίζεσαι τη χώρα αυτή.
1: Δεν θα μιλήσω για όραμα, γιατί το όραμα είναι λίγο δύσκολο με βάση αυτά που βλέπουμε. Με δύο λέξεις θα απαντήσω όμως. Όλος ο ελληνισμός, όχι μόνο ο ελλαδικός αλλά και ο κυπριακός, κινούνται ως προς τη Δύση, ως επέτες, και ως προς την Ανατολή καταβναστικά. Με δύο λέξεις.
0: Θα κλείσω με αυτό.
1: Επέτες, δυνιά μεριά, καταβναστική από την άλλη.
0: Θα κλείσω με αυτό, γιατί βλέπω ότι θα έχουμε και άλλη εκπομπή. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Σας δώσαμε σήμερα έτσι περισσότερη ζέστη από όσοι θα έπρεπε, από όσοι λέει το θερμόμετρο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί ας μην στεκόμαστε μόνο στις εθνικές επαιτίους, αγαπημένοι μου, ας κοιτάζουμε και λίγο έτσι πιο μακριά.
1: Αυτή είναι θλιβερή, και όπως είπα, κυρία Ματέο, συγχωρήστε με.
0: Από Φράδα Μέρα.
1: Από Φράδα Μέρα και ισοδυναμεί με την 29η Μαΐου του 1453. Κανονικά θα έπρεπε σήμερα να ήταν η μέρα εθνικού πέθους. Και όχι σε λίγο να γιορτάζουμε στο Προεδρικό Μέγαρο τη γιορτή της Δημοκρατίας. Γιατί της Δημοκρατίας πάνω στο αίμα της Κύπρου δεν νοείται.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Έτσι, να έχουμε ένα όμορφο, όμορφο καλοκαίρι.
2: Πάμε να το παίξουμε.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω, έλα ξυπηροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Ναι, είναι η Ertopen, ertopen.com η ιστοσελίδα μας. Παναγιώτης Ζέκιος τον ήχο. Κάπως έτσι αισθάνεσαι όταν εμπνέεσαι από ομιλίες όπως η προηγούμενη της, η προηγούμενη εκπομπή της Άννας Ματθαίου. Κύπρος 1974, η μεγάλη προδοσία. Η μεγάλη προδοσία, μια προδοσία που συνεχίζεται σε όλο της το μεγαλείο, μια που σκυταλοδρομία πλέον γράφεται η ιστορία, και δυστυχώς οι λαοί εξακολουθούν να εξαπατώνται, να χειραγωγούνται, να παραπλανώνται. Έχουμε καταντήσει εθελοντές δούλοι μηδενική σκέψη, το έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται, αλλά πολύ συχνά όπως αυτοί θέλουν. Η προδοσία της Κύπρου λοιπόν είναι ένα ζητούμενο που και από τις νέες γενιές, οι οποίες πια απέχουν μακράν δυστυχώς οι πολύ νέες γενιές, και το σύστημα, ξέρετε, και μια τάξη πραγμάτων, πάνω στη νέα γενιά γράφεται τα νέα πειραματόζωα. Εμείς είμαστε τα παλιότερα. Εδώ είναι τα νέα πειραματόζωα που για ένα τάμπλετ πάνε να κάνουν μια ουσία, να βάλουν να τυπηθούν, επειδή κάποιοι απατεώνες γιατροί για ένα σύστημα βρώμικο τους το επιβάλλει με έναν τρόπο πάρα πολύ οργανωμένο. Αφύπνιση, κοινωνική αντίληψη πάνω απ' όλα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο βέβαια, είναι φαινόμενο των λαών, της μάζας. Της μάζας, αυτή γράφει την ιστορία, λένε, δεν ξέρω. Λοιπόν, μια από τις ειδήσεις είναι ότι 47.000 ζώα, 20.000 γουρούνια και 27.000 κοτόπουλα είναι τα θύματα δύο μόνο καταστροφικών πυρκαγιών σε κτηνοτροφικές μονάδες μόνο στον Καναδά. Έμειναν εντελώς ανυπεράσπιστα, παγιδευμένα πίσω από κλειστές πόρτες. Τα πλάσματα αυτά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, όταν λέμε ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πλάσματα από τα σκουλικάκια μέχρι τα δεμένα σκυλιά, τις αλεπούδες, τα σκαντζοχυράκια, όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, αυτοί που βάζουν τις φωτιές, είτε από αμέλεια είτε από δόλο, για να καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα, έτσι, για να καταστρέψουν την ίδια τη χώρα. Εκείνη την ώρα λοιπόν είναι δισεκατομμύρια τα πλάσματα που το ανθρώπινο χέρι τα καταδικάζει σε βάρβαρο θάνατο. Όπως καθημερινά που σφαγιάζονται χωρίς αναισθησία, μετά από άπειρα βασανιστήρια, άπειρα ζώα. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι τα ζώα αυτά αφήνουν εντελώς την τύχη τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αφού οι μονάδες κτηνοτροφίας εξαιρούν τα νομικά, λέει, από τους οικοδομικούς κανονισμούς και περιλαμβάνει εξαιρέσεις από τα υποχρεωτικά αυτόματα συστήματα ψεκαστήρων και της εξόδου εκένωσης. Παγκόσμια και όχι μεμονωμένα ασυνήθιστα δυστυχήματα. Για τη βιομηχανία είναι απλώς απώλειες περιουσίας. Στην πραγματικότητα είναι πλάσματα ζωντανά, καλύτερα από εμάς. Αισθανόμενα πλάσματα που δεν αξίζουν το μαρτύριο από το ανθρώπινο χέρι. Τι λέτε?

0: Και μέσα σε αυτή την ρεαλιστική πραγματικότητα, γιατί υπάρχει και η κομική πραγματικότητα, προσπαθούμε να αντλήσουμε κομμάτια, όχι για να γαντζωθούμε απλά, αλλά για να βρούμε λύση. Γιατί κάποιες φορές, και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, οι λύσεις τις οποίες επιλέγουν νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι είναι αυτές που οδηγούν μάλλον στην αυτοκαταστροφή. Τα ζητούμενα, τα αίτια, όλα αυτά τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε, λύσεις ζητάμε. Και είμαστε εδώ στην AirTopen, Παναγιώτη Ζέκιος στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, airtopen.com στο σελίδα, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και βεβαίως με ενδιαφέρον είδα ένα δελτίο τύπου που μου έστειλαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, που αφορά στην πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τις εξαρτήσεις 1145. Θα ήθελα να καλησπερίσω στην AirTopen τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη, εθνικό συντονιστής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων της Ελλάδος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Γεια σας, κύριε Θεοχάρη.
1: Γεια σας, κυρία Μαυρογέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Πάμε να δούμε αυτό το τετραψήφιο αριθμό που λέτε ότι παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική και παρεμβάσεις και με κάποιο τρόπο οδηγεί τον ενδιαφερόμενο, είτε το φροντιστή του, το συγγενή του, είτε τον ίδιο, να λάβει βοήθεια από τη δομή στην οποία, την οποία χρειάζεται. Η γραμμή λοιπόν 1145. Είναι στα πλαίσια, αν θέλετε, του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού που μας λένετε και πέρυσι.
1: Ακριβώς. Και είναι μια γραμμή η οποία είναι συμβουλευτικής υποστήριξης. Είναι μια γραμμή η οποία είναι δημόσια και δωρεάν γραμμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πολίτης, συνάνθρωπός μας, είτε ο ίδιος, είτε στο περιβάλλον του αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα εξάρτησης, και θέλει να πληροφορηθεί, να μάθει κάποια παραπάνω πράγματα για την συγκεκριμένη εξάρτηση που μπορεί να έχει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του και να υποστηριχθεί παράλληλα από το θεραπευτικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής. Η γραμμή αυτή ουσιαστικά είναι μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, είναι μια γραμμή πληροφόρησης. Είναι μια γραμμή που άμεσα μπορεί όμως πλέον να παραπέμψει στην δομή θεραπείας, στην υπηρεσία που μπορεί να πάρει την βοήθεια ο άνθρωπος, η οικογένεια από τον οργανισμό.
0: Να υποθέσω ότι βεβαίως η επικοινωνία με τη γραμμή 1145 πραγματοποιείται με εχημήθεια και απόλυτη εμπιστευτικότητα, έτσι αυτονόητο θα λέω ότι είναι.
1: Η εμπιστευτικότητα είναι ανώνυμη, εκτός αν ο ίδιος ο καλόν επιθυμεί να δώσει τα στοιχεία του. Όταν κάποιος καλεί στην 1145, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό που πολύ σωστά το θέσατε πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, ότι πρέπει να βρίσκουμε τη λύση στο πρόβλημα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να καταλάβουμε το τι πρόβλημα έχει ο άνθρωπος και αναλόγως να προσπαθήσουμε να τον παραπέμψουμε σε αντίστοιχη δομή ανάλογα με τη φύση του αιτήματός.
0: Τα άτομα που βρίσκονται πίσω από τη γραμμή, κυρία Θεοχάρη, είναι εκπαιδευμένα, έχουν κάποια ειδικότητα?
1: Σαφώς. Είναι εκπαιδευμένα άτομα τόσο για την διαχείριση της γραμμής και επιστήμονες του πεδίου, δηλαδή του πεδίου των εξαρτήσεων, είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ψυχολόγοι, είναι ειδικοί θεραπευτές, είναι άτομα δηλαδή τα οποία έχουν δουλέψει το αντικείμενο της εξάρτησης και μπορούν και να χαρτογραφήσουν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα το πρόβλημα, αλλά και σαφώς να μιλήσουν σε μια γλώσσα που μπορεί να καταλάβει και ο άνθρωπος ο οποίος καλεί σχετικά με το πρόβλημα που έχει.
0: Άρα όταν τηλεφωνεί κάποιος, εκεί υπάρχει η ενημέρωση, η καθοδήγηση και ο μιλόν διασυνδέει τους ενδιαφερόμενους με μια κατάλληλη δομή ή μια άλλη υπηρεσία του οργανισμού, πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τόπο κατοικίας.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα σας πω ότι μέχρι πρόκεινος τι συνέβαινε, γιατί μιλάμε για την αναβάθμιση της γραμμής. Μέχρι πρώτη μας υπήρχε καταρχάς μία γραμμή, ένα σλότ δηλαδή γραμμής, δεν υπήρχαν περισσότερες. Πλέον έχουμε τρεις γραμμές και σε λίγο χρονικό διάστημα θα τις κάνουμε πέντε.
0: Ναι.
1: Λογική των θέσεων, έτσι, που μπορεί να καλέσει ταυτόχρονα και να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα μέχρι πέντε άτομα. Όπου κάποιος καλούσε, τους έλεγε ότι εγώ μπορεί να έχω αυτό το άλλο πρόβλημα και άρα πού μπορώ να απευθυνθώ, και να έπαιρνε την πληροφορία αυτή και την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα, όποτε αποφάσιζε να πήγαινε στην υπηρεσία αυτή. Τώρα όμως τι γίνεται?
0: Να πήγαινε σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα θεραπείας, έτσι?
1: Σωστά, ακριβώς, ναι. Στη μονάδα θεραπείας.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε το εξής θετικό, ότι μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία, όπως καλή ώρα μιλάμε εμείς, αν εγώ για παράδειγμα σας είχα καλέσει στη γραμμή 1145, θα μπορούσατε κατευθείαν να με συνδέσετε με την θεραπευτική δομή, κατευθείαν με τον θεραπευτή που βρίσκεται στην δομή αυτή και να συνομιλήσουμε οι τρεις μας.
0: Ναι.
1: Πάρουμε την πρώτη συνομιλία που χρειάζεται να πάρουμε για τις πρώτες πληροφορίες για το θεραπευτικό κομμάτι, και την επόμενη μέρα που θα πήγαινα εγώ στην δομή θα έβρισκα τη Μαρία, τον Κώστα που μίλησα την προηγούμενη μέρα στη γραμμή και θα μιλούσα μαζί. Δηλαδή υπάρχει μια εξοικείωση με τον θεραπευτή, με το θεραπευτικό σύστημα, πολύ πιο άμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ασφάλεια στον καλώντα, γιατί πέρατε, δεν μιλάει σε μια τεχνητή, σε μια AI τέλος πάντων συνομιλία. Μιλάει με φυσικό πρόσωπο, το οποίο το παραπέμπει άμεσα σε φυσικό πρόσωπο που μπαίνει στη γραμμή, και άρα έχουμε κατευθείαν το δέσιμο, την θεραπευτική σχέση, την έναρξη της θεραπευτικής σχέσης από το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό που είπατε, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ή ένας φίλος του ή κάποιος από την οικογένεια που θέλει να λάβει συμβουλές για να βοηθήσει τον άνθρωπό του, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη βάσανο του όποιου εθισμού, της όποιας εξαρτητικής συμπεριφοράς, της όποιας εξάρτησης, εν πάση περιπτώσει, να λάβει τις σαφείς οδηγίες και τις σωστές οδηγίες τι μπορεί να κάνει, και βέβαια να μην εγκαταλείψει, να συνεχίσει. Όταν λέμε για δομές, κύριε Θεοχάρη, τώρα και με την αλλαγή του νόμου, μας λέτε λίγο για τις δομές?
1: Ναι.
0: Τι έχει αλλάξει, έτσι? Είχατε πει ότι θα γίνει μια ορθολογική διαχείριση γενικότερα των δομών αυτών.
1: Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό, για να τελειώσω και κάτι που με ρωτήσατε πριν, αλλά δεν σας το είπα, αυτή η γραμμή είναι πανελλαδική γραμμή, μπορεί να βρίσκεστε στη Μυτιλήνη, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στα Γιάννενα, να καλέσετε και να σας συνδέσουν με τη δομή της Λάρισας,
0: ή
1: των Ιωαννίνων. Δεν θα σας δώσουν κάποια άλλη δομή, δηλαδή από την Αθήνα ή από μια άλλη περιοχή από την οποία είσαστε εσείς.
0: Ναι.
1: Άρα είναι καθαρά εστιασμένη στην ανάγκη του ανθρώπου που καλεί. Mm. Γίνεται άμεσα η ίδια σύνδεση.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε, τι έχει αλλάξει, σε τι κατάσταση είμαστε, ποια προγράμματα υλοποιούνται και με ποιο τρόπο αυτό που είχατε πει σε πολλές ομιλίες σας, ότι στην πραγματικότητα ενώθηκαν πια όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί σε έναν ενιαίο φορέα, και μάλιστα το αποσαφηνίσατε, όχι για να χαθεί η ταυτότητα ή να αποδυναμώσετε τους όποιους φορείς που πραγματικά εδώ και 40 και πλέον χρόνια κάνουν τον αγώνα τους, αλλά για να δυναμώσετε και να έχετε μια βέλτιστη αξιοποίηση όλων των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
1: Και των θεραπευτικών προσεγγίσεων και των ανθρώπινων πόρων. Είναι πολύ σημαντικό, η εμπειρία όλων αυτών των φορέων είναι ικανή να μας κάνει να προχωρήσουμε ένα ακόμη επίπεδο παραπάνω. Και εμείς δεν θέλουμε φυσικά να διχάσουμε αυτή την εμπειρία, ακριβώς όπως το λέτε είναι.
0: Καταλαβαίνω γιατί το λέτε, γιατί έχουν ακουστεί ότι υπάρχει μια υποστελέχωση, μια εν πάση περιπτώσει μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι μάλιστα, το ξέρετε, με κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν, αμφισβήτησαν αυτή τη συγχώνευση των δομών, ότι έγιναν αυθαίρετα. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε τι αλλάζει στη φιλοσοφία αντιμετώπισης αυτών των εξαρτήσεων στις υπάρχουσες δομές.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι σαφώς συμφωνώ με αυτό που λέτε, δηλαδή ότι υπήρχε υποστελέχωση στον τομέα
0: δημοκρατία. Λένε ότι υπάρχει τώρα υποστελέχωση. Υπάρχει.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι εμείς ξεκινήσαμε όντας γύρω στους 1.500-1.600 ανθρώπους,
0: ναι,
1: με την συνένωση όλων των φορέων, και αυτή τη στιγμή είμαστε 2.045 άτομα. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προσθεθούν στο δυναμικό μας άλλα 300 άτομα, και μέσα σε περίπου 8 μήνες με 10 θα έρθουν άλλες καινούργιες 41 καινούργιες δομές.
0: Για ποιες? Α, 41 καινούργιες δομές. Δημόσιες δομές, έτσι.
1: Δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες σε όλη την χώρα, που θα προσθεθούν και εκεί άλλα 400 με 500 περίπου άτομα.
0: Τα άτομα αυτά, ποιες ειδικότητες είναι? Ψυχολόγοι, θεραπευτές αυτοί?
1: Όλοι, κοινωνική λειτουργή. Είναι νοσηλευτές, ναι, ιατρικό προσωπικό, είναι ειδικοί θεραπευτές, mm-hmm, είναι όλες αυτές οι ειδικότητες που χρησιμοποιούμε στον τομέα της απεψάρτησης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για να πούμε αυτό το κομμάτι που μιλάμε για το σημάδεμα ουσιαστικά και τη συνένωση των φορέων όλων,
0: ναι,
1: ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτό τον φορέα τον ενιαίο είναι να έχουμε μια καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών, δηλαδή προβλήματα που παλιότερα μπορεί να μην συνομιλούσαν οι υπηρεσίες μεταξύ τους, οι φορείς μεταξύ τους, mm-hmm, να τα έχουν λυμένα. Και αυτό όντως πετυχαίνει και το βλέπουμε να πετυχαίνει. Θα σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από την Ξάνθη, ένας αλκοολικός, ο οποίος ήθελε να μπει στο detox, στα Ιωάννινα, και η κινητή μονάδα της Ξάνθης διασυνδέθηκε με το detox στα Ιωάννινα, τον έστειλε τον άνθρωπο, τον βοήθησε να πάει στα Ιωάννα, μπήκε στο detox στα Ιωάννα, ναι, αυτό έγινε μέσα σε 2 ημέρες, έκανε το detox, την αποτοξίνωσή του μέσα στις 28 ημέρες που προβλέπεται, και αμέσως μετά μπήκε στη θεραπευτική κοινότητα. Σκεφτείτε, δηλαδή, ένας άνθρωπος, mm-hmm, από τον δρόμο βρέθηκε σε ένα κλειστό πρόγραμμα μέσα σε 1,5 μήνα, ουσιαστικά 2 μήνες, να πω συνολικά,
0: έτσι. Ναι.
1: Αυτό παλιότερα για να γίνει θα έπρεπε να είχε την αναμονή του συμβουλευτικού σταθμού, την αναμονή της διασύνδεσης της μίας δομής με την άλλη και πολλά άλλα παρεπτυμένα, mm-hmm, που υπήρχαν μεταξύ των συνεργασιών.
0: Mm-hmm.
1: Όμως υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες υπήρχαν διπλές ή αλληλεπικάλυπταν η μία την άλλη, και αυτές μαζεύτηκαν σε ένα ενιαίο χώρο, σε μία δομή, για να μπορούν να έχουν περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερα στελέχη να ικανοποιήσουν, δηλαδή, τις ανάγκες, τις υπηρεσίες, και να μπορέσουν να έχουν και ένα πιο ευρύ ωράριο λειτουργίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τρεις δομές ίδιου τύπου σε μια πόλη, ενώ μπορούμε να έχουμε μια που να είναι πλήρως τελεχωμένη και πλήρως λειτουργική.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτό είναι κοινή λογική, δεν είναι μόνο διοικητική λογική.
0: Που σημαίνει ότι όσα προγράμματα υπήρχαν αποτελεσματικά συνεχίζουν, και ό,τι πρέπει να διορθωθεί διορθώνεται.
1: Όλα τα προγράμματα.
0: Στιγμή που πολλαπλασιάζονται βέβαια και οι εξαρτημένοι άνθρωποι, έτσι.
1: Ακριβώς. Όλα τα προγράμματα συνεχίζουν. Υπάρχουν οι θεραπευτικές κοινότητες. Υπάρχουν τα προγράμματα οικογένειας. Υπάρχουν τα κλειστά προγράμματα που έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι είτε για αλκοόλ είτε για ουσίες.
0: Mm.
1: Είναι τα detox. Υπάρχουν οι μονάδες υποκατάστασης. Έχουν προσθεθεί καινούργιες δομές, καινούργιες υπηρεσίες που κυρίως αφορούν την άμεση πρόσβαση ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο για να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.
0: Άρα λέτε ότι δεν απαξιώθηκαν τα προηγούμενα προγράμματα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Έχουν διατηρηθεί και ο τρόπος λειτουργίας τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο επιστημονικός τρόπος λειτουργίας, δεν αλλάζουμε.
0: Άρα μας λέτε ότι με το νόμο Βαλτζόπουλο ομογενοποιούνται τα προγράμματα, έτσι, σύμφωνα με τον νέο νόμο?
1: Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται, έχουν όλα τα προγράμματα, δηλαδή όλες οι θεραπευτικές κοινότητες έχουν μια ομοιογένεια,
0: mm-hmm,
1: ως προς την θεραπευτική κοινότητα. Δεν έχουν ομοιογένεια ως προς το κλειστό πρόγραμμα διαμονής.
0: Καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι βεβαίως διαφορετικός. Άρα μπορεί να επιλέξει κάποιος τη θεραπευτική του αγωγή.
1: Σαφώς.
0: Έχει επιλογές, δηλαδή.
1: Η εισοδό της στην πύλη εισόδου στον οργανισμό,
0: ναι,
1: έτσι, τον ενημερώνουμε και του λέμε θέλεις να κάνεις αποτοξίνωση ή θα πας σε detox. Θέλεις να κάνεις...
0: στον ίδιο βέβαια, ο οποίος καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι, στον άνθρωπο που τον φροντίζει, την οικογένεια, το φίλο.
1: Είναι ένα, ναι, ένα πολυεπίπεδο τελευταίο.
0: Βέβαια.
1: Θέμα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον ίδιο, ναι, να δούμε όμως και την κατάστασή του, δηλαδή αξιολογείται και η κατάστασή του.
0: Βεβαίως.
1: Και μπορεί κάποιος να μην μπορεί αμέσως να μπει σε μια κλειστή κοινότητα, θα πρέπει να προετοιμαστεί, να μπει σε ένα συμβουλευτικό. Αντίστοιχα, να θέλει να μπει σε μια φαρμακευτική υποκατάσταση. Έχει όλες τις επιλογές σαν βεντάλια ανοιχτές μπροστά του και επιλέγει μαζί με το θεραπευτή που βρίσκεται στην είσοδο τι θέλει να ακολουθήσει. Τι ο ίδιος πιστεύει ότι θέλει να ακολουθήσει, τι μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, και τι σωματικά από άποψη ιατρικής υγείας και οργανισμού του μπορεί να ανταπεξέλθει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι...
0: Και μιλάμε για περιπτώσεις εθισμού, έτσι, σε πολλά πλαίσια. Μιλήσαμε για ναρκωτικά, για αλκοόλ, για εθισμό στην τεχνολογία. Έτσι.
1: Πλέον ο οργανισμός, και αυτό είναι επίσης μια πολύ μεγάλη καινοτομία, ο οργανισμός πλέον δεν αφορά μόνο τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, αφορά όλες τις εξαρτήσεις, όλες τις εκταρκτικές συμπεριφορές και τους εθισμούς. Δηλαδή μιλάμε για αλκοόλ, για ουσίες, για τζόγο, διαδίκτυο, gaming.
0: Αυτά τα στοιχηματικά, τα επικίνδυνα, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οποία είναι καινούργιες εξαρτήσεις,
0: ναι.
1: Και τώρα πλέον θα έχουμε και τον ψηφιακό εθισμό και σε παιδιά και σε ενήλικες.
0: Από μικρές ηλικίες, έτσι, κυρία Δαχάρη. Ναι. Με λίγα λόγια.
1: Μπορούν να τα πάρουν όμως και σαν ενημέρωση είναι 11.45.
0: 11.45, λοιπόν, από εκεί ξεκινήσαμε, εκεί καταλήγουμε. Απλά επειδή εγώ θα σας ήθελα σε ένα διάλογο και με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήταν χρόνια, έτσι, και το πάλευαν 40 χρόνια, νιώθουν ότι επιχειρείται μια κατάρρευση του συστήματος, κάτι τελείως αντίθετο με αυτό που μας λέτε εσείς. Λέτε ότι δεν καταργήσατε τους δημόσιους φορείς θεραπείας, έτσι, συγχωνεύοντας και τις μονάδες των ΕΟΠΕ, αλλά δεν τους θέσατε δηλαδή στο περιθώριο, γιατί έτσι αισθάνονται.
1: Όχι. Και όχι. Πω ότι ίσα ενισχύθηκαν και με προσωπικό. Θα δείτε, αν μπορούμε να σας δείξουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε,
0: ναι,
1: για το προσωπικό και ειδικά σε κοινότητες.
0: Μα όχι, εγώ δεν ασκώ έλεγχο. Απλά έχω μια αγωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σε καμιά περίπτωση μπορεί κάθε οικογένεια να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα πια στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουμε γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μπουν στο περιθώριο, ούτε να είναι εφόρου ζωής όμοιροι κάποιων απλά και κάποιων φαρμάκων. Είναι ο στόχος να ενταχθούν στην κοινωνία, να βοηθηθούν. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ο απότερος στόχος είναι η επανένταξη στην κοινωνία, η αυτοάρτηση, και σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί η απεξάρτηση, να υπάρχει μια λειτουργικότητα στη ζωή του, έτσι, να υπάρχει μια δυνατότητα το να μπορεί να ανταπεξέλθει στην επιβίωσή του και στη ζωή του με την φαρμακευτική θεραπεία. Αλλά δεν είναι αυτός μόνο ο στόχος, η φαρμακευτική θεραπεία.
0: Ναι.
1: Είναι η απεξάρτηση και η επανένταξη των ατόμων. Έχουμε προγράμματα, για παράδειγμα, τα οποία λειτουργούμε με το στέγαση και εργασία, τα οποία έχουν δώσει σε 70 ανθρώπους κοντά στέγαση, αλλά και εργασία, που ήταν πρώην εξαρτημένοι.
0: Ναι.
1: Τα είναι πράγματα τα οποία τώρα γίνονται, δεν γίνονταν, για παράδειγμα, στο παρελθόν.
0: Ναι. Και το ρωτώ γιατί είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση, και βλέπουμε πραγματικά, ζούμε μια αρρωστημένη κατάσταση, ιδιαίτερα με αυτά τα στοιχηματικά που είπατε, με τα ψηφιακά, με τις ουσίες στις οποίες καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι, από ένα απλό αντικαταθλιπτικό που δεν το βρίσκω καθόλου απλό, μέχρι όλα αυτά. Δηλαδή, σαφώς δεν θέλουμε ανθρώπους ζόμπι.
1: Σαφώς. Εννοείται, και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές φορές πράγματα τα οποία κανονικοποιούμε ακόμα και στο οπτικό μας στοιχείο.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Για παράδειγμα, βλέπουμε στο οικογενειακό τραπέζι το κρασί που πίνουμε, το αλκοόλ που πίνουμε, να το πίνουμε πάρα πολύ άνετα στα μάτια ενός, προς τα μάτια ενός παιδιού. Αυτό κανονικοποιείται σαν εικόνα.
0: Ναι.
1: Και άρα το παιδί μεθαύριο θα πει: εντάξει, δεν είναι κάτι, μπορώ να πιω κι εγώ. Το να παθαίνει κάτι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου. Όμως αυτό δεν είναι σωστό, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε τους κινδύνους που έχουν αυτή η κατανάλωση,
0: ναι,
1: για παράδειγμα. Ναι. Και επίσης το γεγονός ότι Κάποιος μπορεί να ασχολείται με το gaming, με το κινητό του παραπάνω χρόνο και εθισμένος σε αυτό, πολλές φορές μπορεί να συντύνει και στο να χρησιμοποιήσω αλκοόλ για να διατηρηθώ ή μια, ένα ενεργειακό ποτό για να μπορέσω να κρατηθώ ξύπνιος για να παίξω το παιχνίδι. Μετά το ενεργειακό ποτό έρχεται μια κοκαίνη, έρχεται ένα ηγετικό ναρκωτικό το οποίο σε βάζει σε μια, σε ένα άλλο σύστημα τέλος πάντων, κατανάλωσης ναρκωτικών που εκεί περιπλέκεται ακόμη περισσότερο.
0: Πολλά τα ερωτήματα. Ο παλιός ο Κανάτη έγινε πολλά ερωτήματα. Έχετε χάσει τη συνέχεια, της ιστορίας, φίλοι ακροατές, και γι' αυτό μιλάμε με τον κύριο Θεοχάρη εδώ. Είναι σημαντικό να πούμε.

0: Πλήρωνε αντιστοιχώς, όμως ναι. Πληρώνουμε ήδη πλέον και δεν, ο κόσμος που καλεί, θα καλεί δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορεί να συνομιλήσει όση ώρα χρειάζεται, mm-hmm. πάρει όποια πληροφορία ή όποια βοήθεια χρειάζεται.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τηλεφωνήσει και ας είναι λάθος η εκτίμησή του. Αυτή είναι πάντοτε αυτό που λέω και εγώ, ότι ας είναι λάθος η εκτίμησή μας και ας έρθει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Και
1: καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Να
1: ναι. Και τα ερωτήματά μου θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές ώρες αυτή τη συζήτηση, γιατί έχετε μια ευρία γκάμα, γενικότερα μια τεράστια εμπειρία σε δομές πολύ ευαίσθητες εδώ και χρόνια, κύριε Θεοχάρη. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια συζήτηση. Και πολύ θα σας ήθελα πραγματικά να. Κάποια, όχι εδώ, δεν λέω εδώ, γενικότερα να δώσετε απαντήσεις. Λέτε ότι υπάρχουν οι κασάνδρες που φοβούνται για ιδιωτικοποίηση των μονάδων και τα λοιπά, την απαξίωση, τη διάλυση και τα λοιπά. Νομίζω ότι με επιχειρήματα και με πράξεις και με τη μη απαξίωση αυτών των δομών μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Η κατάσταση έχει γίνει τραγική στην Ελλάδα, το βλέπετε, και γι' αυτό ίσως και αυτή η κίνησή σας να γίνεται πιο προσβάσιμη, να υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια, άμεση βοήθεια. Και βεβαίως από τους σωστούς θεραπευτές, τους σωστούς ανθρώπους, ελπίζω στις κατάλληλες θέσεις, και βεβαίως οι δομές αυτές. Δηλαδή, αυτό πώς θα καταφέρετε να φτιάξετε τόσες δομές, είπατε και άλλες δομές, και 41 καινούργιες δομές.
0: Αυτές, θα σας πω λίγο κάτι, θα σας πω ένα πράγμα. Αν ήθελε η κυβέρνηση και οποιοδήποτε να κάνει μια μεταρρύθμιση για να κλείσει όλες τις δομές.
1: Ναι, αυτή η λέξη μεταρρύθμιση, ξέρετε, κάνει είναι τζις λίγο, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως καμία δομή δεν έκλεισε. Mm-hmm. Ανταυτού, πρώτα απ' όλα θα πω το εξής, ότι κανένας άνθρωπος δεν απολύθηκε, δεν έφυγε από τη θέση του, έτσι, δεν. Mm-hmm. Ανοίγουν άλλες 41 νέες δομές. Αν ήθελε η όποια κυβέρνηση να κλείσει τον οργανισμό, θα άνοιγε άλλες 41 δομές. Όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι και ο απλός ο άνθρωπος μπορεί να.
1: Ναι, και με πολλές θέσεις εργασίας που δεν έχουν να κάνουν με απλούς διορισμούς, αλλά με θέσεις τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα.
0: Προσωπικό. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γενικών, πώς να σας το πω, γενικών σπουδών.
1: Ναι.
0: Συμπικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Και είναι στην Κοζάνη, είναι στην Καστοριά, στη Φλόριδα, στα Γρεβενά, στη Ξάνθη, στην Κομωτινή, στη Σιτία, στη Σύρο, στην Κάλυμνο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Καλαμάτα. Σκεφτείτε πόσες πόλεις σας έχω πει τώρα.
1: Ναι.
0: Στην Κέρκυρα, στην Ιστίτσα. Σε όλες αυτές τις περιοχές δεν υπήρχαν δομές και εμείς πάμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, mm-hmm. έτσι ώστε ο άνθρωπος που είναι στα Γρεβενά, ο άνθρωπος που είναι στην Καστοριά, να μην τρέξει στη Θεσσαλονίκη, να μην τρέξει στα Γιάννενα. Mm-hmm. Μην φύγει να πάει αλλού από όλη που βρίσκεται.
1: Και όπως λέτε, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν με τους θεραπευτές τους και οι οικογένειες και οι ίδιοι άνθρωποι, αυτά τα ευάλωτα, ταλαιπωρημένα άτομα, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια που χρειάζονται για να επανενταχθούν, για να βρουν μια λύση, να μειωθεί η βλάβη, να θεραπευτεί, να ελεγχθεί. Η κάθε περίπτωση είναι τόσο, μα τόσο διαφορετική και τόσο δύσκολο όλο αυτό. Το εγχείρημα.
0: Αυτό που λέμε είναι το μεγαλύτερο βήμα είναι να έρθει ο άνθρωπος κοντά μας στην υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά θα δουλέψουμε μαζί του και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό για δύο ή την ίδια.
1: Μάλιστα. 11:45 λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη. Θανάση Θεοχάρης, Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Ελλάδα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τη γραμμή.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Για εμάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και εδώ είμαστε στην Art Open, artopen.com στο σελίδα μας. Συνήθως τα βιβλία που λαμβάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποαγοράζω, άλλα τα κρατάω, άλλα τα δανείζω, δανεικά και αγύριστα ξέρετε, άλλα τα χαρίζω. Αυτό εδώ το βιβλίο που το κρατώ στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι η Λάμπα Θιέλης, αυτό το ποιητικό μυθιστόρημα. Αυτό θα το κρατήσω αγκαλιά για πάντα, γιατί βούτυξα μέσα σε αυτό, ταυτίστηκα, βρήκα κομμάτια δικά μου σε αυτή τη φάση ζωής και όχι μόνο. Και είναι αυτή η περιπέτεια, όπως λέει ο συγγραφέας, χαμηλόφωνη και στοχαστική, όπου το φως όχι μόνο σώζει αλλά και αποκαλύπτει. Άρα ψάχνει το φως μέσα στο σκοτάδι. Εδώ λέει ότι είναι ένα ποιητικό μυθιστόρημα για τον άνθρωπο που συνομιλεί με τις σκιές του, αναζητώντας ένα νόημα μέσα στο σκοτάδι. Και είναι αυτή η εποχή, ναι. Συγγραφέας Κωνσταντίνος Αλσινός. Έχει σπουδάσει θέατρο, συνέχισε τις σπουδές στο Λονδίνο, στους τομείς ψυχολογίας, εγκληματολογίας και ψυχοθεραπείας συμβουλευτικές. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές παραγωγές. Βεβαίως έχει αρθρογραφήσει σε περιοδικά, ηλεκτρονικά. Και ξεκίνησε το 16, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη ποιητική συλλογή, Το Μεγάλο Όνειρο και Άλλα Μικρά και Μόνα. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα Στον Καθρέφτη του Τρέλου, Η Πληγή του Κόσμου. Και τον συναντάμε στο Λονδίνο. Εκδόσεις Στίξη στο βιβλίο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Αλσινέ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για τα ωραία λόγια που είπατε μέχρι στιγμή.
0: Να σας πω, δεν έχω λόγια ξαφνικά. Σας έχει τύχει όλο το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες μέρες να συνομιλείς με ένα συγγραφέα χωρίς να μιλάς μαζί του, αλλά μέσα από το βιβλίο να έχεις χιλιάδες σημειώσεις, αλλά τώρα μπροστά από το μικρόφωνο να μην ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Δεν ξέρεις. Ναι. Είναι όλα μαζί. Πάντως, είναι εμπνευσμένη από όλη αυτή τη ματαιότητα του σύγχρου τρόπου ζωής πραγματικά τελικά όλο αυτό το βιβλίο?
1: Σίγουρα καταπιάνεται με πολλά που συνήθως θα μιλήσω ως αναγνώστης πρώτα, ναι, και μετά ως τολμηρό συγγραφέα. Πιάνεται με θέματα που ίσως σαν να αποφεύγονται από κάποιους συγγραφείς. Δηλαδή σίγουρα ασχολείται με το μάταιο της εποχής και το εφήμερο της εποχής, αλλά με πολλές εσωτερικές ανησυχίες που και εγώ, να σας πω την αλήθεια, δίσταζα στην αρχή. Δεν ήξερα αν θα έπρεπε να προχωρήσω στην έκδοση ή όχι.
0: Γιατί?
1: Κάποια κομμάτια του είναι πολύ προσωπικά και δεν ήξερα αν θα μιλήσουν στους αναγνώστες. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά που προείπατε.
0: Ναι, και διάβασα και όλες τις συνεντεύξεις σας και μ' άρεσε και πολύ και μια συνέντευξη documentonews.gr στον DocuVail, δηλαδή, έτσι, που λέει ότι το πώς βλέπει κανείς τα πράγματα έχει να κάνει αποκλειστικά με το δικό του κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα να εμβαθύνω σε εσάς, όχι δημοσιογραφικά, επί της ουσίας ανθρώπινα. Γιατί αισθάνθηκα ότι συναντηθήκαμε και λέω κάπως στον πλανήτη, ναι, υπάρχει. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Καλώς βρεθήκαμε.
0: Και μάλλον έχετε πει, Κωνσταντίνε Αλσινέ, ότι η συγγραφή είναι μάλλον, λέτε, μια καταφυγή όταν νιώθει κανείς πως δεν αναπνέει κανονικά στην ασχήμια του κόσμου. Το βλέπουμε αυτό, έχει πολλές μορφές. Μοιραία θα οδηγηθεί στο να φτιάξει έναν άλλο δικό του, λέτε, ικανό να αντιπαρατεθεί μαζί του και να καταδείξει τις αδυναμίες, τα πάθη και τα λάθη του. Έτσι. Σε αυτή τη φάση είστε εσείς.
1: Έτσι πιστεύω. Γενικά, όχι μόνο η συγγραφή, νομίζω κάθε μορφή τέχνης είναι μια καταφυγή. Δηλαδή, όλοι οι καλλιτέχνες, νομίζω, κάτι πενθούν. Κάτι δεν τους κουμπώνει, κάτι θέλει να αλλάξει και ποιος είναι ο άλλος τρόπος από την τέχνη τους. Παρότι είναι λίγο ενάντια η καιρή, σίγουρα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ έτσι ενθαρρυντική για την τέχνη, ειδικά για έργα που δεν διστάζουν να ακουμπήσουν τα πιο σκοτεινά μας κομμάτια ή να θέσουν τις κέρυες ερωτήσεις. Νομίζω ίσως η πλειονότητα της τέχνης και αυτή έχει πια παρασυρθεί λίγο από την εποχή.
0: Παίζει ρόλο ίσως και το γεγονός ότι υπάρχουν και πολλές εξαγορασμένες συνειδήσεις, ότι και ως λαοί είμαστε θελοντές δούλοι με δανεική σκέψη, ότι δεν κοιτάμε κατάματα την πραγματικότητα, ούτως ώστε να αναλάβουμε κατάματα και γενναία τις ευθύνες μας. Έτσι. Αυτό που λέει εδώ, βλέπω μια γιαγιά να ποτίζει τα μεσάνυχτα δύο τριαντάφυλλα που κάποιοι ζωγράφισαν με σπρέι στον τοίχο. Τι κάνεις, της λέω, ό,τι κάνουν όλοι, μου λέει. Μην ψάχνεις κάποιο νόημα. Μη χολοσκάς.
1: Ναι, χαίρομαι που διαλέγεις. Διαλέξτε πολύ ωραία κομμάτια.
0: Α, έχω μου τζουρώσει όλο το βιβλίο σε άπειρα σημεία. Δεν φτάνουν λίγα λεπτά για να μιλήσουμε. Δεν το συζητάω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ο λόγος συμβολικός, δηλαδή πιο πολύ με παρουσιώσει, ναι. Ομοιώσεις λειτουργεί, συγγνώμη, και με συμβολισμούς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν ήξερα και εγώ πώς να το αποκαλώ στην αρχή. Mm-hmm. Είπα ποιητικό μυθιστόρημα γιατί ναι. Δεν έχει ούτε τη δομή του κλασικού μυθιστορήματος, έχει έντονο το ποιητικό στοιχείο, σίγουρα. Έχει αυτές τις εναλλαγές σκηνικών, τις απότομες, καταλαβαίνετε τι λέω, σχεδόν κινηματογραφικές. Mm-hmm. Και όλα λειτουργούν έτσι να δείξουμε, δηλαδή, και όλα συντελούν και στο ρυθμό που κυλά πολύ γρήγορα η αφήγηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το ξεκινήσει και να το αφήσει να το ξαναπιάσει αύριο.
0: Ναι, όχι, με μια ανάσα. Μέσα στη νύχτα, λοιπόν, ένας άνθρωπος βαδίζει, λέτε, κρατώντας μια λάμπα θιέλης. Το φως της τρεμοπαίζει, φέγγει δε φέγγει, όπως οι σκέψεις, οι μνήμες και οι ελπίδες του. Πόλεις άδειες, θάλασσες σκοτεινές, φωνές που έρχονται από μακριά. Όλα γίνονται σκηνές μιας εσωτερικής περιπλάνησης. Πόσοι το αποφεύγουν αυτό, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους?
1: Πάρα πολύ, δυστυχώς.
0: Συνήθως συμβιβάζονται. Αφήνει το κύμα να τους πάρει, να τους ελέγξει.
1: Ναι, δεν ξέρω, θα μπορούσα να το δικαιολογήσω κάπως. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι εύκολο να κοιτάει κανείς τα σκοτάδια του. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί κανείς ότι τι κάνω, περνάει η ζωή μου και είμαι όλη μέρα στο κινητό, όλη μέρα δουλεύω, δεν απολαμβάνω τα απλά. Έχουμε φτάσει να θεωρούμε τα ουσιαστικά, τα απλά πράγματα ξεπερασμένα, φολκλόρ, ταμπού, ας πούμε. Έχουμε χάσει εντελώς την ουσία της ζωής. Και αυτή είναι η ρυθμή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όλος ο καταιγισμός άχρηστης πληροφορίας.
0: Παραπλανητικής κυκλοφορίας, χειραγώγησης, προπαγάνδας.
1: Βέβαια. Το να αξίζεις, ας πούμε, μέσω των άλλων, μέσω της εξωτερικής, ας πούμε, αξίωσης, παρά της εσωτερικής. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι έχουμε ξεχάσει και το ρήμα και τη λέξη, τι σημαίνει να αξιωθώ να κάνω κάτι. Δηλαδή να κάνω τον εαυτό μου πιο άξιο.
0: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Ναι, δεν χρησιμοποιείται, επειδή έχω μεγάλη λατρεία στη γλώσσα και στις λέξεις.
0: Ναι.
1: Και παλεύω να δω τι κρύβεται και από πίσω. Δηλαδή και το πώς έχει αλλάξει η γλώσσα μας δείχνει πάρα πολλά, το πώς, πάρα πολύ, και το πώς έχει αλλάξει και ο τρόπος που σκεφτόμαστε και κινούμαστε, νιώθουμε.
0: Άρα θεωρείς, Κωνσταντίνε Αλσινέ, ότι δεν είμαστε πια ελεύθεροι άνθρωποι?
1: Μεγάλη κουβέντα. Τι καλύτερα. Ελεύθερη από θέμα, δεν έχουμε χειροπέδες στα χέρια, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ελεύθερη σκέψη.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, είμαστε εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτό ο καταιγισμός και με τέτοιο ρυθμό.
0: Η επιρροή είναι έντονη από όλες τις πλευρές. Με όποιο τρόπο. Ξέρουν να σου εμφυσίσουν το φόβο, τη σύγχυση, ένα τεχνητό χάος, ξέρετε, για να πεις, ναι, να παραδοθείς ίσως. Και βέβαια, όπως λέτε εδώ, πια ασφαλέστερη οδός από το να μην κοιτάμε αυτό που μας καταδιώκει. Μα δεν έχουμε καν την κοινωνική αντίληψη να αντιληφθούμε. Ποιοι είναι αυτοί που μας τυραννούν, που μας οδηγούν, μας καθοδηγούν? Το μυαλό μας, καταρχάς. Στο μυαλό είναι στόχος, που έλεγε η Κατερίνα Γόγου.
1: Ναι, εσύ, αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο φυλακισμένος που έχει μπει σε μια φυλακή, βλέπει γύρω του και καταλαβαίνει ότι είναι σε φυλακή. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο... Δεν ξέρω αν υπάρχει όλο το σχέδιο αυτό ή το δημιουργήσαμε ανεπαισθήτως, να κάνω κι εγώ μια...
0: Ναι.
1: Που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό γύρω μας. Δεν καταλαβαίνουμε, νομίζουμε κιόλας ότι είμαστε και ευτυχισμένοι και ότι είμαστε και κύριοι της ζωής μας. Σε τέτοιο βαθμό δεν καταλαβαίνουμε τι μας έχει συμβεί και τι. Αυτό το είχα πει στο προηγούμενο μου βιβλίο, ότι κάθε μέρα μας παίρνουν και από κάτι, κάθε μέρα. Mm. Και εν τέλει τι θα απομείνει. τι θα απομείνει από εμάς. Δεν θα θυμόμαστε εμείς πια που ήμασταν και ποιοι είμαστε και τι. Τώρα μεγάλη κουβέντα, λίγο απεσιόδοξη, αλλά...
0: Όχι, όχι. Αυτό που θέλετε κυρίως ο αναγνώστης στο βιβλίο Λάμπα Θιέλης να αισθανθεί, ποιο είναι, να αντιληφθεί, να υποψιαστεί έστω. Να νιώσει, εγώ θα έλεγα.
1: Εγώ θα ήθελα αυτό που θέλει και ως αναγνώστης, ξαναμιλώ. Να βγει, να βγω λίγο καλύτερος άνθρωπος, πιο προβληματισμένος. Λίγο να κάτσω να σκεφτώ, γιατί είναι πολυτέλεια πια και αυτό.
0: Ακριβώς. Σε αυτό ποντάρουν, εννοείται.
1: Και αυτό είναι ένα, ελπίζω να είναι ένα βιβλίο που δεν. Δηλαδή, πολλές φορές θα πισωγυρίσει κανείς να ξαναδιαβάσει κάτι για να.
0: Εντελώς.
1: Το ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να βγει προβληματισμένος. Δεν προτείνω κάποιες λύσεις. Αν προτείνω κάτι, είναι το. Σταθείτε λίγο να σκεφτείτε και κοιτάξτε γύρω σας και τι σας ευχαριστεί, τι σας λείπει κτλ. Είναι λίγο σκοτεινό, γιατί είναι και σε νύχτα, ας πούμε, συμβαίνει και σε μια καταιγίδα που εν τέλει καταλαβαίνουμε ότι είναι εσωτερική.
0: Το διάβασα όμως σαν να αντικρίζω ένα αστέρι. Μπορεί να λέτε ότι είναι σκοτεινό, αλλά στην πραγματικότητα εγώ είδα τον ορίζοντα που ήθελα.
1: Αυτό να πω, είναι λυτρωτικό κάπως.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ λυτρωτικό, πάρα πολύ.
1: Ελπίζω, θέλω να ελπίζω. Και είναι και αυτή ο συνεχής διάλογος του φωτεινού με το σκοτεινό εαυτό, που εν τέλει καταλήγει στο ότι ναι, καλό είναι να δεις και το σκοτεινό σε αυτό. Αγκάλιασε τον, για κάποιο λόγο είναι εκεί και μαζί φτάσατε που φτάσατε.
0: Η μοναξιά μας. Η μοναξιά μας.
1: Η μοναξιά έχει μεγάλο ρόλο στο βιβλίο. Και αναφέρεται και στο χειρότερο τύπο μοναξιάς, που είναι το να είσαι μόνος μεταξύ πολλών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το άσχημο στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζω να αναφέρω το οξύμορο, το ότι μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία και το ίδιο μέσο που μας επιτρέπει να μιλάμε με έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του πλανήτη, την ίδια στιγμή, είναι αυτό που όταν καθόμαστε δίπλα-δίπλα θα μας κάνει να μην μιλάμε μεταξύ μας.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω είναι αξιοσημείωτο αυτό να το εξετάσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είναι άσχημο πράγμα η μοναξιά και ειδικά με τα social media, δηλαδή και με τις σπουδές της ψυχολογίας τώρα που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, γίνεται και πολύ ζημιά εσωτερική, γιατί δημιουργείται και μια ψεύτικη ανάγκη να νιώσει κανείς αποδεκτός μέσα από τον αριθμό των likes, ας πούμε, που πάρει social media.
0: Εσείς σπουδάσατε ψυχολογία, εγκληματολογία και ψυχοθεραπεία συμβουλευτική. Κάτι με το οποίο ασχολείστε.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο.
1: Τώρα ετοιμάζομαι σιγά-σιγά να ξεκινήσω τη δική μου πρακτική και ελπίζω να επιστρέψω και Ελλάδα κάπου.
0: Ελλάδα. Αλήθεια.
1: Ναι. Μου λείπει πολύ.
0: Ναι.
1: Παρότι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Λέμε πότε να φύγουμε, να αλλάξουμε πλανήτη, αλλά η καρδιά μας είναι εδώ, ναι. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε ασχοληθεί με το θέατρο, έχετε παρουσιάσει θεατρικές παραγωγές, έχετε παίξει θεραστικές θεατρικές παραστάσεις, θα το βλέπατε ένα μονόπρακτο το βιβλίο Λάμπα Θιέλης από τις εκδόσεις Τίξης, να πούμε ότι κυκλοφορεί. Θα το βλέπατε ένα μονόπρακτο. Και εσείς πάνω στη σκηνή ή κάποιος άλλος.
1: Εγώ. Να βέβαια, δεν το είχα σκεφτεί. Ελπίζω κάποιος να το τολμήσει, γιατί σίγουρα έχει επηρεάσει και τη γραφή μου το θέατρο. Είναι θεατρικός πολύ ο τρόπος γραφής. Και τα προηγούμενα μου βιβλία ήταν έτσι. Ελπίζω κάποιος να το τολμήσει, αλλά δεν θα είναι τα εύκολα θέατρα. Δεν θα είναι για να πάει ο κόσμος να φάει πασατέμπο, ας πούμε. Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Είχε προβληματισμένος.
0: Έτσι είναι.
1: Και εκεί αποσκοπούμε.
0: Ιδού λοιπόν, ο νέος άνθρωπος, η νέα κανονικότητα, η νέα τάξη πραγμάτων. Κοίταξε γύρω, ένας ομογενοποιημένος εμετός που ρέει ανενόχλητος στους δρόμους, στα λαμπερά γραφεία, στα καθημερινά εγκλήματα των δρόμων και των κλειστών σπιτιών. Ένα κατάπλασμα που τα ρουφάει και τα αφομοιώνει όλα. Τι άλλο μοιραζόμαστε σήμερα πέρα από την εξολόθρευση του ανθρωπισμού? Κωνσταντίνα Αλσινές, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξαναμιλήσουμε, είτε τηλεφωνικά ή όταν έρθει στην Ελλάδα. Λάμπα Θιέλης, εγώ την παίρνω αγκαλιά αυτή τη Λάμπα Θιέλης και δεν την αποχωρίζουμε με τίποτα. Εκδόσεις Τίξης.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για τη στήριξη.
0: Και πώς ευρίσκουμε στα μέσα δικτύωσης?
1: Στο Instagram είναι με λατινικούς χαρακτήρες Κωνσταντίνος Κάτω Παύλα Αλσινός. Και στο Facebook είναι στα ελληνικά, όπως το ακούτε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και όλους εσάς μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γεια σου ρε Σάκη Παπα-Νικολάου, με τα ωραία σε τραγούδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε φίλε, για τους στίχους σου, τα τραγούδια σου, τη μουσική σου, τα πάντα σου. Σάκης Παπα-Νικολάου, φίλος και αδερφός. Αφιέρωσε αυτό το τραγούδι, όπως αφιέρωσε και στο φίλο μου τον Σαχίν, τον Ήμε Σαχίν, τον χειρουργό, ένα άλλο τραγούδι αυτόν. Πολύ ωραία τραγούδια, πραγματικά το βάλαμε την περασμένη φορά. Εδώ ο φίλος μου πάνω στο Τσάμπρας το βάλαμε και έπαιξε την περασμένη φορά και έγινε χαμός, τηλεφωνήματα από εδώ, τηλεφωνήματα από εκεί για τα τραγούδια του φίλου μου του Σάκη, του Παπα-Νικολάου, του Πτέραρχου, από στρατεία που είναι ο εμπνευστής, ο οραματιστής, ο εκτελεστής, ο στιχουργός, τα πάντα. Ψυχή του Σάκη Παπα-Νικολάου για τον φίλο του Γιάννη τον Κανελάκη και τον ευχαριστώ και ανταποδίδω με όλη μου την αγάπη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 20 Ιουλίου 2026 του Προφήτη Ηλία. Σήμερα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν. Να είναι γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι. Καλό καλοκαίρι να είμαστε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι 20 του μήνα. Μην τρομοκρατήσετε τώρα με τη ζέστη που λένε και καύσω και αυτά. Είναι παραμύθια να με αυτό λένε με κάποιοι μετεωρολόγοι και κάποιοι δημοσιογράφοι της πλάκας. Έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Να μην σιγά είναι 35 βαθμούς, 36 βαθμούς. Γιατί έγινε? Για να μιλάμε για καύσω είναι πάνω από 45 ρε παιδιά. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Πάνω από 45 είναι καύσω. Αυτός είναι ζέστη, εντάξει. Δεν μπορώ να πω, είναι καυτός καιρός, είναι καυτός ο ήλιος. Αλλά όχι και καύσω, πανικοβάλλεται τον κόσμο. Τρέχουμε μέσα στους δρόμους όλη μέρα και εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρουμε ποιος είναι ο καύσωνας, ποιος είναι ο καυτός καιρός, ποια είναι ζέστη, ποιο είναι το κρύο. Μέσα στα πεζοδρόμια είμαστε και εμείς δεκαετίες ολόκληρες. Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο, μια χαρά είναι ο καιρός. Θα έρθω μεθαύριο την Τετάρτη, Πέμπτη θα πέσει στα 32. Να δω τι θα λέτε, κρυώνουμε θα λέτε μετά. Ηρεμήστε λιγάκι λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι από πολλές περιοχές μας παίρνει εδώ για το ράδιο ΟΠΕ να μιλήσουμε για κάποια τις περιοχές όπως στη Μάνκη, αλλού υπάρχουν προβλήματα σοβαρά με το πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Τηλεφωνούν και στο Blue Sky που ήμουν στην τηλεόραση πριν να έρθω εδώ στην ΕΡΤ ΟΠΕ στο ραδιόφωνο. Μαζί με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, τον οποίο καλημερίζω, είναι δίπλα μου στη Λοβάτης. Τηλεφωνούν λοιπόν από τα διάφορες περιοχές ότι δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και οι Δήμοι πρέπει να το φροντίσουν αυτό. Διότι είναι απαράδεκτο να πίνουν σήμερα νερό από στέρνες. Όπως μου είπαν οι στέρνες, άμα όποιες δεν ξέρουν τι είναι στέρνες, είναι κάποιες κατασκευές που κάνουμε στα διάφορα χωριά που μοιάζουν σαν πισίνες μικρές για να ποτίσουμε τα χωράφια. Και μαζεύαμε το νερό εκεί. Αυτό το νερό λέει πίνουν οι άνθρωποι σε διάφορες περιοχές για να υπάρχει πόσιμο νερό. Έλεος και πάλι έλεος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας φροντίσουν οι Δήμοι. Πάμε τώρα και στα τροχεία. Προσέξτε τα τροχεία. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα με τα τροχεία. Χάνονται ψυχές, χάνονται ζωές, χάνονται νέα παιδιά, χάνονται ηλικιωμένοι άνθρωποι. Χάνονται αθώοι άνθρωποι, χάνονται ψυχές, ρε παιδιά. Είναι κρίμα να φεύγουν από τη ζωή. Έτσι τα καλά καθούμε από τροχεία συνάνθρωποι μας. Είναι κρίμα. Δεν υπάρχουν τροχέοι στον δρόμο, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν ελέγχεται τίποτα. Ένα μπάχαλο είναι αυτή η κυβέρνηση. 7 χρόνια τώρα έχει καταστρέψει αυτόν τον τόπο. Ήταν άλλα 4 ο κύριο Τσούπρας. 10 χρόνια καταστρέφεται αυτό ο τόπο. Ειλικρινά καταστρέφεται. Διότι δεν βλέπω να υπάρχει μια προκοπή. Δεν ελέγχεται τίποτα. Αλλά λούμιν όλα και μπάχαλο. Όλοι παραβιάζουν κόκκινα, όλοι παραβιάζουν stop. Δεν ελέγχει κανέναν. Μα μόνο γράφουν, δίνουν κλήσεις και γράφουν και ξαναγράφουν και παίρνουν πινακίδες και αυτά. Από για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για στα καλά εννοώ για θέματα παραβιάζει, για σοβαρές παραβιάζει. Δεν ενοχλείται κανέναν. Απλώς δίνουν κλήσεις και παίρνουν πινακίδες σε περιπτώσεις στάθμευσης. Εντάξει, όπου είναι παράνομοι, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ να σταματήσω. Αλλά να ελέγχονται και τα υπόλοιπα όμως. Να ελέγχονται όλοι. Να ελέγχονται και τα stop, να ελέγχονται και τα κόκκινα. Σκοτώνονται άνθρωποι, πουθενά το κράτος, παιδιά, πουθενά το κράτος. Βρείτε με ένα πολίτη σήμερα, δεξιό, αριστερό, κεντρό, οτιδήποτε, που να πει ότι υπάρχει κράτος και δουλεύει σήμερα. Ποιος υπουργός, ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός κρόβει τώρα, θυμήθηκε τις κορδέλες, θυμήθηκε τα εγγένεια σε διάφορα νοσοκομεία εκεί στον Πέδωνε, στην Πεντέλη, πήγε τώρα και στις Ολυμπιακές καταστάσεις, οι οποίες ρημάξανε, σαπίσανε, διαλυθήκανε, τα κλέψανε, τα καταστρέψαν όλα και πήγε τώρα ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργός να πει ότι θα δώσουμε 160 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών που έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες. Ντροπή και πάλι ντροπή, έσχος. Και πάλι εντέσκος. Ντροπή τους λέμε. Αυτοί δεν είναι υπουργοί, δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι δολοφόνοι του κράτους, δολοφόνοι του λαού, δολοφόνοι της χώρας είναι. Όπως τους αποκαλεί ο λαός, δεν τους αποκαλώ εγώ. Έτσι μου λένε, αυτοί είναι δολοφόνοι, μου λένε. Τώρα αν είναι δολοφόνοι, λέω παιδιά ή όχι, ας το κρίνουν στα δικαστήρια. Μα τους πάτε, οι ανακριτές, οι δικαστές, δεν τους κρίνω εγώ. Εσείς τους λέτε δολοφόνους και καλά κάνετε από τη στιγμή που αναλαμβάνετε και τις ευθύνες. Τέλος πάντων, είναι τραγικό να μην ελέγχεται τίποτα, ούτε υπουργεία, ούτε υφυπουργεία, αν εξαιρέσει 2-3 υπουργεία, όλα τα άλλα είναι μπάχαλο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εδώ πολίτες ΣΥΡΙΖΑ λέει, υπάρχουν, βγάζουν κάτι ταμπέλες τώρα, κάτι χαρτιά. Ήταν ένα εκεί πέρα, είχε κάτι χαρτιά. Του λέω, τι είναι αυτό το βιβλίο, πολίτες ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω, ποιο, τι πολίτες είναι μεγάλο εδώ. Του λέω, μου λέει, πολίτες ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι, του λέω, σπίτι είναι, διάρρη, ποτριάρρη. Όχι, ρε φίλε μου, λέει, κάποτε υπήρχε κόμμα, μου λέει, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πολίτη. Μου λέει, είναι σε τιμή ευκαιρία, ο ΣΥΡΙΖΑ το πάρει. Ποιο θα το πάρει, ρε μεγάλο, του λέω, ξέρω αν βρεθεί κανένα να το πάρει, μπορεί να το πάρει. Λοιπόν, με τα τροχεία που λέγαμε πριν, να στέλνανε μηνύματα αμέσω οι άνθρωποι να μου θυμίσουν την οικογένεια από τη Μολδαβία που σκοτώθηκε η μάνα, σκοτώθηκε το παιδί, μικρό παιδί, σκοτώθηκε ο πατέρας και το 7χρονο, και το 7χρονο κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του, το 7χρονο κοριτσάκι. Προσοχή ρε παιδιά, προσοχή. Και στο Δήμο υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το Δήμαρχο, με τα φώτα, με τους δρόμους, με τα παγκάκια, με την εστίαση, με τα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί να καταλάβεις, δεν μπορεί να προχωρήσεις, δεν μπορεί να πας πουθενά σήμερα. Είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται χώρα, οτιδήποτε. Είναι δυνατόν να μας τηλεφωνούν και μας λένε δεν βρίσκουμε πόσιμο νερό. Στην Ελλάδα του 2026 που πέσαν τόσες βροχές, τόσες καταιγίδες, τόσες πλημμύρες και δεν βρίσκουν πόσιμο νερό γιατί δεν υπάρχει φροντίδα από τους εκάστοτε δήμους που υπάρχουν γύρω-γύρω. Άσε με τους εμπριστές. Ευτυχώς ξελαργεστήκαμε και εδώ από το ραδιόφωνο αλλά και από την τηλεόραση. Ξελαργεστήκαμε 3 χρόνια τώρα. Μετατρέψτε το πλημέλημα σε κακούργημα και παρακολουθήστε να πιάσετε τους εμπριστές. Γιατί αυτοί οι εμπριστές σκοτώνουν τη ζωή μας, σκοτώνουν το οξυγόνο μας, σκοτώνουν τα δάση μας. Γιατί είναι τα συμφέροντα. Είναι οικοπεδοφάγοι και πολλοί άλλοι οι οποίοι βλέπεις καίγεται ένα μέρος και αμέσως ξεφυτρώνουν διάφορα γιαπιά, διάφορα κτίρια τα οποία τα κάνουν βίλες. Και οι εισαγγελείς και οι φαρισαίοι υπάρχουν, δεν υπάρχουν, γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, γιατί είναι κάποια λαμόγια μέσα και κάποια πατεώνες. Που δεν ξέρω για ποιο λόγο λοιπόν δεν συλλαμβάνονται αυτοί. Τέλος πάντων, έχουμε τον κύριο Σάνι Γιάννη Σακελαρόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος και ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και για το Δήμο και για τα ναρκωτικά και για τους χώρους που είναι σκοτεινοί και για την εγκληματικότητα και πολλά άλλα τα οποία θέλει να μας τα πει. Και ένας άνθρωπος παρακολουθεί τα γεγονότα, βγαίνει στον αέρα πολλές φορές και λέει τα πράγματα με το όνομά του. Διαμαρτύρονται βέβαια. Παίρνει από τα Υπουργεία, παίρνει από το Δήμο, παίρνει από την αστυνομία. Πάλι ο κύριο Σακελαρόπουλο, λέω, είπε πουθενά ψέματα. Αν είπε ψέματα, μου το πείτε και να το διαψεύσουμε οτιδήποτε. Όχι, λέει ψέματα, αλλά. Τα διορθώνουμε, λέει. Να πει ότι και τα διορθώνουμε. Διορθώθηκε κάτι, λέει, το είδε και δεν το είπε ο άνθρωπος. Άμα διορθωθεί κάτι και το είπε, δεν θα το πει. Είναι τόσο έντιμος και τόσο κύριος και ηθικός και αγωνιστής ο κ. Σακελαρόπουλος, λέει, που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Λέει τα πράγματα με το όνομά του, ούτε έχει κανένα συμφέρον, λέει, ούτε απληρώνεται από κανέναν, ούτε έχει κανένα μισθό για να λέει αυτά τα πράγματα. Λέει τα πράγματα όπως είναι, περπατώντας μέρα νύχτα στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Μοναστηράκι, στο Ψηρή, παντού. Στο πλατεία Βάθη, παντού πήγε. Ο άνθρωπος σε παρακολουθεί. Και τον έχουμε στην γραμμή να μας μιλήσει και σήμερα για τα νέα γεγονότα. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Καρεδάκη, καλές επιτυχίες στις εκπομπές σου.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σακελαρόπουλε.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα θα ξεκινήσω από το θέμα του Κοσμοτέ. Είχα κάνει θέμα με την κάλυψη δικτύου.
0: Α, ναι, για την Κοσμοτέ, είχατε πει για την περασμένη φορά του Κοσμοτέ.
1: Η Κοσμοτέ ότι δεν έχει κεραίες αντίστοιχες για να παρέχει κάλυψη. Εγώ ζητάω λοιπόν 6 μήνες να μην πληρώνω λογαριασμούς. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω τηλέφωνο και να πάρω να το χρησιμοποιήσω.
0: Ωραία, κάντε μια αναφορά, κάντε μια διαμαρτυρία κύριε Σακελαρόπουλε. Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μικρόφωνο εδώ πέρα να σας φιλοξενήσει, να τα πείτε.
1: Για να τα ακούσουν αυτοί, δεν το λέω για μένα.
0: Ναι, τα ακούνε πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα κάντε μια διαμαρτυρία, κάντε μια ένσταση, οτιδήποτε. Φέρτε το, διαβάζουμε.
1: Μια διαμαρτυρία και να κάνω δεν ισχύει τίποτα. Όλοι βγαίνουν αθώοι, δεν βλέπει τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Άλλο θέμα. Εγώ προτείνω, προτρέπω όλους τον ελληνικό λαό και την ομογένεια, όσοι αναμίχθηκαν με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ και ΤΕΜΠΗ, να μην κυβηθούν στη Βουλή, να βγουν εκτός Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο θέμα.
0: Άλλο.

0: Τόνει ο κόσμος στα σπασμένα και ο κύριος Μακογιάννης και ο κάθε εργολάβος να βγάλει χρήματα από αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Άλλο.
0: Τρίτο θέμα. Το πρόβλημα με τα λεωφορεία, το οποίο είναι ένα καινούργια λεωφορεία και ο κλιματισμός δεν είναι ο επαρκής με 40 βαθμούς που έχει η Ελλάδα και 36. Είναι όλα προβληματικά. Δεν υπάρχει κάτι να δουλεύει σωστά.
1: Άλλο
0: θέμα. Να μειωθεί τα λεφτά που παίρνουν οι βουλευτές, βουλευτική αποζημίωση και σύνταξη στο 50% και να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών στη Βουλή.
1: Άλλο
0: θέμα που αφορά εδώ στη Ιωσία που έχουν φτιάξει, περάσαν άσφαλτο και η διαγράμμιση έχει σβήσει. Έτσι γίνονται τα δημόσια έργα.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο και είναι επικίνδυνο αυτά με φαίνεται διαγράμμιση κάτω πώς είναι οι λωρίδες. Είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς και καλά κάνετε και το επισημαίνετε κύριε Σακελαρόπουλε.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Αφορά τους εργολάβους που τους υπεργολάβους της ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και φυσικό αέριο που σκάβουν τους δρόμους και στο τέλος δεν γίνεται σωστή αποκατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και μετά κάθονται οι δρόμοι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο θέμα. Στην πλατεία, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου και Βεραζέρου είναι 5 χρόνια έχουν καθίσει δρόμοι και δεν έχουν κάνει τίποτα να μαζέψουν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ξέρω.
0: Δομές. Πάμε στις δομές. Λοιπόν, οι δομές του Δήμου Αθηναίων, των αστέγων και των ναρκωμανών έχουν όλες, είναι γεμάτες κοριούς και δεν έχουν κάνει, από την εποχή του Μπακογιάννη μέχρι και σήμερα δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δομές της Εκκλησίας, το ίδιο συμβαίνει με τις δομές του Υπουργείου, που βάζει τους μετανάστες, το ίδιο πρόβλημα και δεν έχει πάρει κανένα μέτρο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα κύριε Σακελαρόπουλε, σήμερα να θυμίσουμε στους Έλληνες πολίτες ότι είναι 20 Ιουλίου και σαν σήμερα έγινε το πραξικόπημα εισβολή μέσα στην Κύπρο από τους Τούρκους μετά το πραξικόπημα από του Ιωαννίδη στην Κύπρο που ήθελε να γίνει η ένωση με την Ελλάδα. Πήγαν να σκοτώσουν τον αρχιεπίσκοπο τότε τον Μακάριο. Ο Μακάριος διέφυγε. Μετά από το πραξικόπημα αυτό έγινε η εισβολή των Τούρκων. Σήμερα λοιπόν 50 χρόνια μετά την εισβολή και οι Τούρκοι παραμένουν μέσα. Δυστυχώς και οι πράκτορες και οι προδότες και οι ταλαμόγια και οι οποιοδήποτε υπεύθυνοι απορώ δηλαδή πως δεν έχουν συλληφθεί και πως δεν έχει ανοίξει ακόμα ο φάκελος της Κύπρου.
0: Δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ ο φάκελος.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί έχω στοιχεία, εγώ δεν θέλω να ανοίξει ο φάκελος.
1: Δεν θέλετε
0: να αναπτύξει όλη η πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Δεν θέλετε εσείς να ανοίξει ή δεν θέλετε αυτή?
0: Όλη η πολιτική να αναμειγμένη. Λοιπόν, ήθελα να σου πω και κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων, να τελειώσουμε το Κυπριακό, κύριε Σακελαρόπουλε. Μην πάμε τώρα, γιατί σήμερα είναι και ένα θέμα, είναι η ημερομηνία της Κύπρου.
0: Αφορά έργα. Έκανα.
1: Πάμε στην Κύπρο, κύριε Σακελαρόπουλε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πάμε στην Κύπρο, σας λέω, έγινε εισβολή.
0: Η Κύπρο στα αρχεία της Ερμού.
1: Άλλο σας λέω εγώ, άλλο λέτε εσείς τώρα. Εγώ σας λέω για την Κύπρο, για την εισβολή.
0: Η εισβολή, είπαμε, αυτό είναι θέμα. Δεν θέλω να το ανοίξει το φάκελο, γιατί είναι αναμειγμένοι.
1: Έχουν περάσει 50 χρόνια, κύριε Σακελαρόπουλε, από την εισβολή των Τούρκων που κατέχουν ακόμα ένα μεγάλο τμήμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και οι προδότες παραμένουν ακόμα σύλλογοι και ο φάκελος δεν έχει ανοιχτεί. Και οι δοσύλλογοι και οι προδότες και οποιοδήποτε άλλοι δολοφόνοι που δολοφόνησαν και την Κύπρο και τον Ελληνισμό. 50 χρόνια από τότε ούτε ο ΕΕ βλέπω να παρεμβαίνει, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η δημοκρατία των μεγάλων δυνάμεων, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, κάτι άλλο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, θα σου πω το παράδειγμα.
1: Γρήγορα γιατί κλείνουμε, κύριε Σακελαρόπουλε.
0: Ναι, το παράδειγμα της Ανάβρας. Η Ανάβρα Αλμυρού Μαγνησίας είναι μια οργανωμένη υποδομή με νοτροφικά πάρκα, με φωτοβολταϊκά πάρκα, με περιβαλλοντικά πάρκα και δεν παίρνει χρήματα από το δημόσιο κουρμπανά. Έτσι έπρεπε να γίνει όλη η Ελλάδα και δεν έγινε τίποτα.
1: Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά κύριε Σακελαρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σακελαρόπουλος, περιβαλλοντολόγος, ο οποίος τα είπε τα πράγματα. 1, 2, 3, 4 προβλήματα. Και προχωράμε τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα άλλα θέματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την επαρχία. Τι γίνεται με τους εμπριστές.

0: Τι γίνεται με τις Ολυμπιακές καταστάσεις, τι γίνεται με τον οδοντοτό, ρε παιδιά. Ο οδοντοτός, ακόμα να φτιαχτεί ο οδοντοτός. Είναι κατάσταση τραγική. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα φτάσει αυτό το φαινόμενο. Είναι σήμερα στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν λειτουργεί ο οδοντοτός που έρχονται χιλιάδες τουρίστες, από ό,τι του λένε και ήδη νομίζω στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, από ό,τι του λένε και ήδη. Ερχόμαστε, λέγεται, τον οδοντοτό και ο οδοντοτός είναι κλειστός. Και μάλιστα κάποιοι από τους επιβάτες βλέπουν δεξιά και αριστερά κάποια σκουπίδια, τενεκεδάκια, όπως τα λένε αυτά, κυπελάκια από καφέδες. Και μάλιστα κάποιος είπε ότι είδε κάποιον από τους μηχανοδηγούς εκεί του οδοντοτού να πετάνε τα κυπελάκια του καφέ απ' έξω. Εάν αυτό γίνεται, είναι έγκλημα. Πρέπει να συλληφθεί και να τιμωρηθεί σαν εγκληματίας. Πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι δυνατόν να πετάς έξω από τον οδοντοτό, σαν μηχανοδηγός του οδοντοτού, να πετάς τα κυπελάκια με τον καφέ έξω απ' έξω και να είναι γεμάτο σκουπίδια, βγάζουν φωτογραφίες οι τουρίστες και εκθέτουν ολόκληρη χώρα, αυτό το πανέμορφο μέρος, αυτό το αριστούργημα, αυτό το φυσικό κάλλος, να το βρωμίζετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, μωρόπτη, και να είστε εσείς μηχανοδηγοί, είστε πελάτες, είστε ταξιδιώτες, είστε ό,τι και να είστε, περιπατητές, είστε ό,τι και να είστε. Είναι ντροπή σας, να βρωμίζετε την ψυχή σας και την καρδιά σας με αυτό που κάνετε. Να βρωμίζετε το φυσικό κάλλος αυτή τη περιοχή και γενικά κάθε περιοχή που έχει πράσινο. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα θέματα με τον εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Όπως σας είπα και την περασμένη φορά, δυστυχώς ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης πήγε εδώ στο στάδιο του Παναθηναϊκού που χτίζεται εδώ στον Ταύρο, που χτίζεται το καινούριο γήπεδο, και λέει σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο. Και ο δρόμος από την Τρίπολη στην αρχαία Ολυμπία που έχουν κοπεί από τη βροχή και έχουν πάθει καθίζει με 2 κομμάτια, ακόμα να φτιαχτεί. Ενώ το Παναθηναϊκό στάδιο σε 2 χρόνια ολόκληρο έργο τελειώνει και ο δρόμος δεν γίνεται τίποτα. Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας. Αυτά θα μας τα πει και καλύτερα βέβαια ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, ο οποίος είναι άνθρωπος παρακολουθεί, πατάει, γυρίζει, ταξιδεύει και τα βλέπει και μιλάει με τον κόσμο εκεί πέρα και βλέπει τα χάλια μας ακόμα και σήμερα. Κύριε Νίκο Αρβανίτη, καλημέρα σας, τι κάνετε από την Ερτ Open και από όλο το επιτελείο εδώ που σας ακούει?
1: Καλό παιδί σας, καλό παιδί σας, σοκροτές μας, καλά, δόξα τω Θεώ. Ζέστη έχουμε λίγο, αλλά εντάξει, η εποχή του.
0: Έλα και δεν παρβανίτη στη βιτίνα, ζέστη τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ζέστη στη βιτίνα, είναι δυνατόν? Στο βούσι και στην βιτίνα έχει ποτέ ζέστη που ακόμα κυκλοφορούν και πέρα με τα σακάκια?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι την Παρασκευή προβλέπεται 23 βαθμούς.
0: Ναι, λοιπόν, τι μου λέτε ζέστη τώρα? Εσείς τα λέτε αυτά τώρα, ο Ρεσίβιος άνθρωπος αγωνιστής που έχει φτιάξει 200 περιβόλια και είσαστε μέρα νύχτα μέσα εκεί στα...
1: Αυτό είναι το περιβόλι, μας κάνει ζημιά. Οι κάψιμες δεν είναι και καλό πράγμα.
0: Ναι, άμα κάνει, αν πάθει ζημιά το δικό σας περιβόλι, θα σας φέρω ντομάτες από το δικό μου.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μα τι θα σας αφήσουμε έτσι, ένα άνθρωπο αγωνιστή εκεί πέρα που παρακολουθεί τα γεγονότα όλα. Τι γίνεται με τον δρόμο, κύριε Αρβανίτη? Κάναμε τη συγκέντρωση την περασμένη φορά. Δεν μπορέσατε να έρθετε γιατί είχατε άλλες απασχολήσεις και κινητοποίησατε όμως κόσμο. Και μπράβο σας, το είπανε πάρα πολύ ότι ο Νίκος Αρβανίτης κινητοποίησε κόσμο, ειδοποίησε κόσμο. Ήρθαν 2-3 πούλμαν εκεί πέρα, μαζεύτηκε κόσμο. Τα είπαμε, τέλος πάντων, μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Τι γίνεται με τον δρόμο, ακόμα τα ίδια?
1: Κοιτάξτε, η κινητοποίηση του κόσμου έχει αποδώσει. Τεχνικά η κυβέρνηση έχει αρχίσει να βρίσκει λεφτά. Τεχνικά εντός των ημερών, μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η μελέτη για το Λιβαδάκι και θα γίνει παράκαμψη. Και θα γίνει πολύ σύντομα η παράκαμψη και θα ξαναέχουμε ανοιχτό δρόμο για τον πύργο.
0: Χαίρομαι.
1: Φαίνεται ότι μέχρι τον Νοέμβρη θα έχει τελειώσει μια μελέτη για μια μικρή παράκαμψη για τα Λαγκάδια. Όχι μια χάραξη, αυτό έχει αποκλειστεί από την κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, για πρώτη φορά είναι και πρόθυμοι να βγουν, να καθίσουν στο τραπέζι, να δουν μέσα στο 27 πού θέλει αυτός ο δρόμος βελτιώσει, τι μπορεί να γίνει και πού χρειάζεται να γίνει και μεγαλύτερη διάνοιξη ώστε να βελτιωθεί και να γίνει ένας πολύ καλύτερος δρόμος.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι.
1: Δεν είναι τον κόσμο, δεν οφείλεται ούτε στον Δήμαρχο, ούτε στον βουλευτή του νομού του κυβερνώντος κόμματος. Είναι καθαρά επιτυχίες του κόσμου.
0: Ναι.
1: Η πίεση θα κάνει. Όταν ο λαός αντιδρά, πάντα έχει και αποτέλεσμα θετικό.
0: Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Αρβανίτη, διότι δεν κινητοποιηθεί όπως κινητοποιηθήκαν την περασμένη φορά και με τη διετική σας συμβολή και συνδρομή που κινητοποιήθηκαν έστω. Ήρθαν 300 άτομα, 400 πόσα είχαν έρθει, άσκησαν μια πίεση απέναντι σε οποιοδήποτε αρμόδιο υπουργό. Πήγε και μια επιτροπή εκεί πέρα. Τι υπόθηκε μέσα σε αυτή την επιτροπή, δεν μάθουμε ποτέ, δεν ξέρω αν μάθατε τίποτα εσείς. Τι υπόθηκε στην επιτροπή που μπήκε μέσα με τον κύριο Ταχιάου?
1: Κοιτάξτε, στην επιτροπή ο κύριος Ταχιάος απέκλεισε οριστικά και μετάκλητα ότι μπορεί να γίνει μια νέα χάραξη με νέο δρόμο. Αυτό δεν το συζητάει η κυβέρνηση. Συζητάει τις βελτιώσεις που είπαμε για τις παρακάμψεις και συζητάει να πιέσει και την περιφέρεια που έχει την ευθύνη, η οποία τελειώνει τις 2 μελέτες, η μία άμεσα αυτή την εβδομάδα για τον Λιβαδά και την άλλη μέχρι τον Νοέμβριο, για να γίνει παράκαμψη για τα Λαγκάδια. Αν μπορεί να γίνει και πώς θα γίνει και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το ακούμε. Κατά τα άλλα, κοιτάξτε, από τον Δήμαρχο δεν περιμέναμε και τίποτα βέβαια. Το ξέραμε. Αισθάνθηκε πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος των Τερπέων, ο Μαρίνος Χατσικερός, όπου του είπε ότι εγώ έχω δύο παιδιά και πείτε μου πώς θα πάνε στο σχολείο όταν από το ένα χωρίο να πάνε στο άλλο είναι αποκλεισμένο. Δώστε μου εσείς μια λύση. Γιατί διαφορετικά θα με αναγκάσει να πάρω τα παιδιά μου να φύγω να πάω στην Τρίπολη, στο κοντινότερο σημείο, στο μακρύτερο στην Αθήνα. Και οι πανεργατικοί στην επιμονή ότι όλα ή τίποτα αυτά είναι λάθος, γιατί όταν δεν μπορείς να πάρεις κάτι, καλά κάνεις και το ζητάς, αλλά δεν σημαίνει ότι τα αφήνει όλα ή τίποτα, πας σε μια λογική ότι τι μου δίνετε εσείς και σιγά σιγά παίρνεις όσο πιο πολλά μπορείς. Οι πανεργατικοί στη γραμμή ότι εμείς δεν θέλουμε τόπο νεκρό, θέλουμε τόπο ζωντανό, και όλα αυτά μέχρι εκεί, δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο στον κύριο Ταχιάο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το σημαντικό. Ούτε καν διαμαρτυρία, γιατί δεν είναι δήμαση ενώ τους είχε προσχεθεί.
0: Αυτά που είπατε, κύριε Αλβανίτη, και σαφώς έχετε έγκυρες πληροφορίες να γίνει, βλέπετε μέσα στο καλοκαίρι να γίνονται αυτά τα πράγματα ή οι μελέτες αυτές θα κρατήσουν συνήθως όπως οι μελέτες κάνουν δύο χρόνια?
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι την εβδομάδα έχουμε ανακοινώσει για το Λιβαδάκι.
0: Μακάρι, για το Λιβαδάκι είναι μεγάλη ζημιά εκεί πέρα που έχει πάθει ο
1: Τάκης. Ναι. Αυτή την εβδομάδα κιόλας.
0: Την ξέρετε καλύτερα από εμένα στη ζημιά, γιατί την
1: έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει. Να ξέρετε ότι δίνουμε αποκλειστικότητα. Μάλιστα. Έχουμε τη δυνατότητα για δίνουμε αποκλειστικότητα.
0: Χαίρομαι πραγματικά.
1: Και να ξέρετε ότι αν το μάθουν, δήμαρχος Περιφέρειας και τα λοιπά, θα αναρωτηθούν πώς έγινε γνωστό.
0: Μάλιστα. Ήδη κυρία Χριστίνα.
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Ορίστε, κυρία Χριστίνα, τηλεφώνησε. Λοιπόν, από το χωριό της Κορτινίας είμαι εγώ, κύριε Καλάκη. Ακούω τον κύριο Αλβανίτη και πληροφορούμε ότι θα γίνει ο δρόμος, λέει, θα γίνει το συντομότερο εκεί στο Λιβαδάκι. Μακάρι, το περιμένουμε πώς και πώς. Το ακούμε για πρώτη φορά και ευχόμαστε να είναι αλήθεια. Ο κύριος Αλβανίτης λέει πάντοτε έγκυρες πληροφορίες και πιστεύουμε σύντομα να επαληθευτεί. Ορίστε, κύριε Αλβανίτη.
1: Ναι. Είναι γεγονός. Σα το υπογράφω, είναι γεγονός.
0: Πιστεύω ότι πάντοτε έγκυρος, έστω και έγκυρες πληροφορίες έχετε.
1: Είναι γεγονός.
0: Μακάρι να τελειώσει, γιατί είναι κρίμα.
1: Τα υπόλοιπα όπως τα ξέρετε.
0: Μάλιστα. Με τους αγρότες, με τους γεωργούς, με τους αυτούς, αποζημιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι μου τηλεφώνησαν, όπως τηλεφώνησαν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν έγινε τίποτα από αυτά.
0: Τίποτα, ε.
1: Όχι.
0: Ασχολούνται όλοι με προεκλογικά τώρα και με εκλογές, κύριε Αλβανίτη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σχετική κίνηση, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ συζητάνε για τα περιβόλια τους, πιο πολύ συζητάνε για το αν θα κατέβει ο κόσμος τώρα στις γιορτές. Τον Αύγουστο συζητάνε, ξέρετε, τα τοπικά προβλήματα πιο πολύ. Τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι στο φόρτο τα πολιτικά ή οι εκλογές. Ήταν το Μουντιάλ, το οποίο όπως ξέρετε δεν χάνανε κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήμασταν σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Παρακολουθήσατε το Μουντιάλ, το παρακολουθήσατε όλοι, ε?
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς με ποια ομάδα είσαστε, κύριε Αλβανίτη, με ποια ομάδα είσαστε? Τελευταία.
1: Με την Αργεντινή και την Ισπανία, με την αρχή.
0: Και με τις δύο.
1: Και με τις δύο από την αρχή. Από την Ευρώπη ήθελα την Ισπανία, από την Αμερική την Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Και εγώ είμαι με την ομάδα που μιλούσε Ισπανικά.
1: Πάντα πανέξιμος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει όμως αυτό που βλέπαμε παιδιά, θυμάστε, τέχνη, το Παπαϊωάν, το Δωμάζο, αυτούς που ξέρανε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι όλα δύναμη, όλα ταχύτητα, όλα.
0: Εκδηλώσεις έχουμε στα κορδιά μας τώρα, κύριε Αλβανίτη. Υπάρχει ζωντάνια, κατεβαίνει κόσμος.
1: Τα Σαββατοκύριακα, κοιτάξτε, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η κίνηση. Αλλά τις καθημερινές όχι, όπως σήμερα Δευτέρα όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει.
0: Με τα νοσοκομεία, εσείς που παρακολουθείτε και βλέπετε εκεί πέρα, υπάρχει καμία βελτίωση τίποτα? Υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν γιατροί?
1: Τι μας λέγανε, βγαίνανε και πανηγυρίζανε και ο βουλευτής και όλοι θα πάρουν 17 θέσεις γιατρών. Ανακοίνωσε ο άντρας 17 θέσεις γιατρών προκυρήσονται στο πανεργατικό νοσοκομείο. Εμείς είχαμε πει ότι είναι άλλη προκήρυξη και άλλο προλαμβάνω. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως τα ξέραμε, τα ζούσαμε, έτσι είναι. Και έχει, μπορώ να σας πω και χειρότερα, γιατί τώρα είναι και οι άδειες. Και δυσκολεύει το πρόβλημα για τον κόσμο που πάει στο νοσοκομείο.
0: Βλέπετε κάμια, αν δεν γίνει τίποτα, κάμια νέα συγκέντρωση προς τα Υπουργεία, προς τα Δημαρχία, προς τις περιφέρειες, από τον κόσμο που πραγματικά έδωσε ένα παρόν φοβερό προχθές, ένα δυνατό και ένα δυναμικό παρόν?
1: Καταρχήν ήσασταν συγκινητικός, εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά μου είπαν ότι ήσασταν συγκινητικός.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, και ήσασταν και βασανιστικός για την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, για αυτά που είπατε και όλα αυτά. Λοιπόν, και το που προσπαθούν να το οργανώσουν και όλα αυτά. Κοιτάξτε, αν δεν γίνει τίποτα και τα λοιπά, αυτό πρέπει να γίνει μια νέα επιτροπή. επιβάλλεται να γίνει μια νέα επιτροπή.
0: Να τη συντονίσετε, να την οργανώσετε, να την βγάλετε και με βάλετε και εμένα μέσα να συζητηθεί, κύριε Αλβανίτη. Ό,τι πρωτοβουλία πάρετε, είμαι μαζί σα. Εξάλλου ο κύριο Παπαδάκη, ο υποψήφιο δήμαρχο τη Γορτινία, ήταν εκεί. Ο κύριο Κοντοβαζενίτη, ο οδοντίατρο, ήταν εκεί. Πολλοί πρόεδροι αρκαδικών σωματείων, πανεαρκαδική σωματείων διαφόρων και συνόλων ήταν παρόντε. Πραγματικά ήταν εκεί ο δήμαρχο.
1: Δεν εξαρτάται από μένα. Αυτό, κοιτάξτε, εξαρτάται από τον δήμαρχο, την πανεαρκαδική, από την πανεγορτινιακή. Από τις ομοσπονδίες, δηλαδή από τους οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπούν τον κόσμο, συλλόγους και τέτοια. Ποια θα είναι η επιτροπή? Πάντως μια επιτροπή η οποία βγαίνει την τελευταία στιγμή, δεν έχει κάνει μια σύσκεψη, παιδιά, τι λέμε, και αν μας θα πούν αυτό τι θα κάνουμε, και αν και αν και αν και όλα αυτά, και πάει εκεί πέρα με έναν δήμαρχο που, ο οποίος αρνείται να καταγγείλει την κυβέρνηση και καταγγέλει αόριστα την πολιτεία, μην περιμένετε κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή δυναμική, ανατροπτική και αγωνιστική. Να ξέρει να διεκδικεί. Αυτή είναι η γνώμη μας.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν μας δώσατε μια αποκλειστική είδη σήμερα. Θα γίνει σήμερα στο Λιβαδάκι αυτή η
1: παράταξη. Ναι.
0: Και θα μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν και ενώπιση του καλοκαιριού, που πραγματικά θέλουν να κατέβουν και να δώσουν λίγη ζωή στα χωριά μας.
1: Όπως θέλετε.
0: Αυτά τα επιδόματα που ήταν να δώσουν σε νέους και τέτοια 150 τα δώσαν στα παιδιά αυτά.
1: Τα τίποτα αυτά είναι όλα ανακοινώσεις για να έχουμε να λέμε. Είναι η γνωστή τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που κάθε μέρα μιλάει για 10 εκατομμύρια και κάνει έργα, χιλιάδες έργα, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Κρανελάκη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι που είχαν κάνει περιουσίες του 21 από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κορτίνα. Θα πάρουν επιδόματα το 2026. Τι είναι αυτά?
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς βέβαια στα χωριά που πηγαίνετε και τα επισκέπτεστε και κάνετε αυτά τα ταξίδια, μιλάτε με τους κατοίκους. Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και θέλουν σήμερα να λυθεί, ή ένα-δύο προβλήματα σοβαρά, που, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι, μιας και μιλάτε μαζί τους?
1: Είναι η κίνηση να εξυπηρετούνται στο νοσοκομείο όταν πηγαίνουν. Γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από το πούτσι, από το τρόπο να πας στο νοσοκομείο και να ξαναγυρίσεις μια μέρα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν εξυπηρετείς, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι λοιπόν ο δρόμος, να ανοίξει ο δρόμος, είναι η υγεία, είναι πάρα πολύ βασικό, και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι χτύπησε η Ευλογία και την Κορτινία. Υπάρχουν σε 3 διαφορετικά χωριά.
0: Α, ναι, υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, μπράβο, καλά μου το θυμίσετε. Υπάρχει πρόβλημα με τους...
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα με τους βοσκούς, γιατί τους απαγορεύουν, λέει, να μετακινούν τα κοπάδια τους.
1: Απαγορεύουν να μετακινηθούν, βρήκανε κρούσματα Ευλογία στη Δήμητρα Κορτινίας, στο Καστράκι Γορτινίας, στην Κανδύλα δίπλα από το Λεβίδι, και υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή.
0: Και αυτό απασχολεί σοβαρά τους βοσκούς που έχουν και ιδιαίτερα πολλά πρόβατα, διότι κάθε...
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ήδη έχουν θανατωθεί 1000.
0: Τι λέτε?
1: Στην περιοχή, βέβαια, δεν γίνεται. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί κάθε χρόνο τα μετέφεραν από τα καλοκαιρινά, από τα ζεστά μέρη, να ξεχειμονιάζουν, όπως το λένε.
1: Ξέρετε ότι ο βοσκός δεν δίνει πλέον, δεν πουλάει και φέτα τελείω, ο ίδιος που να την φτιάξει ο ίδιος, γιατί φοβάται για την Ευλογία.
0: Πού φτάσαμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
0: Πού φτάσαμε, Θεέ μου, πού φτάσαμε. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Η Γορτινία έχει πολλά προβλήματα, μην ψάχνετε. Σε 10 χρόνια δεν θα έχει παπάδες. Ειλικρινά σας το λέω αυτό, δεν θα έχει παπάδες.
0: Αφού δώσανε διπλάσιο μισθό στους μισθούς των Μητροπολιτάδων και οι παπάδες έχουν μείνει άφραγοι.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέω. Άφραγοι, τους χρεώνουν 15 χωρέα τον καθένα. Πού να βγει? Η βενζίνα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Εδώ πέρα η βενζίνα έχει 2,2. Λοιπόν, πάνω από 2 ευρώ. Πού να πάνε οι άνθρωποι?
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλοι πάνω από 65. Καταλαβαίνετε τώρα, οι 10 παπάδες είναι κάτω από 65.
0: Μάλιστα, κύριε Αλβανίτη. Μέσα ή αύριο μεθαύριο θέλω να σας παρακαλώ, αν έχετε χρόνο, να βρεθούμε να τα πούμε και να βάλουμε στην τηλεόραση, στο Blue Sky.
1: Γιατί... Άρα, όποτε θέλετε, και να ξέρετε ότι ο αγώνας σας για τη Γορτινία είναι αναγνωρίζεται πάρα πολύ έντονα.
0: Ο δικός σας εσείς αγωνίζεστε πιο πολύ από εμένα, κύριε Αλβανίτη. Πιο πολύ εσείς.
1: Ακούστε που σας λέω, το συναντάμε παντού που πηγαίνουμε.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά με δική σας πρωτοβουλία και με δική σας συμβολή και συνδρομή γίνονται όλα αυτά. Δεν γίνεται από μένα μόνο, κύριε Αλβανίτη, και τις κινητοποίησεις ψυχή και μία από τις δυνατές.
1: Θέλετε εσείς, θα μπορούσε να μην γίνει, να μην υπάρχει η ενημέρωση.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Όμως η ενημέρωση που κάνετε για τον δρόμο, για όλα αυτά και τα λοιπά, η πίεση που ασκείται και τα λοιπά, αποδίδει.
0: Μάλλον Τετάρτη θα τα πούμε και τηλεοπτικά, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά, χαιρετισμούς από όλο το επιτελείο και να περνάτε καλά. Θα τα πούμε, να είστε καλά.
1: Αγάπη μου και στο επιτελείο και σε όλους τους ακροατές μας. Γεια.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, άνθρωπος εδώ, πολιτικός αναλυτής και ανταποκριτής σε όλα τα μέτωπα για τον Blue Sky και για την NERT Open. Έγκυρος έκκριτος, μας έδωσε μια αποκλειστική πληροφορία ότι θα γίνει ο δρόμος αυτή παράκαμψη που πραγματικά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά από τους κατοίκους. Και ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνδρομή του και για την πληροφόρησή του την αποκλειστική. Να ξέρετε ότι μεταδίδουμε το NERT Open και μεταδιδόμαστε, ακουγόμαστε από το postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Επίσης, οι ακροατές μπορούν να επισκέπτονται και να ακούν την εκπομπή μας στην airtopen.com για την ενημέρωσή τους, καθώς και για να ακούτε όλο το 24ωρο το πρόγραμμά μας με ενδιαφέρουσες ποικίλες εκπομπές, καλή μουσική, καθώς και πολλά κοινωνικά και πολιτιστικά μηνύματα από την airtopen.com. Εκεί μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές μας, όπως επίσης από το postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή. Κάτι ήθελε να μας πει ο κύριος Σακελαρόπουλος και τον κόψαμε να τον βγάλουμε για λίγο πάλι να μας τα πει. Διότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά πρέπει να ακούγονται και η φωνή τους, και γενικά όταν περπατάνε, μιλάνε, ακούνε, βλέπουν τι γίνεται και ενημερώνουν την NERT Open. Αλλά επειδή δεν βγαίνει από το κινητό μου, μπορεί να μου το βγάλει τον Σακελαρόπουλο, φίλε Πάνο Παναγιώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ώσπου να βγάλουμε τον κύριο Σακελαρόπουλο, θα ήθελα να μιλήσουμε πάλι γιατί μου στείλανε πολλά μηνύματα ορισμένα για τον οδοντοτό στα Καλάβρητα, που πραγματικά είναι κρίμα που δεν λειτουργεί. Υπάρχουν, λέει, προβλήματα και θέλουν να τα αποκαταστήσουν για να μην έχουν άλλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αλλά πόσο καιρό, κατά μεσής του καλοκαιριού, ρε παιδιά, να μην υπάρχει οδοντοτός? Πολλά μηνύματα έρχονται εδώ πέρα στην NERT Open, στο ραδιόφωνο όπως και στο Blue Sky. Επίσης, πολλά μηνύματα και για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, ελπίζω να τακτοποιηθούν το συντομότερο, διότι είναι κρίμα για να υπάρχουν και να ρημάζουν αυτά. Πάμε στο βουλευτή, το φίλο μας. Λοιπόν, ας κάνουν κάτι, λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι, για τον οδοντοτό, διότι είναι κρίμα για να λειτουργήσει, είναι κρίμα που δεν λειτουργεί ο οδοντοτός. Εν τω μεταξύ μας συγκρίνουν εδώ πέρα μισθούς, γι' αυτό και φεύγουν και πολλά παιδιά. Νέοι άνθρωποι φεύγουν, τελειώνουν τα πανεπιστήμια και φεύγουν. Μου λένε εδώ πέρα προσπαθούν να συγκρίνουν και το συγκρίνουν βέβαια. Μία ΜΕΑ, ας πούμε, που είναι στην Ελλάδα παίρνει 800 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία που έχει πάει μια άλλη ΜΕΑ παίρνει 3.500 ευρώ. Αυτό το φαινόμενο κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει και με την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι και η Γερμανία, και γιατί να υπάρχει αυτή η διαφορά? Τώρα μου πείτε, το κόστος της ζωής εκεί πέρα στη Γερμανία είναι το ίδιο την Ελλάδα? Όσο και να είναι το κόστος, ρε παιδιά, όταν παίρνει 3.500 ή 2.500 το μήνα, κάτι νομίζω θα μπαίνει και στην άκρη που λέμε. Ενώ εδώ πέρα, αν παίρνει 800 ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει? Πρώτη απ' όλα να πληρώσει. Είναι θέμα που πρέπει να το παρακολουθούμε όλοι αυτό το φαινόμενο, διότι η μισθή, η κάθε κυβέρνηση πρέπει να τα παρακολουθεί αυτά. Αν δεν τα παρακολουθεί, στο τέλος θα μείνουν εδώ πέρα άνθρωποι μόνο ηλικιωμένοι και όχι μεγάλοι. Και όχι μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα καλό μας φίλο, ο οποίος είναι στη γραμμή και περιμένει, και είναι και αυτός άνθρωπος της καθημερινότητας. Ασχολείται με το λαό, με τα προβλήματα του λαού και με την μήπως και η Ελλάδα, τη δημοκρατία της Ελλάδας και την ανάπτυξη της Ελλάδας και πολλά άλλα που θέλει αυτός ο τόπος, γιατί μας έχουν κυριεύσει τα ψέματα και οι απάτες 7 χρόνια που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αγωνίζονται με ειλικρίνεια, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, και ένας από αυτούς είναι και ο κ. Μπάμπης Καρπούζος, ο οποίος είναι πολιτευτής και τον έχουμε στην γραμμή μας. Κύριε Καρπούζο, καλημέρα σας, τι κάνετε από την NERT Open?
2: Κύριε Κανελάκη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Είστε ένας άνθρωπος με τεράστια ιστορία. Είστε ένας άνθρωπος που με τον αγώνα σας, με τις ιδέες σας, τις αρχές σας, δίνετε το παράδειγμα σε όλους εμάς τους νέους. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη και χαρά και τιμή που είμαι σήμερα κοντά σας. Και θα ήθελα, αν δεν σας πειράζει, να κάνω μια αναφορά στα 52 χρόνια της τουρκικής εισβολής.
0: 52 ή 50 είναι?
2: 52 χρόνια.
0: Σήμερα, σαν σήμερα, 20 Ιουλίου, 52 ή 52?
2: Ναι.
0: 52.
2: Τα 2 χρόνια από την τουρκική εισβολή, την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας.
0: 92, ναι, έχετε δίκιο.
2: Η Λευκοσία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι ακόμα δικοτομημένη και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα απόσυρση των στρατευμάτων, των τουρκικών στρατευμάτων από την Λευκοσία και το νησί να είναι ξανά ελεύθερο και να επιστρέψουν οι κάτοικοι στις κατοικίες τους και οι οικογένειες στα μέρη που μεγάλωσαν, στα μέρη όπου έχουν ζήσει τις στιγμές τους οικογενειακές και καταλαβαίνετε, ξέρετε, αυτές οι μέρες είναι μέρες συγκίνησης για αυτόν τον κόσμο. Άπειρες φορές έχω κατέβει κάτω στην Κύπρο και έχουμε ζήσει σαν ένα έθνος ένα τεράστιο δράμα και νομίζω ότι αυτό μας θλίβει όλους. Ελπίζω να τελειώσει άμεσα αυτή η κατάσταση και να μπούμε κανονικά η Κύπρος να είναι ελεύθερη και να είναι και αυτάρκης όλα τα επίπεδα.
0: Χαίρομαι ειλικρινά, χαίρομαι για την ευαισθησία σε αυτή, αγαπητέ μου κύριε Καρπούς, και χαίρομαι που μιλήσατε με αυτόν τον τρόπο για την Κύπρο μας, η οποία ακόμα σκλαβωμένο ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Παρόλο ότι εγώ ήμουν επειδή έχω σπουδάσει και στην Αμερική, παρακολούθησα και στα Ηνωμένα Έθνη και στα Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο, οτιδήποτε που βγαίνανε ψηφίσματα για να φύγουν, να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο, τα λεγόμενα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, και όμως περάσανε 52 χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, και δεν έχει λυθεί μύτη. Αυτή είναι η κατάσταση των μεγάλων υπερδυνάμεων και αυτή είναι πολιτική την οποία ακολουθούν, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Πάμε στα δικά σας. Τι κάνετε, με τι ασχολείστε τώρα, και ένας καλός φίλος εδώ πέρα, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Τσάπρας, ο οποίος σας εκτιμάει πάρα πολύ και σας αγαπάει και σας χαιρετάει και από το μικρόφωνο.
2: Και εγώ.
0: Πείτε μου τα δικά σας, τι κάνετε, πού δραστηριοποιείστε, πού βρίσκεστε.
2: Κοιτάξτε λίγο να δείτε, εγώ είμαι στο δυτικό τομέα της Αθήνας, μια περιοχή που με επαφή καθημερινά ένας κόσμος ο οποίος ουσιαστικά είναι παρατημένος. Ξέρετε, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που χωριζόμαστε από το ποτάμι και δόθε που λέμε. Είναι η περιοχή στο Περιστερί, το Εγάλαιο, η Αγία Βαρβάρα, το Χαϊδάρι, το Καματερό, η Αγία Νάργυρη, το Ήλιον, η Πετρούπολη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι περιοχές περνάνε πολύ δύσκολα. Ο κόσμος ο οποίος κατοικεί, ζει και μένει και αναπνέει σε αυτές τις περιοχές είναι άνθρωπος εργατιάς, όπως είμαι και εγώ, ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, ένας άνθρωπος που καθημερινά ή όλοι οι άνθρωποι της περιοχής εκεί καθημερινά αγωνίζονται για να μπορέσουν να ζήσουν και δυστυχώς ζούμε τραγικές στιγμές. Ξέρετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν περιοδίες στις αγορές, στις λαϊκές αγορές, στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας και βλέπω πράγματα τα οποία με στεναχωρούν πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν ένα ζευγάρι φέρνει στον κόσμο ένα μωράκι να χρειάζεται μόνο για τις πάνες και για το γάλα του παιδιού για 3-4 μέρες να δαπανά 30 και 40 ευρώ. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με το βρεφικό γάλα, το οποίο έχει μία ανέβη 200%. Είναι ασύλληπτο που ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να πληρώσει το ρεύμα του. Έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 3-4 χρόνια, ενώ και με τις ίδιες κιλοβατόρες έχει διπλασιαστεί η τιμή τους. Πληρώνουμε διπλάσιο ρεύμα. Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μην μπορείς να ψωνίσεις. Είναι πολύ δύσκολο που πηγαίνω στις λαϊκές αγορές και βλέπω τον κόσμο να έχει στα χέρια του 2-3 τσαντούλες με λίγα πραγματάκια ή τα καρότσια να είναι άδεια. Ξέρετε, παλαιότερα τα καρότσια τα γεμίζαμε. Δυστυχώς πλέον αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά το κυριότερο είναι να βλέπω κόσμο ο οποίος να αγκομαχά και να έχει σκυμμένο το κεφάλι. Εγώ αγωνίζομαι γιατί είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Έχω γεννηθεί, ζω, τα παιδιά μου μεγαλώνουν στη Δυτική Αθήνα. Θέλω αυτοί οι άνθρωποι και όλος ο κόσμος να πάρει πίσω τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Μια χαμένη αξιοπρέπεια που τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία μας έχει λυγίσει, η Νέα Δημοκρατία μας έχει καταστρέψει οικονομικά και μας έχει οδηγήσει στο χείλος του γκρεμού. Όλοι μας. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Κανελάκη, οι τράπεζες και τα τραπεζικά φαντς να μην πληρώνουν φόρους, να μην πληρώνουν ΦΠΑ. Εμείς οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουμε κανονικά τους φόρους μας, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι οι συνταξιούχοι έχουν αύξηση. Και άκουγα πριν την εκπομπή σας και είπατε κάτι πολύ ωραίο. Τελικά θα γίνουμε ένας λαός που γερνά και δεν θα φέρνουμε νέα άτομα. Δεν είναι δυνατόν η αύξηση των συνταξιούχων να είναι 16% αλλά ο πληθωρισμός να είναι 20%. Άρα ουσιαστικά τι έχουμε, να έχουμε μείωση των μισθών. Δεν έχουμε αύξηση των μισθών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει και να ζήσει. Δεν έχουμε εύκολο για ένα συνταξιούχο ο οποίος έχει να πάρει τα φάρμακά του, ο οποίος έχει να ζήσει, ο οποίος έχει να ζήσει με αξιοπρέπεια, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι ξεκάθαρο, καταλαβαίνετε ότι αν συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική δεν θα πάνε τα πράγματα καλά και ο τόπος μας και η κοινωνία μας και ο λαός θα περάσει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ως ΠΑΣΟΚ να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει η συγκεκριμένη κατάσταση οικονομική να αλλάξει.
0: Άρα έχουν δίκιο λοιπόν ο κύριος Πάνος Τσάμπρας και ο κύριος Μάνος Παντελίδης που σας πραγματικά σας περιέγραψαν όπως ακριβώς είστε, έντιμος, ηθικός, λαϊκός άνθρωπος κοντά στους εργαζόμενους και τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που σας περιγράψαν και σας εκτιμούν κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Εσείς απολυτευτείτε?
2: Εγώ πάντα το κόμμα το εγκρίνει, ναι, ευχαρίστω θα απολυτευτώ και βέβαια.
0: Δυτικό τομέα.
2: Ναι, στο δυτικό τομέα Αθηνών. Αν έχω δηλώσει υποψηφιότητα, αν δώσει έγκριση στο
0: δυτικό τομέα Αττικής.
2: Δυτικό τομέα Αθηνών, όχι Αττικής, Αθηνών.
0: Α, Αθηνών. Περιστέρι και τέτοια.
2: Περιστέρι, Γάλλο, Ήλιονα, για Βαρβάρα, Χαϊδάρι.
0: Α, εκεί ήμουνα και εγώ στις περασμένες εκλογές υποψηφίως.
2: Αν το ξέρω, ναι, το γνώρισα, ψήφισα να ξέρετε. Και ψήφισε κι άλλους δύο.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, θα σας ψηφίσω κι εγώ αυτή τη φορά. Αγαπητέ κύριε Παντελή. Τώρα με τι δραστηριοποιήσετε, τι κάνετε, πού μένετε, από πού η καταγωγή σας?
2: Η καταγωγή μου είναι από την Αρκαδία, από την Πισαρέα. Και μάλιστα την τελευταία περίοδο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, σας είδα, συμμετείχατε στο συλλαλητήριο που έγινε έξω από το
0: Ιππέ. Ναι, βέβαια, είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος και
2: ασκήθηκα.
0: Ναι.
2: Το συγχορτημία με την Ηλία, το δικό δίκτυο έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το γνωρίζετε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάσα είναι τραγική, ο κόσμος έχει γονατίσει. Είναι άλλο ένα επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης που ουσιαστικά δεν στηρίζει περιοχές όπως είναι ο τόπος μας. Καταλαβαίνετε,
0: ναι.
2: Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι έχουμε μπει χή από την κυβέρνηση, γιατί μάλλον δεν τους ενδιαφέρουμε, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εγώ κοιτάξτε λίγο, δείτε, ασχολούμαι με τα κοινά γιατί πραγματικά θέλω να πρεσβεύσω κάποιους ανθρώπους. Εάν αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορέσω να το κάνω με σοβαρότητα, σωστά και με αξιοπρέπεια, τότε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να τους εκπροσωπήσω.
0: Ναι. Το
2: ακριβώς κάνει και η κυβέρνηση. Σε αυτόν τον τόπο έχει βάλει ένα χ. Και εσείς από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή σας, αν δεν απατώμε.
0: Τι είπατε, η καταγωγή μου?
2: Από κάτω, δεν είναι από την Αρκαδία.
0: Ναι, Βούτσι, Κορτινίας, Αρκαδίας, Κοντοβάζαινα, Βούτσι, Μοναστηράκι, Τρόπια, Αλαγκάδια, Κοντοβάζαινα, Λάδωνας, Τουμπίτσι, αυτά τα μέρη.
2: Από εκεί.
0: Εσείς από την Ηρέα, είπατε?
2: Ναι, από τον παλιό Δήμο Ηρέας, από τη Λισαρέα.
0: Από τη Λισαρέα, μάλιστα. Γιατί στους Αλουτρά Ηρέας έχω μια ξαδέρφη, Κανελάκη Βούλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μένετε στην και ζείτε και δημιουργείτε και εργάζεστε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
2: Στο Ήλιον.
0: Στο Ήλιον, εκεί με τον φίλο τον Νίκο, το Ζενέτο.
2: Το Ζενέτο, μάλιστα. Με τον πρώην δήμαρχο εκεί πέρα, το Ήλιον. Εξαιρετικός δήμαρχος.
0: Εξαιρετικός και εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός κύριος.
2: Δήμαρχος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία. Το Ήλιον άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια και μετά βέβαια το Βασίλη του Κουκουδού, ο οποίος και αυτός ήταν αρκετά χρόνια. Το Ήλιον ουσιαστικά επί Νίκου Ζενέτου ήρθε σε μια νέα εποχή. Υποδομές, γήπεδα, στάδια, δρόμοι, πεζοδρομήσεις. Πράγματα τα οποία, ξέρετε, σε κάποιες περιοχές δεν είναι αυτονόητα. Για μας πλέον είναι αυτονόητα όμως. Και αυτό οφείλεται σε μια χρηστή διοίκηση του Νίκου του Ζενέτου, που ξέρετε ότι είναι και φίλος σας.
0: Ναι, φίλος μου, ναι, πραγματικά είναι φίλος μου. Καλός φίλος και με στήριξε.
2: Και βέβαια. Το γνωρίζω γι' αυτό.
0: Χαίρομαι, αγαπητέ μου φίλε Καρπούζο. Έχουμε Καρπούζο, είχαμε και δήμαρχο στη Βιτίνα.
2: Ναι, στη Βιτίνα. Δεν έχουμε κάποια σχέση, μακρινή σχέση.
0: Ένας πολύ καλός δήμαρχος στην Βιτίνα και έκανε πολύ και αρκετά έργα τα χρόνια εκείνα που ζούσε ο άνθρωπος.
2: Εξαιρετικός.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πώς βλέπετε τώρα τις εκλογές? Βλέπετε ο κόσμος να ασχολείται με τις εκλογές? Πείθα.
2: Όχι, ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμό του, κύριε Καναλάκη.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να ψωνίσει. Δεν μπορεί να το βγάλει πέρα, πηγαίνει φυλακή και δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα καρπούζι ολόκληρο. Πλέον, αν δείτε τα καρπούζια, είτε μισά είτε ένα τέταρτο τα
0: παίρνει.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν τα βλέπω, φέτες τα έχουν. Παλιότερα παίρναν ολόκληρο καρπούζι, τώρα παίρνουν φέτα. Φτάσαμε σε σημείο τέτοιο να ζητιανεύουμε, καταλάβατε που φτάσαμε. Η Ελλάδα του 2026, ευρωπαϊκή χώρα, φάγανε όλα τα λεφτά, φάγανε τα ταμεία ανάκαμψης, φάγανε τα ΕΣΠΑ, φάγανε τα από εδώ, τα κάνανε βίλες, τα κάνανε κότερα, κύριε Καρπούζο μου. Και από εκεί πέρα λένε ότι είναι δίκαιοι άνθρωποι, γιατί πραγματικά κυβερνάνε με δημοκρατικότητα και έχουν φτάσει ο Πεκεπέδες να έχουν πάρει τα δισεκατομμύρια και οι αγρότες να έχουν μείνει ακόμα, δεν έχουν αποζημιωθεί, δεν έχουν πληρωθεί, υποφέρουν με τα πρόβατά του.
2: Πώς, κύριε Κανελάκη, έχετε δίκιο, δυστυχώς αυτόν τον τόπο τον έχουμε παρατήσει. Όπως είδατε τώρα και με το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτή η κυβέρνηση, τον ελληνικό λαό, τον ρίχνει στα βράχια.
0: Ναι,
2: έχει επιλέξει να στηρίξει τους συμμετέρους του, έχει επιλέξει να στηρίξει τους κολλητούς του, έχει επιλέξει να στηρίξει όχι τη μεσαία τάξη, αλλά μια συγκεκριμένη τάξη, τους πολιτούς του, όπου δυστυχώς έτσι όπως πάει το πράγμα, γι' αυτό και ο κόσμος απογοητεύεται και δεν ασχολείται, γιατί σου λέει ότι δυστυχώς τι να κάνω, και να πάω να ψηφίσω, τι να κάνω. Πάλι ήδη θα βγουν, γι' αυτό ακριβώς λέω στον κόσμο. Και πρέπει να το λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να πάει όλες να ψηφίσει. Πρέπει τα νέα παιδιά να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει οι άνθρωποι που δεν πήγαν την προηγούμενη φορά να μας ψηφίσουν. Πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο να σηκώσουμε τον κόσμο από τον καναπέ και να τον πάμε να ψηφίσει. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Εγώ προτείνω και τους προσκαλώ να ψηφίσουν τον Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει ένα νέο πρόγραμμα, έχει ένα νέο αρχηγό, έχει νέα στελέχη, έχει ανθρώπους καθαρούς. Έχει ανθρώπους οι οποίοι...
0: Πόσο καθαρούς έχει κύριε Καρπούζο, με μάρει ορισμένα λαμόγια εκεί μέσα και πάνε και βολεύονται. Τι μου λέτε τώρα, εγώ είμαι Πασόκος 40 χρόνια και δεν βλέπω ποιοι είναι οι περαστικοί, ποιοι είναι οι κυροσκόποι και ποιοι είναι που θέλουν να βολεύονται. Λίγοι είναι οι ιδεολόγοι, γι' αυτό το κόμμα έφτασε στους 8% αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Γιατί νομίζω ότι φτάσει 7%. Τρώγονται και πέρασαν τα σκυλιά. Ποιος θα γίνει πρόεδρος, ποιος θα γίνει αντιπρόεδρος, ποιος θα πάρει την καρέκλα, ποιος θα πάρει το ένα, ποιος θα πάρει το άλλο και βομβαρδίζουν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος άνθρωπος βγήκε με το σπαθί του δύο φορές με 65-70%.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Κανελάκη, είναι ένας καθαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει βγει μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει από πίσω του ούτε βαρύ όνομα ούτε τζάκι. Δεν έχει από πίσω του τίποτα. Τι έχει? Έχει τις ιδέες του, έχει τις προτάσεις του, έχει βγάλει νέους ανθρώπους μπροστά. Έχει βγάλει, και όταν λέω νέους, δεν λέω ηλικιακά. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί και έχουν και ασχολούνται έτσι σε πρωτόλια μορφή με τα κοινά. Έχει νέα πρόσωπα που είναι σημαντικό, αλλά το κυριότερο να σας πω κάτι, έχει ήθος και αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί κανείς τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να τον χτυπήσει σε κανένα επίπεδο, και το μόνο που μπορούμε να του πούμε είναι δυστυχώς ότι μπορεί να μην κάνει οτιδήποτε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάνει και είναι ικανός και μπορεί και θα είναι ο καλύτερος επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ καλώ τον κόσμο να το στηρίξει, καλώ να στηρίξει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια για τη χώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρετε, έχει και κάτι άλλο που δεν το έχει κανένας τους. Προσέξτε το αυτό που θα σας πω. Δεν έχει από πίσω του κανένα μεγάλο επιχειρηματικό στάτους ή κανένα μεγάλο επιχειρηματικό μπλοκ. Είναι καθαρός. Γι' αυτό κιόλας και εγώ είμαι με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα μπορούσα να μην είμαι. Αλλά άνθρωποι όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να προκρίνονται στην πολιτική και θα πρέπει ο ελληνικό λαός να καταλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει από πίσω του τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχει από πίσω του μια στρατιά με ολιγάρχες, δεν έχει τίποτα. Τι έχει? Έχει τις ιδέες του, τις απόψεις του, το μοναδικό κόμμα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δομημένο, κοστολογημένο, το οποίο και το ανθίσαμε και ενημερώσαμε τον κόσμο στην προηγούμενη ΔΕΦ και στην επόμενη ΔΕΦ που μας έρχεται τώρα, θα γίνει ξανά μια προβολή του προγραμματός μας. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, το ΠΑΣΟΚ αρκετά έχει πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια όλες τις πολιτικές του. Ήρθε η ώρα, και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό, να ξαναβγεί μπροστά. Γιατί ο κόσμος με τον Πασόκ παίρναγε καλά. Τώρα δεν παίρναμε καλά, κύριε Καλάκη.
0: Μόνο καλά παίρνει.
2: Εγώ είμαι πατέρας τριών παιδιών.
0: Να σας ζήσουν, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξέρετε κάτι. Δεν μπορούν συνομιλικοί μου, εγώ είμαι 39 ετών, δεν μπορούν συνομιλικοί μου να κάνουν παιδιά εύκολα. Συνομιλικοί μου είναι μόνοι τους. Δεν μπορούν να έχουν δικό τους σπίτι. Και εγώ να σας πω κάτι, αγωνίζομαι το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύω. Θα χρειαστεί να δουλέψει και 16 ώρες και 15 ώρες για να τα βγάλω τώρα.
0: Ποια είναι η δουλειά σας?
2: Εγώ ασχολούμαι με τα εμπόρια. Έχω δουλεύω σε περίπτερο, έχω μαγαζιά με εξωσιαρκετής τηλεφωνίας μέσα στο εμπόριο από πολύ μικρό σπίτι.
0: Μπράβο.
2: Είμαι μεγαλύτερος μηχανικός στο Πολυτεχνείο βέβαια.
0: Μπράβο.
2: Δεν το έχω ξασκήσει το επάγγελμα και ασχολούμαι με το εμπόριο.
0: Εντάξει,
2: αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος αγωνιστής. Τώρα δεν είμαι ούτε τάχο, ούτε προέρχομαι από Καναδιά και ούτε έχω κανένα βαρύ όνομα, ούτε τίποτα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης μου κάνει την τιμή να με έχει στέλεχός του και να μου λέει προχώρα αγόρι μου, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε σαν και σένα. Εγώ αυτό θέλω. Γι' αυτό είμαι με τον Νίκο. Γιατί θέλει έναν άνθρωπο απλώς σαν και εμένα. Και όχι μόνο εμένα, και άλλους πολλούς που είναι σαν και εμένα. Η πλειονότητα για την ακρίβεια.
0: Χαίρομαι κύριε Καρπούζο που τα περιγράφετε όπως τα πράγματα είναι. Απλώς πρέπει να παίρνει κάπου όπως κάθε αρχηγός που θέλει να προασπίζεται και να προστατεύει το κόμμα και την ιδεολογία και τις αξίες και τα ιδανικά ενός κόμματος, όπως ήταν ο μεγάλος ηγέτης Αντρέας Παπανδρέου, που και που πρέπει να παίρνει και κανένα κεφάλι, όταν σηκώνει κεφάλι και κάνει κακό στο κόμμα. Όπως είναι διάφοροι εκεί μέσα, και ακόμα και ο δήμαρχος. Ο φίλος μου Χάρης Οντούκας θέλει και αυτό να γίνει πρόεδρος. Τον κάναμε δήμαρχο, δώσαμε μάχη να τον κάνουμε δήμαρχο και ξαφνικά θυμάμαι και την περασμένη φορά που είμαστε είμαστε υποψήφοι πρόεδροι δημοκρατικό μεταξύ αυτών. Ήθελε και αυτό να γίνει πρόεδρο μέσα, αφού ήταν τρεις μήνες δήμαρχο, ήθελε να γίνει και πρόεδρο του Πασόκ. Πώ θα πάει μπροστά το Πασόκ, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο? Πώ θα πάει? Ο ένα θέλει να γίνει πρόεδρο, ο άλλο θέλει να γίνει πρόεδρο, όλοι θέλουν να γίνει πρόεδρο και υπονομεύει τον άλλον. Είναι δυνατόν το Πασόκ να είναι σήμερα 8-9% με αυτή την οτροπία που έχουν ορισμένη εκεί μέσα? Αντί να αναπνέει το Πασόκ και να έχει αέρα φοβερό και στελέχη φοβερά, να κοιτάξουν το κόμμα και όχι, και όχι την καρέκλα του και, και τον αρκισισμό του και τον παραγωγισμό του, να κοιτάξουν το κόμμα να πάει πιο μπροστά. Και αν πάει το κόμμα μπροστά, θα πάνε και αυτοί μπροστά. Όταν όμως το υπονομεύει από τώρα το κόμμα και δεν το αφήσει να ανθίσει, να βγάλει τα λουλούδια του, θα το ξεράνει, θα το λέω πώς λέει στο χωριό μου, μαζί να ξαναδεί εσύ. Αυτή είναι η νοοτροπία εκεί μέσα, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Γι' αυτό βλέπετε, δεν θέλουμε να ανασάρουμε ακόμα.
2: Αυτό λέτε, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εγώ κύριε Κανελάκη, θα σα πω το εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε να δώσουμε μία μάχη. Πρέπει όλοι να στρατευτούμε δίπλα στο
0: κόμμα. Έλατε, πες το όλοι, το καταλαβαίνετε όλοι, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, που το λέτε εσείς όλοι και το εννοείτε.
2: Γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κατά ψέματα είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θα γίνει τον Οκτώβριο, θα γίνει τον Νοέμβριο, θα γίνει τον Γενάρη, θα γίνει τον Φεβρουάριο, το Μάρτιο τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν έχει κάτι άλλο. Από 3 μήνες έως 9.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι.
2: Παραπάνω είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Τώρα είμαστε προεκλογικό αγώνα. Τι λέω, λέω ότι όλοι θα πρέπει να στρατευτούμε δίπλα στον Νίκο Δανδουλάκη. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να τραβάει ο καθένας στο δρόμο του και δεν τα τραβάει. Και νομίζω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις όλοι πλέον είμαστε στρατευμένοι, έτσι ώστε να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτή την κυβέρνηση που έχει καταστρέψει τον ελληνικό λαό και το ΠΑΣΟΚ να είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να μας ψηφίσει, ζητάμε από τον κόσμο να επιλέξει ΠΑΣΟΚ και ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει πολιτική αλλαγή. Αν ο κόσμος θέλει να δει την τσέπη του ξανά να γεμίζει λεφτά, θέλει να πάρει πίσω τη χαμένη του αξιοπρέπεια, θέλει να έχει ξανά χαμόγελο στο στόμα του, θέλει να ξυπνάει το πρωί και να μην αγχώνεται για το πώς θα περάσει τη μέρα του, θα πρέπει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν το θέλει, ας στηρίξει ό,τι θέλει. Κατά την δική μου άποψη, καλό όλο τον κόσμο να μας στηρίξει, καλό όλο τον κόσμο να μας ψηφίσει και καλό όλο τον κόσμο να σηκωθεί από τους καναπέδες και να πει: ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξαναλέω, δεν έχει από πίσω του κανέναν ολιγάρχη. Θέλει κάποιος να το καταλάβει καλά? Δεν θέλει? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η διεύρυνση, ποια είναι η γνώμη σας για τη διεύρυνση, κύριε Καρπούζο?
2: Κύριε Κανελάκη, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ κινείται σε σωστή βάση. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μιλάει με όλους τους κοινωνικούς φορείς, να μιλάει με προσωπικότητες, να μιλάει με ανθρώπους που είναι στον προοδευτικό τόξο. Και θεωρώ ότι όσοι θέλουν να είναι κάτω από τη σκέπη του ΠΑΣΟΚ και κάτω από τη σκέπη του Νίκο του Ανδρουλάκη, του πρόεδρου μας, αν συμφωνούν και αυτοί με τις αρχές και τις αξίες μας, ευχαρίστω να είναι μαζί μας. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί, κατά τη δική μου άποψη. Γιατί χρειάζεται μια μαζική ευρεία πλειοψηφία η οποία να ανατρέψει το σημερινό καθεστώς. Αυτό το καθεστώς έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναπνεύσει πάρα πολύ μετά τις εκλογές, ε?
2: Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ένα κόμμα το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί από τον ελληνικό λαό και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου προσωπική άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, επειδή βλέπω ότι είσαι ειλικρινής άνθρωπος και είσαι ιδεολόγος και έχεις αρχές και αξίες, αυτή η διεύρυνση που γίνεται με ορισμένα άτομα και μέσα τους οποίους ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο, στο οποίο καλά στο τελευταίο πριν δύο μήνες που έγινε, είμαστε εκεί πέρα, τα είπαμε, ήμουνα και εγώ που μίλησα μεταξύ των άλλων, είπα και εγώ τα δικά μου, όπως και πολλοί άλλοι είπανε, αλλά στο συνέδριο του 2022, αγαπητέ μου φίλε Καρπούζο, Μπάμπη Καρπούζο, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα μου πεις εντάξει κάποια πράγματα. Τα λέγονται και κάποια στιγμή αλλάζουν, γιατί θέλουμε να κάνουμε τη διεύρυνση, θέλουμε να αυξηθούμε, θέλουμε να ανεβάσουμε το ποσοστό μας, να τραβήξουμε τον κόσμο. Αλλά κάποιος που τους είχε ονομάσει τότε, πώς τους είχε ονομάσει, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, θα την βρω τη λέξη, και θέλει να τους πάρει πάλι πίσω, νομίζω ότι δεν θα προσφέρει τίποτα. Και βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται, αγαπητέ μου κύριε Παντελή.
2: Κύριε
0: Καρπούζο, διαμαρτύρεται με τη διεύρυνση ορισμένων προσώπων. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, πρέπει να τα εξετάσει, να τα δει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο φίλος μου, να δει τι λέει ο κόσμος, τι λέει το κοινό, τι λένε οι άνθρωποι, τι λένε οι ψηφοφόροι, όχι τι λένε οι παρατριχάμενοι γύρω-γύρω, πάρ τον ένα, βάρ τον άλλον, βγάλ τον ένα, βγάλ τον άλλον. Τι λέει ο κόσμος και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο ίδιος ο πρόεδρος.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει, αν κάποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ Μπορεί να δείξει με τα μέλλον.
0: Τους είχε τώρα, το θυμήθηκα, συγγνώμη, σε δικό του, τους είχε αποκαλέσει γενίτσαρους. Και αυτούς τους γενίτσαρους τώρα θέλει να τους ξαναβάλει μέσα στο Παζόκ. Ποιες είναι οι αρχές τους, κύριε Καρπούζο μου, ποιες είναι οι αξίες τους, ποια είναι η ιδεολογία τους, ποια είναι η αξιοπρέπειά τους. Όταν βλέπεις λοιπόν το Παζόκ χάνει πόντους οτιδήποτε και φεύγεις από το καράβι του Παζόκ για να σωθείς, ενώ οι άλλοι παλεύουν μέσα για να σώσουν το καράβι και πας στους Σιριζέους δεξιά και αριστερά για να είσαι βουλευτής και τώρα βλέπεις ότι ναυάγησε ο ΣΥΡΙΖΑ, μηδενίσχυε ο ΣΥΡΙΖΑ και θες να βρεις πάλι τη σανίδα σωτηρίας και έρχεσαι στο Παζόκ για να γίνεις πάλι βουλευτής. Όχι κύριε Καρπούζο, έξω τα λαμόγια αυτά και απατεώνες. Έξω οι καιροσκόποι κύριε Καρπούζο μου. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Και το υπερετώ το Πασόκ, Παπαντρεϊκό Πασόκ εδώ και 40 χρόνια. Δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν έφαγα τίποτα, δεν διορίστηκα τίποτα απολύτως. Είμαι ένας ιδεολόγος, ένας αγωνιστής όπως είστε κι εσείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρω όμως ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος έχει ορίσει μια επιτροπή. Η οποία
0: μα τι ξέρω την επιτροπή. Πρόεδρος είναι ο φίλος μου Κώστας Καταλίδης και αυτός βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ποιο να πάρει και ποιο να διώξει.
2: Από ό,τι γνωρίζω και εγώ, που γνωρίζετε φαντάζομαι κι εσείς, έχει κοπεί αρκετός κόσμος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Κι άλλοι να κοπούν αυτά τα λαμόγια που έρχονται εκεί πέρα και βουλευτάδες. Και μην πω ονόματα τώρα. Την επόμενη όμως φορά που θα βγουν στον αέρα οι δυο μας, θα τα πω και τα ονόματα. Ας τα αφήσω προς το παρόν τώρα. Ποιοι πρέπει να φύγουν και πρέπει να μείνουν. Ποιοι είναι οι καιροσκόποι, ποιοι είναι οι παραγοντές και ποιοι είναι οι νάρκες και ποιοι είναι οι βολεψάκηδες, φίλε μου Καρπούζο. Τι μου λες τώρα. Άσε. Θα στα πω τα ονόματα την επόμενη φορά στο υπόσχομαι. Στα πω, θα ξαναβγούμε για τη σύντομη, γιατί από εδώ και πέρα αφού είσαι υποψήφιος.
2: Τώρα με πλήρη ανάλυση ονόματων. Πείτε, μ' ακούω.
0: Δεν θέλω να σας πω τώρα ονόματα, σας είπα. Σας πω την επόμενη φορά που θα βγούμε ξανά στον αέρα.
2: Ωραία, και βέβαια.
0: Αυτό σας είπα. Θα σας τα πω όλα ένα προς ένα. Και για τα άντρες και για γυναίκες και για καιροσκόπους και κυφήνες και βουλεψάκηδες και με πώς το λένε αυτούς συντηρητήλες του κερατά και πολλά άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Θέλω να μου πείτε τώρα, έχετε αρχίσει προεκλογικό αγώνα, έχετε πάρει, προχωράτε με τον κόσμο σας, έτσι.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εδώ και 1,5 χρόνο τρέχω. Βασικά, είμαι ειλικρινέστατος. Εγώ τρέχω εδώ και πολλά χρόνια και είμαι μέλος της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπω τώρα στη διαδικασία να κάνω προεκλογικό αγώνα. Είμαι άνθρωπος της κοινωνίας.
0: Θέλετε να μιλήσουμε τώρα και για τους αρχηγούς άλλων κομμάτων, αν θέλετε. Δεν θέλετε, δεν πειράζει μια άλλη φορά. Θέλετε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπρα, θέλετε να μιλήσουμε για τον κύριο Καριστιανού, θέλετε να μιλήσουμε για τον κύριο Σαμαρά που θέλει να κάνει κόμμα.
2: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τον άλλο
0: αρχηγό. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά. Για τον κύριο Σαμαρά που θέλει να κάνει κόμμα, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
2: Ο καθένας σας κάνει την ψηφία. Δημοκρατία έχουμε και νομίζω ότι η δημοκρατία θα κάνει.
0: Σωστός, είσαι σωστός, είσαι πολύ καλός. Μπράβο. Χαίρομαι για τις απαντήσεις σου. Όπως θέλεις σε λύσεις, όπως θέλεις απαντάς και αυτό είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο.
2: Η άποψή μου, εγώ την άποψή
0: μου. Σωστά, μα δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ την άποψή
2: σου. Ο κόσμος παίρνει την κάλπη.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, φίλε μου. Φίλε μου, Μπάμπη, δεν διαφωνώ καθόλου. Όπως απαντάτε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία και με αξιοπρέπεια και ευθύνη απαντάτε αυτά που θέλετε. Πώς βλέπετε τώρα τη δραστηριότητα του κυρίου Μητσοτάκη, θυμήθηκε τώρα να πάει στα Ολυμπιακά έργα εκεί πέρα που καταστραφήκανε, ρημάξανε τα πάντα και πάει τώρα για να δώσει λέει, 160 εκατομμύρια για να φτιάξει λέει, κάποια έργα στα Ολυμπιακά έργα που 7 χρόνια ρημάζουν. Τι έχετε να πείτε για τις κορδέλες που πάει και κόβει πάνω στο Πεντελικό, στο νοσοκοπείο παίζουν και παίρνει και ψαλίδια και κόβει κορδέλες αυτά και δεν ντρέπονται λιγάκι κύριε Μπάμπη Καρπούζο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτά.
2: Δυστυχώς ξέρετε κύριε Κανελάκη, σε αυτή την εφταετία είδαμε τους τυφλούς να βλέπουν, τους μυγκούς να μιλάνε και τους δεν τους ακούνε. Ξέρετε, θα τα δούμε όλα δυστυχώς, αυτό θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, ήταν αστείο. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, στην ιστορία της χώρας και καταλαβαίνετε ότι όλα τα πράγματα έτσι όπως οδεύει αυτή η χώρα δυστυχώς είναι ένα θέατρο και ένα θέατρο του παραλόγου. Ξέρετε, αν θέλει πραγματικά κάποιος να κάνει έργο μπορεί να το κάνει. Πείτε μου ένα μεγάλο έργο που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια που...
0: Ποιο έργο, μόνο εγγένεια ψεύτικα κάνει αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Ποια εγγένεια, ποια έργα μου λέτε τώρα. Εδώ ένα δρόμο στην Κορτινή, όπως ξέρετε πολύ καλά, 150 μέτρα και δεν μπορούν να το φτιάξουν οι απατεώνες, οι ανάξιοι και ανίκανοι. Τι μου λέτε τώρα.
2: Είναι δυστυχώς, ήσασταν και εσείς στη διαμαρτυρία στο Υπουργείο.
0: Βέβαια.
2: Και δεν μπορεί να κάνει ούτε τα πλάρα, δεν έχει κάνει κάποιο.
0: 150 μέτρα και πάει προχθές στο στάδιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και πολύ καλά κάνει βέβαια και το ατοκοσόλιο. Σε 2 χρόνια λέει θα έχει ολοκληρωθεί. Και εδώ 150 μέτρα στον δρόμο, εθνικό δρόμο Τρίπολης Αρχαίας Ολυμπίας που είναι και μάλιστα στην κορύφωσή του ο τουρισμός για να πάνε άνθρωποι με τα πούλμαν. 150 μέτρα που τα έχουν φτιάξει εδώ και ένα χρόνο που έπαθε καθίδηση από τις βροχές κύριε Καρπούζο μου.
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι συγκλονιστικό. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ξέρετε, μια κυβέρνηση που δεν.
0: Γι' αυτό πιστεύω αυτές τις εκλογές να ξυπνήσει ο κόσμος, να ξυπνήσουν οι Έλληνες, να ξυπνήσουν οι ψηφοφόροι, να δουν το μέλλον των παιδιών τους, το μέλλον της πατρίδας τους και τα συμφέροντα τα εθνικά. Και εδώ κάνουν με την Τουρκία, βλέπετε που βρισκόμαστε στο παραένα, βρισκόμαστε για να πλακωθούμε, να το πω έτσι, και δεν ξέρω ποια θα είναι συνέπεια με τον κύριο τον αλλοπρόσαλο, τον Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει. συμβαίνει, θα σας πω κάτι. Είπε, και θέλω να το τονίσω αυτό. Το προηγούμενο διάστημα, ο Ερντογάν στην Τουρκία έκανε ανάλυση, έκανε συζήτηση με τον Τραμπ για τα F-35. Ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν ρωτήθηκε για να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ότι δεν τον απασχολεί τι κάνουν οι άλλες χώρες μεταξύ τους.
0: Τι να πει τώρα, θα τα βάλει με τον Τραμπ, είναι δυνατό, μπάμπι μου, να τα βάλει με τον Τραμπ, να του πει γιατί μη δίνεις κύριε Τραμπ, μη δίνεις τα F-35 στην Τουρκία.
2: Εγώ ξέρετε τι θα ήθελα, θέλετε να σας πω. Εγώ θα ήθελα ένα πρωθυπουργό της χώρας να βάλει ένα βέβαιο και να πει όχι, δεν θα πάρετε τίποτα, δεν θα κάνετε τίποτα.
0: Μα στο χέρι του είναι, μωρέ μπάμπι, να λέμε πράγματα που μπορεί να ισχύουν. Αυτά δεν ισχύουν που λες. Θα πει ο Μητσοτάκης τον Τραμπ, μην του δίνεις. Είναι δυνατόν. Όχι, απάντησε σωστά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Απάντησε σωστά. Είπε δεν σχολιάζω αποφάσεις άλλων κρατών. Πολύ σωστά απάντησε. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος σε όλα, φίλε Μπάμπη. Δεν σχολιάζω, λέει αποφάσεις. Αν του πει του Τραμπ, όχι, μην δίνεις. Τι είναι αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Ποτέ δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνει μια τοποθέτηση κατά την δική μου άποψη, να ξέρετε.
0: Εντάξει, είναι άποψή σου, Σοφία. Εγώ πάντως διαφωνώ που να του έλεγε όχι, δεν θα πάρει ότι η Τουρκία τα F-35. Θα να έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός επίσημα τώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ότι δεν μπορώ να δυσκολιάσω αποφάσεις άλλων ηγετών. Ήταν πολύ σωστά και ήταν διπλωματική. Κράτησε ισορροπίες. Ούτε με τον Τραμπ ούτε με τον Ερντογάν. Κράτησε ισορροπίες, λέει κύριε, κάτι ό,τι θέλετε. Αλλά απ' την άλλη όμως ασκείται πίεση μέσω διπλωματικών οδών και πολλών άλλων ώστε να μην δουν τα F-35, διότι θα έχουμε άλλες ιστορίες μετά και άλλες ανισορροπίες.
2: Εγώ γι' αυτό ακριβώς το λέω, ότι βλέπω ότι ανοίγει ένας δρόμος για τα F-35, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό θέλω να πω.
0: Κοίταξε, κινητοποιήσεις και διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν επαρθεί σε διπλωματικό και σε συνεργασία με άλλες χώρες. Πάνω απ' όλα είναι το Ισραήλ. Που δεν νομίζω το Ισραήλ να επιτρέψει στον Τραμπ, γιατί υπάρχει και το λόμπι εκεί πέρα. Εγώ έχω ζήσει στην Αμερική, έχω σπουδάσει και ξέρω το λόμπι, το εβραϊκό λόμπι είναι πανίσχυρο. Όπως η παγκόσμια κυβέρνηση. Η Bilderberg κυβερνάει, κύριε Μπάμπη. Ποιος κυβερνάει, εγώ κυβερνάω κι εσείς. Η Bilderberg, η διεθνής κυβέρνηση. Αυτοί κυβερνάνε. Η σκοτεινή κυβέρνηση Bilderberg. Και μέσα είναι και πολλοί Έλληνες και από όλο τον κόσμο. Αυτοί κυβερνάνε και την Αμερική και τον κόσμο ολόκληρο. Προσπαθούν τώρα και οι Εβραίοι, που δεν νομίζω το Ισραήλ, να επιτρέψει και το είπε και κατάματα και ξεκάθαρα στον Τραμπ. Δεν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όπως το είπαν και πολλές άλλες χώρες, διότι γίνονται διάφορα προβλήματα και δεν θα υπάρχει η ίδια ισορροπία και θα απειλεί χώρες και το Ισραήλ και την Ελλάδα, μάλιστα, είπε και πολλές άλλες χώρες. Και από εκεί πέρα, τι θα κάνει αυτός ο αλλοπρόσαλος Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει, κάνει κουμπαριές με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, κάνει εμπόριο με τον Τραμπ, κάνει με τον Ράμα. Κάνει με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, με τους γαμπρούς του. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Δεν είναι πρόεδρος της Αμερικής. Επιχειρηματίας του πλανήτη είναι.
2: Αυτό ακριβώς. Το έχουμε δει αυτό και στην πράξη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Καταλάβετε, από εκεί πέρα θα δούμε, θα γίνει, θα τα παρακολουθούμε. Αν έχετε να κάνετε ένα σχόλιο, ότι δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας. Μας άφησε ο κύριος Πάνος εδώ πέρα, ο Τσάμπας μας έδωσε και 10 χρόνια, 10, μακάρι να μας δίνει 2 χρόνια, μας έδωσε και 10 λεπτά παραπάνω. Αν θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί σύντομα θα τα λέμε, αφού είστε και υποψήφιος και είστε και φίλος των παιδιών εδώ πέρα, θα τα λέμε πάντα και του Μάνου, του Παντελίδη και του Παναγιώτη του Τσάμπα, θα τα λέμε.
2: Θα πρέπει να ψηφίσει επόμενες εκλογές, Πασό, γιατί ο κόσμος αυτό το καλοκαίρι που συνομιλώ με πάρα πολλούς συνομιλικούς, με πάρα πολλούς γειτόνους μου και φίλους μου. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη χώρα μας, στα νησιά μας.
0: Α, μπράβο, σωστό. Μπορούν, σωστό.
2: Όπως είπε Κανελάκη, να πάνε πολύ εύκολα σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Μετά την εκπομπή, αν έχετε διάθεση και θέλετε να ακούσετε για ένα τραγούδι που έχουν γράψει για μένα, που θα μου το βάλει με αμέσως μόλις τελειώσουμε. Φίλος μου Παναγιώτη Τσάμπρας, ακούσει ένα τραγούδι που έχουν γράψει για μένα και μια μέρα θα γράψω και εγώ ένα τραγούδι για εσάς, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζου.
2: Καλά, θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ένα πολύ ωραίο, συμπράβο σου. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο σου. Είμαστε πάντα δίπλα σου στον αγώνα σου, αγαπητέ μου φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Μπάμπης Καρπούζος, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, δραστήριος άνθρωπος με ωραίες σκέψεις, με ωραίες ιδέες. Και μακάρι να προχωρήσει και ο κόσμος λοιπόν να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει, να μπει στη Βουλή και να μπαίνουν οι άνθρωποι στη Βουλή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε, μεταδιδόμαστε και από το postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Και να ξέρετε ότι οι ακροατές μας μπορούν να επισκέπτονται την airtopen.com για την ενημέρωσή τους, καθώς και για να ακούνε όλο το 24ωρο πρόγραμμα που με ενδιαφέρουσες και επικίνδυνες εκπομπές, όπως επίσης και με καλή μουσική, καθώς και πολλά άλλα κοινωνικά και πολιτιστικά μηνύματα. Εδώ airtopen, το επιτελείο, εδώ Earth Open, η ατσιβίβαστη, αδούλωτη και απροσκύνητη φωνή που μεταδίδεται σε ολόκληρο τον πλανήτη με όλους το επιτελείο εδώ πέρα και όλους τους συνεργάτες. Η Earth Open είναι πάντα και το μικρόφωνο είναι πάντοτε στη διάθεση του ελληνικού λαού και όλων των πολιτών που θέλουν να καταγγείλουν και να αναδείξουν τα προβλήματά τους. Είμαστε πάντα δίπλα τους. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος την Δευτέρα, την επόμενη, 6 με 8 με το φίλο μου τον Τσάμπρο, τον Παναγιώτη εδώ πέρα και μετά θα δούμε που θα πάμε. Ο ένας θα πάει στις Μπαχάμες, λέει, ο άλλος θα πάει στα νησιά του Πάσχα. Θα δούμε που θα πάμε με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα. Αν και ο Τσάμπρας βέβαια είναι πιο νέος βέβαια και έχει πολλές κατακτήσεις και τον έχουν καλέσει σε διάφορα μέρη και σκέφτεται πού να πρωτοπάει. Εγώ βέβαια θα του πω να έρθει κάτω στο χωριό μου που είναι με χαμποκέλα που έχω ένα πουρνάρι, να καθίσουμε κάτω από το πουρνάρι για να φτιάχνουμε εκεί πέρα να τρώμε ντοματούλες και πολλά άλλα πράγματα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να λέμε και κανένα αστείο για να περνάει και η ώρα και να σπάμε και τη μονοτονία. Να είστε γεροί και δυνατοί. Δευτέρα λοιπόν μεθαύριο 6 με 8 εδώ με το φίλο μου τον Τσάμπρα. Ακούμε τώρα το τραγούδι που μας έγραψε ο φίλο μου ο Σάκης ο Παπα-Νικολάου, πτέρυγος στην αποστρατεία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σας, Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας, γεια σας.

Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: φωτιά υπάρχει μέσα το βουητό του κόσμου μας. Και εσείς όλοι είσαστε διαφορετικοί.
1: Αυτό το έργο συνδέεται πολύ με το μουσική του Δημήτρη Λάμπη. Και αν είναι αυτός ο λόγος ικανός

0: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Και είμαστε στον αέρα για ακόμα μία Δευτέρα, εδώ, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Open, www.ertopen.com, φυσικά και το γνωρίζετε, γιατί αλλιώς πώς θα είχατε συντονιστεί. Είμαι ο Δημήτρης Ούρσος και μαζί θα πάμε για περίπου μία ώρα με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε περίπου σε αυτά τα 60 λεπτά. 13 Radio Show, η εκπομπή που ακούτε, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε και συντονιστήκατε τέλος πάντων τυχαία ή μείνατε μετά τον κύριο Κανελάκη που έκανε προηγουμένως εκπομπή, www.ertopen.com, συγγνώμη, www.facebook.com/13radioshow, είναι ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής και εκεί να στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3, και πάμε να μιλήσουμε για rock, για heavy metal, για οτιδήποτε τέλος πάντων μας συναρπάζει, να μπούμε στο ζουμί δηλαδή και της απόψινής εκπομπής, ξεκινώντας με το μεγάλο live των Σάββατας που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο. Ήδη στις 19 του μηνός εχθές έπαιξαν στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται και το live τους κάπου διάμεσα στη Ρουμανία, και το Σάββατο θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα επάνω στη σκηνή της πλατείας νερού. Θα είναι και η Έπικα, θα είναι και η Σάμπατον. Ως όμως πρόγευση για το τι θα γίνει το Σάββατο, την Παρασκευή που μας πέρασε, το Fan Club τους έκανε ένα πολύ ωραίο πάρτι στο Temple, όπου είχαμε ένα tribute group από πολύ γνωστούς Έλληνες και ικανούς Έλληνες μουσικούς να παίζει ένα old school, θα πω, set τον Σάββατας. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι το συγκρότημα όχι θα ήταν παρόν, που ήταν τουλάχιστον τα 3/5 του, γιατί αυτό είχε ψιλοβρωμήσει, οπότε όσοι ασχολιόντουσαν το περιμένανε και γι' αυτό ήταν ένα παραπάνω έξτρα κίνητρο για να δώσουν το παρόν. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν ότι θα ανέβαιναν επάνω στη σκηνή να παίξουν δύο κομμάτια παρέα με το group. Μάλλον το group που ήταν στη σκηνή έδωσε τη θέση του, η μουσική τέλος πάντων, δηλαδή η κιθάρα, τον μπάσο και τα drums, γιατί ο Chris Caffery, ο Johnny Lee Middleton και ο Jeff Plaid από το Σάββατα τους ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και παρέα με τον τραγουδιστή και τον κιθαρίστα του Tribute Group έπαιξαν το Hall of the Mountain King και αυτό εδώ το κομμάτι που θα ακούσουμε σε ζωντανή εκτέλεση από το καινούριο τους live album, το οποίο όμως δεν είναι τόσο καινούριο, είναι παλιό. Είναι ηχογραφημένο το 1990, Madness Rains from the Gutter, με την κλασική σύνθεση των Savatage. I want to hear some screaming and stomping out there, 'cause it's time for the power of

Όχι, το Hall of the Mountain King δεν θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε λογικά όμως το Σάββατο. Στη συναυλία των Σάββατας, γιατί δεν γίνεται εμφάνισή τους χωρίς αυτό τον ύμνο. Madness Rains from the Gutter, 1990, το καινούριο live album. Καινούριο γιατί είναι και καινούριο σαν κυκλοφορία. Παλαιό γιατί είναι ηχογραφημένο το 1990 σε μια καταιγιστική εμφάνιση των Savatage με το κλασικό τους line-up. Προχωράμε, θα τους βρούμε μπροστά μας τους Savatage το Σάββατο. Ελπίζω όσοι πάτε να περάσετε καλά, που θα περάσουμε καλά, και προχωράμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον τεράστιο Geezer Butler, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες, 17 του μηνός, έκλεισε τα 77 του χρόνια. Συνεχίζει όμως ακμαίως, γράφει το solo album του, το οποίο το περιμένουμε του χρόνου λογικά να κυκλοφορήσει, και εμείς πάμε να ακούσουμε μια πραγματικά iconic στιγμή του συγκεκριμένου κυρίου. Ένα κομμάτι το οποίο βασικά μόνο το intro του ισοδυναμεί με Geezer Butler. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ακούς και λες τι έγραψε τότε ο τύπος και πώς εξακολουθεί να το παίζει έτσι φοβερά. Όπως ακούσετε στο The End, γιατί είναι ζωντανή ηχογράφηση από το The End Live, προδεκαετίας βέβαια, πλέον έχουν σχεδόν περάσει πολλά χρόνια, και πέρσι όμως στο Birmingham μια χαρά το γονάτισε τον μπάσο λίγο πριν μπει στο NIB. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Basically, που είναι το intro του NIB, και μετά το NIB παιγμένα ζωντανά στο Birmingham μέσα από το The End Live.

Χρόνια πολλά, Γκίζερ Μπάτλερ, λοιπόν. Νούμερο 1 κατάσταση στο Μπέρμιγχαμ το 2017, όταν οι Black Sabbath έδιναν το τελευταίο πλήρους διάρκειας κονσέρτο τους, το τελευταίο show τους, λοιπόν, πριν το περσινό στο Back to the Beginning. Και αφήνουμε πίσω μας τον τεράστιο Γκίζερ Μπάτλερ για να πάμε σε άλλη μια εξαιρετική μπασίστρια, η οποία όμως δυστυχώς χθες μας άφησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, μάλιστα αφού είχε γίνει γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Τελικά λίγες μέρες αργότερα, μόλις χθες, μας άφησε. Μιλάω για την Jennifer Finch στον L7, πολύ πολύ επιδραστική και σαν μπασίστρια και φυσικά σαν προσωπικότητα. Οι L7, οι τέσσερις αυτές κυρίες, νομίζω ότι έκαναν μεγάλο σαματάκι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έγραψαν εξαιρετική μουσική και βέβαια τα έβαλαν και λίγο με το κατεστημένο και έδειξαν ότι και οι γυναίκες μπορούν μια χαρά να ροκάρουν, και όχι απλά να ροκάρουν μια χαρά, να γράψουν και κομματάρες, όπως αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Right On Through, σύνθεση της Jennifer Finch εξ ολοκλήρου, και θα το καταλάβετε και από το πολύ πολύ γουστόζικο intro στον μπάσο.

Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Ακούσαμε το Right on Through φυσικά μέσα από την δεύτερη και ίσως κορυφαία δουλειά των L7, το Smell the Magic. Και για τη συνέχεια μπήκαμε σε κάποιες άξιες συνεχίστριες αυτού του Riot Girl πνεύματος, της The Rumors, οι οποίες μας είπαν όχι βροντερά και δυνατά. I Said No, το καινούριο του single κυκλοφόρησε φέτος. Και πάμε παρακάτω, αφού είπαμε λοιπόν το δικό μας Rest in Peace στην Jennifer Finch, προχωράμε να συναντήσουμε άλλον έναν μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο αυτή την φορά της μουσικής μας. Τα είπαμε πριν για τον Geezer Butler, είναι ώρα να τα πούμε και για τον Ozzy ξανά, μιας και σε λίγες ημέρες, μεθαύριο, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του μεγάλου του Madman, του Oz, του όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος έζησε μια εκπληκτική ζωή, ταραχώδη μάλλον ζωή. Νομίζω ότι είναι γνωστά τα ups και τα down της, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όλος ο κόσμος τον θρύνησε πέρσι τέτοια εποχή και έρχεται να τον τιμήσει τώρα ένα χρόνο μετά, μιας και έχει ανακηρυχθεί η ημέρα του θανάτου πλέον, επίσημη εορτή στο Birmingham ως Ozzy Day, μιας και θεωρείται έτσι και αλλιώς, και αν έχετε πάει στο Birmingham

ότι θα υπάρχουν η προσπόληση t-shirt στο Self Ridge, στο ένα εμπορικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στο μεγάλο εμπορικό κέντρο που υπάρχει στο κέντρο του Birmingham, στο Bullring, σε περιορισμένα αντίτυπα, να το πω τώρα, τέλος πάντων. Πάντως θα έχουν κοπεί περιορισμένα μπλουζάκια, θα έχουν φτιαχτεί για την περίσταση και άλλα πολλά, τέλος πάντων, εάν μπείτε μπορείτε να τα διαβάσετε. Εμείς θα πούμε το δικό μας, θα τιμήσουμε με το δικό μας τρόπο τον μικρό και ταπεινό πάντα, τον τεράστιο Όζη, με ένα κομμάτι που πραγματικά έμεινε, νομίζω, σαν σημείο αναφοράς από την περσινή του εμφάνιση στο Birmingham, λίγες εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή. Αυτή τη φορά παιγμένο όμως αρκετά χρόνια πριν, καμία εικοσαετία σίγουρα, στην Ιαπωνία, στο Budokan, στο Τόκιο, παρέα με τον Ζακ και την τότε σύνθεση που περιείχε, αν δεν κάνω λάθος, και τον Ρόμπερτ Τροχίλιο, τον Μετάλλικα.

Λοιπόν, συνεχίζουν οι νούμερο 1 καταστάσεις, αυτή τη φορά με Όζη, με την προσωπική του μπάντα πολλά χρόνια πίσω και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ζωντανά από το Budokan Hall, Tokyo, Mama, I'm coming home, και αφήνουμε πίσω και τον τεράστιο Όζη που σαν σε 2 μέρες τον χάσαμε και πάμε να δούμε τα τετριμένα, τέλος πάντων, τα νέα τα πράγματα. Πάμε να βρούμε τους Chat Pile, ένα συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια εκεί κάπου ανάμεσα στο noise rock, το alternative και το sludge, ας πούμε, κινούνται λίγο πιο εκλεκτικοί, τέλος πάντων, παρότι είναι heavy as fuck, που θα έλεγαν και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Επιστρέφουμε καινούργια δουλειά το Σεπτέμβρη, αργεί λίγο ακόμα, αλλά έχουν ένα καινούριο σύγκλι εκεί έξω, το οποίο έχει τον φοβερό τίτλο που λέγεται Pen is Mall. Ο τίτλος, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πρόκειται από ένα εμπορικό κέντρο που υπάρχει εκεί στην Πενσιλβάνια, όπου σε μια πινακίδα, τέλος πάντων, που αναγράφει το πλήρως όνομά του, έχουν φύγει, έχουν σβήσει τα γράμματα και έμεινε αυτό το πράγμα να σχηματίζει, τέλος πάντων, τον τίτλο αυτόν, ο οποίος μας φαίνει και κάποιους άλλους συνειρμούς, εξαρτάται πώς θα το διαβάσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν καινούργιους Chat Pile.

Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, Pen is Mall, το κέντρο τραγούδι των Chat Pile, εμπνευσμένο από το Pen Square Mall, μια πινακίδα, για να είμαστε ακριβείς, η οποία είχε ξεθοριάσει και από Pen Square Mall είχε καταντήσει να γράφει Pen is Mall. Αυτά από τους Chat Pile, νομίζω ότι πέρασαν το μήνυμά τους. Προχωράμε σε άλλα, σε καινούρια, σε ίσως και σε πιο θορυβώδη ακόμα. Μπορούμε να ανεβάσουμε έτσι το όριο σε αυτή την κατάσταση. Το πολύ πολύ ενδιαφέρον που έγινε καταρχήν τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η Napalm Death, ίσως η πιο γνωστή grindcore μπάντα και από τους πρωτοπόρους του συγκεκριμένου ιδιώματος, έπαιξε στο Tiny Desk Concert. Αν δεν έχετε δει, πρόκειται για μια σειρά έτσι μίνι συναυλίων οι οποίες γυρίζονται και ηχογραφούνται ανάμεσα στα γραφεία των παραγωγών και των εργαζόμενων του εθνικού ραδιοφωνικού φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εντάξει, αυτό okay, είναι κάπως ωραίο, ή τέλος πάντων το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γίνει με κάποια μπάδες που έχουν λίγο ακουστικά, να μαζευτούν γύρω από το τραπέζι εκεί πέρα από το γραφείο και να παίξουν. Με τους Napalm Death όμως τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ περίεργα, και ιδιαίτερα όταν παίζουν κομμάτια όπως το You Suffer, εντάξει, δευτερόλεπτα είναι, με το οποίο έκλεισαν την εμφάνισή τους, μπορούμε να το πούμε και αυτό έτσι, αλλά και το Instinct of Survival ή το Everyday Pox, ας πούμε. Αλλά αυτό που μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν που διάλεξαν να παίξουν και αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα του ρεπερτορίου τους.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Amoral, έτσι το, η έκπληξη θα λέγει κανείς, ανάμεσα στα κομμάτια που διάλεξαν να παίξουν στο Tiny Desk. Μπείτε στο YouTube, όσοι δεν το έχετε δει, έχει το ενδιαφέρον του να βλέπετε τους Napalm Death να παίζουν έτσι αρκετά στριμωγμένοι ανάμεσα σε γραφεία και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, διακοσμητικά, τα οποία περιφέρονται γύρω τους. Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, το άλμπουμ μέσα από το οποίο προέρχεται το Amoral, και αφού κάπως το φέραμε προς το post-punk, πάμε να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Πάμε να βρούμε τους Actors, οι οποίοι κυκλοφορούν όχι καινούργια δουλειά, κυκλοφορούν καινούριο single, όπως συνηθίζουν τους τελευταίους μήνες να βγάζουν καινούργια κομμάτια εκεί έξω, χωρίς να υπάρχει κάποιος ορίζοντας κυκλοφορίας άλμπουμ. Φαντάζομαι ότι όταν κάποια στιγμή θα βγάλουν αρκετά, μάλλον θα τα μαζέψουν και θα τα τυπώσουν σε βινίλιο, CD ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Αυτό το καινούργιο κομμάτι ονομάζεται Youth.

Λοιπόν, και αφού καταφέραμε μετά τους Chat Pile και τους Napalm Death να σας κάνουμε και να χορέψετε λίγο με τους Καναδούς Actors και το καινούριο του single, το Youth, νομίζω αξίζουμε τουλάχιστον ένα μικρό χειροκρότημα, ρε παιδί μου, όχι κάτι παραπάνω. Και καθώς πλησιάζουμε απειλητικά προς 9, έρχεται η ώρα λοιπόν της αποφώνησης και του αποχωρισμού και για αυτή την εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε όμως. Μέχρι τότε, μιας και μεθαύριο είναι η Ozzy Day, πρέπει να κλείσουμε και με Ozzy's Song. Να προσέχετε και έξω.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
4: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα. Σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει. Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα. Σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρηλυκή σειρά Καφέ της Χαράς.
6: Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
5: Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή.
6: Τέλειωσε η σειρά το 6. Ναι, δεν θα μου φώναξει κανείς. Τι γίνεται.
5: Θα παίξει τον Κωνσταντίν Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
6: Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου.
5: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020.
6: Όταν έγινε η πρόταση δεν ήμουν θετικός.
5: Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
6: Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό.
5: Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λαιμό N1. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Περικλής Λιανός, κυρίες και κύριοι.
6: Καλώς ήρθατε και στα μέρη μου, μένω λίγο πιο πάνω. Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
5: Ρώταμε εσύ και εγώ απαντάω.
6: Και εγώ απαντάω. Αν δεν απαντήσω, μπορώ να σου πω και ψέματα. Πού ξέρεις εσύ, γιατί οι άλλοι σου λένε αλήθεια.
5: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρηλυκή σειρά Καφέ της Χαράς. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου?
6: Κοίταξε, εγώ γνωριζόμουν με τα παιδιά. Λέγοντας παιδιά εννοώ το Χάρη και την Άννα. Με την Άννα είχαμε συναντηθεί στο Θεσσαλικό και παίζαμε στο Γενικό Γραμματέα του Καπετανάκη. Με το Χάρη το 1982, μαθητής εγώ στη δραματική σχολή, έκανα το πρώτο μου σίριαλ. Okay. Συμμετείχαμε σε ένα σίριαλ που λεγόταν Τα Σκληρά Καρύδια, το σκηνοθετούσε ο Φράνσις Κάραμποτ. Γνωριζόμασταν από τότε.
5: Οπότε πάει από παλιά αυτή η σχέση.
6: Ναι, okay. Με καλέσανε και έκανα ένα guest στο Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Σεισμολόγο. Όταν με πήρε για το Θόδωρο, ο Θόδωρος δεν ήταν σίγουρο ότι θα είναι μόνιμος ρόλος.
5: Α, μπορεί να ήταν και λίγο μια guest εμφάνιση.
6: 4 επεισόδια.
5: Α, 4 επεισόδια.
6: Εμένα με πήρε η Άννα και μου λέει: Περικλή, έχουμε σκεφτεί το εξής. Δεν είχαν βάλει γραμματέα. Και σκεφτήκαν να είναι μια κοπελίτσα ή κάτι άλλο και εκείνο. Και μετά λένε: δεν βάζουμε γραμματέα σαν guest 4-5 επεισόδια τον Περικλή και βλέπουμε. Και μετά άρεσε και με πήραν μετά από κάποιες μέρες η παραγωγή και μου λένε, ξέρεις, και το κανάλι και εμείς αποφασίσαμε ο ρόλος να γίνει μόνιμος. Άρα να μιλήσουμε για άλλα οικονομικά.
5: Okay.
6: Γιατί ως guest είχα συμφωνήσει για άλλα.
5: Ο Θόδωρος άρεσε. Τι άρεσε ακριβώς?
6: Δεν ξέρω. Πήγα μια Τετάρτη και έκανα τρεις σκηνές και θα ξαναπήγαινα την Πέμπτη.
5: Ναι.
6: Την επόμενη μέρα.
5: Ναι.
6: Και πηγαίνοντας όλοι από το Λιχναρά, γιατί το πρώτο κύκλο τον σκηνοθέτησε ο Λιχναράς. Μετά μπήκε ο Τάιτσο Μιχαήλ. Από το Χάρη, την Άννα, γιατί παρακολουθούσαν τότε ή παίζαν ή έπαιζε ή δεν έπαιζε ο Ρώμας, τον πρώτο καιρό παρακολουθούσε όλα τα γυρίσματα για να επιβλέπει. Ήρθαν όλοι και μου είπαν, παιδί μου, τι ωραίο.
5: Πώς ακούστηκε όταν με πρωτοείδες την ιδέα, ας πούμε?
6: Εγώ δεν πολύ ρωτάω, πάω με το ένστικτο.
5: Ναι.
6: Αυτό και αυτό θα πάρεις τα επεισόδια και δες αν σ' αρέσει και μιλάμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και διαβάζοντάς το είπα, βρεσί, αυτό θα γίνεται μεγάλη επιτυχία, είναι πολύ ωραίο. Μετά έδεσε το cast, σπουδαίοι ηθοποιοί, μια φοβερή χημεία, όλα τα πράγματα αυτό, και έγινε μια, αυτό που είπες, θρυλική σειρά. Και με τις επαναλήψεις και όλα αυτά. Ναι, μα εσύ δεν νομίζω να την έβλεπες τότε.
5: Όταν πεζόταν, όχι.
6: Όχι, βέβαια, το είδες μετά.
5: Ναι, ναι, ναι. Ήσουν ο βοηθός του Πόποτα, του
6: ο
5: Χάρη
6: γραμματέας.
5: Ρώμα. Ναι,
6: ναι, ο γραμματέας. Μετά στον πέμπτο κύκλο έγινε αντιδήμαρχος.
5: Έγινε σε αυγή και μετά νομίζω έφερες δικό σου. Ότι έφερες τη θέση σου άλλος.
6: Ναι, και του έκανε αυτά που μου έκαναν.
5: Πώς ήταν η χημεία με το Χάρη Ρώμα εκεί?
6: Φοβερή, με όλους. Απλώς εγώ οι σκηνές που είχα, οι πολλές στο σίριαλ, ήταν για τον πρώτο κύκλο με το Χάρη και με την Τζόις. Με αυτούς είχα τις πολλές σκηνές και λιγότερο με άλλους. Και μετά στον πέμπτο έκτο κύκλο και με το Βαγγέλη είχα σκηνές και με άλλους, και με τη δασκάλα και με την πρώτη δασκάλα και με τη Σοφία και με τη Λένα μετά. Αλλά δεν είχα πολλές σκηνές με τους άλλους ηθοποιούς.
5: Ναι.
6: Που ήμασταν και φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι από τα γυρίσματα και όλα αυτά. Η χημεία όμως με το Χάρη ήταν κάτι το απίστευτο. Και στο γύρισμα και στη σκηνή, γιατί παίξαμε και στο θέατρο, και στο παρασκήνιο είναι γενναιόδωρος. Σου αφήνει χώρο, σου επιτρέπει να πλωθείς. Που δεν είναι δεδομένο και δεν είναι αυτονόητο. Αλλά η χημεία ήταν επίσης, δεν κάναμε πρόβες καν. Όχι τίποτα. Τακ, τακ, τακ, τα είπαμε. Κάναμε και σαν να το δουλεύαμε ένα χρόνο.
5: Έπαιξε ρόλο ότι γνωριζόσταν παλιά, όπως είπες?
6: Γνωριζόμασταν τόσο όσο. Δεν είχαμε γίνει φίλοι.
5: Okay.
6: Με την Άννα ήμασταν φίλοι.
5: Okay.
6: Μετά γίναμε φίλοι. Δηλαδή, άντε να συναντηθούμε σε μια γιορτή, γιατί είχαμε και εκείνους φίλους. Δεν είχαμε δέσιμο πριν. Με την Τζόις δεν γνωριζόμασταν. Γνωριζόμασταν τυπικά έτσι. Και δεθήκαμε από το πρώτο πλάνο κολλητή.
5: Και εγώ σου να παίζεις, ας πούμε.
6: Περίμενα πότε θα το γύρισμα. Και ενώ δεν ήταν εύκολα γυρίσματα, γιατί ήταν σε εξωτερικούς χώρους, γιατί ήταν χειμώνας και οι χώροι που τα γυρίζαμε, αν έξω είχε 5, μέσα είχε μείον 8 και από την υγρασία.
5: Το Δημαρχείο εκεί?
6: Το Δημαρχείο, εμείς ήμασταν οι πιο τυχεροί.
5: Το Δημαρχείο που ήτανε?
6: Το Δημαρχείο την πρώτη χρονιά, φίλε μου, ήταν στο Λαύριο.
5: Στο Λαύριο.
6: Έπαιρνα το αυτοκίνητο το πρωί και πήγαινα στο Λαύριο. Μετά ήρθε κοντά στην Ακρόπολη και η μεγάλη μου τύχη ήταν στον πέμπτο έκτο κύκλο, που είναι εδώ στα Εξάρχεια ήταν. Που πήγαινε από το σπίτι μου με τα πόδια.
5: Με τα φέκτια.
6: Ναι, ναι. Το ωραίο ποιο είναι όμως, ότι το σπίτι του Δημάρχου, του Πόποτε, ήταν εδώ, Αγρινίου. Πλατεία Αττικής, Άγιο Νικόλαο. Κάποια παράθυρα όμως του σπιτιού ήταν στον Κουβαρά. Άρα σημαίνει, γύριζες εσύ τη σκηνή μέσα, αλλά για να ανοίξεις το παράθυρο πήγαινε στον Κουβαρά άλλη μέρα.
5: Κουβαράς που είναι καν, δεν ξέρω.
6: Κουβαράς ήταν από τα χωριά της Αττικής που γυριζόταν το σύριαλ. Και δεν είχαμε GPS τότε. Και η απορία μου είναι τώρα, πώς τα βρίσκαμε, ρε παιδί?
5: Πώς τα βρίσκατε? Αυτό είναι.
6: Πώς τα βρίσκαμε και τώρα για να πάω στην Καλλιθέα που έχω πρόβα με το GPS και χάνομαι?
5: Εγώ που είμαι 25 είναι η δικιά μου απορία, όντως. Πώς τα βρίσκατε?
6: Πώς τα βρίσκαμε, δηλαδή? Να πας Πλάκα Κερατέας που ήταν το καφενείο του Φατσέα. Γιατί και με το Γεράσιμο είχαμε αρκετές σκηνές. Εκεί για να πας. Μιλάμε τώρα για 50 χιλιόμετρα, 55 κιλά. Δεν μπορεί να διανοηθείς.
5: Σημαίνει πώς θα βρίσκεις εκεί, όταν πας.
6: Μας δίνανε οδηγίες και πηγαίναμε. Αυτά εμείς τώρα όλοι, ειδικά εσείς, αυτά έχουν να τονίσει. Θα σβήσουν, γιατί επειδή έχουμε τις ευκολίες, Δεν καλλιεργούμε τίποτα.
5: Ξέρεις τι έχει σβήσει πολύ. Που υπήρξε παλιά, εγώ το θυμάμαι σαν παιδί και εσύ θα το θυμάσαι 100%. Το να σε σταματάει κάποιο στο δρόμο και να σου ζητάει οδηγίες από το αμάξι, ξέρω, ένα ταξί, ένα στο μηχανάκι. Σου λέει πώς πάω.
6: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ εδώ που μένω και αν με ρωτήσει κάτι, λέω τι είπατε. Ποιος.
5: Ή το άλλο φαινόμενο πολύ συχνό παλιά που πλέον πάλι είχε κλείψει αυτό, να μπαίνει σε ταξί. Να μην γνωρίζει ούτε ο ταξιτζής πώς να πάει εκεί και να λέει, ξέρεις μήπως από την περιοχή να ρωτήσω κανένα στο περίπτερο εδώ.
6: Αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν γύριζα, πάμε πίσω τώρα το Love Story, δεν είχα αυτοκίνητο και πήγαινα με ταξί. Και πάντα κάθε φορά, επειδή δεν είχα τον ίδιο ταξιτζή, ρωτούσαμε. Και μια φορά μου λέει ο ταξιτζής, πει αυτό το σύριο είχε μεγάλη επιτυχία. Λέει, μα εσείς πρώτη φορά πάτε εκεί. Μήνες παίζετε. Λέω, ναι, και δεν έχετε μάθει, ντροπή σας.
5: Ο Χάρης σου έλεγε κάτι για το ρόλο σου. Κάποια οδηγία για το Θόδωρο, ας πούμε, ότι να είναι έτσι, να είναι αλλιώς.
6: Δεν δώσαν οδηγίες στα παιδιά.
5: Ποτέ.
6: Όχι, και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με το που το διάβασα, που δεν γίνεται πάντα αυτό, ούτε με μένα ούτε με τους άλλους τοπίους. Με το που το διάβασα, αυτό το πράγμα έκατσε. Πήγα στο γύρισμα, κάναμε τη σκηνή. Άντε, μπορεί να έλεγε αυτό, πες το πιο γρήγορα για να σου απαντήσω εγώ κάτι. Αλλά για το χαρακτήρα, βγήκε αμέσως, έδεσε. Και την άλλη μέρα μου το είπε, που είχα σκηνές, μου λέει, Περικλή, πολύ καλά πήγε. Και εγώ δεν είχα και κοινά με το Θόδωρο, αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Ο Θόδωρος και ο Περικλής είναι δύο άνθρωποι που είναι τόσο διαφορετικοί.
5: Είναι.
6: Η νύχτα με τη μέρα. Καταρχάς δεν θα ανεχόμουν ποτέ όλα αυτά που ανεχόμουν ως Θόδωρος. Επίσης δεν θα ερωτευόμουν ποτέ έτσι και θα καθόμουν σε μια γωνία και θα περίμενα μήπως πετάξουν ένα κομμάτι ψωμί. Ποτέ είναι τόσο έξω από μένα, από το την ιδιοσυγκρασία μου, από το χαρακτήρα μου και ίσως αυτό με έκανε και βγήκε μια αλήθεια. Και δεν ξέρω, χωρίς πολύ ψάξιμο. Εγώ μελετάω βέβαια.
5: Και λέω αυτό, βέβαια.
6: Εγώ δεν παίρνω το κείμενο και πάνω το μάθω εκεί. Εγώ διαβάζω. Μελετάω, το σκέφτομαι και ίσως αυτό με κάνει να πηγαίνω πιο έτοιμος.
5: Γιατί πιστεύεις ότι το καφέ της χαράς έκανε τέτοιο γκέλ στον κόσμο?
6: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό πολύ και τότε σε διάφορες συνεντεύξεις. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο είναι, βέβαια, ένα υπέροχο κείμενο. Δέσαμε πολύ. Οι ηθοποίοι λες και ήταν γραμμένοι γι' αυτό. Ναι. Αλλά για μένα οι φωτισμοί, η μουσική, η σκηνοθεσία, όλα ήταν λες και είχαμε ταχθεί να κάνουμε αυτό. Ναι. Για μένα ήταν όμως ότι έδειχνε και το χωριό πώς θα θέλαμε να είναι. Γιατί δεν είναι έτσι τα χωριά. Τα χωριά είναι και εστίες κακού πολλές φορές. Αυτή μια όμορφη και νοσταλγική ματιά για ένα χωριό όπως θα το θέλαμε. Κανένα χωριό δεν είναι έτσι.
5: Θα παίξεις τον Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
6: Ναι, αυτό το guest πια έχει γίνει.
5: Πώς ήταν να μπαίνεις στο σύμπαν του Κωνσταντίνου Γελένης, ξέρεις, να μπαίνεις λίγο και βγαίνω.
6: Εγώ θα σου πω κάτι. Βλέπω πάντα το ρόλο. Δηλαδή μπαίνω να κάνω το ρόλο. Τι θέλει να πει ο ρόλος, πώς θα είναι οι σκηνές. Τα άλλα τα βλέπω μετά.
5: Μπαίνεις γνωρίζοντας την επιτυχία που είχε στον Γελένη.
6: Τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα όταν με πήρανε και γι' αυτό, το χάρηκα πολύ. Γιατί έμπαινα σε μια μεγάλη επιτυχία, άλλη πολύ πετυχημένη σειρά.
5: Μου φαίνεται απίστευτο αυτό να το βλέπεις τηλεόραση, να έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία και μετά να πρέπει να μπεις εσύ μέσα στο σύμπαν και να ξέρεις να είναι.
6: Αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει να σε καταπιεί. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να δεις, τουλάχιστον αυτή την ανάγκη έχω εγώ και έτσι κάνω εγώ, να μην πω αχ, μπαίνω σε αυτό και με πια το δέος ή μου δημιουργήσει τρακ, ότι μπαίνω να κάνω αυτόν. Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου που γίνεται αυτή η επιτυχία. Το χαιρόσουν. Αφού μόλις τέλειωσε, επειδή και εκεί, επειδή πήγαινα προετοιμασμένος και είχαμε κάτι σκηνές με την Ελένη Τυράντο, τακ τακ τακ τακ γυρίζονταν και έλεγε, ήταν εκεί ο Λιχναράς σκηνοθέτης, και λέει, πω σήμερα βγάλαμε, μπράβο ρε Περικλή, βγάλαμε πολλές σκηνές. Και λέω, πω ρε γαμώτο, θα έρθω και αύριο και δεν θα ξανάρθω.
5: Δώστε μου κι άλλο.
6: Πω λέω, κακώς έπαιξα καλά. Να έρθω κι άλλη μέρα.
5: Ένιωσε ποτέ ότι εγκλωβίστηκε στον ρόλο που έκανε στο καφέ της Χαράς?
6: Το ένιωσα από τις προτάσεις.
5: Τελειώνει σειρά.
6: Ναι.
5: Τι προτάσεις?
6: Δεν είχα αμέσως.
5: Ωραία.
6: Ενώ είχα για θέατρο, είχα για άλλα πράγματα. Και επειδή εγώ έκανα και πολλή μεταγλώτηση, είχα και πολλή δουλειά εκεί, αλλά δεν παραξενεύτηκε. Εγώ δεν είχα προτάσεις. Τέλειωσε η σειρά το 6, με φώναξαν να κάνουν κάποιες διαφημίσεις, έκανα μία με πολύ καλά λεφτά. Mm-hmm. Άρχισαν οι προτάσεις για θέατρο, για περιοδίες, για τέτοια πράγματα που σου λέει, που μας φωνάζανε εμάς,
5: ναι.
6: Γιατί ως πολύ αναγνωρίσιμους πια, αλλά δεν είχα, δεν με φωνάξει κανείς. Τι γίνεται, φωνάζανε όλους, τι έκανα, υποτίθεται ότι έκανε επιτυχία, άρεσε. Και το 8, λες, είχαν όλοι συνεννοηθεί, είχα 5 προτάσεις,
5: ναι.
6: Πολύ ωραίες, που λες τώρα πια να κάνω, τι θα κάνω, τι εκείνο.
5: Και?
6: Επέλεξα κάποιες που απλώς τα σύρελα αυτά που εμένα μου αρέσαν πολύ, μου αρέσαν οι ρόλοι, δεν είχαν επιτυχία και τα κόψανε.
5: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί αυτή είναι συχνή συζήτηση που κάνουμε, έτσι, γιατί φέρνουμε συχνά ηθοποιούς που είχαν παίξει παλιά ένα πολύ αναγνωρίσιμο ρόλο που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, και τον βλέπουν σε επαναλήψεις μέχρι και τώρα. Αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί συχνά υπάρχει αυτό που λες και εσύ, ότι εγκλωβίστηκα λίγο στο ρόλο που έκανα. Ότι επειδή μετά οι προτάσεις ήταν λίγο έτσι.
6: Ο κόσμος έβλεπε, σε ήξερε μόνο Στόδωρο.
5: Ναι, αυτό.
6: Και να σου πω κάτι. Εγώ επειδή μετά έκανα πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ θέατρο και έφτιαξα και εταιρεία και έκανα και δικές μου παραγωγές για να παίζω και αυτά που θέλω πληρώνοντάς τα. Μου είχαν εντύπωση ότι ερχόντουσαν σκηνοθέτες, συνάδελφοι μου, δεν θα το φανταζόμασταν.
5: Γιατί,
6: ναι,
5: ναι,
6: γιατί έκανα τελείως διαφορετικά πάντα. Δεν θα έκανα αυτό που έκανα. Τελείως δεν είχε νόημα.
5: Ναι. Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή.
6: Όλα έχουν πολλές όψεις και πολλές εκδοχές και πώς θα τα χειριστείς. Αν εγώ εγκλωβιζόμουν στο Θόδωρο και πήγαινα και έπαιζα παντού το Θόδωρο, ναι. Αλλά εγώ είπα θα κάνω θέατρο αυτό που θέλω.
5: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020. Πώς ήταν να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο, ας πούμε, που 2 δεκαετίες μετά σχεδόν.
6: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν έγινε η πρόταση, δεν ήμουνα θετικός. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για τα παιδιά, για το σύριαλ, για αυτό που έζησα. Δεν θα ήταν. Βέβαια, μου είπαν ότι δεν είναι ο ίδιος ρόλος. Με την έννοια ότι δεν θα είσαι ένας γραμματέας, είσαι ένας αντιδήμαρχος.
5: Προαγωγή.
6: Ο χαρακτήρας έχει αλλάξει.
5: Ναι.
6: Γιατί έχει αλλάξει ο χαρακτήρας. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το ωραίο ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Εντάξει, βρισκόμασταν, αλλά και με πολλούς είχαμε χαθεί. Και είπε η Joyce, πω πω, σαν το Jurassic Park. Είμαστε. Με το που βρεθήκαμε, είχαμε όλη μια μηχανία. Ξέρεις, είναι ένα reunion περίεργο. Με το που ήπιαμε έναν καφέ, κάτι κάναμε, σαν να ήταν ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Αρχίσαμε, και αυτό, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και μπήκανε και οι καινούργοι έτσι.
5: Σου βγήκε εύκολα εσένα,
6: ναι,
5: να ξαναπαίξεις το ρόλο αυτό, το
6: Φόδωρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μ' άρεσε που δεν έμοιαζε, που είχε άλλα πράγματα και αυτό μ' άρεσε. Ναι.
5: Είπες δεν ήσουν θετικός. Γιατί δεν ήσουν θετικός?
6: Δεν είμαι θετικός εγώ στο ξαναζεσταμένο φαγητό.
5: Αναβίωσε, ας πούμε, κάτι που ήδη έχει γίνει.
6: Ναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γι' αυτό και πολλές φορές. Θυμάμαι μία φορά με φώναξαν να κάνω μια παράσταση που είχα κάνει πριν χρόνια. Θα ξαναγινόταν αυτή η παράσταση. Και δεν είχα καμία άλλη πρόταση. Και είπα, όχι, όχι, θα μείνω ανεργός.
5: Διαφορετικό βέβαια η παράσταση είναι λίγο. Άλλο, η σειρά προβάλλεται σε αυτήν την ανάληψη, τη βλέπουμε συνέχεια. Οπότε...
6: Ναι, αλλά και αυτόν τον ρόλο τον είχα κάνει πριν 10 χρόνια, ναι, στο θέατρο.
5: Αλλά αυτοί που το βλέπουν μπορεί να μην το έχουν δει.
6: Ναι, αλλά εγώ το έχω παίξει τον ρόλο.
5: Ναι, οπότε είναι θέμα δικό σου, δεν είναι θέμα πώς προβάλλεται στους έξω.
6: Σε μένα.
5: Ναι, οκ. Okay.
6: Γιατί εγώ δεν κοιτάζω ποτέ, ούτε έχω το άγχος της καριέρας, ούτε σχεδιάζω τα βήματά μου.
5: Γιατί π.χ. στο Καφέ της Χαράς μπορεί να ήταν ο φόβος ότι αυτό που προβάλλουμε τώρα μπορεί να χαλάσει αυτό που είχαμε κάνει.
6: Αυτός ο φόβος υπήρχε. Αυτός ο φόβος υπήρχε.
5: Και αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
6: Ναι, και στην αρχή ο κόσμος μπορεί να έκανε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο επεισόδιο, ειδικά το πρώτο, τεράστια νούμερα. Μετά γινόταν η σύγκριση. Ενώ δεν δέστο. Γι' αυτό και στις επαναλήψεις αγαπήθηκε πολύ ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος. Που πια το βλέπανε σαν κάτι ξεχωριστό.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί ήταν πολύ ωραία δουλειά.
5: Ναι. Πριν σε δούμε στο Καφέ της Χαράς, ήσουν δικηγόρος.
6: Δικηγόρος ήμουνα παράλληλα. Δηλαδή εγώ το 1981, τελειώνοντας το Λύκειο, ήρθα από το Θέρμο στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή, πέρασα τη Δραματική Σχολή Αθηνών και πέρασα, μετά από μια εβδομάδα βγήκαν και τα αποτελέσματα της νομικής. Και πέρασα και στη νομική Αθηνών. Δηλαδή. Ταυτόχρονα έκανα τις σπουδές, από το δεύτερο έτος άρχισα να παίζω στο θέατρο και στην τηλεόραση, πήρα το πτυχίο, πήγα φαντάρος, γύρισα, έκανα παράλληλα και άσκηση, έδωσα στο δικηγορικό σύλλογο, συνεργάστηκα με ένα γραφείο και τα έκανα παράλληλα.
5: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
6: Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι 2 δουλειές καριέρας που θέλει πολύ κυνήγι.
5: Και 2 πιστικές δουλειές.
6: Ναι, γιατί δεν είναι ότι στη μία ήμουνα φιλόλογος ή ήμουνα κάπου που είχα μια σιγουριά. Είναι 2 δουλειές που πρέπει να τις κυνηγάς. και κατάλαβα ότι η δουλειά που θέλω να κυνηγήσω και να μείνω είναι του θεάτρου και αποχώρησα. Και όταν εγώ αποφάσισα ότι εδώ θα μείνω, δεν τα έβγαζα για να ζήσω, ενώ από τη δικηγορία τα έβγαζα. Ναι. Εκείνη που μου είπε και ο Μακαρίτσο πατέρας μου ότι δεν θα κάνεις το κέφι σου με την τσέπη μου. Αφού θες αυτό να πεινάσεις. Εκεί στριμώχτηκα.
5: Σαν να κάνεις ένα άλμα, ας πούμε.
6: Εκεί στριμώχτηκα, αλλά είπα ναι, αφού θα πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται να έχεις 10 υποθέσεις στο γραφείο που σου φέρνουν λεφτά και να τρέχεις να δίνεις ακουράσεις και να μην σε παίρνουν. Και εσύ να μην γίνεις στο γραφείο που έχεις τα λεφτά, να τρέχεις και να σε διώχνουν.
5: Κάπου αισθάνεσαι λίγο χαζός, λες.
6: Εγώ δεν αισθανόμουν έτσι, αισθανόμουν γύρω μου. Πλέον μα είσαι ηλίθιος.
5: Να πω σε αυτό το σημείο να κάνεις subscribe στο κανάλι του N1. Mm-hmm. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά επεισόδια Τσάι με λαιμό N1 με πάρα πολλούς ηθοποιούς. Θα σε πάω στα δύσκολα τώρα.
6: Αυτό τι θες, βλέπω εκεί, είσαι οργανωμένος, είσαι έτοιμος, εδώ, που σαν να είμαι σε ένα ανακριτικό γραφείο, αλλά εντάξει. Θα το περάσουμε και αυτό.
5: Έφτασε η στιγμή. Έχω μπροστά μου 10 πιο δύσκολες και πιο προσωπικές ερωτήσεις.
6: Κάντε. Θα δούμε.
5: Σκοπός σου είναι να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν θες να απαντήσεις σε μια ερώτηση, έχουμε ανάμεσά μας αυτό το τσάι εδώ. Θα σε πάω από τα εύκολα στα δύσκολα. Σκοπός αυτήν την εκπομπή είναι να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Αγαπημένος ηθοποιός στο καφέ της χαράς.
6: Η Joyce.
5: Μια άβολη στιγμή στα γυρίσματα του καφέ της χαράς.
6: Όταν πέθανε ο πατέρας μου και σκοτώθηκε και ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που ερχόταν στην κηδεία του πατέρα μου και εγώ έπρεπε να πάω στο γύρισμα. Το πιο άβολο πράγμα, ναι. Και δεν ήταν μόνο, έπρεπε να χορεύω, ήταν η γάμη. Αυτή η δουλειά είναι μεγάλο αποκούμπι, γιατί και όταν έχασα τη μάνα μου έπαιζα στους 12 ενόρκους και έφυγα για να έρθω να παίξω. Και λέω, τι αποκούμπι που είναι αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν άβολο, ήταν απίστευτα άβολο.
5: Δεν ξέρω πώς το κάνεις καν, δεν μπορώ να το φανταστώ.
6: Τα κάνεις όλα. Ναι. Όταν γίνεται σαν ιδέα, λες δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Όταν έρχεται, το κάνεις. Τι θα κάνεις, τι θα γίνει.
5: Ποιον ρόλο από το καφέ της χαράς θα έδιωχνες αν έπρεπε να διώξει ένα ρόλο?
6: Για να μην διώξω κανένα συνάδελφο και δεν θα ήθελα, θα κόβα το δικό μου.
5: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
6: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
5: Ναι. Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
6: Ναι.
5: Σε ποια γνωστή ηλική σειρά θα θέλεις να παίξεις αν έχεις την επιλογή? Να βάλεις τον εαυτό σου μέσα.
6: Το είσαι το τέρι μου.
5: Ποια είναι η πιο κακή τηλεοπτική δουλειά που έχεις κάνει?
6: Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο κακή, αλλά σε σχέση με τα άλλα ήταν ένα guest που έκανα στο Η Ώρα η Καλή.
5: Okay.
6: Ναι.
5: Γιατί δεν...
6: Δεν μ' άρεσε.
5: Αυτό που βγήκε.
6: Αυτό που βγήκε σε σχέση με μένα. Ναι. Είπα, τι να, γιατί το έκανα έτσι.
5: Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
6: Πολλές. Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις τώρα 10.000 για να δίνεις 50 ευρώ. Δεν είναι σε μένα 50, άρα έχεις για να δώσεις 10.000. Η αντίληψη που έχουν άλλοι. Εγώ θα σου πω κάτι, δεν ήταν έτσι παλιά. Όταν έπαιζα στη Μαντάμ Σουσού και ήμουν πολύ νέος ηθοποιός, έκανε Τσοτιράκι στο Ψαράδικο. Πρωταγωνιστής ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και ο δασκαλός μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο δεύτερο κύκλο, που έφυγε χτες και δεύτηκε. Η ψαλίδα δεν ήταν τεράστια.
5: Ήταν όλοι κοντά λίγο.
6: Με την έννοια ότι δεν είναι ο άλλος σκλάβος και ο άλλος αυτοκράτορας. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα με αυτή την τεράστια προσφορά που πάνε και παίζουν, που έχουν τρομερή ανάγκη να παίξουν, κάνοντας και άλλες δουλειές, και ρίχνουν τις τιμές και εκείνο και εκείνο, δεν δίνουν τα λεφτά.
5: Ποιος χώρος είναι πιο δρόμικος, συσσαγωγικά, η δικηγορία ή η τηλεόραση?
6: Δικηγορία. Η τηλεόραση να κάνει το πολύ να μην παίξει καλά. Είναι σίγουρα σπίκα, υπάρχει, ναι, παρασκήνιο.
5: Αυτό παρασκήνιο, ναι, ότι ποιο είναι φίλο πιανού και
6: τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό έχει και το θετικό. Υπήρχε μια εκπομπή που λέει οι παρέες γράφουν ιστορία. Αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι είναι δεν έχουμε διαφανείς διαδικασίες, δεν έχουμε κανόνες, δεν έχουμε. Αλλά στη δικηγορία έχεις να κάνεις με άλλα συμφέροντα, ρε παιδί μου. Εγώ έβαζα κοκκίνες γραμμές.
5: Ναι, ναι.
6: Ότι δεν θα στηρίξω κάτι που θα ξεπερνούσε το δικό μου, ναι, αξιακό σύστημα. Και μάλιστα υπήρχε μια υπόθεση που ήρθε η μητέρα με το γιο της στο γραφείο και καταλάβαμε ότι έφταιγε ο γιος. Και είπαμε, θα αναλάβουμε την υπόθεση αν παραδεχθεί την ενοχή του, και θα εμείς θα στηρίξουμε στο ότι δώστε του ευκαιρίες.
5: Ναι.
6: Δεν θα κάνουμε εμείς να ξεφτυλίσουμε το άλλο πρόσωπο για να βγει αθώος ο γιος. Λέει, όχι, δεν το θέλουμε. Αυτός, παρακαλώ, γεια σας.
5: Μία ελληνική σειρά που δεν σου αρέσει.
6: Α, δεν μ' άρεσε το Ρετυρέ, ας πούμε.
5: Okay.
6: Ναι.
5: Υπήρχε κάποιος λόγος?
6: Όχι, δεν μ' αρέσαν αυτό το πράγμα. Φωνάζαν, κάναν. δεν μ' άρεσε.
5: Μετάνιωσες ποτέ που άφησε τη δικηγορία για να γίνεις τοπιός?
6: Ναι. Κάποιες φορές το έκανα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν χαρακτήρα, σαν μου πάει πιο πολύ η δικηγορία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το επάγγελμα είμαι με το ένα πόδι στη βάρκα. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική.
5: Ναι.
6: Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και μου αρέσει γιατί. Γιατί μου δίνει διεξόδους και τη διαφυγή μου από την πραγματικότητα που δεν μ' άρεσε ποτέ. Αλλά δεν μ' αρέσει όμως πολύ τα καμαρίνια, το ένα, το άλλο.
5: Τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς?
6: Δεν παίρνουμε για ένα σύριαλ.
5: Τα παίρνουμε όλα μαζί.
6: Τα παίρνουμε όλα μαζί. Τώρα είναι λίγα. Ναι. Θέλω να πω παλιότερα. Αυτά που παίρνω όμως, το 90%, το 80% είναι για το Καφέ της Χαράς. Αλλά τώρα είναι γύρω στο 800.
5: Okay. Άντε
6: το όχι, το εξάμηνο.
5: Εξάμηνο.
6: Κάπου okay. Εκεί μπορεί να είναι για το Καφέ της Χαράς να είναι ένα 600 ανά εξάμηνο.
5: Ναι.
6: Παλιά ήταν πολύ περισσότερο, νομίζω.
5: Έκανες 10 στα 10.
6: Έκανες 10 στα 10. Πω. Έχει κάνει εξάλλος.
5: Έχει κάνει, έχουν κάνει κι άλλοι. Όχι πολύ, εντάξει.
6: Ποιος να τον εξοντώσουμε?
5: Μια γνώμη εδώ για το τσάι με λεμόνι, πώς φάνηκε?
6: Εδώ.
5: Σε σχέση με αυτό που έβλεπες.
6: Το ίδιο.
5: Το ίδιο.
6: Το ίδιο.
5: Το ίδιο, ναι.
6: Γιατί εγώ το χαιρόμουν και φαντάστηκα, γιατί δεν υπάρχει ψεύτικη ανετήλα. Υπάρχει, ναι, κάτι, ρε παιδί μου, και το χαιρόμουν. Και το χαιρόμουν. Και βλέπω ότι είναι αυτό. Με μια διαφορά. Εσύ είσαι πιο μικρός.
5: Αυτό πώς το εξηγείς, δηλαδή πώς κοίγεται αυτό?
6: Πώς γράφει ο καθένας?
5: Ναι,
6: άλλος γράφει, δείχνει στην τηλεόραση πιο μικρός και τον βλέπεις και λέει, α,
5: ναι.
6: Ναι.
5: Οπότε στο βίντεο φαίνομαι πιο μεγάλος, αλλά κοντά φαίνομαι πιο μικρός.
6: Ναι. Ναι, ναι. Okay. Σε έκανα 5 χρονάκια μεγαλύτερα. Ναι, ναι.
5: Μου κόψανε, τέλεια.
6: Κοίταξε, τόσο μικρός, πώς και να σου προσθέσουν. Ναι.
5: Και να πω, τελευταίο σχόλιο, ότι εμφανισιακά μοιάζεις λίγο, δεν ξέρω αν σου το έχουν πει ποτέ, με τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον προπονητή. Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Δεν φέρνεις λίγο? Τα λαφταρίζεις λίγο?
6: Μυαλό. Όχι.
5: Θα τα βάλω.
6: Ας πούμε, στην Ελλάδα μου λένε πολύ ότι μοιάζω με τον Γιώργο Γαλίτη.
5: Να πω σε αυτό σήμερα να κάνετε follow στο Instagram. Χρήστη, θα αναβάζω τα πάντα για το τσάι με λεμόνι, ανακοινώσεις, καλεσμένους, τα πάντα.
6: Ναι, τα κάνω κι εγώ.
5: Τι?
6: Τα follow δεν τα κάνω κι εγώ.
5: Τα κάνεις κι εσύ, αλλά να πεις κι εσύ τώρα, θέλω να πεις στο Instagram σου. Άμα θες. Θες να πεις στο Instagram σου.
6: Βέβαια, εννοείται. Βέβαια, είμαι πολύ πρόσφατος. Είμαι πολύ καινούριος. Έκανα Facebook το 2022, τον Ιούλιο, και Instagram έκανα το 2024, που έκανα μια ταινία και μου είπε ο παραγωγός, θα μας βοηθήσετε λίγο στο Instagram. Λέω, δεν έχω. Λέει, σας φτιάχνω τώρα. Το Instagram είναι Περικλής Λιανός.
5: Και τέλος, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα, να, ναι, σκεφτείς ότι σε βλέπουν δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Κοιτάξτε με.
5: Και να πεις κάποιο μήνυμα, κάποια συμβουλή, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θες να πεις, να ακούσει ο κόσμος. Το βλέπουν τώρα, σκέψεις, στο λάπτοπ τους, στο κινητό τους, ναι, στη τηλεόρασή τους, σε σπίτια, σε έτσι.
6: Εγώ αυτό που νιώθω ανάγκη ως πολίτης είναι στη δημόσια ζωή μας και στην ιδιωτική να σεβόμαστε τον άλλον και να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Αποφασίσαμε να κατέβουμε από τα δέντρα και να ζούμε μαζί. Αυτό, για να προχωρήσει να λειτουργήσει, θέλει σεβασμό στο τι είναι ο άλλος και στο χώρο του άλλου. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Και να είμαστε καλά, να είμαστε γύροι.
5: Τέλεια. Περικλής, ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία πέρασα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμωρα.
4: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
3: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
4: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
3: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
4: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
5: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο, αντιλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gold, Lieutenant. Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώς, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έλα, μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω, τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά.
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα, μέχρι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Στρωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος τα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 έως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα. Εδώ, Earth Open. Unknown Sound. Άγγιος Αργιάννης στο μικρόφωνο. Θα το πάμε παρέα για την υπόλοιπη ώρα. Φυσικά ούτε μόνοι και σήμερα. Αλλά πριν, μας ακούτε. Earthopen.com, το site του σταθμού. Live 24, επιλέγοντας φυσικά την Earth Open. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Unknown Sound, Facebook και Instagram οι σελίδες μας. Λοιπόν, καλό καιράκι, όπως το είχαμε πάει και με τις δύο προηγούμενες εκπομπές, έτσι και σήμερα θα μιλήσουμε για φεστιβάλ. Δέκατο τρίτο μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας.

από 30 Ιουλίου μέχρι και 2 Αυγούστου, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ένας χαμός. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λιγάκι.

Λοιπόν. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι, σε πολύ λιγάκι, με τον κύριο Χρήστο Τσαβραήλη, να μιλήσουμε έτσι αναλυτικά για το φεστιβάλ. Πάμε να ακούσουμε έναν από τους καλεσμένους εκείνου του φεστιβάλ και έτσι να γυρίσουμε να τα πούμε αναλυτικά. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Χρήστο Τσαπραήλη να πούμε για το 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Προετοιμαζόμαστε, τελευταίες μέρες τώρα και εγώμαστε να βγουν όλα στην εντέλεια. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τώρα απλά περιμένουμε να περάσουν οι μέρες που είναι πιο δύσκολες τώρα.
0: Η αναμονή,
1: Η αναμονή, ναι.
0: Και είναι, βλέπω, τετραήμερο, έτσι, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι, είναι 4 μέρες, ναι. Γίνεται τρίτη χρονιά για τετραήμερο.
0: Σωστά.
1: Ήτανε διήμερο, τριήμερο και μετά το κάναμε τετραήμερο.
0: Όσο πάει μεγαλώνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και βλέπω τώρα πολύ ενδιαφέροντα ονόματα και από όλους τους χώρους. Βλέπω δεν περιορίζεται σε ένα μουσικό είδος.
1: Όχι, αυτά τα φεστιβάλικά. Τώρα απλά έχει μπει και το ραπ τώρα σε αυτό το χώρο στον φεστιβάλ, γιατί δεν ήταν παλιά.
0: Σωστά.
1: Έχουν βάλει και αρκετά ραπ, γιατί είναι στη νεολαία, δηλαδή αυτά. Έχει πολλοί πιτσιρικάδες που έρχονται σε τέτοιο φεστιβάλ, τους αρέσουν αυτά πλέον. Και έχουν βάλει και αρκετά ραπ μέσα.
0: Άρα λοιπόν και τα φεστιβάλ έχουν προσαρμοστεί, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί πλέον δεν βγαίνουν τόσοι έντεχνοι, μεγαλώνουν δηλαδή και τα μεγάλα τα ονόματα, Μάλα μας και του Θανάσης, άλλοι σταματάνε, άλλοι. Εκεί πρέπει να προσαρμοστεί η καινούργια κανονικότητα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε την 5η 30 Ιουλίου που είναι και η έναρξη.
1: Ναι, την 5η λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Την 5η ξεκινάει ένα παιδί από το χωριό που ανοίγει το φεστιβάλ. Είναι από δικός μας ντόπιος και θα μας ανοίξει αυτό το φεστιβάλ φέτος. Γιώργος Χρυσοδουλάκος λέγεται.
0: Ωραία.
1: Μετά μπαίνει ο Εθισμός, ραπ, λόγω τιμής. Και μετά Pixlax την πρώτη μέρα.
0: Δυνατή πρώτη μέρα.
1: Δυνατή. Τη δεύτερη ξεκινάει, ανοίγει η Ανδριάννα Χιντζάνοβα. Μετά είναι η Φέλη Φασουλή, Νατάσα Μποφίλη και Μαντούλα Ζαμάνη.
0: Ωραία.
1: Και το Σάββατο ξεκινάμε, κάνουμε και μεσημεριανό σε έναν χώρο μέσα στο χωριό, πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε δύο σχήματα, τους Άιντε Μπάντ λέγονται και Ότρα Ρότα. Είναι και παραδοσιακά και απόλαλτα, γίνει σαν γλέντι.
0: Ωραία.
1: Το βράδυ μετά πάλι ξεκινάει, έχει μια Βασιλική, ξεκινάει με τη Βασιλική Μιχαλεπούλου, τον Τζαούλ, ράπερ, τον Νόβελ 729, πάλι ράπερ, και τον Χαρούλη.
0: Τέλεια.
1: Και την Κυριακή έχουμε πάλι μεσημεριανό, τους Μπάντε Τόπικα, καθαρά παραδοσιακό.
0: Okay.
1: Και το βράδυ πάλι ξεκινάμε, κάθε μέρα ξεκινάει στις 7 η ώρα, το βράδυ ξεκινάμε με το Βέβυλο, Μαρίνα Σπανού, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Πανοβλάχου.
0: Τέλεια, νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατό line-up, δηλαδή είναι φοβερό πραγματικά.
1: Επενδύουμε σε αυτό κάθε χρόνο, είναι η αλήθεια, ναι, μας αρέσει να φέρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Αυτό λοιπόν και στο διοργάνωσε.
1: Αυτό είναι, εμείς είμαστε ο Σύλλογος Νεολαίας.
0: Τέλεια.
1: Σύλλογος Νεολαίας Ελλάδειας. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, και φτάσαμε τώρα να είμαστε από τα 2-3 μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πού είναι η τοποθεσία, έτσι, που γίνεται.
1: Αυτό είναι τώρα, είναι Φθιώτιδα, Ελάτια Φθιώτιδας.
0: Ωραία.
1: Είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι μισή ώρα από τη Λιβαδιά.
0: Τέλεια.
1: Και κοντά στη Λαμία, είναι κανένα 40 λεπτό από τη Λαμία.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε κοντά το Παρνασσό, δηλαδή εκεί που είναι η σκηνή, βλέπεις θέα του Παρνασσό πίσω, όταν ο κόσμος δηλαδή. Έχει πολύ ωραία θέα το βράδυ όταν είναι η συναυλής. Τη μέρα μέχρι να.
0: Και τι ώρα μου είπες ξεκινάνε τα live?
1: Κάθε βράδυ ξεκινάνε 7.
0: Ωραία.
1: Και τα μεσημεριανά τώρα, ανάλογα, 2 θα δούμε τώρα, 1,5 τι ώρα. Ανάλογα πόση ώρα τι ώρα θα μαζεύεται και ο κόσμος.
0: Ωραία. Θέλω λίγο να μου πεις πληροφορίες παραπάνω για τον κόσμο, social, από εισιτήρια, από πού παίρνει.
1: Λοιπόν, εισιτήρια παίρνουμε από το ticket service, ticketservices.gr.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και φυσικά σημεία, έχουμε δύο μαγαζιά στην Αθήνα. Και μετά έχουμε εδώ στην Ελλάδα, εννοείται. Στην Ελλάδα και στα γύρω χωριά εδώ που μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια. Φυσικά σε Αταλάντη, Λιβαδιά, Λαμία. Που έχουμε και φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Τέλεια.
1: Αλλά γενικά το βασικό είναι ticketservices.gr.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να, αν κάποιος θέλει να κατασκηνώσει για 4 μέρες, πρέπει να πάρει το τετραήμερο εισιτήριό του και τη σκηνή.
0: Α, άρα έχει εισιτήριο και για όλες τις μέρες.
1: Ναι. Έχει τετραήμερο το οποίο είναι 55 ευρώ για όλες τις μέρες. Είναι 3 ευρώ η σκηνή. Και για κάθε μέρα 17 ευρώ προπόληση.
0: Τέλεια.
1: Και εκείνη τη μέρα στο ταμείο θα έχει 20 ευρώ όταν τελειώσει η προπόληση. Όταν μπορεί κάποιος να πάρει και εκείνη την ώρα. Δηλαδή να έρθει πάνω στο ταμείο και το φεστιβάλ και να πάρει το εισιτήριό του.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιο να αποφασίσει, ρε παιδί μου, να πάει εκείνη τη μέρα, τη μεμονωμένη.
1: Μπράβο, τελευταία στιγμή. Ναι.
0: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Και βλέπω εδώ ότι και τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Νόκη και Δαιμόνων του Μουσικού Σχολείου Λαμιάς.
1: Ναι, τα έσοδα από τη σκηνή, από τις σκηνές που. Δηλαδή, αυτό το τρίευρο που έχουμε βάλει, το έχουμε βάλει απλά εικονικά για να πάνε σε αυτό το σύλλογο. Πέρυσι είχαν πάει στις Κακοποιημένες Γυναίκες στο σύλλογο. Δεν πώς λεγόταν τώρα. Κόλλησα. Ναι. Και βασικά αυτό κάθε χρόνο δίνουμε τις σκηνές για καλό σκοπό. Και φέτος είπαμε το να κάνουμε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας, γιατί έχουν ανάγκες και οτιδήποτε, να πάρουν κάποια όργανα, ό,τι τους χρειάζεται βασικά.
0: Πολύ καλή κίνηση, πολύ καλή κίνηση. Και για πες μου κλείνοντας, τι θυμάσαι από το περσινό φεστιβάλ, τι σου έχει μείνει?
1: Το περσινό φεστιβάλ ήταν η Λάτια, λες και πάλι διακοπές στη Μύκονο, είναι αλήθεια. Έβλεπες ένα χωριό τώρα που πραγματικά το χειμώνα δεν έχει κάποιο αξιοθέατο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μόνο, και ήταν 4 μέρες, είχε βουλιάξει πραγματικά. Αυτό, εκπλαγήκαμε από τον κόσμο που είχε.
0: Τέλεια. Οπότε πιστεύουμε φέτος να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, στα ίδια επίπεδα φανταζόμαστε και θέλουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ είμαστε, σίγουρα τα πούμε πάλι.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε.

0: Γεννήθηκα με τον ομφάλιο λόρο γύρω από το λαίμα μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά, μα όσο και να φάω τα χορταίνω. Γι' αυτό με έλεγε πεινασμένο. Ζω κάθε βράδυ, λες και αύριο πεθαίνω.
1: Ρωτάνε που πήγε η ευφυΐα μου όταν τους λέω να πάρουν τα τρία μου. Μα όταν δεν είχαμε μία, το μόνο που με σώζε ήταν τα αρχίδια μου. Τα αδέρφια μου γίναν γονείς, κόρος και εκεί τους ξυπνά τα

κυνηγητά στην οθόνη μου. Περιστέρια κοιτάνε το σαλόνι μου. Πριν φύγουνε από τον μπαλκόνι μου για να πετάξουν πάνω από την πόλη μου. Γυρνάνε και λαϊδάνε τους στίχους. Δεν λένε ποτέ μυστικά μου σε τρίτους. Εγκλωβισμένο σε τέσσερις στίχους. Αν είχα φτερά θα πετούσα μαζί τους. Πάνω από τις γειτονίες, από τους ακάλυπτους και από τις σκεπές. Από τα μπαρμπέρικα, τα προποτζίδικα, τους σινεμάδες και τις εκκλησιές. Έχει ματάδες αντί για βοσκούς, δεν έχει χωράφια, έχει εργατικές. Το πιο μεγάλο χωριό στην Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο ζωές. Ναι. Ζούμε στην ύφη.

εδώ πέρα. Κάθε χρονιά η χρονιά μας στο πανί μάγισσες και χαρτορίχτρες. Γι' αυτό ραπάρουν οι αλήτες, γιατί η πόλη ουρλιάζει τις νύχτες. Αυτό είναι για άλλα τα αλάνια, πακούνε τρυπάνια και πίνουν ντουμάνια. Αυτούς υπονόμους μέχρι τα ουράνια.

0: κεφάλι ολόρο γύρω από το λαιμό μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά, μα όσο και να φάω τα χορταίνω. Γι' αυτό με έλεγε πεινασμένο, ζω κάθε βράδυ λες και αύριο πεθαίνω.
1: Τα αυγά μακάπα 20-22.

σε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς

0: πες μου και θα γίνω.
1: Τι άλλο φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
1: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Ανδρέου,
0: ο Κωστής Μαριγιάννη, ο Κωστής Μαριγιάννης,
1: Μαριγιάννη,
0: ο Κωστής Μαράκης
1: και ο ένας,
0: ο Γυαλιστερός,
1: ο μοναδικός,
0: ο Φωτεινός,
1: ο ομορφότερος, ναι ναι,
0: ο ερωτικός,
1: αυτός που πάνω του στηρίχτηκε το Next Top Model,
0: ο γητευτής των πλήκτρων,
1: ο βοηθός του Φρόντο στον άρχοντα των δαχτυλιδιών,
0: ο Κωστής. Α, για σένα λέμε τόση ώρα.
1: Ναι ρε.
0: Έπρεπε να τα λέμε για τον Κωστή ρε φίλε.
1: Όχι ρε, όχι ρε.
0: Ο Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Εντάξει, σταματήστε τα χειροκροτήματα, σταματήστε. Με απείλησε σήμερα, με απείλησε.
0: Δεν θα στο κλείσει. Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 ώρα το βράδυ
1: από την Air Open
0: και από το Live 24 και συνεπείς στο ραντεβού μας
1: Badgers Boulevard.
0: Λοιπόν, άκου σήμερα τι παίζει.
1: Για πες μου.
0: Η βραδιά σήμερα μυρίζει μπαρούτι, φίλε.
1: Οπα.
0: Και κάπου εδώ ξεκινάει και κάτι καινούριο, ένα ταξιδάκι.
1: Μας αρέσουν τα καινούρια.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε ούτε πόσες εκπομπές θα γίνουν εν καιρό και ούτε ξέρουμε πού θα μας βγάλει αυτό. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας νοιάζει για τόσο.
1: Όχι, καθόλου, γιατί να μας νοιάζει.
0: Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν με τη μουσική τους. DJs, φίλε.
1: DJs. Τύποι που στείλουν βαλίτσες, κουβαλάνε δίσκους, σκληρούς δίσκους, καλώδια και ό,τι άλλο χρειάζεται. Πάνε και βάζουν φωτιά σε μαγαζιά, σε πάρτι, σε φεστιβάλ, σε μία πίστα. Άλλοι παίζουν rock and roll, άλλοι rockabilly, άλλοι garage, άλλοι punk, άλλοι blues. Και άλλοι ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αλλά ένα είναι το πράγμα που τους ενώνει. Δεν παίζουν απλώς μουσική, την κουβαλάνε μαζί τους. Οπότε από σήμερα ξεκινάμε μία σειρά εκπομπών αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους. Στους DJs που κρατάνε τη rock ζωντανή. Στους τύπους που ξέρουν πως ένα σωστό κομμάτι τη σωστή στιγμή μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη νύχτα. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη
0: στο ροκαμπίλι. Και όταν μιλάμε για ροκαμπίλι, για 45, για ιδρωμένες πίστες, χορό και τρελά ξενήθια, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζεις τη βελόνα, ανεβάζεις την ένταση και αφήνεις τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχουν DJs που απλώς βάζουν μουσική και υπάρχουν και DJs που ανοίγουν μία πόρτα. Μία πόρτα που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στα 45, στις βελόνες που ακουμπούν πάνω στο βινίλιο, στις κιθάρες που ρουλιάζουν, στα slam bass, στον υδρότα που στάζει στην πίστα και σε εκείνη την ακατέργαστη ενέργεια που έκανε το rock and roll κάτι πολύ περισσότερο από μουσική.
1: Απόψε έχουμε μαζί μας έναν τύπο που έχει γυρίσει αρκετά. Είναι ο άνθρωπος που θα μας ταξιδέψει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να κρατούν τη φωτιά αναμένη και έχει περάσει από εκείνα τα ντεξ όπου δεν πας απλώς για να παίξει μουσική, γιατί είναι άλλο να βάζεις τραγούδια και άλλο να ξέρεις πότε να πετάξεις το σωστό κομμάτι τη σωστή στιγμή και ξαφνικά να βλέπεις όλο το μαγαζί να γίνεται πλυντήριο. Ο άνθρωπός μας σήμερα έχει διαλέξει μια playlist που μυρίζει βενζίνη, δερμάτινο μπουφάν και ξενύχτη.
0: Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν. Για πρώτο καλεσμένο αυτής της ιστορίας και αυτής της σειράς που ανοίγει, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να ζήσουμε κάτι καλύτερο από το σημερινό.
1: Συμφωνώ.
0: Ένα μοναδικό ξεκίνημα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Ανδρέας,
1: DJ
0: Wanderer. Καλώς ήρθες, Ανδρέα.
2: Καλώς σας βρήκα. Είχαμε κοκκινήσει από τη ζέστη το σειρά, τώρα κοκκινήσαμε και από τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Λίγα είπαμε.
0: Και λίγα είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε πολλά.
1: Ναι.
0: Να πει το πρώτο.
1: Να ακούσουμε και ένα.
0: Πάμε να δούμε που θα μας βγάλει.
1: Πάμε.

0: Excellent.
1: Φανταστικά ξεκινήσαμε, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Πού θα πάμε σήμερα, Αντρέα, για πες μας, τι έχεις θαυμάσει.
0: Το που ακούσαμε ήταν Planet Rockers, ήταν το Rampage, αρχές 90s, μια μπάντα που έκανε μια τομή στη ροκαμπύλη σκηνή παγκοσμίως. Είναι ένα dance floor classic, ας πούμε, αυτό που ακούσαμε, το συγκεκριμένο Killer. Και για σήμερα έχω επιλέξει κάποια κομμάτια, είπαμε να μιλήσουμε για ροκαμπύλη, αλλά δεν επέλεξα κομμάτια 50-60, είπα να βάλουμε κομμάτια modern, κομμάτια από το 90 και μετά, πώς είναι η σύγχρονη σκηνή του ροκαμπύλη, πώς είναι το ροκαμπύλη σήμερα, γιατί είναι κάτι ζωντανό, δεν πέθανε το 50 και το 60, συνεχίζει, πορεύεται και καλό είναι να ακούμε και το τι γίνεται τώρα.
1: Μαζί σου, ξεκάθαρα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Η δική σου σχέση πώς άρεσε με το ροκαμπύλη, Άντρια? Δηλαδή, παιδί μου, υπήρχε κάποιο τραγούδι που σε έβαλε στη φάση και πότε κατάλαβες ότι είναι το μουσικό είδος που γουστάρεις?
0: Από πολύ νωρίς, νομίζω. Στο δημοτικό, ίσως, κάπου εκεί. Μπαίνει στο αίμα, και άμα μπει στο αίμα, νομίζω δεν βγαίνει. Αυτό έγινε και σε μένα και σε άλλους, σε άλλα μουσικά είδη. Καθένας με τη.
1: Θυμάσαι πρώτο τραγούδι που άκουσες?
0: Ναι, Elvis ήταν. Elvis ήταν.
2: Για πες.
0: Τα είχε η αδερφή μου με ένα ροκαμπυλά. Ήμασταν σπίτι, είχαν φύγει οι δικοί μου, είχαν μαζευτεί εκεί πέρα κοκόρια, αλυσίδες, δερμάτινα. Και βάζαν τα παιδιά Elvis εκεί πέρα και τέτοια. Και λέω, τι στο τέτοιο είναι αυτό.
2: Φοβερό είναι αυτό, ρε φίλε. Φοβερό.
0: Και τέλος.
1: Κόλλησες.
0: Η αρχή του τέλους.
1: Η αρχή του τέλους.
2: Φοβερό, φοβερό.
1: Και για επόμενο κομμάτι, τι μας έχεις?
0: Επόμενο κομμάτι είναι Santos, That's Why I Love. Είναι από μια δισκογραφική εταιρεία, τη Wild Records, από την Καλιφόρνια, η οποία ξεκίνησε τέλη 90s, αρχές 2000. Και είναι ίσως η πιο σημαντική σύγχρονη δισκογραφική, ανεξάρτητη δισκογραφική. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για μεγάλες δισκογραφικές. Είναι αυτή που ανέδειξε και το τσικάνο στοιχείο στο σύγχρονο ροκαμπύλι. Δηλαδή, παιδιά μουσική που ανήκαν στη λατινοαμερικανική κοινότητα και που πιάσαν τα όργανα και παίξανε. Ροκαμπύλι, αλήτικο, ωραίο, όπως πρέπει.
2: Ναι. Υπάρχουν και παραδείγματα, ρε παιδί μου, και από τα 50's και από τα
0: 60's. Ναι, εννοείται, πάντα υπήρχε και τσικάνο στοιχείο πολύ δυνατό στο rock and roll και στο ροκαμπύλι. Ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Εννοείται.
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε.

0: Σάντος.
1: Φανταστική, έτσι.
0: Οι Άγιοι. Ναι. Θέλεις να μας πεις την ιστορία που μας έλεγες όσο ακούγαμε το τραγούδι για τη δισκογραφική?
2: Ναι, αυτή είναι μια δισκογραφική. Καμιά φορά λέμε δισκογραφική και πάει το μυαλό μας σε μεγάλες εταιρείες, σε πολλά φράγκα, σε τέτοιες καταστάσεις. Καμία απολύτως σχέση. Ένας τύπος στην Καλιφόρνια λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει ένα στούντιο. Μάζεψε, να το πω έτσι, μαζευτήκαν σε αυτό το στούντιο διάφοροι ως επί το πλείστον 90-80% τσικάνος, ροκαμπίλι, κατάσταση της περιοχής εκεί, Καλιφόρνια κτλ. Πολύ έντονο το ροκαμπίλι στοιχείο ούτως ή άλλως. Οι οποίοι δεν είχαν και την καλύτερη μοίρα μέχρι τότε, δηλαδή στη ζωή τους. Και καταφέραν και σωθήκανε κάπως έτσι, να το πω τώρα για να μην το μακρηγορήσω, μέσα από τη μουσική, μέσα από τις μπάντες τους, μέσα από όλη αυτή την ιστορία.
0: Όμορφο, όμορφο.
1: Ναι, αυτές είναι ωραίες ιστορίες που πρέπει να βγουν.
0: Όμορφο. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ό,τι θες.
0: Πώς διαλέγεις τα τραγούδια που θα πας να παίξεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος?
2: Με πολύ κόπο και πολύ ψάξιμο.
0: Γι' αυτό ήμουν σίγουρος.
2: Ναι. Με πολύ κόπο και πολύ ψάξιμο αυτό. Ανάλογα με το mood το δικό μου, ανάλογα με το μαγαζί που θα παίξω, τον κόσμο που φαντάζομαι ότι θα έχει.
1: Είναι σημαντικό για σένα να παίζεις τραγούδια που είναι λιγότερο γνωστά?
2: Είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορείς να μου κάνεις. Είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, να ανακαλύπτω. Το rock and roll είναι ανεξάντλητο.
1: Θυμάμαι που μου έλεγες ανά τα χρόνια που πήγαινες και έπαιρνες δισκάκια και μου έλεγες τίποτα.
2: Νομίζω δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Και κανείς δεν έχει τίποτα. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Είναι ανεξάντλητο. Είναι απίστευτο.
1: Το σκάψιμο είναι το πάνε. Έτσι.
2: Υπήρχαν πάντες, ας πούμε, που βγάλανε ένα δισκάκι, δύο δισκάκια ή ένα δισκάκι που κυκλοφόρησε σε πέντε κόπιες και αντεβρέστο και γίνεται αυτή η ιστορία. Είναι άπειρες αυτές τις μπάντες.
0: Okay. Τι πρέπει να έχει ένα κομμάτι για να πεις αυτό, πρέπει να το παίξω απόψε οπωσδήποτε?
2: Να μιλάει στην καρδιά μου.
0: Μ' αρέσει.
2: Να έχει το beat που με.
0: Μ' αρέσει.
2: Που μου δίνει.
0: Σωστότατο.
1: Πάμε στο επόμενο μετά από αυτό.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: πάμε να μας μιλήσει η καρδιά του.
0: Μετά από την καρδιά. Ο ηχολήτης της καρδιάς μου λέω.

0: Τι ακούσαμε?
1: Highs and Ramblers.
0: Ποιο?
1: La Vida Wild.
2: Η άγρια ζωή.
3: Η άγρια ζωή.
2: Έτσι. 2010, Carlos Gomez ήταν ο frontman. Αυτός είχε ένα μπαρμπέρικο, το American Vintage Barbershop στη Καλιφόρνια. Σκοτώθηκε, ήταν μόνο 33 ετών, με μηχανή. Μια μπάντα που θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλά. Μια από τις πολύ δυνατές μπάντες της φάσης.
1: Αυτά είναι τα δυσάρεστα που υπάρχουν.
2: Η κατάρα του rock and roll.
1: Στο μουσικό κόσμο, όπως λέμε, όπως λέγαμε ότι στο προηγούμενο τραγούδι τα παιδιά σώθηκαν από το rock and roll. Εδώ έχουμε και μία απώλεια. Αλλά το rock and roll είναι σαν τη ζωή.
0: Συνεχίζει.
1: Sometimes it's happy, sometimes it's sad.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εμείς σήμερα θα είμαστε happy, γιατί είμαστε οι Badgers Boulevard.
0: Που μας ακούτε κάθε Δευτέρα.
1: Στις 11 η ώρα το βράδυ, σταθερά στο ραντεβού μας.
0: Από την Air Open.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Εννοείται.
0: Πες μου μια εντελώς κουλή φάση σε ένα set που έχεις κάνει.
2: Κουλή, με ποια έννοια?
0: Όπως θες εσύ. Ποια θεωρείς πολύ κουλή? Να σου έχει συμβεί κάτι που να λες, φίλε, δεν γίνεται τώρα αυτό μπροστά μου?
2: Πολλά έχουν γίνει. Ήταν από ένα... μια φορά που είχε σκάσει ένα τύπο και επειδή η φάση είναι μικρή και πάνω κάτω γνωριζόμαστε μεταξύ μας, καρέτα. Έχει σκάσει τύπο σε ένα πάρτι, ο οποίο δεν τον έχουμε ξαναδεί. Και αρχίζει και κάνει φιγούρες Elvis 70s μέσα στην πίστα, τα δικά του, καράτε, τα πάντα όλα. Πώς ήταν ο Elvis που
0: Parker,
2: ήταν
0: Parker.
2: Drugs to fuck στα 70s, μια τέτοια φάση. Και του πιάνουμε την κουβέντα μετά ότι τι έγινε, μεγάλε, ποιος είσαι και τέτοια. Και αρχίζει και λέει τα δικά του και βγαίνει ότι είναι συγγενής του Elvis, ξέρω εγώ. Πανηγυρίζαμε φυσικά. Καλώς ήρθες στην ομάδα, στην οικογένειά μας. Γιατί τέτοιους θέλουμε.
0: Απίστευτος, έτσι.
2: Εννοείται. Ένα ανομαλία αφού δικός μας.
0: Θυμάσαι κάποιο live έτσι πιο πολύ από όλα που σου έχει μείνει, ρε παιδί μου, έτσι μέσα σου?
2: Λαϊβάρες που μου έχουν μείνει είναι σίγουρα οι Cramps 96-97, που είχαν παίξει, δεν θυμάμαι, στο Ρόδον. Και yeah. Η Stray Cats στο Λονδίνο το 2004 που ήταν...
0: Τι θυμάμαι αυτή την περίοδο?
2: 15 κεφαλικά μαζεμένα σε μια νύχτα.
0: Θυμάμαι τις ημέρες που ήταν πριν φύγεις, έτσι.
2: Ναι, δεν υπήρχε. Είχα να παίξουν...
0: Που βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, και έλεγες ότι εντάξει, δεν γίνεται αυτό που θα ζήσω.
2: Ναι. Brixton Academy Λονδίνο.
1: Brixton Academy.
2: Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Από όλες απόψεις.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αν το έχετε καταλάβει τι κάνουμε εγώ με τον Ηλία. Τη μία εβδομάδα φέρνω εγώ τους φίλους μου. Την άλλη φέρνω εκείνος το δικό σου.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, να τα λέμε, να τα ξέρετε δηλαδή, όχι.
0: Πάμε για το επόμενο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ανδρέα.
2: Πλησιάζουμε προς τα μεσάνυχτα, νομίζω πηγαίνει η ώρα, οπότε ήρθε η ώρα για λικανθρώπους. I'm the Wolfman.

love. I'm a wolfman, baby.

0: Σούπερ.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σαντρέ, εγώ έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Είμαι της άποψης ότι όλη η σύγχρονη ροκ μουσική προέρχεται από τα blues. Και έχω κάνει άπειρες κουβέντες και με παιδιά που ήμουνα σε συγκροτήματα μαζί και με φίλους και με μουσικόφιλους γενικά. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η δική σου η άποψη.
2: Συμφωνώ εν μέρη. Θα έλεγα blues και λευκή και μαύρη μουσική. Ουσιαστικά αυτό έγινε. Καμιά φορά, ξέρεις, έχουμε την τάση να δαιμονοποιούμε τη λευκή μουσική, τη country μουσική που υπήρχε τότε. Λόγω του ότι. Για άλλους λόγους τέλος
1: πάντων. Α, όχι, όχι, δεν το.
2: Έχουν γραφτεί διαμάντια. Προφανώς το είμαι σίγουρος, αλλά γενικά μιλάω. Εγώ πιστεύω ότι η Ένωση είναι αυτή που δημιούργησε τη. Που έκανε το κάτι διαφορετικό. Τα μαύρα, τα blues, ξέρω εγώ, όλα αυτά, το Delta blues. Με country and western μουσικές.
1: Bluegrass.
2: Ναι, ας πούμε Johnny Cash, ας πούμε, για παράδειγμα. Φωτιά και λαύρα.
1: Φωτιά και λαύρα. Πραγματικά φωτιά και λαύρα.
2: Οπότε η Ένωση ήταν που κάνει τη διαφορά, έχω την αίσθηση.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Όταν κλείσουμε, την κάνουμε την κουβέντα μετά.
2: Αμέ.
1: Έχω κάνει ατελείωτες ώρες αυτή την κουβέντα. Ατελείωτες. Και εγώ πάντα καταλήγω στον Willie Dixon. Ξέρεις, πέρα από από τη δεκαετία του 20 και του 30, θεωρώ ότι όλη η μοντέρνα ροκ μουσική που έχουμε ξεκινάει και είναι πατημένη πάνω, πατάει εκεί. Εκεί είναι η βάση της, ρε παιδί μου. Τα τσιμέντα και τα σίδερα εκεί είναι. Willie Dixon.
2: Okay.
1: Και μπορώ να τα πω 4,5 ώρες χωρίς ανάσα αυτή την κουβέντα. Ξεκάθαρα, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις βρεθεί ποτέ κάπου έτσι και να αρχίζεις να παίζεις? Μπαίνεις στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο, στο τρίτο, ρε παιδί μου, παίζεις και αντιλαμβάνεσαι σε κάποια φάση, δεν ξέρω, με αυτά που βλέπεις, με αυτά που νιώθεις, ότι σήμερα θα γίνει πανικός?
2: Πολλές φορές.
0: Και γίνεται?
2: Ναι.
0: Και τι παίζει, και τι παίζει ρόλο σε αυτό?
2: Παίζει, εντάξει.
0: Γιατί σε ρωτάω?
2: Ναι.
0: Να σου δώσω μια πάσα. Γιατί είχαμε εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ ωραίο γκρουπάκι, τους Nothing Thrives. Και είχαμε κάνει και αυτή την κουβέντα πριν τους Nothing Thrives μαζί με τον Κωστή. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ποιο είναι το στοιχείο το οποίο κάνει καλό ένα live. Έτσι. Οπότε η ερώτηση σε αντιστοιχεία με τη σημερινή εκπομπή είναι, ποιο είναι το στοιχείο που κάνει ωραίο και καλό ένα event και ένα set?
2: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα στοιχείο. Νομίζω πολλά παίζουν ρόλο. Να φέρω ένα παράδειγμα, να απαντήσω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε, την περίοδο του κορονοϊού, όταν έλυγε όλη αυτή η φάση με τις απαγορεύσεις και αυτό. Δεν έλυγε. Έλυγε τέλος πάντων. Αλλά ήταν σε ισχύ απαγορεύσεις. Τα μαγαζιά απαγορευόταν να παίζουν δυνατή μουσική. Ήταν μόνο για καθήμενους. Ένα παράδειγμα. Αλλά αυτό, έτσι.
1: Πανέξυπνο σχέδιο αυτό. Συγγνώμη τώρα. Εξαιρετικό πανέξυπνο σχέδιο.
2: Απαγορευόταν να χορεύεις και όλα αυτά. Αποφασίσαμε τότε λοιπόν να κάνουμε ένα πάρτι. Λέμε να κάνουμε ένα πάρτι. Δεν μας έδινε κανείς μαγαζί. Βρήκαμε ένα μαγαζί τέλος πάντων. Μπορεί και να ακούει σήμερα ο Νίκος και τα φιλιά μου αν ακούει. Μας έδωσε το μαγαζί και μας είπε: λοιπόν, εγώ εδώ είμαι. Δεν θέλω ότι πιστοποιητικά ποιοι είναι εμβολιασμένοι, ποιος είναι, τι δεν είναι. Μπαίνετε μέσα και κάνετε πάρτι. Ροκαμπίλι πάρτι. Δικός μας άνθρωπος. Είναι αυτό που σου λέω: καμιά φορά παίζουν πολλά ρόλο. Έγινε. Ήμουν είχα στην αρχή τη αμφιβολία. Μου λέω: εσύ τότε έβηχε κάποιο και άλλαζε πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν αυτή η φάση τρομοκράτεια. Ποιο θα έρθει, τι θα έρθει, και τελικά εμφανίστηκε όλη η ροκαμπύλη σκηνή της Αθήνας. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ήταν το μαγαζί πίτα μέσα έξω και έγινε πόλεμος.
1: Λογικό.
2: Μέχρι
1: λογικό.
2: Το πρωί. Πόλεμος.
0: Έτσι.
2: Πόλεμος.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό και το ξένο κοινό? Γιατί ξέρω ότι πηγαίνεις και παίζεις σε διαφορά. Σε πολλά φεστιβάλ σε άλλες χώρες στην Ευρώπη.
2: Ναι, δυστυχώς υπάρχει και είναι και τεράστια. Νομίζω ότι στο εξωτερικό είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος. Για τη ροκαμπύλη σκηνή μιλάω πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος. Και είναι και λίγο απορίας άξιον με μεγάλο ερωτηματικό πώς και δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα μέσα πλέον με το ίντερνετ, μπορεί να ξέρεις τα πάντα όλα και τι γίνεται, που γίνεται, τι δεν γίνεται. Δεν ισχύει το ίδιο. Ισχύει ίσως για μια πολύ μικρή μερίδα, αλλά για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, όχι. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω.
1: Οκ, okay, το ακούω. Αυτό
0: είναι η αλήθεια.
1: Το δέχομαι. Η αλήθεια είναι η αλήθεια.
0: Και πάμε να ακούσουμε Delta Movers.
2: Εννοείται, μπαντάρα τεράστια.
0: Φυγάμε.
1: Θα πω μετά.

0: Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν στις ροκαμπίλι μπάντες, ρε παιδί μου, είναι τα ονόματά τους. Αυτό σας έλεγα τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι. Είναι όλα δημιουργικά, είναι στοχευμένα, έχουν... είναι ξεχωριστά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Την καταλαβαίνεις την μπάντα, έτσι?
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, άκουσα εδώ πέρα High Strung Ramblers.
0: Οπα, τι έχουμε? Τι έχουμε?
2: Λάκο.
3: Καλησπέρα.
0: Τα παιδιά από τη Μάλτα.
1: Μπιλάκο! Μπιλάκο!
0: Καλά είμαστε, λείπεις Μπιλ. Μπιλ Μόικ, παιδιά, Μπιλ Μόικ. Ο Μπιλ Μόικ είναι μαζί με τη φίλη την Αναστασία Μάλτα. Αλλά είναι εδώ, αλλά είναι εδώ.
1: Ορίστε ρε, πάνε οι φίλοι μας διακοπές και μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Πώς ακούτε την εκπομπή, παιδιά?
2: Λοιπόν, η εκπομπή είναι τέλεια. Είμαστε εδώ με Χριστίνα. Την Μπιλ, προφανώς. Πώς περνάτε?
0: Περνάμε πολύ ωραία. Έχουμε φοβερό καλεσμένο. Μας λέει πράγματα απίστευτα. Δίνουμε πολλή πληροφορία και παίζουμε φανταστική μουσική.
2: Σας ακούμε όλο το βράδυ.
3: Τον έχετε εκεί στη δροσιά?
0: Τον έχουμε στη δροσιά, ναι. Ο ανεμιστήρας είναι πάνω του.
1: Μπιλ, έχει έρθει και ο άλλος, ρε.
3: Τι?
1: Έχει έρθει και ο άλλος.
3: Δεν ακούγεσαι καλά.
1: Έχει έρθει και ο άλλος μαζί σήμερα.
2: Έχει έρθει και ο άλλος μαζί. Ποιος?
3: Άσε, δεν ξέρεις.
1: Ξέρει ο Μπιλς, ξέρει.
2: Τι δεν ξέρω, πείτε μου και εμένα.
1: Θα σου πει όταν κλείσουμε.
0: Θα σου πει ο Μπιλς όταν κλείσουμε, θα σου πει ο Μπιλς. Παιδιά,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. Μπιλί μου, ξεκουράσου. Κάνε ό,τι χρειάζεται να κάνεις και θα τα πούμε με το καλό όταν θα έρθεις.
0: Από εβδομάδα από κοντά.
3: Πίσω, ναι.
0: Κορίτσια, τα φιλιά μας.
1: Και Μπιλί, τα φιλιά μας.
2: Φιλάκια,
1: πολλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
0: Λοιπόν, για πες, Κωστή.
1: Να πω, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχει κάνει κάποιος πάνω στην πίστα ενώ έπαιζες.
4: Νομίζω αυτό που πάμε τον Έλβις.
0: Το είπε,
1: αυτό με τον Έλβις.
4: Πολλά είναι, αλλά τώρα μην εκθέσουμε για κόσμο.
1: Όχι, εντάξει, όχι, να μην εκθέσουμε. Αν είναι να εκθέσουμε κάποιον.
4: Τα περίεργα γίνονται από

0: πώς είναι. Δηλαδή έχει κουβάλιμα, έχει τα άγχη του, πρέπει να κάτσεις σπίτι να παίξεις κάποιες ώρες, να δεις τα δισκάκια σου, δηλαδή.
1: 100%, ειδικά από τη στιγμή που παίζουμε με δισκάκια, με original δισκάκια των 45 στροφών, γιατί αυτό είναι το story. Καταρχήν κουβάλας βαλίτσες, για να γεμίσουν οι βαλίτσες πρέπει να κάτσεις να ψάξεις στο σπίτι, πρέπει να κάτσεις να ακούσεις, πρέπει να κάτσεις να ταιριάξεις κομμάτια, να έχει μια διαδικασία αλφα.
0: Να στήσεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Να φτιάξεις τον ήχο σου.
1: Περισσότερες
0: να...
1: φορές κουβαλάμε και τα pick-up όπου πάμε. Okay, γιατί τα περισσότερα μαγαζιά πλέον δεν έχουν και pick-up, έτσι.
0: Ούτε καν έτσι.
2: Αυτό περίμενα, αυτό περίμενα να πεις. Και για εμάς που παίζουμε μουσική σε συγκροτήματα, το ίδιο πράγμα είναι. Κάνεις πρόβες. Βλέπεις που παίζεις, πρέπει να βγάλεις ανάλογα με το χρόνο που έχεις 45 λεπτά, μία ώρα.
1: Έχει πολύ περισσότερο άγχος από ό,τι νομίζουν κάποιοι. Νομίζουν ότι φορτώνεις 200 δισκάκια και πας και παίζεις.
2: Συμφωνώ απόλυτα, ρε παιδί μου. Πρέπει να πάρεις ενισχυτές, πρέπει να πάρεις κιθάρες, πρέπει να πάρεις χορδές. Πρέπει να πάρεις καλώδια. Πρέπει να πας εκεί. Συνήθως το κουβάλιμα το κάνεις μόνος σου. Τώρα, αν δεν είσαι Rolling Stones, το κουβάλιμα το κάνεις μόνος σου. Δεν, τα σηκώνεις και τα πας.
1: Και πρέπει να πάρεις και ένα πτήρα, γιατί.
2: Πρέπει να πάρεις και ένα πτήρα. Γιατί άμα έχει μόνο ένα.
1: Άμα έχει μόνο ένα, γίνεται.
2: Άμα έχει μόνο ένα σαραντήρα, είναι πρόβλημα.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Μου λέγανε οι φίλοι μου παλιά που ξέρουν ότι δεν παίζανε συγκρότημα. Λέει, α, τι ωραία που περνάς. Ξέρω εγώ, παίζεις μουσική. Τι ωραία, σου χτυπάνε παλαμάκια το ένα και το άλλο. Τι λέω εσείς, αυτό είναι μια μισή ώρα. Τις υπόλοιπες μέρες είμαι σε ένα υπόγειο με άλλους τέσσερις και λιώνουμε. Για να δεις εσύ αυτό που βλέπεις αυτή τη μια μισή την ώρα.
1: Το ίδιο και με το DJ set, για να γεμίσει αυτό το βαλιτσάκι με δισκάκια, γιατί δεν είναι ένα σκληρός δίσκος, ούτε ένα USB που το γεμίζουμε με τραγούδια και πάμε τα φορτώνουμε σε έναν υπολογιστή και πατάμε κουμπάκια, γιατί για μένα αυτό δεν είναι DJ λίκη. Έχουν προηγηθεί αμέτρητες ώρες ψαξίματος για να βρεις το δισκάκι που θες. Έχει προηγηθεί αμέτρητη οικονομία για να μπορέσεις να το αποκτήσεις. Γιατί δεν είναι πάντα light τα πράγματα.
2: Σαφώς.
0: Έχει τον κόπο του.
1: Έχει.
0: Και τον τρόπο του.
1: Έχει, ναι, ναι.
2: Αυτό, αυτό περιμένα.
1: Και τη γλυκά του.
0: Και τη γλυκά.
2: Αυτό περίμενα να μας πει. Αλλά το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Ακριβώς, και γιατί μας κάνει καλό στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Δεν το κάνουμε για κάποιον άλλο λόγο. Ωραία.
0: Πάμε για senior class.
1: Κλάσικ κομμάτι, διασκευή. Εδώ είναι οι Rhythm Shakers. Μπαντάρα, μια γυναικεία φωνή που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
2: Ωραίος.
1: Πάλι Wild Records, πάλι Καλιφόρνια. Είναι μια διασκευή του Mickey Lilane από το 1965. Το κομμάτι είναι Φωτιά.
0: Φύγαμε.
2: Φύγαμε.

0: εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Έχω μία απορία. Θέλω να την κάνω και σε σένα και στον Αντρέα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θα έλεγε σε κάποιον ότι πρέπει να ανακαλύψει για να του ανοίξει δρόμους?
0: Αντρέα.
2: Πολύ, ξέρω εγώ.
1: Θα διάλεγες κάποιον?
2: Bo Diddley.
1: Αυτό είχα στο μυαλό μου. Όταν αυτό είχα στο μυαλό μου. Και θυμάσαι είχαμε ένα λυσβερίσι με ένα συντάκι πολύ ωραίο, έτσι. Κωστή, για πες από τη δική σου τη μουσική άποψη.
0: Little Feet.
1: Little Feet.
0: Little Feet. Εμείς έχουμε παίξει Little Feet.
1: Ναι, έχουμε παίξει.
0: Little Feet, για μένα Little Feet.
1: Okay.
0: Γιατί τις γνώρισα και εγώ ήμουνα μεγάλος. Ήμουνα, όταν πήγα στο Λονδίνο, ήμουνα 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Όταν τις γνώρισα. Και για μένα είναι Little Feet. Έχει τα πάντα. Έχει blues, έχει jazz, έχει rock and roll, έχει rockabilly. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλοί μουσικοί που αξίζει να ακούσεις, που σου δίνουν πράγματα κτλ. Αλλά είναι και κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι σου ανοίγουν, ρε παιδί μου, ορίζοντες. Από αυτή την άποψη.
3: Πολύ, πολύ. Καθένας έχει να πει κάτι.
0: Νομίζω με το Bo Diddley που είπε ο Αντρέας, είναι, πήρε το σφυρί και χτύπησε το καρφί. Μπαπ με τη μία μέσα. Bo Diddley.
1: Ναι.
0: Ήταν εξαιρετικό.
1: Και τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να επιστρέφει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά στη ροκαμπύλη?
3: Το ροκαμπύλη, ξέρεις τι γίνεται. Το ροκαμπύλη, σε αντίθεση, να το πω έτσι, αν και είναι, ανήκουν στην ίδια συνωμοταξία με το ροκ, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει κάτι που δεν έχει το ροκ το ευρέως γνωστό, να το πω. Α, ναι, γίνομαι κατά. Έχει χορό μέσα. Το ροκ και ρολ έχει χορό. Είναι ροκ και ρολ. Έχει ροκ, έχει χορό. Οπότε στα ροκαμπύλη πάρτι, στα ροκ και ρολ πάρτι, ο χορός είναι βασικό συστατικό της όλης φάσης. Ερχόμενο σε ένα πάρτι δεν είναι μόνο θα πιεις, ξέρω, και θα ράξεις τον μπαρ, θα, σε ένα σκαμπό και θα βιδωθείς, θα καρφωθείς εκεί. Έχει χορό το έργο. Ναι. Και αν πάει καλά, έχει χαρά. Ο χορός είναι χαρά, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, πώς να το πω έτσι.
1: Θα ξεβιδωθείς, θα περάσεις όμορφα.
3: Θα περάσεις καλά, νομίζω, ναι. Νομίζω καλά.
0: Τέλεια. Ναι. Το ακούω, αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις.
3: Είναι βασικό συστατικό. Και δηλαδή.
0: Ναι, και σε rock band να πας, ξέρεις, υπάρχει λίγο το κούνημα, να πας σε μια heavy metal συναυλία, υπάρχει το headbanging. Αλλά ο χορός ως χορός είναι σίγουρα αποκλειστικότητα στο ροκαμπύλι.
3: Ναι, είναι φουλ.
0: Είναι σίγουρα αποκλειστικότητα και είναι διαφορετικό. Είναι αυτό που γινόταν, ρε παιδί μου, που γινόταν και πριν από αυτό. Γινόταν τα big balls που λένε, στα ballrooms που πήγαινε ο κόσμος, ντυνόταν, έβαζε τα καλά του. Και πήγαινε και χόρευε κάθε
3: παράδειγμα. Το ίδιο γίνεται και τώρα, φαντάζομαι. Η ίδια φάση
0: αυτό,
3: είναι.
0: Αυτό.
3: Αυτή τη είναι. Δηλαδή, αυτή είναι μια Saturday πολύ... night που λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, και Άννα και τώρα και το λέω, για παράδειγμα, τα κομμάτια γιατί λένε. Να βγω, να πάρω το κορίτσι μου, να περάσω καλά, να κλέψω το αμάξι του καμπά, να πάω μια βόλτα κάτω από τα αστέρια, να χορέψουμε, να ξεβιδωθούμε, να γυρίσουμε το πρωί. Δεν έχω λεφτά.
1: Είναι ένα ρεαλιστικό story, έτσι.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, είναι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, που τη βρίσκει εκεί. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πού πάμε παρακάτω, Αντρέα?
3: Πάμε, τόση ώρα ακούγαμε αμερικάνικες μπάντες, οπότε θα έρθουμε και λίγο Ευρώπη. Θα πάμε στην πρώτη μπάντα που υπέγραψε για τη Wild Records, αφού έχουμε παίξει full Wild Records. Είναι από Γαλλία, είναι Call and the Rhythm All Stars και θα ακούσουμε το Sleep My Mouth από το 2007.

0: Λοιπόν, έχω μία απορία.
1: Πες μου ρε Σιάδε, την απορία σου ρε Ηλία, πες μου. Α, Ηλία,
0: ποια, ναι.
1: Χρόνια πολλά ρε.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε.
2: Ναι ρε φίλε, χρόνια
1: πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλά και ελεύθερα.
2: Ευχαριστώ ρε Λιάκο, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, καλά και ελεύθερα πάρα πολλά.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ώρα για ένα DJ? Η ώρα που αρχίζει το πάρτι ή η ώρα που όλοι νομίζουν ότι τελείωσε?
1: Αυτό, παιδιά, είναι αυτό που θα καθιερώσουμε σαν το δίλεπτο του Ηλία. Αυτές οι ερωτήσεις.
2: Πιο επικίνδυνη ώρα είναι όλες οι ώρες επικίνδυνες. Όλο το set είναι επικίνδυνο. Αν μπορούσαμε να πούμε μεγαλύτερη επικίνδυνότητα, έχει το τελείωμα, γιατί δεν ξέρεις και σε τι κατάσταση θα σε βρει.
0: Μου κάνει απάντηση.
1: Και εμένα.
0: Και την ακούω και πολύ λογική.
1: Και εμένα, και εμένα. Ναι, ναι. It makes sense. It makes sense.
0: Και πού μας βρίσκει συνήθως το τελείωμα? Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ δεν θέλω να πω.
0: Απέχεις?
1: Απέχω, ναι. Απέχω. Είμαι μεγάλος, έχω παιδιά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται? Πάντα ρε παιδί μου είχα την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα decks και παίζουν, καλά, όταν τους μιλάνε οι άλλοι νομίζω ότι είναι χειροτεροί τους. Δηλαδή τώρα παίξε μου αυτό, μήπως έχεις να
2: αυτό, αυτό δεν υπάρχει.
0: Το έχεις φέρει μαζί σου, μήπως θα μπορούσες μετά από κάποια τραγούδια να μου βάλεις κάτι άλλο.
2: Έρχεται τύπος σε ένα πάρτι και μου λέει, ρε φίλε, έχεις φέρει το My Baby?
0: Μα μπέμπε.
2: Του λέω, μου λέει, το μα μπέμπε. Του λέω, ρε φίλε, δεν το έχω φέρει το μα μπέμπε. Καλά ρε φίλε, μου λέει, δεν έχεις φέρει το μα μπέμπε.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα μα μπέμπε μόνο. Είναι ένα μπέμπε, μα μπέμπε συγκεκριμένο. Δεν είναι πολλά τα μα μπέμπε, είναι μόνο ένα.
2: Το μα μπέμπε.
0: Ίσως έχει σημασία ο τρόπος που το προφέρεις κάθε φορά.
1: Μα μπέμπε, ναι, αλλάζει. Μπορεί να το πεις μα μπέμπε, μα μπέμπε, μα μπέμπε. Αλλά ο Αντρέας έπρεπε να ξέρει
2: και
1: μα
2: μπέιντε.
1: Έπρεπε λοιπόν, να ξέρει.
0: Και είχα την εντύπωση πάντα, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι που στέκονται από εκεί πίσω και τρώνε τώρα όλη τη σκατήλα του καθενός που έρχεται για να τους πει το μακρύ του και το κοντό του, έτσι. Ότι κάποια στιγμή τους γράφουν όλους κανονικότατα, κάνουν ένα κλείδωμα και αρχίζουν και χώνουν, έτσι. Πιστεύετε, παιδί μου, ότι σε αυτό το κλείδωμα, ότι ξέρεις κάτι, άσε με, αφήστε με να παίξω τη μουσική, θα παίξω, μπορείς να κάνεις την υπέρβαση αυτή που νιώθεις μέσα σου? Δηλαδή ρε παιδί μου, έχεις σκεφτεί ένα set, έχεις φτιάξει μια track list, παίζεις, πάει super, ο κόσμος από κάτω χορεύει κτλ. Και θέλεις να βάλεις ένα κομμάτι που γουστάρεις εσύ, αλλά βλέπεις ότι από κάτω δεν είναι ακριβώς η ώρα, ρε παιδί μου, να μπει, το βαζείς.
2: Να σου πω κάτι, track list δεν φτιάχνω ποτέ 100%. Παίρνω κομμάτια, μ' αρέσει να παίζω αυθόρμητα, παίζω κομμάτια που μέσα στη βραδιά ξέρω ότι θα μου σκάσουν να τα παίξω. Αυτό που είπες είναι μεγάλη μαγεία, το να μπορέσεις να καταφέρεις το κομμάτι που έχεις στο μυαλό σου και που θες να το μπουμπουνείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπει την κατάλληλη στιγμή για να παρασύρει τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι να το έχεις κιόλας, να βρεις τη χημεία με το. Είναι αλληλεπίδραση. Ότι τι βάζει με τον κόσμο, έτσι. Να βλέπεις τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Απ' την άλλη, να μην εξαρτάσαι και παντελώς από το τι θέλει το κοινό, τι περιμένει το κοινό. Να καταφέρεις να το παρασύρεις εσύ το κοινό στο δικό σου το beat, ας πούμε. Στο δικό σου το mood.
0: Κάποια στιγμή μας είχες παρασύρει σε ένα δικό σου mood.
2: Πότε το έκανα αυτό?
0: Το έκανες αυτό όταν είχες φέρει τους The Go-Getters.
2: Ναι.
0: Και είχαμε περάσει super.
2: Τέλεια ήταν.
0: Έτσι, ναι. Συναυλιάρα.
2: Συναυλιάρα, μπαντάρα.
0: Δύο φορές.
2: Τους φέραμε. Έχουμε γίνει και πολύ καλοί φίλοι πλέον από Σουηδία. Μία από τις κορυφαίες ροκαμπίλι μπάντες των τελευταίων 30 ετών. Ο Πίτερ Σάρμπερκ και η συμμορία του. Hot Rods.
0: Και είχαν δώσει ρεσιτάλ.
2: Ρεσιτάλ, δύο συναυλιάρες. Κάναμε μία στο Αν και μία στο Ήλιον, αν λέμε ονόματα. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Ήταν, ναι, εξαιρετικά.
0: Πάμε να τσουπίσουμε.
2: Μπορεί να έρθουν και τρίτη. Ναι. No hard to spare.
1: Πάμε.

0: Κομματάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κομματάρα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κομματάρα.
1: Αντρέα, τι έχεις μάθει για τους ανθρώπους παρατηρώντας τους πίσω από τα ντεξ?
0: Γενικά, τι...
2: Ναι, τι έχεις, δηλαδή, έχεις παρατηρήσει κάτι που το έχεις παρατηρήσει μόνο έτσι πίσω από τα ντεξ που αν δεν σου δινόταν αυτή η ευκαιρία δεν θα το παρατηρούσες?
0: Μερικές φορές υπάρχει προσμονή. Μιλώντας για ροκαμπίλι πάρτι, μιλάω πάντα έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει προσμονή. Έρχονται στα μαγαζιά, πίνουν ταξίδι, τους περιμένουν. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Να περάσουν καλά και τέτοια. Υπάρχει μια προσμονή. Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση, ποιος θα σηκωθεί. Καμιά, η πίστα λειτουργεί καμιά φορά. Όπου βλέπω ο κόσμο πάω, που λένε.
1: Ναι,
0: κάποια κάνουν την αρχή, γίνεται μετά. Υπάρχει καμιά φορά, βράζει. Βλέπει τον κόσμο και βράζει και είναι.
1: Η μεγαλύτερη πίστα που έχει την μπροστά σου να στείνεται ενώ παίζει.
0: Εντάξει, και η καλύτερη. Rockabilly Rave, Αγγλία. Είχα την τιμή και την τύχη να παίξω δύο φορές. Είναι το μεγαλύτερο Rockabilly Festival στην Ευρώπη.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, είναι άλλο το έργο να παίζει μπροστά σε κοινό που είναι και εκπαιδευμένο σε εισαγωγικά και ταμένο. Είναι κομματικό το κοινό, να το πω έτσι, πάλι σε εισαγωγικά. Παίζει σε κόσμο που δεν συγχωρούνται τα λάθη, πρώτον.
1: Βασικό, ε.
0: Πολύ.
3: Ναι.
0: Εντάξει, φωτιά, δε. Άλλο συνέστημα. Άλλο να παίζει ένα μπαρ που οι μισοί δεν καταλαβαίνουν ίσως τι βάζεις, και άλλο να παίζει σε ένα χώρο 3-4 χιλιάδων ατόμων που ακούνε, ξέρουν πολύ καλά τι ακούνε.
1: Έτσι. Και πώς να το εκφράσουν, ναι, γιατί ναι, ακούνε, ναι, και πώς, ναι, να
0: σκότωσουν. Σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, τα Champions League, να το παίζει, τα λάθη δεν συγχωρούνται.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι.
3: Όμορφα, όμορφα, όμορφα.
0: Με την καλή έννοια το λέω, δεν το λέω.
1: Εννοείται.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά μπορεί να σου βγάλουν τη βελόνα από το pick-up.
1: Και για πάμε να μπούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, με πάλι Γαλλία θα πάμε. Δυνατή σκηνή Γαλλία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει. Night Haulers. Είναι μια μπάντα που ποιος ξέρει μπορεί να δούμε και σύντομα Αθήνα.
3: Cool.
0: Ίσως. Αυτό που θα ακούσουμε είναι από το 2019. Είναι μια διασκευή του τεράστιου Charlie Feathers. Είναι το She's Gone.

0: Ωραία, ωραία. Εδώ με τις ιστορίες μας. Με... Ωραία, ωραία. Ωραία περνάμε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα.
0: Αυτές οι Δευτέρες τελικά έχουν πολύ ενδιαφέρον, ναι, έτσι. Ειδικά όταν έχουμε τέτοιους καλεσμένους.
2: Είναι, είναι θερμό το κλίμα, ούτως ή άλλως.
1: Είναι θερμό το κλίμα, κάνει και ζέστη.
0: Εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές αν κάποιος μπορεί να αγαπάει τη Ρογαμπύλη χωρίς απαραίτητα να ανήκει στη σκηνή αυτή.
2: Εννοείται, προφανώς, 100%. Mm. 100%. Εμείς, εγώ προσωπικά και στα πάρτι που κάνω, τα Rockers Calling, το... πώς να το πω, το κυνηγάω πάρα πολύ αυτό. Να έρχεται και κόσμος που δεν έχει σχέση με τη σκηνή, να τη γνωρίζει τη σκηνή και που ξέρεις. Ένα στους 100 να μείνει και να την αγαπήσει και να το ψάξει λίγο περισσότερο, κέρδος θα είναι, γιατί ούτως ή άλλως μετρημένοι στα δάχτυλα είμαστε.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Πες μας για τα πάρτι που κάνεις.
2: Rockers Calling λέγονται. Ξεκίνησαν τότε. Εντάξει, πάρτι κάνουμε πολλά χρόνια, καμιά κοσαριά. Πάνω κάτω ξεκίνησα να κάνω σαν DJ Λίκια και τέτοια. Τα τελευταία χρόνια έχω καθιερίσει αυτό με προσεκλημένους DJ από το εξωτερικό, όσο γίνεται. Έχουμε φέρει DJ από Αγγλία, από Ιταλία, από Γαλλία, σε διάφορα μαγαζιά, με σκοπό να ακούμε και άλλα πράγματα.
1: Εξαιρετικό, pure. Pure, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ.
0: Είχαμε πάει και στο τελευταίο που είχε κάνει ο Αντρέας, νομίζω, στο Χαλάνδη.
2: Τελευταίο ήταν με τη Λορένα από τη Γαλλία, εξαιρετική DJ. Είχε παίξει σε όλα τα μεγάλα rockabilly festival σε όλο τον κόσμο. Γενικά, ό,τι έχουμε φέρει, είχαμε φέρει τον Steve Stackowax από την Αγγλία, τον Μάουρο από την Ιταλία, ο οποίος είχε και το δικό του φεστιβάλ, το Get Rhythm στο Μιλάνο. Γενικά, προσπαθούμε να βάλουμε και την Ελλάδα στο χάρτη, να το πω λίγο έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι ακούγεται. Κάπως έτσι ακούγεται και είναι αξιέπαινο.
0: Είναι αξιέπαινο.
1: Είναι αξιέπαινο. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο κομμάτι.
2: Ναι, αμέ. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι που έχω την αίσθηση ότι θα αρέσει και στους δύο σας πάρα πολύ. Blues Bopper στα καλύτερά του, Αγγλία. Excellos, I Got Love If You Want It. Είναι μια διασκευή του Slim Harpo. Από το 1957 είναι το original κομμάτι. Είναι διασκευή από Excellos. Κυκλοφόρησε το 2008 από τη Rolling Records.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Και υπάρχει η μουσική που αρέσει,
1: που αρέσει στον καθένα μας. Μας πιάσατε στη μέση μιας κουβέντας.
0: Και αυτό που η μουσική δεν έχει όρια.
1: Δεν έχει όρια και είναι ενωτική. Και έλεγα ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή μουσική. Υπάρχει μουσική που αρέσει σε εμένα, υπάρχει μουσική που αρέσει στον Ηλία, υπάρχει μουσική που αρέσει στον Αντρέα.
2: Ναι, 100%. Να το πω πω όσο πιο περιορέξω σκολικτόπιτα. Δηλαδή, το ότι αγγίζει τον καθένα, την ψυχή του καθένα, ποιο εσύ και εγώ που θα το κρίνουμε.
1: Και αυτό είναι το, πιο, και αυτό είναι το όμορφο, και αυτό είναι ο λόγο που εμεί ερχόμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, που παίζαμε σε συγκροτήματα, που ο Αντρέα πηγαίνει και παίζει μουσική, που φέρνει συγκροτήματα και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό για να υπάρχει καλή.
0: Και αυτό που αγαπάμε.
2: Πολύ ωραία, το κάνετε, είστε φανταστικά. Εδώ να πω για άλλη μια ακόμα φορά, Μάγκε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Μεγάλη μας χαρά.
2: Εμείς και εμένα μεγάλη μου χαρά, είστε καραγκράντε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σκοτώνει.
1: Το ρούμι μας τελείωσε τώρα, μείναμε μόνοι.
2: Σιγά μου τελείωσε, έχει ακόμα λίγο, ναι.
0: Και θα σας αφήσουμε.
1: Δεν θέλουμε να σας αφήσουμε, αλλά θα σας αφήσουμε.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα μετά, βέβαια. Αλλά
1: υποθέτω πως ναι.
0: Θα σας αφήσουμε. Κάθε Δευτέρα σας αφήνουμε στις 12. Σήμερα είναι. Μπήκαμε Τρίτη.
1: Μπήκαμε Τρίτη.
0: Και 10.
1: Και 10.
0: Ναι.
2: Μια χαρά.
1: Ακούσατε τους Budget Boulevard.
0: Με τον Κωστή Μαράκη.
1: Τον Ηλία Ανδρέου.
0: Και τον Άγγελο Αλιγιάννη.
1: Και τον Άγγελο Αλιγιάννη. Ξερά έτσι κοφτά τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα άλλο. Εμένα δεν μου ξανακλείσει μικρόφωνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτή την εκπομπή όσο και εμείς. Και θα κλείσουμε με μια τελευταία κομματάρα. Για πες μας, Αντρέα.
2: Λοιπόν, για τελευταίο κράτησα με ένα κομμάτι, μια μπάντα από τη Γερμανία είναι τέλος πάντων. Hot Boogie Chillan λέγονται. Από τις κορυφαίες μπάντες της σκηνής μας. Fucking sweet, όπως fucking sweet. Ξέρω εγώ. Fucking sweet, τέλος.
0: Fucking sweet.
1: Fucking sweet.
0: Φιλιά πολλά στα μούτρα σας, ρε.
1: Καλή νύχτα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
16: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Χαίρετε. Είμαστε η εκπομπή στη χώρα των στερεοτύπων.
1: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
0: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μινι ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από εσάς είναι σε θεραπευτική ομάδα, ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους ανθρώπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολλή αντίσταση των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ, θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρχε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά, οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνου. Το εγχείρημα του 18 άνου ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουνα στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί. Πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με την μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα καταρχήν των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, άρχισε να μιλούν για το σκάνδαλο της Λέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση, θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε η αποσυλλοποίηση του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία, στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη, την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο για τις παραβατικές τους πράξεις, και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
0: Κάποιος ήταν φυλακή, αυτό που περιγράφει.
2: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπίου 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία. Έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
0: Τέλη του 80 λέτε.
2: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά. Και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Του προγράμματος, του έγκυρου αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 για το, που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης, διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφτί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το «Αντιειδίπους» μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαραβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω, και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα. Υπήρχαν στο Δαφνί, υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας, ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και να κόψει τα καγκελά του.
2: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσαμε μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα, αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 51-29 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, ανήκει όμως και στον θεραπευτικό χώρο, είναι ενταγμένος αυτόν, στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία, με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
0: Σωστά.

0: Κλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το κεφαία, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, ναι, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία, ναι. Είναι μια σχέση ανθρωπιάς, επικοινωνίας, σεβασμού, κατανόησης. Και ο θεραπευτής που υποδέχεται το εξαρτημένο άτομο και κάνει τη σχέση τη θεραπευτική μαζί του, του περνάει μέσα από αυτή τη σχέση τη δική του πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Του δίνει φτερά δηλαδή.
1: Επαναπλαισίωση δηλαδή του περιβάλλοντος.
0: Δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτή κόβεται τώρα.
1: Περιγράφεται κάτι από το οποίο έχει γίνει εντελώς εργαλειακό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εντελώς εργαλειακό.
1: Και να
0: σας πω
1: λίγο
0: κάτι.
1: Και για τα στεγνά προγράμματα, Εύη, νομίζω.
2: Βέβαια. Πριν από αυτό, μια μικρή παρένθεση. Μιλήσατε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη.
0: Ναι.
2: Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
1: Ναι.
2: Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
1: Αδυναμία ή...
2: Ακριβώς. Να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων. Κάθε τύπου εξάρτησης. Από τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση. Από το ίντερνετ, από την τροφή, από τον τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος. Από πάρα πολλά. Πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, τον πολύ ευαίσθητο ψυχισμό, τον πολύ τραυματισμένο ψυχισμό, η συνάντηση αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να πάρει το δρόμο της φυγής από την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα. Δεν αντέχει τον κόσμο γύρω του και δεν αντέχει και τον εαυτό του. Και έτσι διαλέγει έναν δρόμο να ξεφύγει. Δεν το κάνει για να πεθάνει. Και μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ότι τελικά η καταφυγή στις ουσίες και σε κάθε μορφή εξάρτησης είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά. Γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό.

0: οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις, αυτές τις, το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Ναι. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
1: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
0: Και στιγματίζεται παίρνοντας σαν βάση αυτή την παρατήρηση ότι αυτό το παιδί δεν σέβεται τίποτα. Ναι. Αυτό το παιδί όμως είναι πολύ πονεμένο παιδί και είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει σαν αλυσίδα. Ο ευαίσθητος κρίκος της είναι αυτός.
1: Και όταν λέτε ευαίσθητος κρίκος, εννοούμε και τους ανθρώπους που αισθάνονται περισσότερο.
0: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία, η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
2: Στο 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπείας, τα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος. Και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με το αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
0: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ, πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα
2: και θεά,
0: ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή. Γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το ΜΟΖΑΙΚ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη τον Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του, και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να συμπληρώνονται χαρτιά. Και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο. Να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες, και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε, γιατί γίνεται.
1: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
0: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με τον τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρίων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στιγμών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Mm. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους. Mm. Και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρωτοακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος σε αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι οι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση. Υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου, με κεφαλαίο της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
2: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
0: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, αποδεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
1: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάρος, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι. Και τότε πια λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρία,
2: πείτε μας λίγο για αυτά.
0: Ναι, έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν γιατί η κοινωνία έχει φτωχύνει πάρα πολύ και γιατί το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας, έχει καταρρεύσει με αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαρκούς μείωσης των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αυτές τις πολιτικές που φτάνουν στο σημείο να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας με τα ΜΑΤ και να ρίχνουν δακρυγόνα
2: στους γιατρούς.
0: Στα επίγοντα, στα επίγοντα όπου υπήρχαν και ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό, αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό. Να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
1: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω το είπατε ήδη, ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του. Να βγει προς τα έξω. Να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του. Να συμμετέχει στα κοινά. Γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. Αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 αν από την ώρα που εντάσσονται, είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος, οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν. Και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Mm. Κανένας μόνος. Κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή. Mm. Και ατομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος, βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου. Mm.
1: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από το,
0: mm-hmm.
1: το μετερίζει σου μόνο
0: Ακριβώς.
1: μέσα από το σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Και αναπαράγεις mm. τη μιζέρια.
1: Σωστά.
2: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί, είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μην κατεδαφιστούν. Ναι. Γιατί το κράτος το βλέπει, και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο, και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Mm. Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα, και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
2: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας, να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτήν την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
2: Τα λέμε την επόμενη.
1: Γεια
2: χαρά.
1: Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Το πιάνει έτσι. Με το αθλητισμό τι σχέση έχει?
11: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε. Ο Τάκης Τσουβαλάς είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
10: Τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό, δηλαδή.
11: Τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
12: Να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές.
10: Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα.
11: Τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
10: Ξεπλέαν χρήμα ξεκάθαρα.
11: 100%.
10: Πλαστά. Αμάν, παίρνει με τα πιστόλια.
11: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
10: Εδώ.

0: Καταρχάς να δούμε, να δείξουμε και τη διαφορά ύψος.
1: Ναι, ναι, ναι. Είτε.
0: Είναι πλεμέγκερ. Θα έπαιζε πλεμέγκερ, όχι.
2: Εδώ.
0: Το πιάνει έτσι. Έτσι είναι ο κοσμάς κανονικά.
1: Είναι άνετα έτσι πώς. Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ.
0: Είσαι μια χαρά.
1: Εγώ βολεύομαι και σε όλα τα μέρη. Εσύ έχεις δυσκολία.
0: Εγώ έχω τις δυσκολίες, ναι, όντως. Πρέπει να κάνουμε ένα θέμα. Πρέπει να κάνεις βασικά εσύ ένα θέμα για το ύψος.
1: Για την οικονομία των ψηλών.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Ξέρω ότι υπάρχει σύλλογος που προσπαθεί να βάλει τα δικαιώματα των ψηλών. Όχι οι πόρτες να είναι πιο ψηλά, όχι τα καθίσματα. Ναι, ναι. Γιατί έχει τέτοια.
1: Τα κρεβάτια.
0: Κρεβάτια, καλά του ζητάω. Κρεβάτια. Είναι... κρεβάτια έχουμε...
1: ναι, έχω ένα φίλο. Έχω, ο κολλητός μου στην Αμερική είναι στο ύψος σου. Ήταν και στην ομάδα μπάσκετμπολ στο State.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλο discrimination, το οποίο όμως του έβγαινε μετά στις γυναίκες. Οπότε δεν είχε θέμα.
0: Σε βάλαμε καθίδα. Καταρχάς πες καφέ, νερό, τι.
1: Όχι, νεράκι μόνο.
0: Εδώ.
1: Νεράκι. Όχι, μόνο νεράκι.
0: Καφέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Δεν πίνεις από άποψη.
1: Άσε, άμα πιω καφέ, δεν με έχεις μετά.
0: Α, πίνεις όμως καφέ. Δεν είναι ότι κάνεις καμιά διατροφή ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Πίνω, αλλά το κρατάω σε ρεγουλά γιατί.
0: Σε ρεγουλά. Γιατί είστε στα meetings, σε τέτοια, θα να πίνετε 200 καφέδες.
1: Όχι, όχι. Εγώ τους αποφεύγω.
0: Τους αποφεύγεις. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι, και εγώ ένα νεράκι. Και εγώ νεράκι.
1: Όχι, ποιες καφέ, νεράκι. Ποιες,
0: ποιες, ένα, καφέ. Ένα φρέντο. Ένα φρέντο σκέτο. Ωραία. Πες μου καταρχάς με το αθλητισμό τι σχέση έχεις.
1: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, γράφουμε.
1: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, κοίτα, γράφουμε, είναι τρικάμερο και μετά θα αρχίζουμε να κόβουμε τι είναι να κόψουμε. Είμαστε πολύ χαλαρά.
1: Τέλεια, ωραία, ωραία.
0: Χωρίς να. Όχι το επιστημονικό το δικό σου, είναι λίγο πιο. Το κοινό είναι λίγο πιο advanced, δεν είναι δηλαδή τάξη τσουκαλά αού.
3: Τι λέει.
0: Αντέγια! Είναι λίγο πιο.
1: Γιατί ρε, ο Τάκης Τσουγαλάς είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο, ρε Μάικες, μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Το συμπαθείς, ε.
1: Δηλαδή, από όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν προσπαθήσει στο. Είναι ο πιο αγαπητός, πιστεύω. Αν και εγώ με την ομάδα του δεν είχα ποτέ μεγάλες συμπάθειες.
0: Τι ομάδα είσαι, καταρχάς.
1: Εγώ είμαι Πανετολικός.
0: Α.
1: Στο μπάσκετ. Κοίταξε, εγώ ξεκινήσα από Παναθηναϊκός.
0: Okay.
1: Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τα πράγματα. Άρχισα να αποστασιοποιούμε σιγά σιγά μέχρι που ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Το έχω πει αρκετές φορές. Και μετά είπα, εσύ έτυχε κιόλας και ο Πανετολικός σε μια ηθική ομάδα. Κάνει και πολλά προγράμματα για την επιμόρφωση του κοινού. Έχει πολύ μεγάλο έργο στο Αγρίνιο. Και ήταν μια ομάδα που νιώθω περήφανος. Ακόμα και όταν χάνουμε, είναι μια ομάδα που μπορεί να είσαι περήφανος. Που δεν το έχουν πολλές ομάδες αυτό.
0: Ωραία. Εσύ, σαν αθλητισμό, τι έχεις κάνει.
1: Εγώ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θα μπορούσα να παίζω full time ποδόσφαιρο. Δηλαδή, okay. Θυμάμαι, πηγαίναμε στις σχολικές εκδρομές και από τις 9.30 ώρα που φτάναμε και ήταν συνήθως ένα μεγάλο γήπεδο πάνω στη χωράφα στο Περιστέρι που πήγα σχολείο, μας αμολύσαν εκεί πέρα και μέχρι τις 9.30 που μας παίρνανε, παίζαμε συνεχώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έφτανα στο σπίτι και δεν ένιωθα τα πόδια μου, τα χέρια μου, τίποτα.
0: Αλλά δεν πήγε προς επαγγελματικό κομμάτι, δεν το συζητούσαμε αυτό, στα σχολικά εκεί με τα παιδιά.
1: Σε επαγγελματικό κομμάτι με είχαν ζητήσει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα είχαν βγει, φαντάζομαι από το Υπουργείο Αθλητισμού, αυτό ήταν τότε, ήμουν στο Δημοτικό εγώ ακόμα, και είχαν πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της χώρας και κοιτούσαν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις.
0: Ήσουν μέσα αυτούς.
1: Ήμουνα ένα από τα δύο άτομα, να σου πω σε ποιο άθλημα, που δεν ήταν τελείως inconspicuous, έτσι, δεν το περίμενε κανείς. Ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί που είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν στη σφαίρα. Okay. Δηλαδή μας δίνανε κάτι αθλήματα με τα οποία να κάνουμε κάτι αθλήματα, τα οποία δεν ήταν τα κανονικά αθλήματα. Ήταν ένας τρόπος για να δουν αν έχουμε τις επιδόσεις να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα κανονικά αθλήματα. Μας είχαν δώσει μια πολύ βαριά μπάλα, την οποία εγώ την είχα πετάξει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, χωρίς να την είχε πετάξει έξω από το χώρο που είχαν κάνει designate εκεί πέρα. Και εμένα με είχαν πάρει γιατί ήμουν πάρα πολύ αλτικός.
0: Wow.
1: Σε σημείο που. Ακόμα και μετά που μεγάλωσα, που είχα πάει, θυμάμαι, δούλευα ακόμα και τα λοιπά, έχω κερδίσει στοιχήματα από την αλτικότητά μου.
0: Καταρχάς να πω ότι είσαι σε καλή φόρμα, έτσι πώς σε βλέπω.
1: Εντάξει, τώρα έχω σταματήσει για το γυμναστήριο κάποιο καιρό, λόγω οικογενειακών θεμάτων.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
1: Ναι, κάνω γυμναστήριο.
0: Τι
1: ναι.
0: Κάνεις, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
1: Κάνω παραδοσιακό κανονικό fitness. Δηλαδή, κάνω το σταματάκι μου, κάνω λίγο τρέξιμο
0: πέντε
1: και μετά
0: φορές
1: κάνω
0: εβδομάδα,
1: κάποια βάρη. Πέντε φορές όταν έχω χρόνο. Τρεις φορές όταν τα στριμώχνω λίγο.
0: Όταν πας ταξίδια τέτοια, δεν θα κάνεις καμιά κάμψη στο ξενοδοχείο τέτοια.
1: Στο ξενοδοχείο, όταν πηγαίνω μακροχρόνια ταξίδια, που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάπου και δουλεύουμε από εκεί, συνήθως επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο και εγώ και η γυναίκα μου που να, είναι, να έχει γυμναστήριο καλό μέσα για να μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα.
0: Α, οκ, εντάξει. Τέλεια, θες να πεις εσύ δύο πράγματα γενικά, γιατί είμαστε μια
1: ασφαλιστική. Ό,τι με ρωτήσεις, φίλε.
0: Όχι, θέλω να πεις για σένα γενικά, για τον Greekonomics. Πέντε πράγματα, τι κάνετε.
1: Δεν το ξέρει τώρα ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το ξέρει, αλλά ναι, στο αθλητικό κομμάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω. Πες μου λίγο για τον Greekonomics, να το κάνουμε λίγο διαφήμιση, ρε παιδί μου, γιατί αξίζει.
1: Ναι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Είμαι καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σιγκαπούρη, στο Singapore Management University. Διδάσκω οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχω και το κανάλι Greekonomics στο YouTube, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και το πώς η οικονομία γενικά επηρεάζει την κοινωνία. Δεν κάνουμε βαρετά οικονομικά από αυτά που έχει δει, βλέπει ο κόσμος στα δελτία ειδήσεων κτλ. Σύντομα έρχεται και βίντεο για τον αθλητισμό. Έχουμε δύο βίντεο βασικά, ένα για τον αθλητισμό και ένα για τον τζόγο.
0: Και τα δύο, και θα τα πιάσουμε σήμερα και τα δύο. Χοντρικά έτσι, επιφανειακά τα θέματα.
1: Το φανταζόμουν.
0: Okay. Ωραία. Ο σκοπός του καναλιού, δηλαδή. Ποιος είναι ο στόχος, να εκμορφώσεις, αντιπολίτευση, τι, δεν ξέρω.
1: Ο στόχος του καναλιού είναι να κάνει ωραία βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα, να χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε θέλει να ασκήσει κριτική βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα και πάνω σε δεδομένα. Οποιοςδήποτε είναι αυτό.
0: Εσύ ασκείς αντιπολίτευση ή το κάνεις αντικειμενικά. Αυτό καταρχάς μπορούμε να το κρίνουμε.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι να το κρίνει ο κόσμος. Εγώ πάντοτε προσπαθώ και στη δουλειά μου και στη δημόσια παρουσία μου να μιλάω πάντα με δεδομένα.
0: Okay. Ναι. Άρα όποιος, όπως, ναι, αλλά πετάς κάποια υπονοούμενα ή όχι, δεν έχει σημασία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι υπονοούμενα, νομίζω ότι ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Ναι. Και τώρα το δένουμε όλο αυτό, τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό.
1: Δηλαδή, τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
0: Ωραία, με το αθλητισμό συγκεκριμένα.
1: Ωραία, ωραία, πρόσεξε. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μια παρεξήγηση που την έχει πάρα πολύ. Έτσι, ο απλός κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ οικονομικά, δεν τα έχει πάρει σε ένα βάθος λίγο, ας το πούμε πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι η επιστήμη του μου δίνεις 5, σου δίνω 10, άρα έχεις ένα κέρδος 5 κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι οικονομικά. Δεν,
0: okay.
1: δεν θα άξιζε αυτό να ήταν επιστήμη. Mm-hmm. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη των αποφάσεων. Έτσι.
0: Okay.
1: Ο λόγος που τα συγχέουμε τα οικονομικά με το χρήμα είναι επειδή τα οικονομικά μιλάνε για πόρους και το χρήμα είναι ένας από αυτούς τους πόρους και μάλιστα ο πιο εύκολα μετρήσιμος. Οπότε συνηθίζουμε να τα απεικονίζουμε όλα σε χρήμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα οικονομικά σχετίζονται με το χρήμα.
0: Για να συνομιλούμαστε πιο εύκολα, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα αν το πάρεις στην αγγλική γλώσσα, που τουλάχιστον τα οικονομικά, επειδή είναι και μια πιο μοντέρνα επιστήμη, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τότε που κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο στο χώρο της επιστήμης ήταν η αγγλική. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε εμείς τα ελληνικά οικονομικά και εννοούμε τα οικονομικά είναι το finance.
0: Okay.
1: Και το economics είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έχει να κάνει με την κατανομή των πόρων. Όταν λοιπόν εσύ παίζεις σε έναν αγώνα μπάσκετ, έχεις πέντε παίχτες, πέντε και ο αντίπαλος. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να καταφέρεις να δεις τι πόρους έχεις, τους ανθρώπινους πόρους σου και πώς θα μπορέσεις να προστατευτείς από διάφορα ρίσκα που υπάρχουν, τα οποία θα σου στερήσουν το αποτέλεσμά σου, το οποίο στα οικονομικά ονομάζεται payoff. Έτσι. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα πάρα πολύ σύνθετο παίγνιο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει στρατηγική, έχει αλληλεπίδραση, έχει αρκετό ενδιαφέρον, ας πούμε, από πλευράς επιστημονικής. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα τεράστιο field τώρα πια, το sports economics, το οποίο ασχολείται ακόμα και από θέματα πολύ απλά, δηλαδή από την επίδοση των golfers και πώς αυτή σχετίζεται με το reward ή το bonus που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι και πολύ σύνθετα θέματα, από ποια μεριά θα χτυπηθεί ένα πέναλτι, από πώς θα ρυθμίσουν οι ομάδες στρατηγική τους κτλ.
0: Okay, άρα μιλάμε τώρα για μια στατιστική άσχετα με την οικονομική, που είναι να μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, η οποία βγαίνει από κάποια μοντέλα.
1: Δεν είναι όμως στατιστική μόνο. Είναι κυρίως λογική.
0: Λογική η οποία μεταφράζεται όμως σε νούμερα. Ή δεν μπορεί να μην μεταφράζεται.
1: Μπορεί να μεταφράζεται στην τελική απόφαση.
0: Μπορεί να
1: μεταφράζεται σε ένα απλό νούμερο, μπορεί να μεταφράζεται σε ένα διάνυσμα, μπορεί να μεταφράζεται σε μια ολόκληρη κατανομή αποτελεσμάτων, μπορεί να μεταφράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμα και σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο. Στο τέλος, εξαρτάται πόσο θέλεις να το πας σε επίπεδο.
0: Ένας που ξέρει καλά οικονομικά, τα δικά σου τα οικονομικά. Είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή διαχείριση των χρημάτων, θα κάνει καλή αποταμίευση, θα προσέχει, δηλαδή πιθανότητες να πτωχεύσει ένας αν που γνωρίζει τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες, ή δεν έχει καμία σημασία απολύτως αυτό?
1: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Αλλά όταν ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με το finance, γιατί τώρα μιλάς για το finance.
0: Για το finance.
1: Personal finance. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η γνώση. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ρίσκα που θέλεις να πάρεις.
0: Okay.
1: Αν εσύ έχεις γνώση, αλλά για τους λόγους τους δικούς σου θες να πάρεις υπερβολικά ρίσκα, αν αυτά τα ρίσκα δεν σου βγουν, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεοκοπήσεις.
0: Το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω παίχτες, επαγγελματίες.
1: Εσείς χρεοκοπείτε επειδή είστε άσχετοι περισσότεροι, όχι επειδή παίρνετε ρίσκα.
0: Αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, τώρα δεν ξέρω. Δικιά μου ενστικτοδός, χωρίς να έχω δει μελέτες, τύπου 6 στους 10 να είναι μεδανικά. Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Υπάρχουν και μεταθλήματα, λένε ότι οι μπασκετμπολίστες είναι λίγο λιγότερο, οι ποδοσφαιριστές είναι άστα να πάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για λεφτά, ας πούμε, εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια σου,
1: ναι, ναι,
0: και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Και καμιά φορά σκέφτομαι, υπάρχει κάποια λύση? Γίνεται κάτι? Μπορεί κάτι, κάποιος να παρακολουθείς, να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι? Γιατί δηλαδή, εγώ λυπάμαι πραγματικά κάποιους. Εντάξει, τους λυπάσαι που πέρασαν όλα τα λεφτά από τα χέρια σου και ξαφνικά είσαι. Και είσαι σε μια ηλικία που έχεις τελειώσει, πάνε τα γόνατά σου, δεν μπορείς να ξανακάνεις, δεν μπορείς να έρθεις να σπουδάσεις γιατί πάει 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και είσαι ταπί. Τι κάνουμε σε αυτή, τι θα συμβούλευες εσύ?
1: Μόλις περιέγραψες ένα θέμα διαχείρισης πόρων, των δικών σου των πόρων, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν είσαι 23-24 χρονών και καταλήγεις με ένα μισθό, φαντάζομαι ένας παίχτης στο επαγγελματικό επίπεδο σε ένα σοβαρό άθλημα μπορεί να φτάσει να παίρνει και 50 και 75.000 το μήνα. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι mm-hmm. επιτυχημένοι παίχτες. Αν έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα, okay, και ότι κάποια στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχεις μια διάρκεια ίσως από κάποιο άλλο πόστο, αλλά αυτό από εκεί πέρα είναι ένα έξτρα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου έτσι ώστε να μπορέσω να τα θεωρήσω ότι είναι το permanent income, το διαθέσιμο εισόδημα που θα mm-hmm. έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε να αρχίσω να κάνω επενδύσεις που θα έχουν σκοπό να αποδίδουν όταν εγώ θα έχω τελειώσει την καριέρα μου.
0: Mm-hmm.
1: Ή από εκεί και πέρα να κοιτάξεις να δεις πώς επιχειρηματικά θα μπορέσεις να μείνεις στο χώρο και να κάνεις πράγματα που να σχετίζονται με αυτό το που ξέρεις εσύ καλά. Κάποιοι γίνονται προπονητές, κάποιοι γίνονται managers, κάποιοι παίρνουν συμβουλευτικά πόστα σε κάποιες διάφορες δουλειές. Πάντως γενικά βλέπουμε ότι δεν σχετίζεται η οικονομική ωριμότητα που μπορεί να έχει κάποιος με το πόσο ταλέντο μπορεί να έχει σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
0: Δεν σχετίζεται. Τύπου ένας σκακιστής, ας πούμε, δεν θα είναι καλύτερο στα οικονομικά. Λέω εγώ, επειδή παίζει, κάνει.
1: Το σκάκι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, και θα με μισήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό, είναι ένα πάρα πολύ υπερτιμημένο παίγνιο από πλευράς νοημοσύνης και τα λοιπά. Το σκάκι ήταν ένα από τα πρώτα παίγνια τα οποία καταφέραμε να το αποκωδικοποιήσουμε πλήρως το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος καλός σκακιστής. Από την εποχή του Deep Purple ήδη mm-hmm. μπορούσε η τεχνολογία mm-hmm. να έχει, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχει αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να νικήσουν τους απλούς σκακιστές κτλ. Υπάρχουν αθλήματα που ίσως και τα υποτιμούμε. Με το τάβλι χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα σημεία της ανθρώπινης νοημοσύνης από το σκάκι. Το σκάκι, αν έχεις το βάθος της μνήμης έτσι ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες είναι οι πιθανές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να τις αποθηκεύσεις στον εγκέφαλό σου, οι κινήσεις μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας το οποίο το πιέζει. Okay.
0: Ωραία. Εδώ λες σε κάποια φάση ότι ο αθλητής πλέον έχει φτάσει στο τέλος του, δεν ξέρει να τα διαχειριστεί. Καταρχάς είπες ότι θα μπορούσε να πάει και να πάρει κάποιο ηγετικό πόστο. Γιατί εδώ βλέπουμε τους παίκτες που παίρνουν καφέ, μπαίνουν σε κάτι εστιατόριο τα οποία δεν τα ξέρουν καθόλου.
1: Ναι, ναι, είναι τίποτα, κακές επενδύσεις.
0: Τους έρχεται 2-3, τους κολομπαρέμουν και τους λένε πάρε, μπες εδώ, μπες εκεί, θα κάνουμε 2-3 φορές τα λεφτά μας. Και πάνω ό,τι να είναι. Και τώρα, γιατί κάνω αυτό το συνδυασμό? Πολλές φορές στους αθλητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες, τους δίνουμε κάποια bonus, τους πάμε σε πανεπιστήμια, τους βάζουμε. Ναι. Αυτό ηθικά, αλλά και πρακτικά, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί έτσι καθόλου?
1: Λοιπόν, ηθικά είναι και αυτό ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ είχα φοιτητές στην Αμερική που ήταν στην ομάδα μπάσκετ.
0: Αθλητές.
1: Ναι, και μάλιστα αυτοί κάνανε και μεγάλες καριέρες. Δηλαδή,
2: Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να πω ονόματα, γιατί υπάρχει και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Είναι, ήτανε καλοί μαθητές, ήτανε...
2: Θα σου πω. Λοιπόν, δεν ήταν καλοί μαθητές, κανένας δεν ήταν καλός μαθητής. Είχα λοιπόν δύο κάποια στιγμή, δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν από άλλες χώρες και κοντά εδώ σε εμάς.
0: Okay.
2: Και κάνανε και σπουδαία καρκίνα στα πρωταθλήματά τους μετά, οι οποίοι δεν πηγαίνανε. Είχα έρθει λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, ότι είχα πάει στον Πρίτανη τότε που είχαμε στον πρόεδρο του τμήματός μας, τέλος πάντων, και είπα: είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί έχω αυτούς τους.
0: Πρέπει να τους μπρόξουμε. Τι
2: ναι,
0: κάνουμε.
2: Όχι. Θα κοπούν.
0: Α, θα κοπούν. Ναι, τους έκοψες.
2: Και μου είπε: do what you have to do.
0: Και τι έκανες.
2: Τους έκοψα. Και τους δύο.
0: Okay, εντάξει, ωραία, καλά έκανες.
2: Ήταν σε διαφορετικά εξάμεινα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αιώνιο debate στα κολέγια, στο πανεπιστήμιο. Τους μπρόχουμε τους παίχτες, κάνουμε μια ομάδα και θυσιάζουμε και δεν μας νοιάζει. Γιατί πολλές φορές πάνε οι ομάδες, δεν ξέρω να διαβάσουν πραγματικά. Και σου λένε, εντάξει, εμένα ομάδα με νοιάζει να κερδίζουμε. Και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν ακριβώς αντίθετο, που σου λένε, κοίταξε, ή θα διαβάσει, θα κοπεί από την ομάδα. Δεν πάνε στον Τζόρνταν, θα κοπεί αν δεν είσαι καλό στα μαθηματικά. Εδώ τι λέμε, ηθικά εμείς την απαντάμε έτσι μεταξύ μας στο μισό.
2: Όχι, μεταξύ μας το θέμα είναι ότι ο παίκτης αυτός θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια μόλις θα τελειώσει την μπασκετική του καριέρα, γιατί ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική έχουμε πολλά παιδιά που είναι εξαιρετικοί παίκτες και ίσως κάποιου τραυματισμού, ίσως γιατί υπάρχει υπερπλεώνασμα στις θέσεις στις οποίες παίζουν στα αθλήματά τους, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, οπότε η καριέρα τους τελειώνει νωρίς. Έτσι, οπότε εκεί πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν πανεπιστήμιο να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Μας στέλνανε πάντως, τώρα που το θυμάμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα να συμπληρώνουμε εκθέσεις για την πορεία τους έτσι ώστε να μπορέσει να τους πιέσει η ομάδα ή να τους βγάλει φόρτο από πάνω τους αθλητικό για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό από ηθικής πλευράς ήταν άμεμπτο το θέμα.
0: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο, στο ίδιο θέμα, αλλά σε λίγο ένα άλλο παρακλάδι. Μπαίνει μέσα γιατί κέρδισε, παίρνει μόρια
2: κάποιο. Όχι, μόρια, εκεί δεν γίνεται έτσι, δεν είναι μεμόρια.
0: Εδώ γίνεται όμως. Υπάρχουν μεμόρια, έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχεις κερδίσει, παίρνεις κάποια μόρια, κερδίζεις, παίρνεις στο δημόσιο δουλειά, θέση.
2: Κυπουρός, ας πούμε, στην
0: Κυψιά. Ναι, μην το κοιτάς. Έχει τέτοιες θέσεις στο λιμενικό, ξέρω εγώ, κάθεται και μοιράζει καφέδες ή οτιδήποτε. Το πήρε λόγω αθλητισμού. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο. Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
2: Λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δίκαιο. Εκ της διαδικασίας δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις κάποια κίνητρα στους αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν κάποια πράγματα και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, να γίνει πιο γνωστή η χώρα κτλ. Έτσι, να το κάνεις, αλλά να κάτσεις να θεσμοθετήσεις έναν τρόπο με τον οποίο αυτά τα κίνητρα μετά, δηλαδή η αμοιβή του αθλητή αυτού που έχει θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να πηγαίνει, ας πούμε, και να κάνει άλματα και να παίρνει σε μετάλλια. Αν θες να το κάνεις αυτό, να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα θα δικαιούται μια σύνταξη η οποία θα είναι φόρος ζωής και θα είναι τόσο. Μην το κάνεις παροδία να τον βάλεις τώρα κυπουρό, να τον βάλεις στο Δήμο, να τον βάλεις κάπου άλλο.
0: Ναι. Έτσι, θα δηλαδή, είναι και πιο λίγο...
2: Στα ίσα, καθαρά, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα είχε την... κάποια αντίθεση σε αυτό.
0: Τύπου συσίδια που δίνανε παλιά στους αρχαίους Ολυμπιονίκης, θα τα έχεις αυτά και θα τα παίρνεις. Θα τρως συσίδιο δωρεάν.
2: Ναι, τότε βέβαια και ο αθλητισμός ήταν κάτι πολύ πιο έτσι, humble. Πολύ πιο, ξέρεις, δεν ήσουν ένα μέγα στάρ αν ήσουν ένα μεγάλο αθλητής. Απλώς.
0: Καλά, Ολυμπιονίκης αν ήσουν και εκεί. Ολυμπιονίκης τελείωσε.
2: Εντάξει, ήσουν Ολυμπιονίκης, αλλά δεν ήσουν στην κοινωνία ένα εξεχόν μέλος από πλευράς ότι. Τότε οι άνθρωποι, ξέρεις, τότε ας πούμε, στις αρχές της ελληνικής πόλης κυρίως ήταν αυτοί που ασχολούσαν με την πολιτική που είχαν ή τη φιλοσοφία που είχαν, ξέρεις, τη μεγάλη δόξα.
0: Κάναν και λίγο αθλητισμό.
2: Κάναν.
0: Συμμετείχε στους αγώνες. Εδώ μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχάς, ο αθλητισμός το ξεχωρίζουμε πολιτικά, δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω, τώρα δίνω και κάποιες απαντήσεις, αλλά το μανιπουλάρω.
2: Ναι.
0: Θέλω να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Είναι ένα κομμάτι. Πώς το βλέπουν το αθλητισμό, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν.
0: Πολιτικά.
2: Ωραία. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό.
0: Okay.
2: Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε αφορά την κοινωνία
1: ίσως θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να θέτει τους θεσμούς και να το δέχεται σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, ίσως να γίνει και να επιτηρηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μην ευτελιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι ο αθλητισμός μας αφορά. Οπότε είναι σωστό που υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού, είναι σωστό που δίνονται επιδοτήσεις για αθλητικές δραστηριότητες, είναι καλό να μπορέσουμε να τις
0: αξιοποιήσουμε.
1: Να τις αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε γιατί δίνουν μια ικανοποίηση στην κοινωνία, έτσι.
0: Ωραία. Έπιασε και τα δύο θέματα, θα τα πιάσουμε και τα δύο, αλλά ας πάρουμε το πρώτο στο όσο αφορά τον πολιτισμό. Άρα, πολιτικά, είναι σωστό να επηρεάζουμε μέσω του αθλητισμού παραδείγματος καταστάσεις. Κυρώσεις, τώρα μιλάω για το πόλεμο, Ολυμπιακοί αγώνες, εμπάργκο, ντόπινγκ, σκάνδαλα τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε κυβέρνηση για να προβάλλει το δικό της, ξέρω εγώ, καθεστώς.
1: Ναι.
0: Αν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε και εμείς που κοιτάμε πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε γενικά.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι απλώς ένας τρόπος διαφθοράς. Δηλαδή το να πάρουμε τους δικούς μας αθλητές έτσι ώστε όπως αποδεδειγμένα πιάστηκε να έχει κάνει η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είσαι ανέθνος, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αθλητές από τους άλλους, δηλαδή ότι είμαστε φυσικά ανώτεροι των άλλων, είναι και γελίο σαν επιχείρημα και νομίζω ότι πολύ μικροπολιτικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν μπορείς, δηλαδή πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, ξέρεις, για να... Αυτοί είμαστε γενικά σαν... Η ανθρωπότητα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Βάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα.
1: Okay.
0: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί μιλώντας με αθλητές, συναθλητές, ας πούμε.
1: Έλα, καφές.
0: Το καφεδάκι. Α, ωραία. Ο Κοσμάς δεν πίνει.
1: Α, να σκαλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο EuroHoop που μας φιλοξενήσαν εδώ. Δεν είναι το δικό μας το στούντιο που μιλάω εδώ στην κάμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Έτσι. Είναι καλά τα παιδιά. Προωθούν τον αθλητισμό. Πολύ ωραίο κανάλι. Να κάτσεις να τους δεις. Λίγο έτσι, άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε, αυτό που το debate, το αιώνιο, ρε παιδί μου, debate είναι, ωραία, βγαίνω εγώ, κάνω τοποθέτηση Ρωσία-Ουκρανία. Υπέρ της Ουκρανίας έκανα ξεκάθαρη τοποθέτηση. Άσκησα και λίγο κριτική σε κάποια φάση προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει, δεν κάνει ράνι. Και μου λένε εσύ, κάτσε εσύ. Ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί μπαίνεις τώρα, ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο. Μην μπλέκες. Έχω ακούσει συνεντεύξεις τύπου προπονητές που όταν τους γίνονται πολιτικά ζητήματα είναι ευαίσθητα για να κρατήσουν ισορροπίες ή γιατί είναι η άποψή του. Λένε ρε παιδιά, όταν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει πόλεμος, ξέρω εγώ, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, σταματάνε οι πόλεμοι και τέτοια. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Απ' τη μία, μπαίνουμε, τοποθετιόμαστε. Ο Μοχάμεντ Αλί, ας πούμε, έβγαινε και έλεγε κατά τον πολέμο. Ο άλλος λέει, όχι, παιδιά, δεν το ακουμπάω. Ξέρω εγώ, τύπου Eurovision, δεν έχουμε πολιτικά, μην ακουμπάτε τέτοια ζητήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη σε αυτά τα δύο άκρως αντίθετα. Αντίθετες απόψεις.
1: Και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα συστήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε εναντίον του πολέμου.
0: Άρα είναι, άρα λες...
1: Θα πρέπει να είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από πού είμαστε. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην ιστορία, ο οποίος να άρχισε...

0: Δηλαδή, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και είχαμε τη γνώση αυτή, νομίζω ότι ούτε η Αμερική θα προκαλούσε από την αρχή, ούτε η Ουκρανία θα έκανε τα βήματα που έκανε και κυρίως η Ρωσία δεν θα είχε κάνει την εισβολή.
1: Δεν θα κάνει την εισβολή. Είναι ωραίο θέμα. Θα μπορούσαμε να πιάσουμε και να μιλάμε ώρες γι' αυτό, γιατί έχω άποψη. Θα ήθελα να σε πάω στο. Το συζητάμε εμείς αθλητές. Δηλαδή, εγώ είμαι αθλητής. Έχω π.χ. αναγνωρισιμότητα και οποιοδήποτε. Εγώ βγαίνω, τοποθετούμε.
0: Όχι, εγώ δεν θα βγαίνω.
1: Δεν θα βγαίνεις εσύ να τοποθετήσεις. Okay, το ακούω. Γιατί. Ναι. Άρα διαχωρίζεις. Τύπο, είναι αθλητισμός, είναι ξεχωριστό πράγμα.
0: Δεν έχω. Εγώ να βγω και να μιλήσω τώρα για τον πόλεμο, παρόλο που έχω ζήσει στη Ρωσία, έτσι, και ξέρω ότι έχω επισκεφτεί την Ουκρανία τέτοιες φορές. Ίσως να έχω κάποια γνώση παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, ούτε θα πρέπει να αφορά κάποιον η γνώμη μου.
1: Δεν πρέπει να αφορά.
0: Ναι, και γι' αυτό και για τα τέμπη και για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Άρα, εγώ πρέπει να είμαι ειδικό. Έφερε το παράδειγμα στην. Εγώ πρέπει να ξέρω ειδικά για τα τέμπη. Πρέπει να εμβαθύνω για να τοποθετηθώ. Θα είναι, ας πούμε, εσύ λες ότι. Λαϊκιστικό, ας πούμε. Ότι εγώ, άμα κάνω τοποθέτηση στα τέμπη, θα παρασύρω
0: κάποιον. Όχι, νομίζω ότι είναι ωραίο να βγεις και να πεις.
1: Την άποψή σου.
0: Όχι, την άποψή σου. Να βγεις και να πεις ότι θέλουμε να γίνει διαλεύκανση.
1: Α, το απαιτούμε. Χωρίς να πάρεις θέση, εννοείς.
0: Ναι, όχι χωρίς να πάρεις θέση. Δηλαδή, το ότι έγινε εκεί πέρα ένα έγκλημα, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επιστρέφεται σε λεπτομέρειες ότι ποιος έγινε και ποιος φταίει και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κτλ., νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να αγωνιούμε αν υπάρχει ελεύθερη δικαιοσύνη για να μπορέσει να το διαλευκάνει και άμεσα κιόλας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σαν αθλητής εσύ, σαν οικονομολόγος εγώ, σαν μοντέλο κάποιος άλλος ή σαν οτιδήποτε άλλο, να, ξέρεις, να, με κάποια άλλη ιδιότητα να φέρουμε αυτό το να κάνουμε την αλλαγή, ξέρεις, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται τη αρμοδιότητά μα.
1: Οκ. Okay. Νομίζω δεν θα παρεξηγηθεί άμα κάνουμε διαφωνίε.
0: Καθόλου.
1: Όχι, κάνω λίγο. Ναι.
0: Ελεύθερα.
1: Ωραία, κοίτα. Ωραία. Διαφωνώ καταρχά.
0: Τέλεια. Καλά κάνεις,
1: ναι. Πολύ καλά κάνω και διαφωνώ. Λέω εγώ. Στην ουσία είναι. Εγώ πρέπει να εμβαθύνω, να είμαι πολιτολόγο, να έχω τελειώσει παραδείγματο χάρη το κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Αν θα κάνει ανάλυση, καλό θα ήταν.
1: Αν θα κάνω ανάλυση,
0: ναι,
1: καλό θα ήταν.
0: Αν θα κάνεις ανάλυση, καλό θα ήταν.
1: Μια άποψη γενικά δεν μπορώ να. Ωραία, το παίρνω τότε ανάποδα. Το πάρω τελείως ανάποδα. Γιατί τον αθλητισμό τότε το χρησιμοποιεί η πολιτική. Π.χ. γιατί κάνει κυρώσεις στους Ρώσους, λέω εγώ, ναι, ένα παράδειγμα. Άρα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο η πολιτική.
0: 100%. Αλλά σου είπα, αυτό είναι ένα κομμάτι διαφθοράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αποκλείουμε τους Ρώσους επειδή πιάστηκαν να έχουν ντόπινγκ. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί δεν δέχονται ποτέ να γίνει.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ντόπινγκ. Εγώ μιλάω και για την εισβολή που έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά όλες οι διοργανώσεις.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κύρωση η οποία δημιουργήθηκε για να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο πολιτική.
1: Καλώς.
0: Για μένα κακώς.
1: Κακώς.
0: Ναι, για μένα κακώς.
1: Οκ. Okay. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι έρχεται μια χώρα, ειδικά τα αυταρχικά καθεστώτα, άμα δεις. Παρατηρήσεις πάντα χρησιμοποιούν αθλητές. Ο Τραμπ δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο UFC.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει ένα event, μπαίνει στον αθλητισμό και λέει: εγώ θα το χρησιμοποιήσω, παιδιά, τον αθλητισμό. Λέω εγώ και με δημόσιες τοποθετήσεις και παίρνει ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι και μπρουτάλ, είναι και προς τη δικιά του κατεύθυνση εκεί πέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα. Και από την άλλη μετά λέμε: α, κοίταξε, εσύ είσαι αθλητισμός, μην κάνεις τοποθέτηση. Λες και είναι αποκομμένη από
0: τώρα
1: την κοινωνία. Δεν συγκρίνει
0: με τον Τραμπ, το τι κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Λέω ότι από τη μία λέμε έξω ο αθλητισμός και από την άλλη ο άλλος βγαίνει και πάνω στον αθλητισμό κερδίζει ψήφους. Τόσο απλό. Γιατί να είναι αποκομμένος ο αθλητισμός, σαν να είναι έξω από την κοινωνία και δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Πού είσαι αθλητισμός,
0: γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το τι είναι σωστό με βάση την ανθρωπότητα με κριτήριο αυτά που κάνει ο Τραμπ ή αυτά που κάνει ο Πούτιν ή αυτά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προβλήματα της ανθρωπότητας που έχουν αυτές τις θέσεις. Που
1: okay.
0: έχουν. Εννοώ τις πολιτικές θέσεις, τις καρέκλες αυτές που κάθονται. Νομίζω ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο ανώτερο. Δηλαδή να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, τον οποίο τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα είναι να δεις ένα ωραίο μάτς, έντιμο, δυνατό, με πάθος, από το να δεις, για παράδειγμα, δύο πολιτικούς αρχηγούς να κοντράρονται με τον ίδιο έντιμο τρόπο. Δηλαδή αν δεν το βλέπεις αυτό και στον αθλητισμό, η κοινωνία στο τέλος θα απελπιστεί. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε και πάρα πολύ με την εγκληματική οργάνωση, με τα στημένα παιχνίδια. Γι' αυτό μας πονάνε τόσο πολύ αυτά.

0: Ωραία, και τώρα πάμε στο άλλο θέμα το ζήτημα που έπιασες, δομή του αθλητισμού. Και παίρνουν τώρα δύο ξεχωριστά μοντέλα. Η μία είναι καθαρά κρατική, δηλαδή έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική διαχείριση και τα διαχειρίζεται όλα αυτή, δεν πληρώνει τίποτα. Ναι. Και έρχεται από την άλλη ελεύθερη αγορά, πιο δυτικό μοντέλο και λέει, θες να πας ακαδημία, πλήρωσε. Τώρα τα βάζω τελείως σε δύο άκρα, γιατί υπάρχουν και μεσαίες καταστάσεις. Ας πάρουμε τα δύο άκρα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Υπάρχουν γενικά μελέτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε, είναι σωστό, είναι λάθος.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τα αθλητικά και δεν έχει περάσει καν από την αντίληψη του αυτό, είναι ότι γενικά ο κόσμος των αθλητικών έχει δύο διαφορετικά πόδια σε εντελώς διαφορετικές αγορές.
0: Τι εννοείς?
1: Ιδέες. Λοιπόν, πρόσεξε, που ήσουν και επαγγελματίες.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, αν πάρεις τον αθλητισμό και μπορείς να το δεις αυτό πάρα πολύ πιο καθαρά, στο αμερικανικό σύστημα, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι πραγματικός αθλητισμός. Ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι entertainment.
0: Okay, entertainment. Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή, το να πας στο Broadway και να δεις ένα musical ή το να πας και να δεις έναν εντελώς χορογραφημένο αγώνα στο wrestling ή το να δεις έναν αγώνα box ο οποίος πραγματικά έχει γίνει με τρόπο έτσι ώστε. Όχι ότι είναι στημένο, το box νομίζω δεν είναι, αλλά έχει γίνει με τρόπο ώστε να βγάλει το entertainment προς τα έξω. Ή κάτι το οποίο. Θα βγει μες στο Μουντιάλ αυτό, το podcast.
0: Το Μουντιάλ δεν το καν ξέρω.
1: 19 Ιουλίου τελειώνει.
0: Νομίζω θα βγει.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέω, είναι να πάρει τα πλάνα που δίνουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες από τα παιχνίδια, που δίνουν κάποια μεγάλα celebrities, ας πούμε, τη Ριάννα τώρα, τον Brad Pitt κτλ. Που είναι σε μεγάλα παιχνίδια που παίζουν οι χώρες τους και αυτοί κάθονται σε ένα τραπεζάκι και μιλάνε ο ένας τον άλλον, δεν παρακολουθούν καν τον αγώνα. Άμα γίνει καμιά φάση και αρχίζει να φωνάζει ο κόσμος, κοιτάνε λίγο, αλλά συνεχίζουν τη συζήτηση κτλ. Γιατί εκεί θεωρείται ότι αυτό είναι entertainment, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ο Αμερικάνος όταν θα πάει στο American Football, θα είναι το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, αυτός θα πάει από τις 12 εκεί πέρα με το φορτηγάκι, με το F-150 το Ford, θα ανοίξει από πίσω το λέγεται tailgating και όλες αυτό, θα ψήσει μπριζόλες, θα κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους οι αντίπαλοι των ομάδων κτλ. Μετά θα πάνε να δουν το παιχνίδι, δεν θα θυμούνται κιόλας, επειδή έχουν πια από 10 μπρίες ο καθένας, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει και αν ο διαιτητής έκανε κανένα λάθος. Και θα φύγουν να πάνε σπίτι τους ικανοποιημένοι. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι οκ. Αλλά δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι σπορ. Δεν παίζει ρόλο αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Από την άλλη, εμείς στην Ευρώπη είχαμε μάθει να μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι, ειδικά το ποδόσφαιρο, όπως ήταν με τους κανόνες που είχε μέχρι και πριν αρχίσει να έρχεται αυτό το αμερικανικό μοντέλο, που το έχουμε ήδη ακόμα και τώρα με τα cooling breaks. Δεν είναι για να πιούν νερό οι παίκτες, είναι για να παίξουν διαφημίσεις που πρέπει να μπλουδούν.
0: Count time out για να παίξουν διαφημίσεις.
1: Εννοείται. Και στο μπάσκετ έχει έρθει αυτό εντελώς. Λοιπόν, εμείς είχαμε την νοοτροπία ότι πας εκεί για να δεις ποδόσφαιρο. Και ήταν ο κόσμος με άκρα ησυχία μέσα στα παιχνίδια. Τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή, άμα πήγαινε, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, μέχρι τις αρχές του 80, πριν μπει ο χουλιγκάνισμος στο γήπεδο, έβλεπες παιχνίδι, πήγαινες για να δεις μπάλα. Και εγώ θυμάμαι και εποχές που ξεσηκωνόσουν και χειροκροτούσε στην αντίπαλη ομάδα όταν έκανε μια καλή προσπάθεια ή τον αντίπαλο τερματοφύλακα όταν έπιανε ένα δύσκολο σουτ. Που εντάξει, τώρα αυτά έχουν πεθάνει, δεν γίνονται, δηλαδή θα σε σκοτώσουν.
0: Ωραία. Άρα έχουμε. Δύο, το πεις λίγο πιο άλλο, αλλά αν πάρουμε στο οικονομικό το μοντέλο, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, Σοβιετική Ένωση, ας το πάρουμε έτσι, καθαρά κρατικός από εκεί επιχορήγηση.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικός, ήταν απλώς κρατικός.
0: Ήταν κρατικός.
1: Ναι, ήταν κρατικός.
0: Δήλωνε όμως ερασιτεχνικός.
1: Δήλωνε ερασιτεχνικός, όπως το μεταφράζαμε εμείς, το γεγονός ότι οι παίχτες δεν αμείβονταν με την ελεύθερη αγορά.
0: Με την ελεύθερη αγορά. Ναι. Okay.
1: Αλλά είναι δουλειά τους όμως να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, και πάμε λίγο πιο πάνω, στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι. Κατά πόσο είναι σωστό εγώ να πληρώνω τον προπονητή και το παιδάκι που θα στέλνει ή να μου το χορηγεί το κράτος? Διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρέπει να πληρώσω την ακαδημία που θα πάει ή θα πρέπει να το πάω και να το πληρώσω? Γιατί υπάρχουν, άμα πάω.
1: Εντάξει, δεν θέλω να προδοθώ. Πού πληρώνει το κράτος τους προπονητές?
0: Π.χ. δημοτικά.
1: Πέρα από τις εθνικές ομάδες.
0: Όχι, παίρνω ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κάτω.
1: Πιο κάτω. Στα αριστερικά. Ναι, είναι πολύ ok να το πληρώνει το κράτος. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: είναι πολύ πιο οικονομικό να πληρώνεις ένα προπονητή και να πηγαίνουν τα παιδάκια να τρέχουν, να βγάζουν την έντασή τους μέσα στο ποδόσφαιρο κτλ. Παρά να πληρώνεις κλινικές απεξάρτησης αργότερα, παρά να πληρώνεις βία, παρά να πληρώνεις οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Να, να κυνηγάς, ας πούμε, συμμορίες ναρκωτικών και τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό κόστος.
0: Άρα
1: κοινωνικά.
0: Από αυτή την άποψη, άμα το πάρεις, ναι, νομίζω είχαν βγει κάποιες μελέτες ότι το 1 ευρώ στον αθλητισμό ναι. από, σε βγάζει από άλλες δαπάνες.
1: Ενημερωμένος σε αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αληθείας αυτά, γιατί κάποια στιγμή μου φαίνεται και μπορεί να είναι και σαν καραμέλα, γιατί τώρα πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις αυτό.
0: Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις.
1: Δηλαδή συνήθως γίνεται ανάλογα με τη διαχρονική δαπάνη και ανάλογα με τη δαπάνη σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Που μπορούν να συγκριθούν δηλαδή και δεν έχουν τις ίδιες δαπάνες.
0: Εγώ καθαρά για να κάνω αντίλογο, γιατί δεν διαφωνώ ούτε συμφωνώ, πραγματικά δεν έχω άποψη και δεν ξέρω και εγώ προβληματίζομαι αν θα πρέπει να είναι σωστά. Καταρχάς, εδώ πληρώνουν όλοι. Αν θέλουν να πάμε, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Είτε εγώ θα στείλω στο παιδάκι, είτε δεν θα στείλω στο παιδάκι. Ναι. Εγώ θα πρέπει να πληρώσω αν μου το χορηγεί το κράτος. Σε άλλη περίπτωση, διαλέγω εγώ και το πληρώνω εγώ. Και εδώ, αν το πληρώσω εγώ, αυτός που θα. Καταρχάς, να πάμε ότι το κράτος δεν μπορεί να οργανώσει τόσο καλά. Δηλαδή, οι προπονητές σαν έτσι και δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Α, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη έχουν γίνει καλές προσπάθειες, σε κάποια άλλα κράτη έχουν γίνει κακές προσπάθειες. Okay. Δηλαδή, είχε οργανωθεί μια χαρά η Άρση Βαρών. Μέχρι που καταλάβαμε το τι γίνεται. Είχε οργανωθεί με πολύ.
0: Με πολύ, άρα,
1: με πολύ επαγγελματικό τρόπο.
0: Okay. Εντάξει, τότε το ακούω.
1: Αλλά ακόμα και να πληρώνω τους φόρους μου και να μην έχω παιδί. Mm-hmm. Ή το δικό μου το παιδί να μην πηγαίνει στα αθλητικά. Προτιμώ να πληρώνω τους φόρους μου για να πηγαίνει το παιδί του γείτονα εκεί, παρά να έρθει μετά και να μου κλέψει το αυτοκίνητό μου, ας πούμε.
0: Okay. Ναι, αυτό το ακούω πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να πηγαίνουν σε τέτοια πράγματα οι φόροι μου.
0: Πριν κάνουμε την κουβέντα, είδα αν έτρεξα κάποια νούμερα. Βλέπω ότι τα περισσότερα, το 60% του προϋπολογισμού πηγαίνει στα επαγγελματικά σωματεία και το 40% πάει στο μαζικό αθλητισμό. Γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε και το πώς καταμερίζονται τα έξοδα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, έτσι. Μιλάμε για πολλά έσοδα τα οποία έρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
0: Okay.
1: Και επειδή οι ομάδες εκεί σε αυτές στοιχηματίζεις, mm-hmm. αναγκαστικά θα πρέπει να αντικαταβάλεις κάποιο όφελος προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή το κράτος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ mm-hmm. κτλ. Συλλέγει κάποια φορολογία μέσω του νόμιμου στοιχήματος το οποίο φορολογεί. Είναι λογικό οι ομάδες αυτές να αποζημιωθούν επειδή το κράτος επισήμως τις χρησιμοποιεί για να σχηματίζει ο άλλος επάνω τους.
0: Ηθικά ζητήματα γενικά πιάνουμε με το κομμάτι του στοιχήματος, αντικρούμενα συμφέροντα, στοιχηματίζουν, διαφημίζονται, πληρώνουν, νομιμοποιούν, ίσως, δεν ξέρω εγώ θα έλεγε κάποιος, πληρώνοντας το κράτος. Γενικά τα πιάνουμε αυτά τα ζητήματα, το σκεφτόμαστε ή είναι...
1: Ναι, έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτά. Το ηθικό κομμάτι, γενικά, ποτέ μην ζητάς από οικονομολόγους να σου μιλήσουν για την ηθική πλευρά των πραγμάτων. Όχι, γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς οι διάφορες εναλλακτικές συνδέονται μεταξύ τους ή συγκρίνονται μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα η απόφαση πολλές φορές μπορεί να είναι πολιτική, εκτός αν πραγματικά μία λύση είναι αυτό που λέμε εντελώς υπερτερή σε όλους τους τομείς έναντι μιας άλλης, που συμβαίνει σπάνια. Όμως. Εγώ να δώσω κάποια δεδομένα που είναι χρήσιμα πάνω σε αυτό.
0: Okay.
1: Μέχρι στιγμής, σε ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν σοβαρούς θεσμούς και στο στοίχημα εγώ θα περιλάμβανα και την Ελλάδα σε αυτό,
0: okay.
1: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι ένα πρωτάθλημα θα στηθεί λόγω του ότι θα το στήσει μια στοιχηματική εταιρεία που χορηγεί και το παιχνίδι. Συνήθως τα στοιχήματα προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το κάνουν για να ρίξουν τις στοιχηματικές. Δηλαδή okay. για να υποφεληθούν από τις στοιχηματικές. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα τα οποία να δείχνουν κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά χαζή στρατηγική μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάει να στήσει ένα παιχνίδι για να το κάνει αυτό. Γιατί το μοντέλο της είναι τόσο καλό που θα βγάλει χρήματα με το να, όσο πιο έτοιμα παίζεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι, και θα τα βγάλει μακροχρόνια αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Οπότε εγώ δεν θα το περίμενα. Παρόλο που πολλοί κόσμος λέει διαφορά τέτοια κτλ. δεν ξέρω κατά πόσο έχει ποτέ εμφανιστεί σε μια έστω και μεσαία σοβαρότητας χώρα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω από άποψη στοιχηματική, γιατί το business model είναι τόσο ξεκάθαρο που λες, έχεις και την κανιώτα, όπως και να είναι, θα κερδίσεις.
1: Όχι, έχεις και την κανιώτα, η κανιώτα είναι αυτή που εγγυάται ότι θα
0: έχεις. Ναι, σωστά. Εγγυάται, δηλαδή, και είναι και μεγάλες. Δηλαδή, έχεις τεράστιο περιθώριο, άμα ανεβάσεις και τους τζίρους. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Εδώ οι παίκτες και προπονητές. Αυτό στείνουν πολλές φορές. Οι πρόεδροι. Δηλαδή,
1: αυτό απογορεύεται. Εκεί απογορεύεται. Έχεις θεσμικό έλεγχο.
0: Ναι, έχεις θεσμικό έλεγχο. Οκ. Ναι. Το κόπτος. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή, έχουμε δει σκάνδαλα με τηλεφωνήματα. Όχι παίξε, όχι στήσε. Εγώ έχω δει με το δικό μου το εμπειρικό μάτι, λέω κάτι που δεν παίζει κάπως καλά. Κάτι κάνει. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη κίνηση. Γιατί τι κάνει, ας πούμε. Και μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μετά λέω. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβίσει ποτέ στοιχηματική. Okay. Και δεν ξέρω αν ηθικά είναι σωστό να μπεις σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, από ηθικής πλευράς, εγώ προσωπικά η δική μου άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για άποψη. Έτσι,
0: δεν είναι θέμα δεδομένο.
1: Άλλο. Είναι ότι καλό θα ήταν να δίναμε λίγο ελευθερία στον κόσμο να μπορεί να διαλέγει το δηλητηριό του κάθε φορά.
0: Okay.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαφήμιση σε ελεγχόμενο επίπεδο, να είναι περισσότερο. Να ελέγχεται πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνει σε ανηλίκους, να μην πηγαίνει σε ευαίσθητα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση απεξάρτησης. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να διαλέγει στις πλατφόρμες ότι εγώ είμαι σε απεξάρτηση από το τζόγο, δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις για τζόγο.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να παίξει ελεγχόμενα, από τη στιγμή που δεν προτίμησε στη ζωή του να μάθει στατιστική, γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα άτομο που να μπορεί να καταλάβει έστω τα βασικά στατιστική και να παίζει στοίχημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι αδιανόητο. Έτσι, παίζεις ένα παιχνίδι που μακροχρόνια ξέρεις ότι όσο παίζεις, αντί να γίνεσαι καλύτερος και να κερδίζεις, όσο παίζεις, τόσο πιο βαθιά θα μπαίνεις στην τρύπα.
0: Μα κάνεις καλή πάσα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους και έχω μπει σε κάποιες έρευνες με αλγορίθμους στο πώς προβλέψεις, forecasting. Οικονομολόγος θα είναι καλός στο να κάνει προβλέψεις πάνω στη στατιστική. Όχι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά καθαρά στη στατιστική να μετρήσει τα δεδομένα. Έχει τέτοιο χρυσό χάπι ή δεν έχει?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχει λυθεί τόσο. Αυτό το θέμα έχει απαντηθεί τόσο ξεκάθαρα, που πλέον έχει σταματήσει να γίνεται και έρευνα τα τελευταία ίσως 15-20 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα λυμμένο θέμα. Από τη στιγμή που οι στοιχηματικές εταιρείες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν τα odds, πώς το λένε,
0: τις αποδόσεις.
1: Τις αποδόσεις, μπράβο. Οι άνθρωποι που θέτουν τις αποδόσεις το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή δεν χαζεί αυτοί που θέτουν τις αποδόσεις, τότε το να βρεις μία μέθοδο η οποία θα είναι ελάχιστα καλύτερη από αυτούς, ίσως να είναι πιθανόν, αλλά δεν θα είναι ικανή να υπερκεράσει την κανιώτα. Οπότε πάλι θα χάσεις.
0: Okay. Με μηδενική ικανότητα όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν είχαμε
1: ποιος
0: μηδενική.
1: Ποιος θα σου δώσει στοίχημα με μηδενική ικανότητα?
0: Ίσως, ναι, έχεις δίκιο. Δεν θα σου δώσει κανένας. Αλλά είμαστε στο 1% λέω, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για συστήματα τα οποία. Επειδή ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το finance. Έτσι, είμαστε σε έναν αγώνα πώς θα μπορέσουμε ακόμα και με microtransactions, ακόμα και το δικό μας το δίκτυο να είναι λίγο πιο γρήγορο από το δίκτυο του ανταγωνιστή, έτσι ώστε να κάνουμε το trade λίγο πιο γρήγορα κτλ. Και πας να πάρεις ένα 0,01% πλεονέκτημα. Όταν η κανιώτα είναι 1% στο στοίχημα, πώς θα το κάνεις αυτό? Και γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας επαγγελματικά με το στοίχημα σοβαρά, που ξέρει να δηλαδή καταλαβαίνει.
0: Ναι, έχω δει κάποιους που ασχολούνται, εταιρείες δηλαδή και fans ασχολούνται επαγγελματικά. Και το ποιο είναι το σκεπτικό, ότι παίζουν, δεν κάνουν διαφήμιση στο στοίχημα, είμαστε ξεκάθαροι. Ότι ο αλγόριθμος καταρχάς που βγαίνει είναι ένα μαζικός αλγόριθμος και το δίνει σε όλους. Δηλαδή,
1: πού το ξέρεις αυτό, ρε Μπαχάσα, πού το άκουσες αυτό?
0: Ότι είναι η Sport Radar που βγάζει τον αλγόριθμο και όλες οι συστηματικές χοντρά-χοντρά πάνε να ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα. Και οι αποδόσεις σιγά-σιγά αλλάζουν, όχι βάσει μπαίνει σταθερά μια απόδοση και μετά αλλάζουν σχετικά
1: δυναμικά.
0: Με το πώς, ναι, ναι, ναι, πώς το τοποθετεί. Ναι, ναι, ναι. Το κάνουν όλοι μαζί για να μην υπάρχουν και μεταξύ. Έχουν συνοηθεί και σου λένε, χέσαι, εγώ δεν θα πάω τώρα.
1: Ευκαιρίες για αρμπιτράζ, μιλάς τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για αρμπιτράζ. Όχι, ας το αρμπιτράζ. Βλέπουμε ότι γίνεται μια τοποθέτηση. Έρχεται η Σπορτραδάρα και λέει, παιδιά, έτσι θα παίξετε το Σίγμα, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τόσο. Ναι. Ωραία, βγαίνουν όλα αυτά και μετά σχηματίζουν επί του Ολυμπιακού, βγαίνει λίγο προς την άλλη πλευρά και εδώ βλέπεις ότι έχει φύγει από το κανονικό αλγόριθμο. Αν εσύ έχεις φτιάξει το δικό σου αλγόριθμο, έχει αποτραβηχθεί λίγο και ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία επειδή.
1: Ναι, μα όλες έχει περισσότερη πληροφορία και έχει αλλάξει τα.
0: Αλλά ο άλλος παίζει, προσπαθεί να ρεγουλάρει όλη τη μάζα.
1: Okay,
0: μπορεί να κάνω χαζές ερωτήσεις, αλλά
1: νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια funds τα οποία έχουν, χρηματοοικονομικά funds, τα οποία έχουν πειραματιστεί με το να χρησιμοποιήσουν στοιχήματα σε αγώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν hedging σε άλλα στοιχήματα που έχουν πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει ως απόδοση, σαν να είναι, για παράδειγμα, ένα παράγωγο. Όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι κοίταξε να δεις, αν υπολογίσω, αν έχω εγώ παίξει στοιχήματα, έχω πάρει χρηματοοικονομικά στοιχήματα, bets, σε κάποια συγκεκριμένα events, τότε. Ωραία, αν κερδίσει το Ohio το Super Bowl την Κυριακή, τότε θα μπορέσω εγώ, αν έχω, σημαίνω ότι θα έχω χάσει εκείνο το bet, οπότε να μπορέσω να πιάσω αυτό. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα diversification, δηλαδή να μπορέσει να διαχύσει κάποιο ρίσκο. Γι' αυτό σου λέω που το ξέρεις αυτό. Αυτό εντάξει, το είχαν κάνει κάποιοι, δεν νομίζω ότι είχε κάποια επιτυχία.
0: Άρα
1: δεν
0: και εσύ να παίξεις στοίχημα δεν θα κερδίσεις με τις δικές σου γνώσεις και τις δικές στατιστικές.
1: Έχω να παίξω. Όχι, πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να δεις κάτι. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι πλέον από 15 ετίας και πριν, τις οποίες τις περισσότερες από αυτές ο μέσος οικονομολόγος δεν τις καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι σε επίπεδο οικονομετρίας. Που είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κλίκα ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τέτοια στατιστική ώστε να
0: μπορούν να
1: καταλάβουν. Γιατί μιλάμε για δυναμικά μοντέλα, μιλάμε για μοντέλα στα οποία η πληροφορία ανανεώνεται σε συνεχή ρυθμό κτλ.
0: Ωραία. Και τώρα, δώσαμε ήδη πολύ χρόνο στο κομμάτι του στοιχήματος.
1: Νομίζω ενδιαφέρον για πολύ κόσμο όμως.
0: Ενδιαφέρον. Μιλάμε, εγώ που κάνω τις εκπομπές. Έχει ξεσκεστεί όλοι να κάνω χορηγία όλες τις στοιχηματικές. Όχι, δηλαδή λες και άλλο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι χορηγοί, υπάρχουν μόνο οι στοιχηματικές και δίνουν 10 φορές πάνω,
1: ναι, 10 φορές πάνω,
0: χρήματα από ό,τι θα δίνει μια οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Δηλαδή, άμα ήξερε ο κόσμος σε τύπος, έχω πει όχι, θα πραγματικά δεν νομίζω.
0: Είπες ότι θα κάνεις βίντεο το οποίο θα
1: έχει. Θα κάνω βίντεο για τον τζόγο. Θα κάνω βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος. Το πόσο απέλπιδα προσπάθεια είναι να προσπαθεί κάποιος να βγάλει χρήματα από τον τζόγο. Δηλαδή ότι στην ουσία μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που ξέρεις από την αρχή με μεγάλη στατιστική βεβαιότητα ότι θα χάσεις.
0: Κλείνουμε, βάζουμε μια τελεία, αλλά παραμένουμε στο κομμάτι το οικονομικό.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται, πες μου, με τις ομάδες, γιατί να έχω εγώ μια ομάδα στην Ευρώπη, επαγγελματική ομάδα και να είμαι ζημιογόνος.
1: Στο μπάσκετ μιλάς, στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι διαφορετικές αγορές.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πραγματικά. Δεν
1: ναι,
0: το
1: okay.
0: ξέρω. Ξέρω ότι στο μπάσκετ είναι ζημιογόνες.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες, οι επαγγελματικές. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά, αν πιάνεις αδιάβολο, δεν ξέρω αν το έχεις μελετήσει εσύ καθόλου. Αλλά ας πάρουμε τον μπάσκετ. Παράδειγμα.
1: Λοιπόν, να σου πω πρώτα απ' όλα να πω γιατί θα πω αυτά που θα πω. Όταν ήμουν στη Ρωσία, είχα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που κάναμε μία έρευνα, στην οποία ήθελαμε να αποδείξουμε ότι όσο πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένα, έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει το έπαθλο του τοπικού πρωταθλήματος από το έπαθλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ας το πούμε έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει αυτό, τόσο πιο πολύ παρατηρούμε σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό έπαθλο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά έχει πολύ μεγάλο έπαθλο αν αρχίσει να συμμετέχει στο Champions League. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το διαφορικό μεταξύ των επάθλων, ότι τείνουμε να παρατηρούμε τις ίδιες ομάδες να κερδίζουν το πρωτάθλημα όλη την ώρα.
0: Α, okay.
1: Έτσι, γιατί, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι, το γεγονός ότι συμμετείχες μια φορά σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Αν συμμετέχεις και τον επόμενο χρόνο στο ευρωπαϊκό, σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πολύ στατικό σημείο ισορροπίας και βλέπουμε τις ίδιες ομάδες να παίρνουν τα πρωταθλήματα όλη την ώρα. Ενώ στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το έπαθλο το τοπικό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το έπαθλο, το προστοκόμενο έπαθλο του Champions League, παρατηρούμε το αντίθετο πράγμα. Την είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά μετά μου τον κλέψανε το φοιτητή. Αυτό πήγε στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Για διδακτορικό εκεί πέρα και δεν το συνεχίσαμε.
0: Okay.
1: Κάποια στιγμή ίσως να το ξαναπιάσουμε. Αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαμε βρει αρκετά πράγματα. Οπότε έχω κάνει μια μικρή έρευνα πάνω στα οικονομικά του αθλητισμού και γενικά των επάθλων, των κινήτρων που υπάρχουν εκεί. Τώρα, αυτό που είπες πιάνει αρκετή κουβέντα, γιατί πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε ζημιογόνο. Είναι ζημιογόνο το να χάνεις 10-15 εκατομμύρια το χρόνο για να έχεις μια ομάδα στην οποία πρώτον σε συζητάει όλος ο κόσμος. Δεύτερον, το γεγονός ότι την έχεις την ομάδα, με εξαίρεση ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι ειδικά στο ποδόσφαιρο που έχουν ομάδες και από τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε ότι το να έχεις μια ομάδα σου δίνει και μια λαϊκή αποδοχή, σου δίνει και μια κατά κάποιο τρόπο ασύλεια.
0: Δεν μιλάς για Ελλάδα,
1: Δεν μιλάω για Ελλάδα, όχι. Μιλάω για άλλες πολύ μακρινές χώρες. Και επίσης, ένα πολύ βασικό πράγμα, ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με όλα αυτά, για φαντάσου λίγο μια κατάσταση, την οποία και ο απλός κόσμος, να τη φανταστεί έτσι, ο θεατής, να είσαι κάποιος ο οποίος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα, στάνταρ. Έτσι, κονομάς, ας πούμε, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Έχεις μια ζωή στην οποία ό,τι και να θελήσεις να κάνεις, σε ξέρουν όλοι, θα σε σχολιάσουν όλοι, θα στα δελτία αύριο κτλ. Και θες με κάτι να παίξεις. Έτσι, όσο κοστίζει στο μέσο, σε ένα παιδί, ας πούμε, 25 χρονών, να πάρει από το μισθό του να πάει να πάρει ένα PlayStation, κοστίζει σε κάποιον να πάει να πάρει μια ομάδα και να παίξει.
0: Okay.
1: Ένα ακριβό παιχνίδι είναι, δηλαδή.
0: Είναι ακριβό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Κάνει καλό αυτό στην κοινωνία, μήπως στο αθλητισμό, στην κοινωνία γενικά μια τέτοια ανάσχολη.
1: Όσο τα συμφέροντα πηγαίνουν προς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός ακόμα και ήταν τότε ο Γιώργος ο Βαρθινογιάννης και πήγαινε να κάνει το κομμάτι του, αλλά έφερνε και παιχταράδες και βλέπαμε λίγο μπάλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί τα συμφέροντα πηγαίνουν προς την ίδια μεριά και λες ότι εντάξει, μπορεί να το ανεχτώ αυτό, το ότι θέλει να κάνει το κομμάτι του και παίζει έτσι. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα αυτά άρχισαν να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες να έχουν σχηματίσει μια κάπως ιδιότυπη ολιγαρχία, γιατί μιλάμε για μια ιδιότυπη ολιγαρχία. Δεν είναι αυτή. Τα πολλά λεφτά της Ελλάδας δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Έτσι, είναι άνθρωποι στους οποίους ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και να ακούσει τα ονόματά τους, αν δεν το έχει ψάξει για λίγο, δεν ξέρει και ποιοι είναι. Θέλησαν να κάνουν αυτό το κλαμπ, να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά μπαίνουν και πάρα πολλά συμφέροντα, μπαίνουν ασυλίες, μπαίνουν κάποια άλλα θέματα, τα οποία εγώ αυτά ήταν που συγχάθηκα και σταμάτησα να ασχολούμαι, τουλάχιστον να υποστηρίζω ενεργά.
0: Ανέφερε στην Ρωσία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παίξει στη Ρωσία, νομίζω ότι δεν μας κυνηγάνε, αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι στη Ρωσία. Σίγουρο. Ας πούμε, δικιά μου άποψη,
1: ναι.
0: Για να προφυλαχθώ, νομίζω, αισθάνομαι ότι ξεπλέαν χρήμα ξεκάθαρα, δηλαδή παίρναν τα budget.
1: 100%.
0: Και ξεπλέαν χρήμα και λέω, αυτό τώρα, τι σχέση τώρα έχει αυτό με το αθλητισμό, άρα έχω ένα εργαλείο για να ξεπλέω, να φουσκώσω, να πάρω το budget και να το απορροφήσω και να αρχίζω να παίζω εκεί πέρα.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Ξεπλέαν χρήμα δεν σημαίνει ακριβώς αυτό. Γινόταν κάτι άλλο. Γίνεται κάτι άλλο στη Ρωσία, έτσι. Πρέπει να παρατηρήσεις και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των ανθρώπων που βγάζουν πολλά μαύρα λεφτά. Όταν αγοράζεις πολλά μαύρα λεφτά, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις αυτό είναι ότι είσαι αναγκασμένος να αγοράζεις βλακίες. Γιατί δεν μπορείς να πας να αγοράσεις σοβαρά πράγματα, γιατί αυτά ελέγχονται όλα, θα σε πιάσουν, θα σε βρουν. Έτσι, οπότε πας και αγοράζεις βλακίες όλη την ώρα. Ένας τρόπος λοιπόν για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες να μπορούν να κάνουν το κομμάτι τους και να ξοδέψουν κάποια λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσαν να το ξοδέψουν πουθενά αλλού, ήταν το να πάρουν την ομάδα του μπάσκετ και να σπρώχνουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.
0: Έπεσα στη Χίμκη και σκάμε και βγάζει με τη σακούλα και μας δίνει τα λεφτά. Ωραία, τι γίνεται, τα δολάρια. ούτε απόδειξε ότι πάω. Λοιπόν, στην τράπεζα, στη χήμικη που έπαιζα, τα δίνω για να τα καταθέσω με στην τράπεζα. Πλαστά! Μα είχα αγχωθεί.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε, ξέρω εγώ, 5 πλαστά έτσι πως τα πέρασε. Λέει, αυτά τα 5 πλαστά. Λέω, παιδιά, λέει, από τη χήμικη είσαι, από την ομάδα της. Λέω, ναι, λέει, άλλαξα τα αυτά. Πάω πίσω στον πρόεδρο, του λέω, ρε εσύ, πρόεδρε, αυτά είναι πλαστά. Α, ναι, λέει, παπ και βγάζει άλλα. Δηλαδή, ήταν ένα τέτοιο πράγμα που λες, ναι, ναι. Ok, one day in office, ξέρεις, λίγο πλαστά, ξέρω εγώ. Ωραία, αυτό είναι, κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά εδώ έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ζημιογόνες, έχουμε...
1: Ζημιογόνες στα βιβλία.
0: Στα βιβλία, ναι, ναι, ναι, ζημιογόνες με τα βιβλία. Γιατί εσύ πες αυτό το. Υπολογίζεις και το άλλο και το κόστος.
1: Πάντα πρέπει να το υπολογίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν αντισταθμίζεται πάντα έτσι. Γιατί έχουμε δει πρόεδρους να τους κυνηγάνε και θα σε κρεμάσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουν να μαχάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες
1: ιστορίες. Ναι, γιατί έχουν πάρει ρίσκα που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρανε πώς θα το κάνουν.
0: Ωραία. Και, λοιπόν, επανέρχομαι. Εκεί έρχεται το κράτος λοιπόν. Και λέει, εγώ θα στο χρηματοδοτήσω σε επαγγελματική ομάδα. Αυτό πώς το εξηγούμε.
1: Αυτό είναι, από το στοίχημα το περισσότερο.
0: Αυτό είναι επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει, εγώ θα χρηματοδοτήσω. Μπορεί να χρηματοδοτήσει, υπάρχει μαζικός αθλητισμός, υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Μπορεί να τα δώσει. Γιατί να πάει, να τα δώσει στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, η οποία από μόνη της είναι εταιρεία και μια εταιρεία, θες δεν θες, από τη φύση της πρέπει να είναι κερδοφόρα. Αλλιώς. Τι κατά υπάρχει.
1: Ωραία. Έχουμε εμείς δύο κανάλια, έτσι.
0: Okay.
1: Και κάνουμε σήμερα αυτό το debate.
0: Mm-hmm.
1: Debate, τη συζήτηση αυτή. Πες ότι είναι debate.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και έρχεται ο ΠΑΠ και λέει ποιος θα κερδίσει, τόση απόδοση στο Μαρινάκι, τόση απόδοση στο Λάζο.
0: Okay.
1: Έτσι. Και συλλέγει στοιχηματισμό πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς οι δύο λοιπόν μετά, άμα δεν παίρνουμε τίποτα από αυτό, θα πάμε και θα του πούμε: εμείς σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία, που είναι τα κανάλια μας,
0: okay.
1: Στο να το κάνεις αυτό. Οπότε για να το αποφύγει αυτό το πράγμα,
0: αυτό
1: θα πρέπει να μπει σε αυτό το. Δηλαδή είναι όχι απλώς νόμιμο, παράγεται ένα έσοδο από μια συγκεκριμένη
0: έχει
1: δραστηριότητα.
0: Λογική λέση.
1: Έχει mm-hmm. οικονομική λογική.
0: Okay, okay. Το ακούω αυτό. Πάω να δω, να εμβαθύνω λίγο, γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές. Καταρχάς. Οι πρόεδροι λένε τι πρέπει να κάνω να πάρω εφημερίδα και ομάδα. Αλλιώς δεν είσαι, ξέρω εγώ,
1: κανάλι.
0: Ναι, κανάλι. Ναι, ναι, εφημερίδα εννοώ αυτό το κανάλι,
1: ναι, ναι.
0: Και ομάδα. Και είσαι εκεί πέρα. Και έρχεται η πολιτική και λέει: θα σου κάνω γήπεδο, θα σου σβήσω τα χρέη. Έχουμε δει τον νόμο του Βενιζέλου που λέει: καθάριστο και έχει γίνει 2-3 φορές και πάλι πτωχεύουν οι ομάδες. Και εκεί αρχίζει και γίνεται εσύ. Εντάξει, τότε η ύπαρξή σας ποια είναι. Ανεβάζουν τα μπάτζετ τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Και είναι από το κακό στο χειρότερο. Είχες δει, σου είχα στείλει τους ισολογισμούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως είναι, και έχεις δει τους ισολογισμούς στην Αμερική που έχει απίστευτη δηλαδή, διαφορά. Δηλαδή, ποσοστό κέρδος δύο φορές ξέρω εγώ, πρέπει να τα πάνω στο revenue. Και εδώ είναι αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση για να μπας και λιτώσει.
1: Εντάξει, η αύξηση σημαίνει ότι βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης.
0: Βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης, αλλά αυτό είναι καλό.
1: Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι άλλο να κάνει.
0: Αν εγώ έχω μια εταιρεία εδώ και δεν προσπαθώ να την κάνω κερδοφόρα και απλώς θα κάνω και βλακίες. Γιατί αν εγώ σκεφτώ το πώς να την κάνω κερδοφόρα αυτή την εταιρεία, εγώ θα νοιαστώ για το πελάτη μου, γιατί ο φύλαφος είναι ο πελάτης μου, πώς θα το προσεγγίσω καλύτερα, πώς θα είμαι πιο ισορροπημένος, θα κάνω όλες τις κινήσεις για να το προφυλάξω. Ούτε θα ξεφύγω πολύ στο μπάτζετ, θα κάνω τα πάντα. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι ένας όχλος τύπου εγώ θα γεμίσω το γήπεδο με μαλάκες μαω που θα φωνάζουν γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως πιέσω την κυβέρνηση. Λέω εγώ. Που...
1: Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατη πίεση.
0: Υπάρχει σαφέστατη. Άρα το κάνω αυτό και τα τέτοια μου, αν πάει καλά, αν είναι ζημιογόνα, αν είναι κερδοφόρο, δεν θα είναι οχλός πίεσης. Και όλο αυτό μειώνει τον αθλητισμό. Και βλέπουμε. Αυτό το παράδειγμα που έφερε ότι στην Αμερική είναι μια γιορτή και παίρνουν το απολαμβάνω και εδώ έρχονται γυμνοί υδρωμένοι και φωνάζουν μάω-μάω και αυτό δεν φέρνει και υγεία γιατί ο χορηγός στο τέλος όταν πάει να χορηγήσει θα χορηγήσει, δηλαδή θα πάει να μπει μια σοβαρή τράπεζα για να χορηγήσει αυτόν ή θέλει να δει οικογένειες, δηλαδή να δει διαφορετικά...
1: Εξαρτάται τι προσπαθείς να κάνεις. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος... Δεν έχει υποπέσει την αντίληψη του αυτό, παρόλο που βλέπει μαζικά αθλήματα τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε ποτέ έλλειμμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είχε πέσει ποτέ σε δεύτερη μοίρα ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρώτη εποχή, δηλαδή έχουμε περάσει στην Ελλάδα από τρεις εποχές. Okay. Η πρώτη εποχή ήταν αυτή στην οποία υπήρχε μόνο το γυμνό, το αγνό, το σπορ. Mm-hmm. Που πήγαινες για να δεις το Δωμάζο και το Σιδέρι. Να παίζουν καλή ή κακή μπάλα, mm-hmm. να τους φωνάξεις άμα δεν παίζανε καλά, mm-hmm. να φωνάξεις για αυτούς αν παίζανε καλά, να αισθανθείς περήφανος που η ομάδα σου έπαιξε καλά, όχι που κέρδισε, που έπαιξε καλά, και να φύγεις από το γήπεδο έχοντας σε αυτή την ευγενή, την αθλητική δυνάμειλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε αυτά τα budget που ήταν τότε οι ομάδες μπορούσε να τους επιτρέψει να επιβιώσουν σε μακρόχρονικό διάστημα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ το σπορ, πρόεδροι, τους οποίους ονομάζουμε τα γήπεδα σήμερα mm-hmm. με αυτούς κτλ. Mm-hmm. Οι οποίοι μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν και μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε εμείς τα έσοδα από μια μεγάλη εκδήλωση και τα δίνουμε στη Φλόγα. Okay. Αυτοί το έκαναν να δώσουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, mm-hmm. στον Πανσεραϊκό, mm-hmm. σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις αρχές περίπου του 80, ίσως λίγο πιο μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80, περάσαμε στην εποχή του χουλιγκανισμού. Mm-hmm. Όπου ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικό, μιλάω για το μαζικό τώρα mm-hmm. αθλητισμό στα σπορ, τα οποία ήταν μαζικά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ακόμα και στα μη μαζικά σπορ, δηλαδή γίνονται επεισόδια και στο χάτμπολ και στο βόλεϊ κτλ.
0: Στο πινκ-πονγκ,
1: ναι. Ναι, στο πινκ-πονγκ, ναι, τέλος πάντων. Περάσαμε σε μια εποχή που κατάλαβαν κάποιοι ότι αντί να έχουν τον κόσμο αυτό να διαμαρτύρεται στο πεζοδρόμιο, είναι πάρα πολύ ωραία να φωνάζουν οι μεν στους δε μέσα σε ένα γήπεδο, να κλείνονται εκεί πέρα, να τα σπάνε όλα εκεί πέρα και να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Οπότε αυτή η πελατεία του αθλητισμού, που ήταν η υγιής πελατεία για το πώς δημιουργήθηκε ο αθλητισμός, άρχισε να φεύγει από τη μέση και να γεμίζει ο κόσμος που ήθελε να πάει εκεί πέρα για να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους στη θύρα 7, στη θύρα 13 κτλ. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάθονται στην καλή θύρα, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην 29 ή απέναντι στην 9, που είναι και ήταν και το εστίο τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, ήταν 50 ευρώ και. Mm-hmm. Να κάθονται εκεί πέρα και να βρίζουν με τρόπο που δεν μπορούσε ούτε το παιδί σου να πα, ούτε. Εγώ πήγα μια φορά να δω τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, και ντράπηκα. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που καθόντουσαν μπροστά και βρίζανε λες και να βγάλουν τα ισόψυχά του τώρα στο γήπεδο. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτή η εποχή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και λίγο περνάει, έχει αρχίσει και γίνεται παλαιομοδίτικο, και περάσαμε στην εποχή του στοιχήματος πάλι εδώ πέρα. Mm-hmm. Το οποίο όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε το γεγονός ότι εκεί που περίμενε το στοίχημα να πάρει από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή και το στοίχημα κατάφερε να φέρει ενδιαφέρον σε κάποια αθλήματα που δεν είχαν ιδιαίτερο μέλλον. Και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει ξεκάθαρα αυτό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δει όμως ότι το σπορ της Φόρμουλα 1 υπήρχε στην Ελλάδα, δείχνανε τη Φόρμουλα 1. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή υπήρχε ο αγώνας και βλέπαμε το Σένα, τον Πρόστ και τα λοιπά. Τώρα, έτσι που. Άρχισε να. Αυτό το άθλημα έγινε μαζικό στην Ελλάδα, άρχισε ο κόσμος να ενδιαφέρεται όταν μπήκε το πάμε στοίχημα και άρχισε να δέχεται στοίχηματα στους αγώνες. Οπότε, το στοίχημα πήγε κόσμο στον αθλητισμό αρκετό. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αντίληψη του κόσμου δεν έχει περάσει.
0: Εγώ τώρα το μαθαίνω.
1: Ναι, είναι. Και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο ότι κάθεται και ασχολείται με τον αγώνα, πολλοί από αυτούς δεν είναι τόσο πολύ. Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σπορ πλευρά του αθλητισμού, όσο για την τζογαδόρικη πλευρά του αθλητισμού. Mm-hmm. Οπότε, στην ουσία δεν είναι μόνο ότι. Πολλοί λένε ότι το στοίχημα κατατρώει τον αθλητισμό. Είναι μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο.
0: Okay. Άρα μπορεί να συνεπάρξει σε υγιείς πλαίσια, λες.
1: Όχι σε υγιείς πλαίσια, νομίζω ότι συμφέρει και τους δύο.
0: Συμφέρει και τους δύο.
1: Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που επωφελείται από το στοίχημα, ούτε και μόνο το στοίχημα που επωφελείται από το ποδόσφαιρο ή το οποιοδήποτε άθλημα.
0: Okay, το ακούω. Σε κάποια φάση είπες είναι ok να είναι ζημιογόνο γιατί κερδίζει άλλες γκάβες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ προσωπικά τώρα μπορεί να ανάψω ή διόρθωσα να κάνω λάθος. Εγώ αν ήμουν επιτροπή και θα βλέπω μια εταιρεία η οποία είναι ζημιογόνα, θα έλεγα τι κάνεις.
1: Υπάρχει καταρχάς αυτό, στο Financial Fair Play έχει αρχίσει και γίνεται.
0: Περίμενε, καταρχάς δεν ξέρω, διόρθωσα εμείς θα ξέρεις καλύτερα σε εταιρείες. Μπορεί βάσει νόμου να κάνει συνέχεια ζημιές, δεν θα έρθει να σου πει ο άλλος.
1: Ναι, μπορείς.
0: Συνεχόμενες χρονιές.
1: Κοίταξε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που δεν έχει πάρει ποτέ κέρδος, έτσι, η SpaceX.
0: Okay, άρα λες, ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν εταιρείες που η Uber, για παράδειγμα, η οποία ήταν, νομίζω, μια δεκαετία. Μιλάμε για, τεράστιες χασούρες τώρα. Μιλάμε για 2 δις το χρόνο, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά όχι φανς από έναν. Με φανς πολλούς γύρους από διάφορους επενδυτές.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό,
1: δεν
0: λες.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Okay. Ξέρω, εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος του προβλήματος που περιγράφεις θα το αντιμετώπιζα ως πρόβλημα αν ήμασταν, ας πούμε, τώρα, δεν ξέρω, στη Σουηδία. Θα σου λέγανε, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αισθάνομαι ότι αν σε σμπρώχναν κατά κάποιο τρόπο και σε βάζαν το αγκούρι και θα σε λέγαν, κοίταξε, γίνε κερδοφόρος, θα σκεφτώσουν και λίγο διαφορετικά, θα προσέγγιζες διαφορετικά τους χορηγούς, θα το σεβόσουν το άθλημα. Γιατί τώρα βλέπουμε στο άθλημα, άλλος πάει να πούμε, καπνίζει το τσιγάρο, δηλαδή. Λες και κάνει δυσφήμιση στον αθλητισμό. Είναι ένα, δηλαδή, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο σήμα, μην το πιάσουμε τώρα, ότι αν όντως είχε κάποιο πλαίσιο...
1: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να φτιάξω εγώ μια εταιρεία από τα Cayman, από οπουδήποτε αλλού, και να πω ότι αυτή η εταιρεία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία και αυτή η εταιρεία θα κάνει sponsor την ομάδα μου.
0: Ναι, θα δημιουργήσει εικονικά,
1: θα δημιουργήσει εικονικά λογιστικά κέρδη.
0: Έχεις δίκιο, δεν θα το αποφύγα.
1: Πώς θα γίνει.
0: Θα πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Η ουσία όμως, ας πιάσουμε την ουσία, ότι η ουσία αν εγώ σκεφτόμουν και το βλέπα επιχειρηματικά σαν μια επιχείρηση, πιστεύω θα έκανε καλύτερη διαφήμιση από το αν το βλέπα σαν χόμπι αυτό που λες εσύ. Πετάω τα λεφτά έτσι γιατί θέλω. Θέλω να πιάσω ένα άλλο ζήτημα. Κατά πόσο αυτοί που έχουν τα λεφτά. Φεύγουμε λίγο στο αθλητισμό, αλλά κουμπάει και λίγο πάνω στο αθλητισμό. Κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που έχουν τις ομάδες, έχουν τις ίδιες αντιμετωπίσεις πάνω στον νόμο. Άλλο σου είπα, καπνίζει μέσα στο γήπεδο, του κάνουν τίποτα. Άλλοι πλακώνονται μέσα στο γήπεδο να παίζουν μπουνές και δεν τρέχει τίποτα. Άλλο μπαίνει με τα πιστόλια.
1: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
0: Εδώ. Πρόσφατα κιόλας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς το αφήνουμε έτσι? Θα πρέπει να μας ανησυχεί.
1: Δεν είναι αυτά τα φαινόμενα παρθενογενέσεις. Δεν έγιναν χτες. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν είναι κάτι έτυχε, ας πούμε, και έγινε σε ένα χώρο που υπήρχαν 200 κάμερες και δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν είναι το ζήτημα το ότι το είδαμε αυτό, δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμένα με ανησυχεί πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντιπαλότητα γίνεται, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα μέσα στη Βουλή. Με πολύ πολύ παρόμοιες
0: πρωταγωνιστές.
1: Φυσικά και με ανησυχεί περισσότερο, το συζητάς.
0: Okay. Γιατί σε ανησυχεί περισσότερο?
1: Γιατί εκεί γίνεται θεσμικά. Δηλαδή, το να είναι κάποιος μέσα του χούλιγκαν και να πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι και να σου λέει ότι εγώ δεν τα βάλω με τον καθένα, θα τα βάλω με κάποιον άλλο που τον ξέρω όλος ο κόσμος για να δείξω ποιος είμαι και πόσο τα έχω. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Όταν όμως το παίρνεις αυτό θεσμικά και το πηγαίνεις μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικό.
0: Ωραία.
1: Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό που γίνεται στο γήπεδο ανησύχησε περισσότερο κόσμο από αυτό που γίνεται στο κοινοβούλιο.
0: Ναι. Ωραία. Και σε πιάνω το λίγο, μπαίνω στα δικά σου τα λιμέρια και λίγο με τη δικιά σου άποψη. Έχουμε την Ευρωλίγκα που γενικά τα οικονομικά είναι έτσι και έτσι. Οι ομάδες είναι ζημιογόνες οι περισσότερες και έχουν σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Πάμε το NBA που είναι άλλα μεγέθη. Δηλαδή, εδώ είναι budget, ας πούμε, 40 εκατομμύρια. Χοντρικά να καταλάβει ο κόσμος, μια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 40-30 εκατομμύρια, άντε 20.
1: Ναι, και μιλάμε για δισεκατομμύρια από την άλλη.
0: Ναι, εκεί μιλάμε για δις. Και τώρα αυτοί οι δύο οργανισμοί από εμπορική άποψη, εγώ σκεφτόμουν. Θέλουν κάποια στιγμή να παντρευτούν. Πώς γίνεται όλο αυτό με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, κερδοφόρες εκεί οι εταιρείες, κερδοφόρες, δηλαδή ο άλλος μπαίνει εκεί για να βγάλει καθαρά χρήματα. Οικονομικά, από μοντέλο εμπορικής άψη, έχεις άποψη αν μπορούν αυτά να συνεπάρξουν?
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεπάρξουν και δεν θα φτάσουμε στους οικονομικούς λόγους που δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να συνεπάρξουν είναι περισσότερο γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
0: Okay.
1: Δηλαδή όταν βλέπεις ότι οι παίχτες στο NBA είναι σε μια κατάσταση και από πλευράς ντόπινγκ και από πλευράς το πόσα παιχνίδια παίζουν και από πλευράς το πώς είναι δομημένο το άθλημα και όλα αυτά, που έχει να κάνει περισσότερο με το να δείξει πόσο υπεράνθρωποι είναι και το πόσο μπορούν να λειτουργούν σε ακραίες αθλητικές συνθήκες. Και από την άλλη, έχουμε μια λίγα την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι πολύ πιο ανθρώπινη, είναι πολύ πιο, έτσι, έχει και τα ανθρώπινα πάθη περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ λογικό να πάνω στην ένταση ενός αγώνα να τσακωθούν δύο παίχτες, να πέσει και κανένα μπουνίδι και τέτοια. Mm-hmm. Δεν είναι αθλητικό. Αλλά το θεωρώ αναμενόμενο να γίνει. Έτσι, εγώ με τους φίλους μου όταν παίζαμε μπάλα, κάποια στιγμή μέσα ήταν, έξω ήταν. Ξέρετε, εμείς δεν είχαμε δύο πέτρες. Μέσα ήταν, όχι έξω ήταν κτλ. Μπορεί να κάποια στιγμή να πέφτει καμία ψηλή. Νομίζω ότι αθλητικά είμαστε ανώτεροι.
0: Είμαστε.
1: Ναι, από πλευράς αθλητικής κουλτούρας.
0: Okay.
1: Από πλευράς business και θεάματος είναι πολύ καλύτεροι αυτοί.
0: Είναι πολύ καλύτερη αυτή.
1: Ναι, αν οικονομικά νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο να γίνει, γιατί τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο fund να πει ότι κοίταξε από τη στιγμή που ενοποιηθήκατε, εγώ θέλω να έρθω και να πάρω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον, δεν ξέρω τι, μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να τις φέρω σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και έχει υπάρξει ένα χλιαρό ενδιαφέρον για μεγάλες ελληνικές ομάδες από ξένα funds, τα οποία μετά είδαν ότι δεν υπάρχει το επιχειρηματικό, έτσι, μέλλον στην Ελλάδα, οπότε το εγκαταλείψαμε.
0: Έχουμε δει fans να μπαίνουν και να χάνουν χρήματα εδώ, κατά καιρούς το έχουν κάνει πολλές φορές και γενικά αυτό το μοντέλο δεν ξέρω, έχουν κάνει προσπάθειες πρόεδροι να βγάλουν μετοχές και να τις μοιράσουν στον κόσμο, κάτι που δεν είχε πραγματικά νόημα γιατί δεν είχε από πίσω οικονομικό υπόβαθρο.
1: Εντάξει, ναι, είχε το υπόβαθρο ότι ξέρεις, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και να κάνουμε και ένα μικρό fundraising, γιατί αυτές τις συμμετοχές ήταν από αύξηση κεφαλαίου και αντί να τα βάλει ο πρόεδρος, θα τα βάζει ο Κώστας που δούλευε το βράδυ στην οικοδομή και έβγαζε 50, να πάει να δώσει τα 30 στην ομάδα.
0: Πες μου λίγο, είναι τα δικά σου, καθαρά τα δικά σου τα λιμέρια. Έχουμε τα γήπεδα, τα οποία είναι δημόσια, τα οποία είναι αχούρια και έχουμε ιδιωτικά, τα οποία όλος θα το πρόσεχε, θα το έκανε, θα το πήγαινε τελείως διαφορετικά, θα σκεφτόταν διαφορετικούς τρόπους income. Τι κάνουμε, πώς το σχολιάζουμε αυτό γενικά, πρέπει
1: να ιδιωτικοποιηθούν τα γήπεδα.
0: Λέω εγώ, πρέπει.
1: Κοίταξε, το δημόσιο, υπάρχουν πάρα πολλές business, στις οποίες το δημόσιο δεν είναι καλό.
0: Okay.
1: Ο αθλητισμός δεν είναι μία από αυτή.
0: Δεν είναι μία από
1: δεν
0: αυτή. Πρέπει εσύ βάζεις γενικά το αθλητισμό σε ένα κουβάρι, δεν το διαχωρίζεις ερασιτεχνικό.
1: Όχι, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
0: Α, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
1: Ναι, για τον ερασιτεχνικό. Τον πραγματικό αθλητισμό.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Έτσι, το να έχει κάποιος ένα χώρο να αθληθεί, να πάει στο γήπεδο να τρέξει ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, ή το να πάει το παιδί του να παίξει μπάλα, ή το να έχει μια μικρή ακαδημία, ένα χώρο που να κλείσει το γήπεδο για λίγες ώρες και να μπορέσει να τρέξει, να παίξει το παιδί να αθληθεί. Γιατί αν δεν το κάνει το βράδυ θα πάει να καπνίζει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η πολιτεία μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα εγώ μπορώ να πω ότι κατά καιρούς το έχω δει επιτυχημένα. Εγώ όταν,
0: το έχεις επιτυχημένα.
1: Ναι, όταν γύρισα από το Αγρίνιο και ήμουν μεγάλωσα στη Χωράφα πάνω στο Περιστέρι. Η Χωράφα ήταν ένα σημείο που εμένα η μάνα μου έβγαινε το πρωί πριν πάμε σχολείο, πριν πάει στη δουλειά και σκούπιζε κάτω μπροστά για να πάρει τις σύριγγες. Γιατί ήταν νομίζω ο δεύτερος τόπος στην Ευρώπη από πλευράς συχνότητας βαριών ναρκωτικών τότε εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια επί εξαιρετικών δημάρχων που είχε τότε εκείνη η περιοχή και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη διαφορά και συγχαρητήρια στους πολιτικούς αρχόντες εκεί. Έγινε ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχε ένας χώρος να πάμε να αθληθούμε. Υπήρχαν αθλήματα, βόλεϊ. Να σου το πω, υπήρχε ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζαμε ποδόσφαιρο, ωραία γήπεδα μπάσκετ στο οποίο παίζαμε πάλι ποδόσφαιρο
0: okay.
1: και ωραία γήπεδα βόλεϊ που παίζαμε ποδόσφαιρο όταν ήμασταν πιο λίγοι.
0: Okay.
1: Οπότε δεν είχαμε φιλέ, αλλά είχαμε ωραία γήπεδα.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι, ακουμπάει λίγο και σε αυτό που λέμε στο γήπεδο, αν μπορούμε στα γήπεδα, αν μπορούμε και αν υπάρχει τρόποι να μετρήσουμε π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, κατά πόσο αυτό φέρνει στο τέλος της ημέρας κέρδος ή χασούρα
1: για τη χώρα,
0: γιατί θα σου φέρω π.χ. Ναι. 15 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα για τα γήπεδα, τα οποία πήγαν άχρηστα, τρέχαν τα νερά, καταστραφήκαν, δεν υπήρχε πρόληψη. Και Πώς το υπολογίζουμε εμείς αυτό, κέρδος, ζημιά, καλά τα κάναμε, δεν κάναμε καλά.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γενικά βλέπουμε τώρα μια τελείως καινούργια τάση στο να σπάνε τα μεγάλα events και να πηγαίνουν σε πολλές χώρες.
0: Okay.
1: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι επειδή οικονομικά τα events αυτά δεν συμφέρουν πάρα πολύ τις χώρες στις οποίες γίνεται.
0: Αυτό είναι ο λόγος.
1: Λες αν υπάρχουν έρευνες. Υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει έκρηξη σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε τέτοια αθλήματα, ειδικά στο Μουντιάλ.
0: Άχι, στο Μουντιάλ.
1: Ναι, δηλαδή σε περιοχές που έχει γίνει το Μουντιάλ, μετά υπάρχει έκρηξη πολύ βασικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και κάποιες από αυτές είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνες τις περιοχές και τις ξανάφερε το Μουντιάλ. Υπάρχουν τεράστια κόστη που έρχονται και υπάρχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Εγώ το έχω πει αμέτρητες φορές και θα το πω άλλη μια φορά, ότι ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αφήγημα ότι θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα κάνουμε ένα Μουντιάλ ή θα κάνουμε κάτι για να διαφημίσουμε τη χώρα να έρθουν τουρίστες δεν λειτουργεί πια. Και βλέπουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα να πηγαίνουν είτε σε χώρες όπου οι τοπικοί ολιγάρχες, οι τοπικές ολιγαρχίες μάλλον, ή οι τοπικές κάπως πιο απολυταρχικές εξουσίες θέλουν να δείξουν πρόσωπο. Κάποιες φορές επιτυχημένα, το 18 το Μουντιάλ στη Ρωσία, όπου την ανέβασε την αποδοχή του κάθετα.
0: Σότσι, 14.
1: Ναι, γιατί ήταν εξαιρετικά οργανωμένο. Εγώ ζούσα στη Μόσχα το 2018. Η πόλη πέρασε, παρόλο που η Μόσχα είναι μια εξαιρετική πόλη, έτσι, όποιος, δηλαδή όποιος θέλει να πάει κάπου κοντά και να δει κάτι εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, αν ποτέ τελειώσει ο πόλεμος και έχει πρόσβαση να πάει στη Μόσχα, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Εγώ ζήσα εκεί πέρα 7 χρόνια.
0: Okay.
1: Και είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ βαθιά κουλτούρα, έχει πράγματα να σου πει. Είναι ένας υπέροχος τόπος που πραγματικά ο κόσμος που ζει εκεί την αγαπάει, γιατί είναι η Μόσχα. Δεν πήγε εκεί για τα λεφτά, ναι, όπως έρχεται στη Σιγκαπούρη ή στο Ντουπάι, ναι, ή οπουδήποτε αλλού. Έχει τη δική της προσωπικότητα. Λοιπόν, η Μόσχα έπεσαν, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει πέσει ποτέ σε Δήμο, ποτέ στα χρονικά, με διαφορά. 2 δις να πάρει ο Δήμος να κάνει έργα. Ακολούθησε ένα πάρα πολύ έξυπνο μοντέλο. Είχε τους Σοβιετικούς, τους τεράστιους δρόμους, τους πλατείς. Τους έκλεισε, έκανε πολύ ωραίες περιοχές με πλατιά πεζοδρόμια όπου αναζωογονήθηκε όλη η τοπική κοινωνία. Γίνανε πράγματα. Δηλαδή, αποτέλεσε μια αρχή το Μουντιάλ για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πέσει κάποιο χρήμα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με την ευκαιρία του Μουντιάλ, να κυνηγήσουμε μια προθεσμία, να τα φτιάξουμε όλα μαζί, να δείξουμε ένα πρόσωπο κτλ. Και το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, μετά το πέταξε εντελώς στα σκουπίδια με το ουκρανικό θέμα. Αλλά πλέον το βλέπουμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δε, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος από τις χώρες οι οποίες θέτουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πίσω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996 που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα, θυμάμαι και την ημερομηνία ακόμα,
0: okay,
1: που βγήκε τότε ο Σάμαραν και λέει «The winning city is Athens», δεν νομίζω ότι θα πανηγύριζε κανένας.
0: Δεν πανηγύριζε κανένας.
1: Ναι, κανένας.
0: Βέβαια, το story που ακούμε εμείς ότι είναι μας έφερε καλό, μας έκανε...
1: Όχι, όποιος το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμία... κανένα δεδομένο να το υποστηρίξει αυτό.
0: Κανένα δεδομένο.
1: Κανένα δεδομένο.
0: Ωραία. Και τα γήπεδα, τα 15 billion, τα περίφημα που πήγαν σε όλα αυτά τα γήπεδα, και αυτά τα γήπεδα δεν αξιοποιήθηκαν με σωστό τρόπο.
1: Δεν μόνο τα γήπεδα, είναι και τα παρεμφερή έργα των γηπέδων, τα οποία δεν, και ούτε αυτά αξιοποιήθηκαν.
0: Πες άντε, η δρόμια, αεροδρόμια, κάτι κρατήθηκε, αλλά συνολικά για τον αθλητισμό...
1: Μα το αεροδρόμιο δεν ήταν έργο της Ολυμπιάδας, δηλαδή θα κάναμε ένα αεροδρόμιο, πού θα είμαστε, το ελληνικό θα ήμασταν ακόμα.
0: Θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Ναι, θα ήταν μια αφορμή, ας πούμε.
1: Θα το μπορεί να το κάναμε 2 χρόνια μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε αεροδρόμιο.
0: Okay. Εγώ κοιτάω ένα απλό προϋπολογισμό. Καφτατζόγλου είναι μεγάλο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το μεγάλο,
1: ναι, ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
0: Έχει ένα περίπου κοντά στο 700.000 εκατομμύριο ετήσιος προϋπολογισμός. Με 20 υπαλλήλους, λίγο ρεύματα, λίγο αυτά. Και επειδή είμαι εκεί και ζω και λέω ότι αυτό άμα το πάρουν οι ιδιώτες, θα βγάλει χρήματα. Είναι και κλειδωμένο, δεν μπορείς να μπεις και πάντα. Εντάξει, αφήνω λίγο το εξωτερικό. Μέσα δεν μπορείς να μπεις να πατήσεις χορτάρι, λες και εντάξει, τι θα το κάνουν. Και λες, ωραία, αυτό είναι ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλους.
1: Αν το πέραν ιδιώτες.
0: Επίσης... Όχι, τώρα δεν είναι ανοιχτό για όλους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανοιχτό για όλους.
1: Okay.
0: Και ξοδεύουν, τρώει αυτό το budget. Εγώ πιστεύω ένας ιδιώτης με αυτά τα. Καταρχάς θα ήταν κερδοφορά, δεν θα χρειάζεται να βάζεις,
1: ναι,
0: από τη τσέπη σου 1 εκατομμύριο. Και θα μπορείς να βρεις και μια φόρμουλα και να πεις ότι πού είσαι, εγώ στο δίνω, αλλά είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες να αφήνεις για τους δημότες. Τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
1: Το πιο ωραίο θα ήταν να το έχει ένα. Να είναι το Υπουργείο Αθλητισμού λίγο πιο οργανωμένο και να το έχει, να το λειτουργεί σωστά το ίδιο το Υπουργείο. Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει.
0: Πάμε σε, με ποια κριτήρια, πώς θα αξιολογηθούν και ποιοι θα μπουν και τι θα κάνουν, ποια KPIs θα βάλουμε. Και δηλαδή θα βάλει το κράτος να κάνει micromanagement.
1: Ας κάνουμε ένα πράγμα. Και άμα δεν δουλέψει, το αλλάζουμε τον επόμενο χρόνο. Αλλά ας κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από την αρχή σωστά. Κάνε κάτι και άμα δεν δουλέψει, το φτιάχνεις την επόμενη φορά.
0: Okay, νομίζω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάποια, να προσθέσεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καλύψαμε τα ζητήματα.
1: Νομίζω
0: και
1: είναι ότι πολύ ενδιαφέρον. Εσύ είναι δικό σου το podcast, ότι δεν με ρωτάς. Μου πες όμως ότι θα διαφωνήσεις και δεν διαφώνησες. Δηλαδή...
0: Διαφώνησα σε κάποια φάση.
1: Εντάξει τώρα. Θα ήταν...
0: Αυτό που διαφώνησα είναι τεράστια κουβέντα και μπορούμε να την κάνουμε όσο θέλεις.
1: Για τη Ρωσία το θέμα.
0: Το θέμα της Ρωσίας κάτω το συζητάω, θα το συζητήσουμε και αν είναι και ενδιαφέρον. Εγώ
1: και λέω... μετά πώς λένε εμένα ότι εγώ λέω ότι είμαι πράκτορα των Ρώσων. Εσύ πρέπει να είσαι και πέντε.
0: Όχι, εγώ είμαι το ανάποδο. Εγώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας φουλ. Εγώ αυτό που λέω στη διαφωνία είναι κατά πόσο ο αθλητής. Γιατί βλέπω καμιά φορά αθλητές δεν κάνουν τοποθέτηση, δεν μιλάνε ενώ έχουν άποψη. Ξέρω ότι έχουν και λένε εντάξει, τι άοσμον, τι φοβάσαι. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν έχει να προβάλλει, δεν έχει να πει, ποιος θα το κάνει, ποιος θα το πει. Δηλαδή, ο γείτονας και λες εσύ, αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις κάνει, γιατί τοποθετήσει, δηλαδή, άσχετα, ας πούμε. Γιατί.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια απλή τοποθέτηση. Εδώ περισσότερο έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία δεν είναι εντελώς έγκυρα.
0: Α, κάνουμε.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές...
0: Αλλά αυτό δεν το κάνουμε με αθλητές. Εδώ οι πολιτικοί βγαίνουν.
1: Γι' αυτό είπα εγώ.
0: Οι πολιτικοί που κάνουν τοποθετήσεις και λένε μαλακές, δηλαδή άλλα νούμερα άλλων τάλων, παρασέρουν τον κόσμο.
1: Ναι, οι πολιτικοί όμως... δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω αυτομάτως 10 άτομα, mm-hmm. έτσι εύκολα, που δεν είμαι και όπως έχεις καταλάβει, στη Σιγκαπούρη που ζω και με το φόρτο εργασίας που έχω και επειδή είναι τόσο διαφορετικό το ωράριο και δεν έχουμε ούτε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα, τα έχω χάσει τώρα με τα αθλητικά. Δεν τα παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή δικημενικά να το κάνω. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω 10 άτομα τα οποία ήταν εξαιρετική. Προσφορά στη χώρα μέσω του αθλητισμού που κάνανε πράγματα απίστευτα και μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας. Πολιτικούς δεν μπορώ να σου πω 10 που έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στη χώρα.
0: Δεν έχεις να το.
1: Δεν έχω να σου πω 10.
0: Ισοπεδώνεις μου φαίνεται.
1: Όχι, 10 δεν έχω να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου πω 10. Αλλά 10 αθλητές οι οποίοι πραγματικά τίμησαν τη χώρα και οι οποίοι έχουν δείξει ήθος, έχουν προσφορά, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στη Φλόγα την άλλη φορά, mm-hmm. την Ένωση των Γονιών για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Φαίνονται, μέσα έχει πάει ας πούμε, ο Διαμαντίδης εκεί πέρα, έχει υπογράψει μπάλες τους, έχει δώσει, έχει πάει awareness, έχει πάει τέτοιο. Ποιος πολιτικός εμφάνισε εκεί πέρα για να κάνει κάτι.
0: Ναι,
1: και να μην πάρει το όφελος. Και να μην πάρει το όφελος. Ποιος το έχει κάνει.
0: Έχεις δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχεις
1: δίκιο. Έτσι, γιατί εγώ όταν ρώτησα πότε ήρθε εδώ ο Διαμαντίδης, μου λέγανε δεν το έπαιξε κανένας, δεν το έπαιξε πουθενά. Και όμως έχει πάει, έχουν δώσει πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάει εκεί πέρα σαν ομάδα, ο κ. Γιαννακόπουλος και μπράβο του που το έχει κάνει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Κατευθείαν.
0: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Έτσι, αλλά να μου πεις πολιτικούς που έχουν κάνει έργο το οποίο να είναι εντελώς χωρίς να έχει το photo opportunity από κάτω, το έχει κάνει κανένας.
0: Ωραία, ανάποδο τότε το ερώτημα. Έχουμε τον αθλητή ο οποίος έχει μια δημοσιότητα. Όχι, και μπαίνει ξαφνικά στην πολιτική. Όπου και εκεί δεν έχει πολύ άποψη, γιατί βλέπω, ακούω καμιά φορά τους αθλητές που υπάρχουν καλοί αθλητές όντως και έχουν πραγματικά σοβαρό λόγο και έχουν πολιτική άποψη.
1: Και δεν μπαίνουν στην πολιτική, συνήθως.
0: Και δεν μπαίνουν, αλλά έχουν δει και αυτούς που έχουν μπει και είναι ψιλοκαλοί. Εντάξει, και υπάρχουν σοπάνιδες, δεν μπορούν να μιλήσουν, να αφρώσουν, παίρνουν σταυρούς, πάρα πολλούς τους αναγνωρίζει, κατά πως αυτό είναι δίκαιο και είναι σωστό εκεί να χρησιμοποιεί πλέον τον αθλητισμό για να μπαίνει στην πολιτική. Να σχολιάσει δεν μπορεί, αλλά εδώ μπορεί να το κάνει.
1: Εντάξει, μετά αλλάζει ο ρόλος του όμως. Αλλά αυτό είναι ένα μειονέκτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
0: Αυτό το βάζεις στα μειονεκτήματα.
1: Είναι, μα λογικά όταν βάζεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια αποδοχή και θέλεις να του δώσεις ένα αξίωμα μόνο και μόνο επειδή ξέρεις ποιος είναι και επειδή παίζει καλό μπάσκετ ή επειδή δεν ξέρω, κάνει καλά βίντεο στο YouTube ή επειδή κάνει οτιδήποτε άλλο και θεωρείς ότι αυτό θα είναι και ο άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος να σε κυβερνήσει.
0: Μπορεί όμως. Μπορεί να είναι. Λέω μπορεί, ναι, όχι επειδή δεν... όμως είναι δημοσιογραφικό.
1: Ναι. Okay. Μπορεί να είναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει το ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Και ίσως κάποιοι να έχουν και λίγο πιο ταιριαστά βιογραφικά στο να είναι αυτοί που να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Που δεν είναι του αθλητισμού εννοώ.
0: Είχα στείλει σε κάποια φάση ένα ερώτημα για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι προσβάσιμο, ναι, ναι, 14-15.000 ναι. ευρώ. Να το πούμε αυτό, 14-15.000 το πιο φθηνό εισιτήριο. Ναι, ναι. Το πιο φθηνό εισιτήριο, δηλαδή θα είσαι πίσω από την κολόνα και θα βλέπεις να πούμε τα κιάλια και είναι 15.000. Και εδώ με 15.000 μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και παίρνεις συμμετοχές από την ομάδα.
0: Παίρνεις, ναι, συμμετοχές από την ομάδα. Δηλαδή, πες μου λίγο τι γίνεται από ηθικής και μετά να δούμε από οικονομικής άποψης.
1: Λοιπόν, έχεις εκ των πραγμάτων ένα οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί. Δηλαδή, έχεις ένα πεπερασμένο χώρο συγκεκριμένο που παίρνει, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στις ΗΠΑ, παίρνει γύρω στις 25.000. Mm-hmm. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αλλά τα βασικά γήπεδα νομίζω ότι είναι σε αυτή τη μέση χωρητικότητα. Αν έχεις τεράστιο ενδιαφέρον για έναν αγώνα που θέλει να πάει ο άλλος και το θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας είναι μια εμπειρία ζωής και ότι θα λέει στα παιδιά του ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο Super Bowl, σε κάποιο τελικό, ή έφτασε η ομάδα επιτέλους κάποια στιγμή στα τελικά και θες να πας να το δεις, mm-hmm. και τέτοια, mm-hmm. τότε ο κόσμος διατίθεται να πληρώσει εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αν υπάρχουν πεπερασμένες θέσεις, αυτές οι τιμές θα γίνουν και η τιμή της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή θα

0: στην ουσία δεν είναι κάτι που σε αφορά αυτό. Και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Τώρα, οι ομάδες πρόσφατα έχουν αρχίσει, σχετικά πρόσφατα, να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Αυτό που γινόταν πριν, γινόταν κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο έτσι, στάδιο, όπου ήταν οι λεγόμενοι scalpers. Δηλαδή οι μεταπολιτές των εισιτηρίων. Αυτοί που έπαιρναν τα εισιτήρια και τα μεταπολούσαν μετά στις άλλες τιμές. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν το ζήτημα του ότι αυτή στις, δηλαδή έπρεπε εσύ να αγοράσεις ένα εισιτήριο για το Super Bowl τώρα, έτσι. Και έπρεπε να το αγοράσεις από τον Νοέμβριο. Αλλά τον Νοέμβριο δεν ήξερες αν το Μάιο η ομάδα σου θα είναι στο τελικό.
1: Το έχουμε εδώ με το Παναθηναϊκό πρώτο παράδειγμα.
0: Μπράβο. Ο σκάλπερ λοιπόν δεν ήξερε, δεν τον ενδιέφερε ποια ομάδα θα είναι στο Super Bowl. Πήγαινε και το έπαιρνε το εισιτήριο φτηνό από τον Νοέμβριο. Και όταν έφτανε η δική σου η ομάδα πλέον τον Απρίλιο να έχει. Να έχει γίνει qualify για να πάει εκεί πέρα, στο πουλάγε ένα και παίρνει τη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε ένα arbitrating από τον οικονομικό, έτσι, με οικονομικό ορισμό. Πρόσφατα οι ομάδες το κατάλαβαν αυτό και θέλησαν πλέον να πάρουν το ρίσκο. Γιατί υπήρχε και ένα ρίσκο το οποίο, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά events υπάρχει ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να πει ότι ξέρω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν 10.000 για το εισιτήριο αυτό. Αλλά αν το κάνουν αυτό, τι κάνουν? Να θέλουν να είναι πάντοτε sold out, δεν πηγαίνανε να βγάλουν να βγάλουν το παραπάνω. Οπότε τα δίνανε τα εισιτήρια, τα παίρνανε οι scalpers και οι scalpers βγάζαν το παραπάνω, αλλά ο scalper θα το πουλήσει όπως και να έχει, θα το πουλήσει και στο κόστος στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε και εξασφαλίζει ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ότι υπήρχε ένα allocation, μια διανομή στην κατανομή στην κοινωνία να πάρει το εισιτήριο όποιος θέλει να το πάρει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχει 200.000 κόσμο που θέλουν να είναι εκεί και 25.000 θέσεις. Mm-hmm. Έτσι, αναγκαστικά οι τιμές σε αυτή την περίπτωση θα πάνε πάνω. Και επειδή δεν μιλάμε και για ένα βασικό αγαθό, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα μπορώ να ζήσω και να μην είμαι σε κάποιο τελικό του Μουντιάλ, δεν θα με πήρε, δεν το θεωρώ κοινωνικό πρόβλημα το να είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ο Τραμπ είπε, αν θέλετε να πάτε, λέει, δείτε το από τηλεόραση. Και εδώ λέμε, αν είναι εθνικό αγαθό ή όχι, έχουμε δει πολλές φορές στις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, θα πάει, το θυμάσαι, συνδρομητική τηλεόραση. Όχι, θα το πληρώσει το κράτος για να το βλέπουν όλοι. Είναι αγαθό κοινωνικό αθλητισμός γενικά?
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός.
1: Ναι,
0: νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Νομίζω ότι λίγο κλέβει το ενδιαφέρον από τα πολιτικά, πραγματικά πολιτικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, εσύ τώρα κάτσε, κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το προφίλ του άνθρωπου, ο οποίος θα πάει την Κυριακή και θα φωνάξει στο γήπεδο και θα χαρεί και θα πάει τη Δευτέρα χαρούμενος άμα έχει κερδίσει η ομάδα, έστω και αν κέρδισε με πέναλτι που δεν ήταν κτλ. Mm-hmm. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χαρά της ζωής του από τον Ολυμπιακό, συνήθως, γιατί κερδίζει, ή από τον Παναθηναϊκό σε κάποιες άλλες εποχές, ή από την ΑΕΚ φέτος, ή οτιδήποτε, και δεν βλέπει ότι όλα τα άλλα στη ζωή τον έχουν στη γωνία και περιμένει αυτή να είναι η χαρά του, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία στην οποία γίνεται.
1: Σαν να δασκεπάζουμε, λες, κάτω από το χαλί.
0: Ναι, και βέβαια, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους βάζει και σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούνται την άλλη μέρα όταν χάσει η ομάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι που και στο στοίχημα, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στην τάδε ομάδα ή στην τάδε, την άλλη μέρα η οικογένειά τους δεν έχει να φάει.
1: Okay.
0: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Νομίζω ότι όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι αυτό το κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, κάνει το συνδρομητικό και να είναι και ακριβό, απλώς δεν τους συμφέρει να το κάνουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν και μια ζήτηση.
1: Μελετάνε, κάνουν μελέτες. Βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ θα χαρίσω, ας πούμε, τα χρέη, θα στήσω ένα γήπεδο, ή βγαίνει ο πρόεδρος, θα απειλήσει, έχοντας στο μυαλό του. Ο άλλος θα πάει όντως να ψηφίσει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, γιατί θα το πει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά αυτά μετριούνται κάπως τα πράγματα.
0: Μετριούνται κάπως. Δυστυχώς.
1: Υποκειμενικά ή αντικειμενικά μετριούνται?
0: Όχι, μετριούνται με κάποιο αντικειμενικό τρόπο. Αλλά
1: αντικειμενικό.
0: Πρόσεξε, ναι, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε εμείς ως επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος έχουν, όπως και να το κάνεις, μπορούν να γύρουν την πλάστικα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μιλάς τώρα για αποτελέσματα τα οποία δεν είναι, αν το φανταστείς, και είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Αν φανταστείς, έγινε ένα θέμα τώρα με τους Ρωμά και είπαν, ας πούμε, ότι είναι 200.000 ψήφοι που παίζουν. Δεν είναι 200.000 ψήφοι, είναι πολύ λιγότερο, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα να είναι 200.000 ψήφοι. Και 10.000 ψήφοι να είναι,

0: επί του αποτελέσματος στην επικράτεια δεν κάνουν διαφορά. Αλλά σε μια τοπική κοινωνία, δηλαδή στα τοπικά αποτελέσματα, δεν μιλάω για το Δήμο κτλ.
1: Ναι,
0: μιλάω
1: ναι,
0: για τις βουλευτικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά γιατί το σύστημα δεν είναι γραμμικό, δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα όλης της χώρας και να συγκρίνουμε αν θα πάρεις ένα Δήμο, ας πούμε, στην Ανατολική Αττική ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για, ξέρεις, ότι παίζονται, μπορεί να σου κάνει μεγάλη διαφορά το να πάρεις 5.000 ψήφους σε μια περιοχή ή σε άλλη. Και βλέπουμε και ο Δήμος, σαφέστατα ο Δήμος του Πειραιά, έχει πάει με οπαδικά κριτήρια.
2: Τελείως.
0: Έτσι.
2: Και ως τώρα και πριν.
0: Ναι. Και ο Δήμος του Βόλου έχει πάει με οπαδικά κριτήρια. Οπότε δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει
2: αλλά
0: αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Το μοιραζόμαστε. Δεν λέμε, α, μάλλον εκεί θα πάει. Δεν υπάρχει,
0: να το αποδείξουμε.
2: Μέτρηξ, αν υπάρχει συγκεκριμένα μέτρηξ.
0: Όχι, για αυτές τις δύο περιπτώσεις εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου.
2: Δεν έχεις
0: υπόψη. Αλλά θα το θεωρούσα θέμα κοινής λογικής να καταλάβει κάποιος ότι αν ο κύριος Μπέος δεν έκανε αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό Βόλου, ότι δεν θα είχε την αποδοχή αυτή που είχε στο Βόλο.
2: Okay.
0: Δηλαδή το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή εναντίον της κοινής λογικής να συμβαίνει το αντίθετο.
2: Okay. Κοσμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φανταστική κουβέντα. Καταρχάς έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα.
2: Έμαθες. Ωραία. Τι έμαθες εσύ ακριβώς?
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο η οπτική που παρουσίασες κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε μια ερώτηση, πολλές φορές δείχνει και λίγο το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Γιατί έχεις και ένα μέσο στο οποίο παίρνεις απόψεις από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
2: Να πούμε για το κανάλι του Κοσμά, είναι το Greekonomics. Θα το έχουμε στο links κάτω, θα μπείτε να το δείτε. Θα έχουμε και την Eurohoops που μας φιλοξενεί. Low post, δεν το συζητάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική κουβέντα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
6: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
8: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt-O, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
8: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt-O.
7: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
8: Adopt-O. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Κακαβά.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη.
9: Είπα στην αρχή αυτής της, πριν τη συνομιλία μας, σύνδεση ξανά με τους ακροατές, ότι προφανώς οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος, δεν είναι το βάρος των κατηγοριών, το τονίζω, όσο η ηθική τους απαξία, γιατί εδώ οι αξιόπινες πράξεις είναι η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίως, η απόπειρα απάτης με υπολογιστή, η ηθική αυτουργία σε απιστία, η ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και για πρώτη φορά θα καθίσουν στο σκαμνί εν ενεργεία βουλευτές.
10: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να ξέρετε ότι τώρα που μιλάμε χτυπάνε από 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εσείς έχετε προτεραιότητα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαμε μιλήσει πριν από μια εβδομάδα και σας είχα πει δύο κομβικά σημεία. Ένα ήταν η καταδίκη των 58 κριτικών, γιατί είναι 58, γιατί μπορεί τη μία να την απάλλαξαν, αλλά έκανε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεύτερον, με μία μέρα διαφορά οι αποφάσεις για ρέπα μελά και σας είπα ότι θα έρθει και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τους εν ενεργεία βουλευτές, το είχα τονίσει, και για ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει σημασία, όπως και εσείς είπατε, εάν είναι κακούργημα πλημέλημα, σημασία έχει ένα. Αυτό που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να κρύψουν. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει, είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Όλοι λοιπόν αυτοί που επί 15 μήνες λιδωρούσαν τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, τον Γρηγόρη τον Βάρα, την Τυχεροπούλου και όλα τα bullying που είχαν δεχθεί και όλη τη δολοφονία χαρακτήρων, σήμερα όχι μόνο έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, όχι έχουν κρυφτεί, όχι δεν ξέρουν τι να πούν, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν ούτε να κυκλοφορούν, διότι έρχονται και άλλα. Σε 20 μέρες θα έρθει και άλλο, το Σεπτέμβριο θα έρθει και άλλο και πάει λέγοντας.
9: Σας πιάνω αδιάβαστο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ή είστε ρομαντικός. Ακούστε τώρα. Την ώρα που λέτε εσείς κρύβονται, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κρύβεται, και κάνει την εξής δήλωση. Τώρα, ναι, πριν από λίγη ώρα, θέλω να την ακούσετε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων, από εκεί ξεκινά, που αφορούν στον ΕΠΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης, αν το ξεχάσαμε, των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβατσιλίου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα, δεν λέει ποιοι, σε βαθμούς πλημελήματος, ισχύει.
10: Αυτά τα ονόματα που είπατε, αυτά ισχύουν.
9: Μάλιστα. Ισχύει αυτονόητα. Μπράβο. Το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
9: Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και μόνο αυτή θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων, προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσοά ενδεχόμενη ζημία. Σε πολιτικό επίπεδο, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως έστω και τώρα να αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε, θέλω να το πω για τους 7 αυτό που λέει ισχύει, αλλά τι πάει να πει η κυβέρνηση
10: λοιπόν,
9: υποδίκων.
10: Δεν καταλάβατε. Τέσσερις. Τη διαβάσατε προσεκτικά. Λέει ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Ναι, μεν απαγγελθήκανε κατηγορίες. Περιμένουν το δικαστήριο. Αυτό λέμε κι εμείς.
9: Μισό λεπτό. Είναι υπόδικοι 4. Υποδίκοι.
10: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Τι πάει να πει λοιπόν, δεν υπάρχουν υπόδικοι.
10: Όχι, λέει. Δεν καταλάβατε καλά. Και αυτό που λέει παραδέχεται από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τη λέξη υποδίκων ότι υπάρχει σκάνδαλο και υπάρχουν ευθύνες. Άσχετο της πορείας της δικαστικής. Το παραδέχεται. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή παραδέχονται ότι όλα αυτά που λέγανε ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα δεν είναι. Ότι υπάρχει σκάνδαλο, έχει ονοματεπώνυμο και έχει τους ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνανε.
9: Πείτε μου κάτι, κύριε Κακαβά. Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που καθόρισαν η πλειοψηφία αυτή, θέλω να σας θυμίσω, για να μην τα ξεχνάμε. Καθόρισε ποιος διώκεται, ποιος δεν διώκεται, πώς γίνονται οι εξεταστικές. Ψήφιζε με επιστολική ψήφο το καλοκαίρι έξω από το Περιστήλιο. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Και
10: ακριβώς.
9: Οι 4 ψήφισαν.
10: Ακριβώς.
9: Οι 4 σημερινοί υπόδικοι. Σας λέει κάτι αυτό?
10: Μου λέει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθήσαν να κουκλώσουν το σκάνδαλο, αλλά δεν μπόρεσαν. Διότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη χθες στους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους που το έβγαλαν στη φόρα, στον Γρηγόρη το Βάρα και στην κυρία Τιχηροπούλου και σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους που δεν φημωθήκατε και είπατε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να ξέρετε ότι όπως σας είπα έρχεται και άλλος φάκελος σε 20 μέρες, γράψτε την ημερομηνία, και άλλος το Σεπτέμβριο. Και για πρώτη φορά στα χρονικά, σε σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, υπάρχουν πρόεδροι οργανισμών, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΠΚΕΠΕ και πολιτικά πρόσωπα.
9: Εγώ τώρα, αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος. Το ένα είναι τα πολιτικά. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε μόλις εσείς, πρόεδροι ΕΠΚΕΠΕ και ανώτερα στελέχη. Αυτά όμως δεν είναι στη νέα υπό την ΑΔΕ υπηρεσία του ΕΠΚΕΠΕ.
10: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η υπόθεση του 2021.
9: Μάλιστα. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι. Ακόμη
10: ναι,
9: και σήμερα.
10: Βεβαίως. Μα τι είχαμε πει όταν μεταφέραν τον ΕΠΚΕΠΕ, σας είπα ότι. Όπως μεταφέρουν την παράγκα στην ΑΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαν, σας είπα ότι στην πληρωμή αυτή που έγινε, πληρωθήκαν άνθρωποι πάλι με μαϊμού, βοσκοτόπια και ζώα, γιατί παρουσιάσαν τιμολόγιο ζωοτροφών με ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί αυτή η αδιαφάνεια, ό,τι και προσπάθειες θα γίνουν.
9: Μάλιστα.
10: Εάν λοιπόν συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι αυτούς οι οποίοι είναι στις δικογραφίες και δεν τους έχει απομακρύνει, εγώ περιμένω τώρα τον κύριο Πιτσιλή να δούμε τι θα κάνει, γιατί τα ονόματα υπάρχουν. Εγώ τα γνωρίζω, έτσι, αλλά δεν τα λέω γιατί θα τα γράψετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα τι θα κάνει για αυτούς για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
9: Θέλω δύο τελευταία σχόλια, γιατί ξέρω πρέπει να μιλήσετε κι αλλού. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είπατε έρχονται δύο φάκελοι άμεσα, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Με πολιτικά πρόσωπα πάλι μέσα.
10: Πάλι, όπως ήταν αυτό εδώ.
9: Μάλιστα. Και το δεύτερο σχόλιο. Ένας εκ των εν ενεργεία βουλευτών, που είναι υπόδικος, κατηγορούμενος, δεν είναι ένοχος, υπήρξε και γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Κρέκας δεν
10: ήταν
9: είναι.
10: Ήταν και υφυπουργός εδώ στο ΙΠΑΤ.
9: Μα, α, ναι, ήταν και υπουργός. Καλά το λέτε, υφυπουργός.
10: Υφυπουργός.
9: Αυτό δεν λέει κάτι.
10: Πολλά λέει. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι σε εσάς και σε μένα, έτσι. Το πρόβλημα είναι στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το λύσει αυτό.
9: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, παρακαλώ πολύ να κλείσουμε. Με αυτό ο Δημήτρης. Επίσημοι μηχανισμοί δεν υπάρχουν που ρυθμίζουν αυτές τις αστοχίες. Δηλαδή, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζει δισεκατομμύρια για αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχει το ρυθμιστικό μηχανισμό ή το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που να μπορεί να λύσει τέτοια ζητήματα εν τη γενέση τους. Δηλαδή,
10: απάντηση.
9: Μισό λεπτό.
10: Απάντηση.
9: Δηλαδή, απάντηση. Για κάθε πρόβλημα κάποιος έπρεπε να επέμβει από κάποιο υπολογιστή στο σπίτι του ή κάποιος έπρεπε να παρακαμφθεί χεράτα που λέγει ο κύριος Κρέκας κλπ. Γιατί νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά, λέει κύριε Κακαβά.
10: Απάντηση. Να ξέρετε κάτι. Η όλη διαδικασία των ελέγχων, επειδή οι έλεγχοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ήταν δειγματοληπτικοί και το δείγμα, όπως σας είπα, το βγάζανε οι χώρες μέλη που τι κάνανε, βγάζανε ένα 5% στους έντιμους. Δηλαδή είχανε τον κύριο Σαχίνη κάθε χρόνο στο δείγμα. Ενώ ο Κακαβάς που ήταν λαμόγιο δεν τον ελέγχανε ποτέ. Αυτό άλλαξε από το 20. Που καθιερώθηκε ο θεσμός των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
9: Μάλιστα.
10: Άρα λοιπόν, από το 20 και μετά, να ξέρετε, γράψτε, το 2027, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, οι επιδοτήσεις θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
9: Και τέλος, λέει ο Βασίλης, μπράβο στον κύριο Κακαβά και τους γεωτεχνικούς, θέλω να μου απαντήσει όμως, ντρέτα, όπως λέμε στην Κρήτη, αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχε αναδειχθεί όπως έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα ή θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών που μπορεί να βρίσκαν και τον πελάτη?
10: Θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών και να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν και στα δικαστήρια για ψευδορκία.
9: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
15: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
18: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
19: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
20: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
21: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
22: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
23: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
24: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
25: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελή